0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: σας.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Force 104. Φινάλε στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ σε δευτερόλεπτα, θα έλεγα. 1,5 λεπτό θέλει ακόμα. Κολομβία-Κονγκό 1-0. Το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Καλημέρες, καλημέρες. Με αρκετή κίνηση και σήμερα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μέσο εβδομάδα ουσιαστικά. Σε αυτή την πολύ γεμάτη εβδομάδα όσο αφορά ποδόσφαιρο. Να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το Κολομβία-Κονγκό, το οποίο είναι στο φινάλε, δεν είναι στο τελευταίο λεπτό, ούτε καν λεπτό, δευτερόλεπτα. Η Κολομβία ήταν καλύτερη, έχω δει όλο το δεύτερο ημίχρονο. Το Κονγκό λίγα πράγματα, τουλάχιστον σχέση με την εικόνα που έβγαλε απέναντι στην Πορτογαλία, επιτέθηκε πολύ λιγότερο, πάρα πολύ λιγότερο. Είχε μια-δύο ευκαιρίες, αλλά οι Κολομβιανοί είχαν 2-3 γκολ που ακυρωθήκαν με offside ή για άλλους λόγους, ή επιθετικά φάουλα από τον Λουίς Δίας. Τέλειωσε το παιχνίδι. Τέλειωσε. Λοιπόν, Κολομβία-Κονγκό 1-0, που σημαίνει ότι η Κολομβία είναι πρώτη στον όμιλο. Δεύτερη είναι η Πορτογαλία μετά την σπουδαία εμφάνιση που έκανε χτες βράδυ και κέρδισε εύκολα το Ουσμπεκιστάν με 5-0 με σόου Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε έναν όμιλο που τελευταία αγωνιστική παίζει Πορτογαλία και Κολομβία. Οπότε εκεί θα κριθεί η πρωτιά. Οι Κολομβιανοί έχουν 6 βαθμούς, οι Πορτογάλοι 4. Άρα η παρέα του Κριστιάνο για να βγει πρώτη στον όμιλο θα πρέπει να κερδίσει την παρέα του Λουίς Δίας. Η οποία, εντάξει, η Κολομβία είναι καλή ομάδα, αλλά όχι φοβερά και τρομερά πράγματα. Θα δούμε. Θα είναι ωραίο παιχνίδι αυτό το Κολομβία-Πορτογαλία, γιατί θα κρίνει και την πρωτιά. Προκριμένες και οι δύο ομάδες. Ούτως ή άλλως, τώρα εάν θα αν κερδίσει η Κολομβία και κερδίσει και το Κονγκό στην ισοβαθμία, πρέπει να δω αν είναι η Πορτογάλη. Νομίζω είναι η Πορτογάλη με τα γκολ που είναι δεύτερη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας όμιλος ο οποίος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ. Είχαμε νωρίτερα σήμερα Παναμάς Κροατία 0-1. Νίκη δύσκολη για τους Κροάτες. Η Αγγλία κουλούρια με την Γκάνα, τεράστια γκέλα για τους Αγγλούς και γενικά από τις μεγάλες εκπλήξεις, γιατί ήταν πολύ φαβορή η Αγγλία κόντρα στην Γκάνα. Και το σόου του Κριστιάνου απέναντι στους Ουσμπέκους. Ο Κριστιάνο, ο οποίος ήταν όντως τρομερός, δηλαδή έβαλε 2 γκολ, είχε ευκαιρίες, έπαιξε 100 λεπτά και τον έβλεπες ότι έτρεχε ασταμάτητα μέχρι το φινάλε. Κάποια στιγμή στο 90 κοντά έκλεψε την μπάλα του τερματοφύλακα και παραλίγο να βάλει και δεύτερο γκολ, τρίτο μάλλον γκολ εκείνο το χρονικό σημείο. Καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι από την Πορτογαλία, η οποία έμοιαζε αναγεννημένη, αν μπορώ να το πω έτσι. Και ο Κριστιάνο πλέον είναι ο μοναδικός παίκτης στον πλανήτη που έχει παίξει 6 τουρνουά Μουντιάλ. Μεγάλη κουβέντα, χρειάζεται να το πω. Να δούμε γενικότερα πώς θα πάει η όλη διαδικασία από εδώ και πέρα. Θα πούμε γενικώ πράγματα μετά προς το φινάλε της πρώτης ώρας, όταν και θα έχουμε τα παιχνίδια. Θα μιλήσουμε μάλλον για τα του εξωτερικού. Ένα Μουντιάλ το οποίο σήμερα έχει 6 μάτς. Και επειδή θα ρωτάτε πώς και τι, τα μάτς πλέον θα μεταδίδονται από δεύτερο κανάλι του Σίγμα, το οποίο θα είναι πάνω στην πλατφόρμα του Ελάσσατ. Άρα θα έχει Σίγμα 1 και Σίγμα 2, Σίγμα HD1, Σίγμα HD2, κάπως έτσι, για να βλέπουμε τα παιχνίδια, διότι έχει απόψε στις 10 το βράδυ Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Έχει στη μία τα ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία και στις 4 το πρωί Τσεχία, Μεξικό και Νότιος Αφρική, Κορέα. Είναι 6 μάτς οι 3 πρώτοι ομιλοί. Έχουμε 6 μάτς ανά ημέρα μέχρι και το Σάββατο, Κυριακή ξημερώματα, και από την Κυριακή το βράδυ ξεκινούν τα νοκάουτ. Συγγνώμη, ξεκινούν τα νοκάουτ. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, την οποία τα νοκάουτ λένε πολλοί ότι είναι η όλη η ουσία του Μουντιάλ. Για μένα, ας πω την αλήθεια, σε τέτοιου είδους διοργανώσεις μ' αρέσουν πολύ οι ομίλοι. Καλημέρα στον Αντώνη Υπάρχο. Γεια σας Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, έδωσε απαντήσεις ο Ρονάλντο. Μα νομίζω χρειαζόταν τώρα να δώσει απαντήσεις, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Ρονάλντο, δεν ξέρουμε γιατί είναι κορυφή κλπ. Νομίζω, εντάξει, έχει γέλιο από χτες βράδυ, διότι οι haters του Ρονάλντο λούφαξαν, όπως το λέμε ελληνιστή, και αυτό το σκηνικό είχε πολύ σοου στα social media. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος είναι μέγας φαν του Ρονάλντο, τον αποθεώνει από χτες βράδυ, για τους γνωστούς λόγους, για την εμφάνισή του. Τώρα να τα πούμε στην συνέχεια όσον αφορά, επαναλαμβάνω, και αυτό και την τεράστια γκέλα των Άγγλων με την Γκάνα. Η Αγγλία απογοήτευσε. Σαφώς πιο αδύναμη ομάδα όσον αφορά το μέγεθος της Αγγλίας η Γκάνα, αλλά πήρε το βαθμό. Έτσι, πήρε το βαθμό. Εχθές σας είπα, έχουμε ένα challenge. Όποιος μου στείλει, επειδή το μάτι των δύο δεν θα το έβλεπα, εντάξει, είπαμε, να ξενυχτάμε, αλλά δεν θα το έβλεπα. Όποιος μου στέλνει φωτογραφία της τηλεόρασης ότι έβλεπε εκείνη την ώρα το παιχνίδι, θα έπαιρνε δώρο, τσαντάρα της Αχναγάλ, full προϊόντα αγαπημένα της Αχναγάλ. Και το κάνατε τρεις. Ταυτόχρονα, δεν μπορώ να δικήσω γιατί ήταν μέσα σε δευτερόλεπτα οι φωτογραφίες. Ο ένας είναι ο Αλέξανδρος Παναγίδης, ο άλλος είναι ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ και ο άλλος είναι ο Χρήστος, και οι τρεις κερδίζετε από μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Θα μου στείλετε ένα τηλέφωνο και θα το παραλάβετε το δώρο μέσα στις ημέρες. Μπράβο για το ξενύχτηκε. Μόνο ότι κάτσε να ξενυχτεί, σαν είτε τον Παναμάντη με την Κροατία. Νομίζω ότι το δώρο ήταν αυτονόητο ότι θα το πιάσει κάποιος. Εντάξει, επειδή ήταν τρία ταυτόχρονα, δεν θέλω να αντικήσω κάποιον. Οπότε και οι τρεις που έχω αναφέρει έχουν κερδίσει. Εάν θα έχουμε άλλο challenge παρόμοιο για αύριο, θα σας το πω. Οπότε όχι προς το παρόν. Εδώ στα δικά μας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί. Προφανώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των Ευρωπαίων, ξεκινάει σήμερα και ο Απόλλωνας. Πάφος, ΑΕΚ και Ομόνια είναι σε τροχιά προπονήσεων, τρεξίματος κλπ. Καταλαβαίνετε ότι θα χύσουν πολλά χιλιόμετρα υδρότα, θα ρίξουν πολύ υδρότα σε χιλιόμετρα που θα κάνουν οι παίχτες των δύο ομάδων. Των τεσσάρων ομάδων, τριών που είναι ήδη και μία που μπαίνει σήμερα. Αυτά. Λοιπόν, για εισαγωγή μικρή, ok, στο 23-24 μηνύματα. Σήμερα δίνω ένα βάουτσερ της Pizza Hut, 20 ευρώ. Ό,τι μηνύματα στείλετε, βάλτε μέσα την ένδειξη Pizza Hut. Ένας από εσάς θα το κερδίσει, η Pizza Hut, η οποία είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής και τους ευχαριστούμε, είναι το όλης της εκπομπής ο χορηγός, ο βασικός, μαζί με τους χορηγούς της κάθε ώρας, είναι πραγματικά τεράστια η στήριξη που μας προσφέρετε. Και καφέ, για να ανοίξει το ματάκι, καφεδάκι, εδώ στα Λατσιά, Snap Cafe, στα γήπεδα U Padel. Όσοι στείλετε μηνύματα στο 23-24 μέχρι τις 7.30, ένας από εσάς θα τσιμπήσει, μάλλον άντε να δώσουμε δύο σήμερα, δύο από εσάς θα τσιμπήσουν από δύο καφέδες της επιλογής τους. Θα πάτε να δοκιμάσετε premium καφέ, υπάρχουν sandwich, smoothies, πραγματικά πολύ μεγάλη ποικιλία, και το πιο βασικό, έχει πολύ μεγάλο drive-thru, δηλαδή δεν κατεβαίνεις καν, παραγγέλνεις, πιάνεις τον καφέ και έφυγες. Φίλοι, με ό,τι να είναι, είπαμε Pizza Hut. Μόλις στείλετε Pizza Hut, μπαίνετε στην κλήρωση κατευθείαν. Σήμερα θα δώσω το βάουτσερ, έτσι, 20 ευρώ, σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
9: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
13: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
14: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένα το κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Constructions Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 13-12 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες, καλημέρες σε όλους. Έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Αρκετή κίνηση, παρά το γεγονός ότι έχουν κλείσει τα σχολεία κλπ. Κλασική η εικόνα στους δρόμους. Χαμός εχθές μετά τη συνέντευξη Αναστάση Άδη, με διάφορα σχόλια εκατέρωθεν στα social media. Και ανάλογα με την κάθε εφημερίδα το βλέπουν διαφορετικά το όλο θέμα. Παραδείγματος χάρη, η αλήθεια λέει: αβάσιμα και αυθαίρετα τα ευρήματα της αρχής. Ο Αναστασιάδης κατήγγειλε παραβίαση του δικαιώματός του να ακουστεί. Αξιώνει διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου. Λέει η αλήθεια. Η Χαραυγή λέει: Αναστασιάδης, εγώ εντσε. Όλοι λένε ψέματα εκτός από τον πρόεδρο, τον τέος πρόεδρο και επίτιμο πρόεδρο του ΔΣΥ. Ρίχνει και το καρφί η Χαραυγή ότι είναι επίτιμος του ΔΣΥ, έτσι, για να ρίξει ένα καρφί και στο ΔΣΥ. Ο πολίτης λέει, επιμένει ότι είναι καθαρός. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατηγορεί την αρχή ότι υπέκυψε στο λαϊκισμό. Κεντρικό θέμα του πολίτη, ενώ ο Φιλελεύθερος λέει φέρνουν ξένο ανακριτή. Εξελίξεις μετά το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, αποφασίζει το Υπουργικό για την ποινική έρευνα. Μάλιστα. Αυτά είναι. Και έχει και ένα ωραίο, μια ωραία είδηση ότι ο φόρος τσίμπησε 513 οφειλέτες με χρέη 44 εκατομμυρίων. Μπράβο ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Μόλις τα δύο τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έχει εντοπίσει και το Τμήμα Φορολογίας και άλλους μεγάλους φορολογούμενους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, τους οποίους κατάφερε να φορολογήσει και εισέπραξε 100 εκατομμύρια από χίλιους. Άρα. Διότι αν έχεις πρέπει να πληρώσεις, δεν καταλάβω δηλαδή, να πληρώνουν, μην πω τώρα ποιοι και οι άλλοι, εντάξει, οκ. Okay. Για πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Σούπερ Σπορ αλήθεια πήγε να δώσει αυτό το κάτι κεντρικό θέμα για την παρουσίαση του Μαωρό Καμορανέζη. Βάζει ψηλά τον πύχιο Απόλλωνας ο Γκόλτσον, ο μεταγραφικό του στόχος. Ο Γκόλτσον του Άρη, ε. Εντάξει, πολύ καλό το βιογραφικό του, συζητάμε. Γι' αυτός όμως μεγάλο σε ηλικία, έτσι, μαζί με τον Γκβίντα θα είναι το βασικό δίδυμο των στόπερ. Αν θα αποκτηθεί ο Γκόλτσον. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, μάχη μέχρι τελικής πτώσης, καθοριστική τρίτη και τελευταία αγωνιστική στο Μουντιάλ. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει: τον έπεισε η προοπτική. Ο Καμορανέζη εξήγησε το λόγο που επέλεξε να καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ. Έχει και το χρήμα, ρε Καμορανέζη, μας τρελάνεις κιόλας. Μόνο η προοπτική. Αν πάρεις και καλό συμβόλαιο, σε πείθηκε το συμβόλαιο. Και η Goal News έχει και αυτή για τον Καμορανέζη: Μάουρο για να είναι πρωταθλήτρια. Ο Καμορανέζη φιλοδοξεί να δώσει στην ΑΕΚ το κάτι παραπάνω για να τερματίσει πρώτη. Μάλιστα. Μια χαρά. Λοιπόν. Ποια είναι αυτή εδώ, εκπρόσωπος του Λιασίντη, η απάντηση. Οκ, τώρα εδώ έχει δηλώσει στην Goal News. Λοιπόν, Ρονάλντο καλύτερος αθλητής και ποδοσφαιριστής στον κόσμο, Viva Portugal, 9.30. Γεια σου ρε παίχτη, καλημέρα. Είπαμε, βάουτσερ 20 ευρώ, Pizza Hut, ένας από εσάς θα το τσιμπήσει, θα το δώσω τώρα πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Και καφέδες, δύο από εσάς, θα κερδίσετε από δύο καφέδες σε επιλογή σας στο Snap Cafe εδώ στα Λατσιά, στα γήπεδα U Paddle, στο Roundabout της Caterways. Θα πάτε, θα απολαύσετε καφέ, επαναλαμβάνω, δύο της επιλογής σας, καφέδες, δύο της επιλογής σας. Πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία στα δικά μας, τα της μπαλίτσας που μας ενδιαφέρει. Η μέρα της ΑΕΚ χτες όσον αφορά το κομμάτι της ειδησιογραφίας, διότι είχαμε την δημοσιογραφική του Καμορανέζη, εντάξει, είπε αυτά που είπε. Τα κλασικά που λένε οι προπονητές, να πάρουμε τίτλους, εντάξει, τα κλασικά, δεν είπε κάτι διαφορετικό. Ό,τι προπονητές αναλαμβάνουν ομάδες, τα ίδια ακριβώς λένε. Το ίδιο θα κάνει και ο Παπαδόπουλος που θα κάνει δημοσιογραφική στο ΑΠΟΕΛ, τα ίδια θα κάνουν και οι άλλοι. Σε κάθε περίπτωση είπε ότι ήμουν σπίτι, λέει, μια μέρα, έκανα διακοπές και μου τηλεφώνησε ο Τσάβι Ρόκα. Και όταν έχεις την πρόταση από ένα μεγάλο κλαμπ όπως η ΑΕΚ, αντιλαμβάνεστε πως ήταν εύκολη η απόφαση. Για μένα ήταν έκπληξη το ότι με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ρόκα. Έτσι είπε μέσες άκρες ο coach Χαμορανέζη. Η ΑΕΚ εχθές
επισημοποίησε τις μεταγραφές των Λαγιούνι, Ρέπας και Φάντενχόρν, καλές μεταγραφές και οι τρεις, στα χαρτιά πάντα μιλάμε, στο γήπεδο θα τους δούμε, μπορεί να είναι σούπερ, μπορεί να είναι και μηδέν, αλλά γενικά στα το βιογραφικό τους και των τριών, και του Λαγιούνι και του Ρέπας και του στόπερ του Ολλανδού, του Φάντενχόρν, είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Έτσι, η ΑΕΚ έκλεισε μια τριάδα μεταγραφών, μάλλον επισημοποίησε, γιατί τα ονόματα τα ξέρουμε αρκετό καιρό. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλός είναι ο Ρονάλντο αλλά δεν είναι Μέση. Εσύ είπας, ό,τι νομίζεις, θα το δούμε. Έχει πάντως πολύ καλές πιθανότητες αν τερματίσει πρώτη Πορτογαλία. Στον όμιλο η Αργεντίνη θα είναι πρώτη, να βρεθούν στους 8 Αργεντινή Πορτογαλία. Μακάρι. Να δούμε τέτοιο παιχνίδι, έτσι εννοείται ότι θέλουμε να το δούμε. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Γεια σου Παναγιώτα, παρακολούθησε τα μάτς? Όλα εκτός από το με Παναμάς, πώς το λένε, Κροατία. Αυτό δεν το είδα. Γι' αυτό σας είπα, όποιος μπορεί να το δει αυτό το παιχνίδι, έχει challenge και θα κερδίσετε δώρα. Και μου στείλατε, την ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, τρεις από εσάς μήνυμα με φωτογραφίες που το αποδείκνυαν. Είναι μακριά ο καφές για σένα, γι' αυτό λέω, όσοι είστε για καφέ μην στέλνετε μηνύματα αν δεν είστε εδώ στα Λατσιά. Καλημέρα στο Θανάση από Πάτρα, γεια σου Θανάση, καλημέρα. Λοιπόν, Ομονιάκα τι λέει? Η Ομόνια τρίτη μέρα προπονήσεων, συνεχίζονται έτσι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι ρυθμοί και περιμένω να δω τα μεταγραφικά της Ομόνιας. Η Ομόνια, εντάξει, δεν βιάζεται γιατί υπάρχει πληρότητα πολύ μεγάλη στο σύνολο των θέσεων. Σίγουρα θέλει κάποιες μεταγραφές, ακόμα δεν το συζητάμε, αλλά με το υφιστάμενο δυναμικό οι πράσινοι διαθέτουν λύσεις για κάθε θέση και θα μπορούσαν ακόμα και σήμερα να έχουν μια σούπερ εντεκάδα αν γινόταν σήμερα ένα παιχνίδι επίσημο. Έτσι. Φαμπιάνο, Ντουμπάντζο, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβιτς πίσω, Μάριτς, Ανδρέου, Ευάντρο στο κέντρο, Μοντνόρ, Τάνκοβιτς και Μαέ μπροστά. Θέλετε καλύτερους? Όχι. Και υπάρχουν κι άλλοι. Εντάξει, η μοναδική διαφοροποίηση ουσιαστικά είναι ο Μοντνόρ με τον Σεμέδο. Έτσι, αν θέλουμε να το πούμε με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, εντεκάδα πρώτης γραμμής για την Ομόνια. Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων του Champions League, δεύτερος προγραμματικός γύρος. Πρώτο παιχνίδι θυμίζω στο Γασιπί, όπου θα γίνει Τετάρτη 22 Ιουλίου το μάτς στις 8 το βράδυ, ενώ επαναληπτικός 29 Ιουλίου. Αν είναι στο Καζακστάν με την Καϊρά, την 6 το απόγευμα, αν είναι στο Μαυροβούνιο με τη Σουτσιέσκα, είναι στις 10 το βράδυ. Διαλέξτε και πάρτε. Καλημέρα στην Παναγιώτα, το είπαμε, καλημέρα. Εγώ συμφωνώ ρε Κωνσταντίνο μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, λέει, μεγάλο λάθος να συγκρίνει τον Ρονάλντο και ο Μέση, να ευχαριστούμε που σχεδόν 20 χρόνια τους απολαύσαμε. Αφού αυτοί του Μέση πρίζουνε ότι μα είναι καλύτερος, δεν πιάνει κλπ. Είναι δύο όψεις στο νόμισμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Απ' τη μία είναι ο Ρονάλντο, απ' την άλλη είναι ο Μέση. Δεν συζητάμε κάτι διαφορετικό. Και είναι δύσκολο να δούμε τα επόμενα χρόνια τέτοιους παίχτες. Μακάρι να το δούμε, γιατί είπαμε και για τον Μαραντόνα και για τον Πελέ, αλλά είναι άλλοι παίχτες, ή για τον Ρονάλντο το φαινόμενο. Είναι εντελώς διαφορετικά. Καλημέρα στον Παράσκο. Να σε διορθώσω, ο Ρονάλντο δεν είναι μόνο ότι έπαιξε σε 6 Μουντιάλ, αλλά είναι και ο μόνος που σκόραρε σε 6 Μουντιάλ. Ναι, το βασικό, αυτό συμφωνούμε, απλά το βασικό είναι το 6 Μουντιάλ, παιδιά, δεν, τι να πω. Ρονάλντο Γκόουτ, λέει ο Ανδρέας. Γεια σου, Αντρίκο, καλημέρα. Μείναμε ξύπνοι τζάμπα χτες Ρεάλ και ούτε ένα γκολ. Στο Αγγλία Γκάνα, ναι, 0-0, κουλούρια. Πάμε στο Αποέλ. Το Αποέλ το οποίο... να έχει μεταγραφές στο Αποέλ σίγουρα, δεν το συζητάμε τώρα. Από εκεί και πέρα, χτες είχαμε την επέκταση του συμβολέου του Νικόλα Κούτσακου, για τον οποίο έχουν ακουστεί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα, θα πάει Ισραήλ κλπ. Δεν αποκλείεται να πάει Ισραήλ σε μεταγενέστερο στάδιο, μια χαρά παίκτης είναι, προς το παρόν θα μείνει στο Αποέλ. Και μακάρι να παίξει περισσότερο στο Αποέλ, να είναι βασικός εννοώ, την επόμενη χρονιά,
και να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι ποδοσφαιρικές του μετοχές. Το έχουμε πει ότι τα θέλουμε αυτά για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, τους νεαρούς ή όχι, γενικότερα τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Αν υπάρχει κάτι καινούριο, εντάξει, το κομμάτι του Σάβα Λιασί και λοιπά δεν έχει ακόμα κάποια εξέλιξη, θέλει δρόμο. Έτσι, θέλει δρόμο, διότι πρέπει να εγκριθούν πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το θέμα που δεν κολλάει, ενώ το βάρος το έχουν ρίξει στην εξάντληση κάθετης δυνατότητας εντός του πλαισίου των κανονισμών της UEFA να εγκριθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή να αποδείξουν ότι είναι ένα μοντέλο βιώσιμο και ανταγωνιστικό για τα επόμενα χρόνια. Και δεν υπάρχει κάτι που το προδικάζουμε ως σενάριο, να πούμε ότι ok, τελείωσε. Όχι, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Προφανώς ο άνθρωπος, ο κύριος Λιασίς, θέλει να μπει στο ΑΠΟΕΛ, αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, το αν εγκριθούν όλα αυτά και γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν, έχει χρόνο ακόμα. Δηλαδή, ο ορίζοντας δεν είναι πριν το τέλος του καλοκαιριού. Από αυτά που καταλαβαίνω και διαβάζω από τα ρεπορτάζ, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσο αφορά το μεταγραφικό, με τα λεφτά τα οποία υπάρχουν και τα μπάτζετ τα οποία έχουν διαθέσιμα ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος, το ΑΠΟΕΛ κινείται και θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις. Θα έχουμε ανακοινώσεις για διάφορες θέσεις. Ξαναλέω, είναι δεδομένο ότι μια αγορά η οποία ενδιαφέρει το ΑΠΟΕΛ είναι η ελληνική, για ευνόητους λόγους. Έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το έχω πει πολλά και στις προηγούμενες μέρες. Και είμαι σίγουρος ότι θα μάθουμε αρκετά πράγματα. Πάντως για το ΑΠΟΕΛ σας έχω πράγματα όσον αφορά το ρεπορτάζ, το προγραμματισμό κλπ. Ένα θα τα πω αργότερα, γιατί να έχουμε μετά ρεπορτάζ και να σας πω έτσι κάποια πράγματα. Μετά στην εκπομπή, ενώ μετά τις 8 και μετά τις 8.30. Λοιπόν, Πάφος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το κομμάτι αυτό και κυρίως το μεταγραφικό, γιατί η Πάφος θέλει αρκετούς παίχτες, δεν έχει ακόμα κάτι καινούριο για νέα πρόσωπα, εννοώ στο ρόστερ. Το θα πάρει παίχτες και αρκετούς παίχτες θεωρείται το δεδομένο. Το ποιους και πότε είναι ένα ερωτηματικό. Την ίδια ώρα στον Απόλλωνα εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Κόνορ Γκόλτσον. Στα 33 το Γκόλτσον έχει ακόμα. Παιδιά, θέλουν να πάρουν όλοι τους παίχτες του Άρη. Δεν έχει έτσι πράγμα. Υπάρχει καλή άποψη για τον παίχτη. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο Γκόλτσον έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι, με τον Άρη. Έμπειρος παίχτης, έπαιζε Glasgow Rangers. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, τα ξέρετε. Άρα θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή η οποία πολύ σύντομα να γίνει επίσημη, όπως επίσης και του Γκομής από τον Άρη στην ΑΕΛ. Αυτή είναι η όλη κουβέντα. Η ομάδα πάντως που κινήθηκε πιο γρήγορα από κάθε άλλη, λόγω και των αναγκών που είχε για το μεταγραφικό κομμάτι, είναι μακράν η ΑΕΚ. Έτσι, η ΑΕΚ έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές από τους μεγάλους και ο δεύτερος στη σειρά όσο αφορά πάλι μεταγραφές είναι ο Απόλλωνας. Η ΑΕΚ πήρε Μούφτη, Τσαντερέγγε, Νάδωνη, Πιλέα, Λαγιούνι, Πάνκο, Φρέπας, Φάντερ Χόρν. Ο Απόλλωνας πήρε Μπαλογιάννη, Κονομία, Ανδρέου και Αθανασίου. Από τους μεγάλους, επαναλαμβάνω, αυτές οι δύο ομάδες είναι που κινήθηκαν πιο έντονα. Το Απόλλωνας δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή. Καμία. Ο Ύψωνας καμία μεταγραφή. Είναι οι δύο ομάδες με μηδέν κουλούρι. Δεν έχουν πάρει ούτε έναν παίκτη ακόμα. Αλλά θα πάρουν προφανώς και αυτοί πολλούς.

0: Καλημέρα στον 594. Λέει: Οι Πορτογάλοι διεθνείς είναι οι πιο τυχεροί. Παίξουν, δεν παίξουν, θα φτιάξει ο Ρονάλντο φάσεις. Κανένας άλλος δεν θα πιάσει το βάρος. Κάτι δεν έχει έρθει εδώ στο μήνυμα 594. Δεν γίνεται στην Αργεντινή. Α, κάτι που δεν γίνεται στην Αργεντινή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι χτες ο Ρονάλντο ήταν ο Ρονάλντο από τα παλιά, δηλαδή παιδιά, 41 ετών. Έτρεχε σαν το. Τι να πω, σαν τον πήρα, σε όλο το παιχνίδι. Έπαιξε 100 λεπτά. Και μαζί με τις καθυστερήσεις. Μέχρι το 90 συν 10, μέχρι το τέλος του αγώνα, δημιουργούσε φάσεις. Έψαχνε να βάλει κι άλλο γκολ, να βοηθήσει. Εκεί η απίστευτη κομπίνα που έκανε στο φάουλ, στο 2-0, διότι πάει ο Μπρούνο Φερνάντες, του λέει κάτι, φεύγει ο Μπρούνο Φερνάντες. Φαίνεται ότι έχουν δουλέψει κάποια κομπίνα. Περιμένει όλη η κοινωνία με τα κινητά στο χέρι να βγάλει τον γκολ του Ρονάλντο, να αποτυπώσει, να βιντεοσκοπήσει την εκτέλεση φάουλ. Και έρχεται ο Μέντες την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται. Ο Ρονάλντο έχει κάτσει άγαλμα. Παιδιά, αυτή είναι η Πορτογαλία. Εγώ σας είπα, είναι μια από τις ομάδες που πιστεύω ότι μπορεί να πάει ψηλά. Όμως το πρόβλημα της Πορτογαλίας προφανώς και δεν είναι ο Ρονάλντο, όπως πρέξατε κάποιοι τις προηγούμενες μέρες. Πόσες βλακίες να ακούσω, μέχρι ότι είναι τσακωμένοι όλοι με όλους, τους είδατε πώς είναι. Ότι έχουν τσακωθεί, δεν είναι καλά τα αποδυτήρια. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Και αν υπήρχε πρώτο πράγμα τέτοιο, θα ήταν τα. Όχι τα social media. Social media γράφει ο καθένας ότι βλακία, θυμηθεί. Τα media στην Πορτογαλία που είναι γενικά αυστηρά, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν έτσι σκηνικό να μην, μάλλον να ισχύει και να μην το γράψουν. Το πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι η άμυνά της, τα στόπερ. Ο Βέιγκα δεν μπορεί να είναι βασικό σε αυτή την ομάδα. Και ο Βέιγκα, ξέρετε ποιος είναι. Είναι ο γιος του Ομονιάτη, του Βέιγκα, του Νέλσον Βέιγκα που είχε παίξει εδώ στην Κύπρο. Είναι ο γιος του. Παίζει στη Βιγιαρεάλ. Στη Βιγιαρεάλ παίζει. Αλλά εδώ δεν είναι καλός και είναι επικίνδυνη η κατάσταση στα στόπερ της Πορτογαλίας. Δηλαδή με έναν πιο δυνατό αντίπαλο θα έχει θέμα. Ο Κανσέλο, ο Κέι, αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, δεν. Έχει θέματα πίσω η Πορτογαλία. Το μόνο που με ανησυχεί για το πού μπορεί να φτάσει είναι αυτό το κομμάτι. Έτσι. Η πρόληψή μου για το Μουντιάλ, είπαμε, είναι 48 ομάδες. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Αυτό που λέω είναι ότι. Που πιστεύω, που θέλω μάλλον, είναι ή η Γαλλία να το πάρει ή η Πορτογαλία. Αν το πάρει, καλώς. Αν δεν το πάρουν, υγεία. Ελπίζω να δούμε ένα καλό Μουντιάλ. Πάντως, ήδη έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Συνεχίζω. Στην ανόρθωση είναι θέμα αυτό με τον Σέντσι. Νομίζω αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσεις τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, διότι δεν μπορείς να πάρεις παίχτες. Αυτό είναι η κουβέντα. Όσο αφορά το κομμάτι του προπονητή, ο Ζέλικο Κόπιτς, ο Κροάτης, και ο Βέλγος Γκέρετς είναι οι δύο επικρατέστεροι. Ο Κόπιτς είχε περάσει το 18-19 στην Πάφο. Εγώ δεν τον θυμάμαι τον Κόπιτς. Είχε κάνει κάτι. Δεν τον θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει κάτι με την Πάφο. Το 18-19 η Πάφος, προφανώς δεν είναι η Πάφος σημερινή. Ο άλλος, ο Γκέρετς, δεν τον ξέρω. Γκέρετς. Okay. Α, δούμε. Πάντως το ότι θα πάρθει απόφαση σύντομα για την ανόρθωση, εντάξει, ούτε εδώ αγχώνονται, γιατί ξεκινάνε τον άλλο μήνα την προετοιμασία. Αν πάρουν τον προποντή και την άλλη εβδομάδα, δεν θα είναι θέμα. Αλλά φαίνεται ότι είναι κοντά. Η ανόρθωση που ανακοίνωσε και την παραμονή του Ιωάννου μέχρι το 28. Ένας πολύ καλός παίχτης, αλλά πολύ επιρρεπής σε τραυματισμούς. Αν ο Μιχάλης είναι. Αν βγάλει χρονιά χωρίς τραυματισμούς, θα είναι σούπερ για την ανόρθωση. Αυτή είναι η κουβέντα. Καλημέρα, άλλοι και από Φρένορος, Ομόνια, season πότε βγαίνουν. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ανακοίνωση. Τη Ομονιάκα, δεν είδα και ανακοίνωση για τα season. Φαντάζομαι σύντομα, δεν θα αργήσει. Τι άλλο έχει. Αυτά νομίζω όσον αφορά την ανόρθωση. Τι ώρα είναι και 32. Πάμε σε ένα break γρήγορα. Επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε εδώ για τα δικά μας και εννοείται θα ασχοληθούμε για Μουντιάλ και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στη διεθνή επικαιρότητα.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant Snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330 ml 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Του μίλησες?
8: Για τι πράγμα?
7: Για την αυτοεξέταση.
8: Όχι ακόμα.
7: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
8: Μία ώρα.
7: Για τη σχέση του?
8: Κάτι παραπάνω.
7: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
8: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
9: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: Κουλ! Cool. Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
13: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
15: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
16: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Skoda. Unicars. Driving your stories.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
19: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
21: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε

0: φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
4: Επιστρέψαμε, καλημέρα σε όσους στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στα της μπαλίτσας. Η ΑΕΛ, οι φίλοι της ομάδας νομίζω περιμένουν με πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις, καθώς μετά τις τρεις πρώτες προσθήκες του Ταβάρες, του Καπίνο και του Παπαγεωργίου δεν έχουν προκύψει νέες εξελίξεις. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι στην ΑΕΛ δεν θέλουν να βιαστούν όσον αφορά τις μεταγραφές. Έχει ακόμα δρόμο. Νομίζω 12-13 Ιουλίου που ξεκινάει η προετοιμασία η ΑΕΛ, κάπου εκεί μέσα. Άρα χρόνος υπάρχει αρκετός. Το σίγουρο είναι ότι αρκετές περιπτώσεις παικτών αφορούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαια μέχρι 30 Ιουνίου, Γκομής, Καρό. Έτσι, αυτοί θα ανακοινωθούν αργότερα. Άρα, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, νομίζω για την ΑΕΛ από εβδομάδα θα αρχίσουν τα σπουδαία όσον αφορά μεταγραφές κλπ. Και να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Είναι μια ομάδα η οποία μπαίνει με φιλοδοξίες για την επόμενη χρονιά. Τα έχουμε πει ότι επειδή έχει 5 εισιτήρια η Ευρώπη την επόμενη χρονιά, θέλουν όλοι να βγουν Ευρώπη. Και θέλουν όλοι να βγουν στο Champions League. Γιατί το Champions League θα έχει 2 εισιτήρια την επόμενη χρονιά. Προφανώς και θα τα καταφέρουν όλοι, έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Το ίδιο σκηνικό και για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινά 26 Ιουνίου, σε δύο μέρες, με εργομετρικά κλπ. Και από την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, θα αρχίσει, ή Δευτέρα, συγγνώμη, θα πάνε Λετωνία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και μετά θα πάνε και στην Πολωνία για το δεύτερο βασικό στάδιο. Θα το χωρίσουν στα δύο. Καλημέρα στον 885. Να θυμάσαι αυτό, χρόνος, να θυμάσαι αυτό το χρόνος υπάρχει αρκετός. Για ποιο? Για ποια ομάδα? Πες μου να δω. 885. Γιατί όλοι έχουν, δεν βιάζονται. Λοιπόν, ο Άρης δεν ξέρουμε. Ο Άρης θέλει να πάρει νεαρούς παίχτες, να τους αναδείξει και να τους πουλήσει. Αυτή είναι η διαδικασία που κάνει τα τελευταία χρόνια και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Άρα πάνω κάτω αυτό θα δούμε για τον Άρη την επόμενη χρονιά. Τώρα αν θα καταφέρει να κάνει ομάδα δυνατή, ανταγωνιστική, προφανώς δεν μπορώ να το ξέρω, έτσι δεν είναι αδύνατο να το ξέρουμε αυτό. Είναι όμως μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και στην Ελαφροταξιαρχία, η οποία πριν 2 χρόνια εντυπωσίασε, πέρσι απογοήτευσε πάρα πολύ.

Γενικά πάντως είναι υποτονικό το κλίμα το θέμα των μεταγραφών. Δεν έχουμε δει κάτι το σπουδαίο. Το ότι θα κυκλοφορήσουν ονόματα και άλλα τις επόμενες μέρες θεωρείστε το δεδομένο. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Είναι όμως μια διαδικασία που πάει με αργούς ρυθμούς. Επαναλαμβάνω, η ομάδα η οποία κινήθηκε πιο γρήγορα από όλους για ευνόητους λόγους, γιατί ήθελε αρκετούς παίκτες, γιατί έφυγαν αρκετοί παίκτες, είναι η ΑΕΚ Λάρνακας. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πάνε συντηρητικά. Η Πάφος και η Ομόνια πολύ λίγα πράγματα. Ο Απόλλωνας κάτι περισσότερο, αλλά και αυτοί οι τρεις έχουν αρκετό δρόμο. Το Αποέλ δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή. Μηδέν. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται μεταγραφικά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο με τον Κάρνιτσνικ της Ομόνιας, το μεταγραφικό στόχο από αυτά τουλάχιστον που ακούμε ότι είναι. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Αυτό που γράφουν στη Σλοβενία είναι ότι δεν πήγε στην προπόνηση της Τσέλιε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον θα φύγει, μάλλον, και ότι

Μέχρι σήμερα το βράδυ θα απαντήσει στην Ομόνοια που ενδιαφέρεται. Οπότε κάτι καινούριο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή θα το μάθουμε σήμερα. Λογικά θα το μάθουμε σήμερα. Έτσι, λογικά. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο διαρρέεται ή βγαίνει τουλάχιστον από την Σλοβενία και από το ρεπορτάζ που τρέχει για την Τσέλια.

0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Η Ομόνια θα έχει τριάδα φωτιά μπροστά με Μοντνόρ, Μαέ και Μαγιαμπέλα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Άρα θα έχει μια πολύ δυνατή τριάδα μπροστά. Συν μην ξεχνάτε και τον Τάνκοβιτς, έτσι. Γιατί και αυτός είναι με στην εξίσωση. Να δούμε βέβαια πώς θα πάει και η προετοιμασία σιγά σιγά. Η Ομόνια έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες μικρούς στην προετοιμασία. Ο Μπέρκ, μικρούς εννοώ από το 2008 έως και το 2011. Και κάποιοι από αυτούς είναι πρώτη φορά που πάνε προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Κάποιοι άλλοι έχουν ξαναπάει. Οπότε, εντάξει, μεγάλη κουβέντα να πας σε προετοιμασία έστω και σε αυτό το πρώιμο στάδιο με άντρες, με ομάδα αντρών. Μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Ένα λεπτό, ρε Παύλο, να ανοίξω το μήνυμα γιατί ήρθε μόνο το μισό. Μα αυτό δεν είναι μήνυμα. Είναι τεράστιο μήνυμα. Λοιπόν, απλά να πω ότι ο Παύλος ξεκινάει να λέει ο κάθε πουθενάς να μηδενίζει τους παιχταράδες που βλέπουμε τόσα χρόνια. Λίγο σεβασμό στα αγωνιστικά. Γράφει πολλά πράγματα για τον Κριστιάνο και στο τέλος καταλήγει σεβασμός και στον Κριστιάνο και στον Εμπαπέ και τον Μέση και τον Χάλαντ. Καλημέρα φίλε μου, σου, γεια σου ρε Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, το φίλο στη Λάρνακα, γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω είπαμε εδώ για τα δικά μας, δεν βλέπω κάτι άλλο μεταγραφή ούτως ή άλλως και σε άλλες ομάδες, πάμε εκτός συνόρων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Α, για την ΑΕΛ, ο φίλος 85 που στείλε μήνυμα, δηλαδή πάλι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Εντάξει. Έχει χρόνο η ΑΕΛ με την έννοια ότι σίγουρα αν κάνεις μεταγραφές σου νωρίς είναι και ο παίκτης ήσυχος ότι έχει ομάδα κλπ. Και λοιπά και ο προπονητής ξέρει τι γίνεται. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα η οποία δεν πάει πουθενά. Δεν πήγε πουθενά πέρσι. Άρα έχει την πολυτέλεια να ξεκινήσει αργότερα την προετοιμασία. Αυτό σε ένα σημείο βοηθάει. Τώρα σε ποιο θα δούμε. Θα το δούμε. Μουντιάλ. Η βραδιά του Κριστιάνο ήταν χτες. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα βλέμματα παγκοσμίως πέσανε πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια μετά το 5-0 απέναντι στην ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Με τον Κριστιάνο να κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση, δύο γκολ, πολλές φάσεις για να βάλει περισσότερα τέρματα. Γενικά ήταν εξαιρετικό σε όλο το παιχνίδι, στα 100 λεπτά που έπαιξε. Εντάλλες και λίγα 100 λεπτά. Αγγλία Γκάνα 0-0, απογοήτευση για τους Άγγλους, οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο την πρώτη θέση. Αν μπει στα τελευταία αγωνιστική, θα κερδίσουν τον Παναμά, να τον κερδίσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να το καθαρίσουν από χτες την πρώτη. Δεν το κάνανε. 0-0 με την Γκάνα, η οποία Γκάνα παίζει τελευταίο παιχνίδι με την Κροατία. Αν φέρει χ, περνάει ως δεύτερη. Αλλιώς θα δούμε αν θα είναι το πιθανότερο να περάσει και ως τρίτη, διότι με 4 βαθμούς δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα προκριθεί δηλαδή. Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα. Γενικά είχε λίγα γκολ, με εξαίρεση την πεντάρα του Κριστιάνο και της Πορτογαλίας. 0-0 η Αγγλία. 1-0 με τα χίλια ζόρια η Κροατία τον Παναμά. Και 1-0 με την Κολομβία να κερδίσει το Κονγκό πριν από λίγο. Σε μάτς που είχε φάσεις πάντως. Νομίζω δεν ήταν για 1-0 αυτό το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, 1-0. Τώρα έχουμε τρίτη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική σημαίνει ότι παίζουν μαζί τα δύο μάτς του κάθε ομίλου. Παίζει απόψε στις 10 η Βοσνία με το Κατάρ και η Ελβετία με τον Καναδά στο ντέρμπι του δευτέρου ομίλου. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την πρωτιά με δεδομένο ότι Καναδάς και Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς. Όποιος κερδίσει θα είναι πρώτος. Οι Βόσνοι, εάν κερδίσουν το Κατάρ, θα προκριθούν και αυτοί μέσα στους καλύτερους τρίτους. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Λοιπόν, αυτά τα δύο μάτς είναι στις 10. Μετά έχουμε μία το πρωί Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Και αυτό πολύ ωραίο γκρουπ, με τους Βραζιλιάνους να θέλουν νίκη για να κλειδώσουν την πρωτιά. Και στις 4 το πρωί έχει Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Μεξικό και Κορέα έχουν λογικά προκριθεί. Το Μεξικό έχει προκριθεί, η Κορέα το ίδιο θεωρώ. Να κουτσά στραβά, να κερδίσει ή να πάρει ένα βαθμό από την Νότια Αφρική. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, τα μάτς είναι ταυτόχρονα αναδύο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ψάξετε να συντονίσετε την τηλεόρασή σας με τους καινούργιους τους κωδικοποιητές, ή αν η τηλεόραση πάνω έχει το σύστημα αυτό, το DV ή κάτι, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θα έχει και άλλο κανάλι το Σίγμα, σαν ουσιαστικά Σίγμα 2. Υπάρχει ένα κανάλι High Definition, το οποίο παίζει τώρα μόνο κάποια βιντεάκια με ομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάτι εκδηλώσει κλπ. Αυτό θα γίνει Σίγμα 2. Ήδη πάνω στην τηλεόραση, εγώ που το κατέβασα χτες, γράφει Σίγμα High Definition. Θα είναι το δεύτερο κανάλι του Σίγμα. Οπότε εκεί θα παίζουν τα κανάλια, μάλλον τα μάτς του Μουντιάλ, σε αυτά τα δύο κανάλια. Μια διαδικασία η οποία πρέπει να την κάνετε, για να μην μπλέξετε τελευταία στιγμή και θέλετε να κάνετε ζάπινγκ και θα μπορείτε. Και αν έχει κάποιον που έτσι πιο μεγάλο σε ηλικία και δεν τα καταφέρνει, βοηθήστε τους ηλικιωμένους, γιατί δεν είναι και εύκολο να τα συντονίσουν. Λοιπόν, στην Ελλάδα, τι έχουμε στην Ελλάδα, κάτι μεταγραφικό δεν έχει. Στο Παναθηναϊκό φαίνεται ότι χαλάει η μεταγραφή του Φαντρόχελεν. Ανακοινώθηκε ο Πένια, ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος συνεχίζει στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ελουστόντο, τον στόπερ της Σοσιεδάδ, καλός ποδοσφαιριστής, καλός παίχτης. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έδιωξε τον Σόρτς. Καλά που είναι, ο Τιντζέι Σόρτς τον αποθεώνατε στον Παναθηναϊκό. Τον διώξατε τώρα. Δεν κάνει. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μα πόσες φορές μου είχατε πει μέσα εδώ στις εκπομπές ότι είναι παιχταράς και πού ντος ο Σόρτς. Δεν τον ήθελε ο Μπράντοβιτς δηλαδή. Πολύ πιθανό. Η ΑΕΚ δεν έχει κάτι. Ψάχνει την περίπτωση του Εντσάμ, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών ο Ρόκα, ο Winger της Τζιρόνα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται θα δώσει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Και να δούμε και αυτή την περίπτωση του στόπερ του Σμαϊλόβιτς, τον οποίο τον θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Στην Ελλάδα έπαιξε πάρα πολύ η είδηση του Αντετοκούμπο χτες. Ο Αντετοκούμπο, αν συμπληρωθεί το συμβόλαιό του όλο, μείνει και τα 4 χρόνια στο Μαϊάμι και με βάση τα μπόνους γενικά της συμμετοχής θα πάρει μέχρι 275 εκατομμύρια δολάρια, τόσο είναι το συμβόλαιό του, εννοείται ότι υπάρχουν φόροι κλπ. Μην τα ακούτε και τρελαίνεστε, αλλά είναι τεράστιο το συμβόλαιο και το Μαϊάμι πάει να χτίσει μια ομάδα με γαλαξία αστέρων, γιατί υπάρχει στο πλάνο και ο Λεμπρόν. Για να δούμε αν θα φέρει έναν ακόμα goat το Μαϊάμι, η Heat, μετά τον Αντετοκούμπο φέρει και τον Λεμπρόν. Για να δούμε. Αυτόματα θα είναι και πρώτο φαβορί για τον τίτλο την επόμενη χρονιά, έτσι. Ή τουλάχιστον στα χαρτιά, τώρα θα το πάρει άλλη κουβέντα. Τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο, να δω, όχι. Γενικά είναι μια εβδομάδα τώρα με την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι χαμός. Έχουμε 6 παιχνίδια κάθε μέρα. Σας είπα τα σημερινά, αύριο ας πούμε είναι ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος όμιλος. Έχει ας πούμε Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάο Άιβορη, έχει Ιαπωνία Σουηδία, Τινησία Ολλανδία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία. Γενικά έχει πολύ πράγμα αυτές τις μέρες. Μέχρι Σάββατο, μάλλον Κυριακή ξημερώματα. Από Κυριακή βράδυ ξεκινούν τα νοκάουτ στην φάση των 32. Την Παρασκευή θα σας δώσω μία επίσημη, θα σας δώσω δύο μπάλες του Μουντιάλ. Η μία θα είναι την Παρασκευή η κλήρωση, η άλλη την ερχόμενη Τετάρτη. Οπότε ό,τι μηνύματα στείλετε από σήμερα, μάλλον από χτες ξεκινήσετε να στέλνετε με την ένδειξη μπάλα, γράψτε αυτό μόνο. Μόνο με τις ώρες εκπομπής θα κερδίσετε αυτό το δώρο, το οποίο είναι προφανώς και συλλεκτικό. Μιλάμε για την τριόντα, την μπάλα του Μουντιάλ. Άρα κάντε το. Όσοι θέλετε και κουπόνι της Pizza Hut να το διεκδικήσετε, γράψτε μπάλα και Pizza Hut, βάλτε όλα μαζί, έτσι ώστε να έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτά τα δώρα. Και μόλις επιστρέψω μετά τις 8, γιατί τώρα πάμε σε δελτίο σε πολύ λίγο, θα κάνω κλήρωση και για το voucher το σημερινό της Pizza Hut και για το κομμάτι του καφέ, στο Snap Cafe. Δύο από εσάς θα τσιμπήσετε από δύο καφέδες της επιλογής σας εδώ στα Λάτσια. Άρα στείλτε και την ένδειξη, μάλλον μήνυμα με την ένδειξη Snap, για να μπείτε στην κλήρωση για δύο καφέδες. Δύο ακροατές θα κερδίσουν αυτό το δώρο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Ακούτε Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Καλησπέρα, μάθη και ενημέρω στο μικρόφωνο Άλκη Μπότ. Σε τροχιά προετοιμασία οι Ευρωπαίοι όσο αφορά τα παιχνίδια τα οποία θα δώσουν σε περίπου ένα μήνα. Στην ΑΕΚ χτες παρουσιάστηκε και επίσημα ο Μάουρο Καμορανέζη, με τον ίδιο να φιλοδοξεί ότι θα δώσει στην ΑΕΚ το κάτι παραπάνω για να τερματίσει πρώτη την επόμενη χρονιά. Τρεις μεταγραφές επισημοποίησε χτες η ΑΕΚ, του Σαμόρ Λαγιούνι, Γιάν Ρέπας και τον Ολλανδό Μικέλ Φαντενχόρν. Η Ομόνια, τρίτη μέρα προπονήσεων στην Κυπερούντα, συνεχίζεται το πρώτο στάδιο προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τους ρυθμούς να ανεβαίνουν καθημερινά και τον Μπέρκ να αναμένει ενίσχυση στο ρόστερ το επόμενο διάστημα. Στην Πάφο, ο Ρικάρδο Σαπίντο σήκωσε ήδη μανίκια για την πρώτη ευρωπαϊκή δοκιμασία των Γαλάζιων, με την προετοιμασία της ομάδας να είναι σε εξέλιξη την ίδια ώρα που αναμένονται μεταγραφικές κινήσεις στο επόμενο διάστημα. Στον Απόλλωνα βλέπουν την περίπτωση του Κόνορ Γκόλτσον. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός είναι εκτός πλάνων στον Άρη. Διατηρεί όμως συμβόλαιο μέχρι το τέλος του μήνα στην ελαφρά ταξιαρχία. Όλα δείχνουν ότι θα μετακομίσει από τα αποδυτήρια του Άρη σε αυτά του Απόλλωνα. Στο Απόλλωνα δεν προκύπτει οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά το θέμα Σαβαλιασί. Την ίδια ώρα υπάρχει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός για την νέα σεζόν, με το χτεσινό νέο να αφορά την επέκταση συμβολαίου του Νικόλα Κούτσακου στο καλοκαίρι του 2021. Στην ανόρθωση, ο Κροάτης Ζέλικο Κόπιτς και ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς είναι οι δύο επικρατέστεροι για τον πάγκο της ομάδας. Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε χθες ότι ο Μιχάλης Ιωάννου υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Στην ΑΕΛ, οι φίλοι της ομάδας περιμένουν με αγωνία τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, καθώς μετά τις τρεις πρώτες προσθήκες των Ταβάρες, Καπίνο και Παπαγεωργίου δεν έχουν προκύψει νέες εξελίξεις. Στον Άρη μετρούν αντίστροφα για την προετοιμασία, αφού μεθαύριο ξεκινούν τα εργομετρικά. Την ίδια ώρα συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμός με στόχο την ενίσχυση, κυρίως με νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα πλαισιώσουν τον υφιστάμενο κορμό. Βραδιά του Ρονάλντο χτες στο Μουντιάλ, η Πορτογαλία διέλυσε 5-0 το Ουσμπεκιστάν, με τον CR7 να έχει 2 γκολ και σπουδαία εμφάνιση στην νίκη της ομάδας του. Αγγλία Γκάνα 0-0 λίγη ώρα αργότερα, με τους Άγγλους να απογοητεύουν. Παναμάς Κροατία 0-1, Κολομβία Κονγκό 1-0. Αρχίζει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 6 παιχνίδια στο πρόγραμμα. Στις 10 Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Στη 1 τα ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Και στις 4 το πρωί Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός πλησιάζει την απόκτηση του Ρόκα, αφού φέρεται να τα βρίσκει με την Τζιρόνα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Στον Παναθηναϊκό χαλάει η μεταγραφή του Φαντρόχελεν, την ίδια ώρα που η ΑΕΚ ψάχνει την περίπτωση του Εντσάμ για την ενίσχυση του ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ κάνει κίνηση και θα αποκτήσει τον Ισπανό στόπερ Ελουστόντο από την Σοσιεδάδ. Τέλος, στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο TJ Shorts. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω απ' όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
11: Flame Grilled Tastes Better.
12: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
13: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
16: Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
17: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Σχέση που ηλεκτρίζει.
19: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
20: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
21: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
22: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
21: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
23: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίους, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
24: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
23: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442 2414.
25: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας, στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
26: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
27: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
29: Τελευταία ανακοίνωση.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
3: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Δεύτερο της εκπομπής, καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Λοιπόν, Παύλος Περεγκάρης, πάμε Λεμεσό, Απόλλωνας σε ετοιμάζεται για μεταγραφή του Γκόλτσον από τον Άρη. Παύλο, καλημέρα.
5: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές του Super Sports 104 από την Λεμεσό. Πάει για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή ο Απόλλωνας. Οι πληροφορίες, Άλκη, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι χθες έχουν συμφωνηθεί και οι τελευταίοι όροι ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, Απόλλωνα, Άρης και ποδοσφαιριστή. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Οπότε αναμένουμε ουσιαστικά το τυπικό, την υπογραφή και την ανακοίνωση της συνεργασίας του Απόλλωνα με τον Άγγλο έμπειρο κεντρικό αμυντικό. Παναλαμβάνω. Και ξέρεις πολύ καλά ότι μια μεταγραφή κλείνει όταν ανακοινωθεί και επίσημα. Αλλά προφορικά έχουν συμφωνηθεί όλοι οι όροι.
4: Είναι
5: ένα θέμα το οποίο χειρίζεται τις τελευταίες εβδομάδες ο διοικητικός ηγέτης του Απόλλωνα, ο Νίκος Κίρτζης. Τα βρήκαν οι εμπλεκόμενες πλευρές, όπως έχω προαναφέρει. Και θα είναι μια, επαναλαμβάνω, σπουδαία μεταγραφή, προσθήκη. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ένα αμυντικό δίδυμο ανάμεσα σε Ιόζεφ Κβίτα και Κόνορ Γκόλτσον. Και σε ύψος και σε εμπειρία και σε αξία ποδοσφαιρική και για τους δύο κεντρικούς αυτούς αμυντικούς. Τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, όταν πέσουν και υπογραφές. Παραμένουμε στον Απόλλωνα. Χθες είχαμε την αναμενόμενη ανακοίνωση της ανανέωσης συνεργασίας με τον τεχνικό διευθυντή των Γαλάζιων, τον Μάκη Παπαϊωάννου,
4: νομίζω ότι
5: Μάιο του 2020.
4: Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό.
5: Ακριβώς, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι ευχαριστημένη η συνδίκηση του Απόλλωνα και ακολούθησαν δύο επίσης ανακοινώσεις. Επισημοποιήθηκε η συνεργασία με τους Αντωνιάδη και Καπαρτία αντιστοίχως που μπαίνουν στο τμήμα σκάουτινγκ των Γαλάζιων της Λεμεσού. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 6.30 πρώτη προπόνηση για τους παίχτες του Ερνάν Λοσάδα, μετά τα ιατρικά και τα εργομετρικά που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο διήμερο. Την άλλη Πέμπτη μεσημέρι 2 Ιουλίου φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Να θυμίσουμε άλλοι ότι ο Απόλλωνας όπως και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα, τους παίχτες δηλαδή, μέχρι τις 18 Ιουλίου. Ακριβώς. Δηλαδή όσους προλάβουν οι ομάδες, οι τέσσερις εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη και εγγράψουν στο ρόστερ τους, τότε θα έχουν και δικαίωμα να αγωνιστούν με Ομόνια, Απόλλωνα, ΑΕΚ και Πάφο αντίστοιχα. Έτσι.
4: Ναι, αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Αυτά. Γιατί έχουν το περιθώριο, το Μουντιάλ, πώς θα είδες εχθές τα μάτς.
5: Με απογοήτευσε η Αγγλία.
4: Η Αγγλία,
5: μια του ύψους, μια του βάθους. Εντάξει, ήταν καλή, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει κάποιο γκολ, έτσι έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Ο Κριστιανό έδωσε ρέστα. Ακόμα τρέχει ακόμα το παλικάρι.
4: Ακόμα τρέχει, παιδί μου,
5: παρά
4: δηλαδή.
5: Του,
4: πρέξαν ότι είναι γέρος και ότι κλπ. Έτρεχε 110 λεπτά, 100 λεπτά μάλλον.
5: Φοβερή κομπίνα εκείνη με το φάουλ.
4: Αυτό με το φάουλ ήταν τρομερή κομπίνα.
5: Αν του βγαίνε εκεί, θα ήταν και να τα γκολ, θα ήταν από τα ωραιότερα γκολ.
4: Εντάξει. Παύλο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
4: καλημέρα. Λοιπόν, να πω ότι ο Κροατής μας, ο Πάμπος, το κινητό του λήγει σε 43-08 και ο Κωνσταντίνος στο κινητό του λύγει σε 50-98. Έχουν κερδίσει από δύο καφέδες επιλογής τους για το Snap Café εδώ στα Λατσιά. Ο φίλος μας ο Στέλιος στο κινητό το οποίο λύγει σε 5-95 κερδίζει βάουτσερ 20 ευρώ για την Pizza Hut. Θυμίζω την Παρασκευή θα σας δώσω, θα κληρώσουμε την πρώτη από τις δύο μπάλες του Μουντιάλ, την 30, θα κάνουμε κλήρωση και για την, και την Παρασκευή και την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε ό,τι μηνύματα στείλετε από σήμερα, μάλλον στέλνετε από χτες και σήμερα αύριο, μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής. Όσα μηνύματα έχετε στείλει αυτές τις μέρες θα μπείτε και στην κλήρωση της ερχόμενης Τετάρτης, έτσι για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Με την ένδειξη μπάλα γράψτε το μήνυμα σας στο 2324 και διεκδικήστε αυτό το υπέροχο συλλεκτικό δώρο για το Μουντιάλ. Λοιπόν, όχι ρε Γιώργο, δεν θα είναι η μπάλα του Ρονάλντο, να σου φέρω την μπάλα του Ρονάλντο, να φέρουμε μπάλα του Μουντιάλ. Καλημέρα ο φίλος Γιώργος, μας πειράζει. Λοιπόν, Στέλλα, καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι γίνεται.
6: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλά εσύ.
4: Είδες κανένα Μουντιάλ χτες, είπα κανένα μπάλα.
6: Δεν πρόλαβα. Ήταν πολύ κουραστική η μέρα χτες.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχε ζόρια με την επικαιρότητα. Ξεκινάμε από εκεί, από τον απόϊχο βασικά τη συνέντευξη Αναστασιάδη.
6: Λοιπόν, δίσκησε περίπου μία ώρα και 30 λεπτά η διάσκεψη τύπου του τέλος πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης επέλεξε το μοτίβο να απαντήσει και με νομικούς όρους, θα έλεγα εγώ, και ένα προς ένα σημεία τα οποία, σημεία τα οποία η αρχή κατά της διαφθοράς ενδεχόμενα του εντοπίζει, ποινικές ευθύνες, οι οποίες βέβαια θα διερευνηθούν μέσα από το ποινική διερεύνηση που θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και πότε θα γίνει. Τέλος πάντων, πριν
4: εγώ περισσότερο προς το συγγραφέα του το Δουσιώτη.
6: Ο Αναστασιάδης μίλησε για όλες τις υποθέσεις, είπε για το θέμα με τη σύζυγο του Ριβολόβλεφ, για το ότι η αρχή κατά της διαφθοράς του καταλογίζει άμεση εμπλοκή, αναφέρθηκε σε ημερομηνίες, δηλαδή είπε ας πούμε ότι η σύλληψη της πρώην συζύγου, του ολιγάρχη του Ρώσου, έγινε ας πούμε 3 Μαρτίου, αν θυμάμαι, η σύλληψη έγινε 24 Φεβρουαρίου, ενώ η υποτιθέμενη, όπως λέει ο ίδιος, συνάντηση που γράφει στο βιβλίο το Μακάριος Βρουσιώτης με τον ίδιο και τον ολιγάρχη για να καταστρώσουν το σχέδιο σύλληψης της πρώην συζύγου, όπως την αναφέρει ο Μακάριος Βρουσιώτης στο βιβλίο του σύμφωνα με τον κύριο Αναστασιάδη, είναι περί τα μέσα Μαρτίου. Δηλαδή σε τέτοιο μοτίβο κινήθηκε, κατέριψε τους ισχυρισμούς του Μακάριου Βρουσιώτη που αναφέρονται στο βιβλίο και υιοθετήθηκαν μετά από προφανώς μαρτυρίες από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Σε κάποια σημεία, όχι σε όλα, έτσι, μίλησε ότι πολλοί από τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στο βιβλίο του Μακάριου Βρουσιώτη δεν στοιχειοθετούνται από την αρχή και το αναφέρει και η αρχή μέσα στο πόρισμά της στις 67 σελίδες. Γι' αυτό έμεινε στα 7 σημεία. Αυτό για τη σύζυγο του Ριβολόβλεφ. Μίλησε για την συνάντηση που είχε με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Νεοκλής Ηλικιώτη όταν ήταν ο ίδιος βουλευτής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είχε πει ότι ζήτησε για έναν πελάτη του, όπως του δοθεί τέλος πάντων πολιτογράφηση, γιατί το πρόγραμμα τρέχει από τότε, έτσι να το θυμίζουμε. Τέλος πάντων δεν είναι θέματος.
4: Εγώ δεν, επειδή ξέρουμε τι είπε, εσύ νιώθεις ότι έδωσε απαντήσεις, γιατί είπε σίγουρα
6: δεν
4: πολλά.
6: Δεν θα πω εγώ ότι έδωσε απαντήσεις, δεν έδωσε απαντήσεις. Ο κόσμος θα κρίνει. Δεν είναι θέμα η δική μου άποψη. Ο κόσμος θα κρίνει. Το θέμα είναι, εντάξει, το ξέρουμε τι είπε, το ξέρουμε τι δεν είπε, άλλη μην το λες. Γιατί μιλούσε ένα μισή ώρα χθες ο πρόεδρος.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ότι είπε πολλά. Αυτό λέω.
6: Ναι, και δεν είναι ότι, δηλαδή ας πούμε διαβάζοντας και στη συνέχεια και διάφορα σχόλια, δεν είναι ο κόσμος, δεν είναι νομίζω να έκατσε να είδε
4: ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Ήταν πάρα πολύ εκείνη που κάτσε ένα μισό.
4: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Έτσι, γι' αυτό σου λέω. Και έλεγα έναν περίπου τη σύνοψη των όσων είπε.
4: Κοιτάξτε, γιατί... το ξαναλέω γιατί το έχουμε συζητήσει αυτό με τη Στέλλα. Όταν παρακολουθείτε ένα θέμα, πρέπει να το βλέπετε στην ολότητα. Δηλαδή, αν έγινε μια συνέντευξη, αν το δείτε αποσπασματικά, βγάζετε το α συμπέρασμα. Αν το δείτε ολοκληρωμένα, μπορεί να βγει ένα δεύτερο συμπέρασμα. Άρα, η κρίση του καθενός εξαρτάται και από το τι έχει δει.
6: Ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει, από την άλλη όμως, δεν διαφάνομαι το πώς το οργανώνει. Δεν είναι ότι κάποιος άλλος ο κόσμος να κάνει να μας διαδείξει. Το θέμα είναι να διαβάσουμε, να ακούσουμε το τι λένε. Τέλος πάντων, αρκεί στη μεγάλη εικόνα, για να τελειώσω όμως την ιστορία που ξεκίνησα προηγουμένως, γιατί έχει σημασία του την απάντηση του Νίκου Αναστασιάδη ως προς το θέμα με τον κύριο Σιλικιώδη. Ο κύριος Αναστασιάδης έθεσε θέμα. Γιατί ο κύριος Σιλικιώδης δεν είναι υποδιερεύνηση και είμαι εγώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό να ξέρεις. Όπως επίσης ο κύριος Αναστασιάδης έθεσε θέμα και για τον τέλος γενικό εισαγγελέα, τον Κωστά τον Κληρίδη, ο οποίος λέει ότι είχε διερευνήσει το θέμα με τη χρηματοδότηση των κομμάτων από τη Φόκους, Σάκελ και Δημοκρατικό Συναγερμό. Στο συγκεκριμένο χρόνο που διερεύνησε ο κύριος Κώστας Κληρίδης, δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά δικήματα, γιατί δεν υπήρχε νομοθεσία που να αφορά χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων. Mm-hmm. Και αυτή η νομοθεσία έγινε μετά το περιστατικό της Focus, γιατί παθαίνοντας μαθαίνουμε, έτσι. Και για τον Κώστα Κλήνη να αναφέρθηκε αρκετές φορές, λέγοντας ότι εάν θεωρείται παρέμβαση όποιο τηλέφωνο πιθανόν ο ίδιος να έχει κάνει στον Κώστα Κλήνη, γιατί δεν τον κατήγγειλε, λέει, εν ευθέτω χρόνο ο Κώστας Κλήνης, αφού θεωρήθηκε από τότε παρέμβαση. Και αυτή τη στιγμή είναι στήσεως το αυτοί. Είναι πολλά πράγματα ο Νίκος Αναστασιάδης, τα οποία στη σφαίρα της λογικής μπορεί να κάτσουν να ακουστούν και να αντικρούσουν άλλα. Το θέμα όμως δεν είναι η διαφορά. Είναι αυτό που λέω από χθες. Δεν καθόμαστε να βρούμε αυτή τη στιγμή σαν κοινωνία ότι έχει δίκιο Δρουσιώτης άδικο Αναστασιάδης. Ναι. Δίκιο Αναστασιάδης
4: άδικο. Τι πρέπει να βρούμε?
6: Το θέμα είναι η διαφθορά και η διαπλοκή και μέχρι πού φτάνει.
4: Ναι, το ότι υπάρχει είναι δεδομένο, το καταλαβαίνουμε αυτό.
6: Ναι, νομίζω ότι αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει ζει σε
4: κάποιο στην Ουγκάντα, στον Μπουρούντι, ξέρω εγώ. Ναι.
6: Το θέμα είναι αυτό. Τώρα θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία, η εκτελεστική εξουσία καλύτερα, να κάτσει να ασχηριστεί πολύ σωστά την μετέπειτα πορεία. Και ποια θα πρέπει να είναι αυτή? Να διοριστούν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Να είναι ποινικοί ανακριτές οι οποίοι θα είναι της εμπιστοσύνης και δεν θα πρέπει να βρούμε κάποιους που δεν θα έρθουν κάποιοι άλλοι να τους πυροβολήσουν αν δεν τους αρέσει ή αν τους αρέσει τέλος πάντων το πόρισμα. Και θα πρέπει όλοι οι εντολείς, κατά την άποψή μου, είναι να διερευνηθούν όλα. Όλα από την αρχή, όσα είναι στο κράτος μαφία. Γιατί η Άλκη, αυτή η δουλειά με τις αρχές κατά της διαφθοράς, έγινε από νομικούς. Στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, όπως το μάθαμε...
4: Καλά, περίμενε. Αυτό που λες να διερευνηθούν όλα για το κράτος, από αυτά που αναφέρονται στο κράτος μαφία, ξέρουμε ότι δεν έχει γίνει μια σοβαρή έρευνα όταν υπάρχει
6: ένα... δεν έγινε ανακριτική διερεύνηση. Άλλο η ανακριτική διερεύνηση.
4: Okay, άρα εννοείς να πάει από την αρχή όλη η κουβέντα, γιατί αυτές οι 3.000 σελίδες δεν ξέρουμε τι περιέχουν.
6: Ναι, γιατί μόνο έτσι Άλκη. Μα να σου πω κάτι, και αυτό το πόρισμα των 3.000 σελίδων. Το 3.000 σελίδων πόρισμα που αναφερόμαστε όλοι ότι η αρχή κατά της διαφθοράς κατέληξε σε αυτό, το οποίο δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να δοθεί στη δημοσιότητα, με σβησμένα τα ονόματα όλων όσων κατέθεσαν ή όλων όσων μαρτύρησαν ή όλων όσων ενέδωσαν άλλα πρόσωπα. Όπως έγινε στην περίπτωση των Τακάταλ. Δόθηκε ολόκληρο το πόρισμα στη δημοσιότητα. Με σβησμένα τα ονόματα. Και εάν ξέραμε τις 3.000 σελίδες, δεν θα ακούγαμε χθες ένα μισή ώρα τον Αναστασιάδη για να καταλαβαίνει μετά από πού προέκυψα και
4: Προφανώς. Ο Αναστασιάδης έχει την εικόνα των 3.000 σελίδων.
6: Αυτό το είπε ο Στίβεν Τίπλαρος κάποια φάση χθες στη δική μου την εκπομπή.
4: Ότι?
6: Αλλά ότι πιθανόν το έχει. Όμως μετά που ρωτήθηκε και από μένα ότι πόσο σίγουρος είναι αν το έχει, είπε δεν είμαι σίγουρος αλλά υπολογίζω. Άρα δεν νομίζω ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει το τελικό πόρισμα των 3.000 σελίδων, καθώς αυτό πήγε σε νομική υπηρεσία Κύριε Μίκη, πρέπει να σου πω που αυτοεξηρέθηκαν οι δύο. Mm-hmm. Το ελεκτικό συμβούλιο δεν το έχει δει καθόλου και το απέστειλε κατευθείαν σε αστυνομία και υπουργικό συμβούλιο. Τώρα, να πάω πίσω λίγο σε αυτό που σου έλεγα για τις 3.000 σελίδες. Και οι 3.000 σελίδες, τα συμπεράσματα και τα ευρήματα είναι στη βάση του ισοζύγιου των πιθανοτήτων. Και ξαναλέμε από την αρχή, όπως μάθαμε και εμείς τώρα από νομικούς, το ισοζύγιο των πιθανοτήτων σου λέει ότι ενδεχόμενα, πιθανά, να έγινε αυτό. Ας πούμε, ως προς το θέμα της χρηματοδότησης της Focus. Χθες ακούσαμε από τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, που το θυμόμασταν, ότι ο τέος γενικός εισαγγελέας έκανε ποινική διερεύνηση και δεν κατέληξε σε ποινικά δικήματα. Αλλά στο έβριμα της αρχής είναι. Καταλαμβάνεσαι.
4: Ξαναπες αυτό για το έβριμα της αρχής, γιατί κόπηκε η γραμμή.
6: Λέω, ο τέος γενικός εισαγγελέας έκανε ποινική έρευνα για την ενδεχόμενη χρηματοδότηση δημοκρατικού συναγερμού Ακέλα από τις Φόκους. Δεν κατέληξε σε ποινικά δικήματα. Ο Κώστας Σκληρίδης, έτσι. Δεν κατέληξε σε ποινικά δικήματα. Είπε ότι δεν κατέληξε σε ποινικά δικήματα. Δεν είχαμε τέτοιο ιστορία όπως έχουμε τώρα. Φαντάσου τώρα πρέπει να πιένε, να έλεγε για τέτοιο θέμα κάποιος ότι δεν καταλήγουμε σε ποινικά δικήματα. Τι θα γινόταν. Εγώ αυτό πάντα θα το λέω. Είτε αρέσει δεν άρεσε κάποιος που το λέω. Και το δεν κατέληξε, αλλά μέρος αυτής της έρευνας, ένα κομμάτι αυτής της έρευνας, είναι στα ευρήματα της αρχής κατά της διαφθοράς.
4: Μάλιστα.
6: Ως ενδεχόμενη πυρική διάπραξη κακουργήματος ή πλημελήματος. Άρα γι' αυτό σου λέω αλήθεια. Η έρευνα που έγινε είναι πάνω στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων.
4: Ποια είναι η συνέχεια που θα έχουμε?
6: Μια νομική διερεύνηση.
4: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα?
6: Τίποτε, να διοριστούν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, να τελειώνουμε. Να μπει το νερό στο αυλάκι, να ξεκινήσει η πραγματική έρευνα που είναι ποινική, είναι ανακριτική έρευνα, τη βάση της οποίας θα απονεμηθεί και η δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν ξεκινήσει ανακριτική έρευνα για να μπορούν να στοιχειοθετούν αδικήματα ποινικά, τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
4: Πάντως στα social media υπάρχει τεράστια δυσπιστία, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε. Το ξαναλέμε όμως...
6: Είναι ο τρόπος ο οποίος χειρίστηκαν όλοι από την αρχή αυτό το θέμα. Το κράτος μαφίας θα έπρεπε να διερευνηθεί εξ αρχής από ανακριτές. Εξ αρχής. Η αρχή κατά τη διαφθορά δεν έχει ανακριτικές εξουσίες. Και κατά την άποψή μου ο ρόλος της είναι υποβαθμισμένος. Δηλαδή βγαίνει ένα συμπέρασμα, ένα νομικό συμπέρασμα, το οποίο είναι υποκειμενικό και δεν είναι αντικειμενικό, γιατί είναι στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων. Για αυτό που σου λέω είναι απόλυτα λογικό, αν το σκεφτείτε κάτω. Στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, στη δική μου τη λογική, το α θέμα δεν προκύπτει ποινική διερεύνηση. Στη δική σου όμως, άλλη και πιθανό να προκύπτει.
4: Μάλιστα.
6: Άρα δεν είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό το όλο εύρημα. Άρα θα έπρεπε το κράτος μαφία, αυτή που το αγγείλει ενώπιον της αρχής κατά της διαφθοράς, θα έπρεπε της αρχής είτε να έχει καταγγελθεί ενώπιον της αστυνομίας, είτε η ίδια η αστυνομία, είτε η ίδια η νομική υπηρεσία να ξεκινήσει αυτεπάγγελτα έρευνα από την πρώτη στιγμή. Γιατί δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ το
4: πόλεμο
6: να έχει δυσκολία και τώρα να βγαίνει μια έκθεση πορίσματος βασισμένη σε ισοζύγιο των πιθανοτήτων και στον καφενέν του Facebook να γίνεται το έλα να δεις.
4: Μάλιστα, σωστό.
6: Το έλα να δεις. Δηλαδή είναι τα δύο άκρα.
4: Τα επόμενα βήματα ποια είναι, Στέλλα? Τι περιμένουμε δηλαδή, το ξαναρωτώ.
6: Γιατί... Από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά όχι σήμερα, γιατί κακώς γράφτηκε ότι σήμερα θα πάει ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν είναι σήμερα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει ποιος θα είναι ή ποιοι θα είναι οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι θα πρόκειται για ξένο εμπειρογνώμονα.
4: Ναι, ακούγεται αυτό, ναι.
6: Τώρα ποιος θα είναι με έναν δεκπαίο. Με κύρος γράφει σήμερα και όσο πει ελεύθερος.
4: Με κύρος, έτσι γράφει.
6: Με άνθρωπος που έχει σεβασμό από όλους. Θα δούμε. Αλλά θα πρέπει να γίνει σύντομα. Ό,τι θα γίνει, θα πρέπει να γίνει σύντομα. και είπα ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει από την αρχή όλοι οι ισχυρισμοί που αναφέρονται σε όλες.
4: Εννοούμε ξένος, εννοούμε, μπορεί να είναι και από Ελλάδα, εννοείς.
6: Νομίζω από Ελλάδα θα είναι, τώρα να πρέπει να μεταφράσουμε το κράτος μας. Ναι. Δεν ξέρω ειλικρινά τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν πάει ο νους μου, δεν γνωρίζω.
4: Νομικό αναγνωρίσιμο όσους ασχολούνται με τη νομική επιστήμη από Ελλάδα, αν είναι από Ελλάδα, έχει κάποιους, αλλά δεν ξέρω τώρα. Τώρα εντάξει, ας το δούμε. Θα αργήσει να γίνει αυτό το πράγμα.
6: Μα δεν θα πρέπει να αρχίσει.
4: Ναι, αυτό λέμε.
6: Θα πρέπει να γίνει άμεσα.
4: Μάλιστα.
6: Άμεσα. Γιατί υπάρχουν δύο άκρα από το ένα στρατόπεδο και από το άλλο στρατόπεδο που τραβάνε και οι δύο τα σχοινιά και στη μέση είναι ο κόσμος που πραγματικά είναι μπερδεμένος και δεν ξέρει τι γίνεται. Και το αποτέλεσμα είναι ένα. Η μεγαλύτερη πληγή η κοινωνία την έχει. Mm-hmm. Και η δημοκρατία αυτού του τόπου. Άρα θα πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, όλοι να χαμηλώσουν τους τόνους, να σταματήσει αυτοί που πρέπει να φύγουν να φύγουν, αυτοί που πρέπει να μείνουν να μείνουν, mm-hmm. ας πάρουν αποφάσεις από την εκτελεστική εξουσία, mm-hmm. να ξεκινήσει μια έρευνα, σοβαρή έρευνα, η οποία θα είναι τεκμηριωμένη και θα μπορεί να σταθεί ενώπιον δικαστηρίου, να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται και να σταματήσουν επιτέλους και αυτές οι φωνές του λαϊκισμού από mm-hmm. όλες τις πλευρές, έτσι, mm-hmm. από όλες mm-hmm. τις πλευρές. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι φωνές εν τον κόσμο που μπερδεύουν αλλιώς.
4: Τι άλλο έχουμε?
6: Σήμερα έχουμε δικαστήριο φέρον αφαιρώνος. Αυτή την ώρα δεν κάνω να δω, τότε mm-hmm. λίγο. Mm-hmm. Ο Εναρικία Δήμαρχος Πάφου αναμένεται να απαντήσει σε κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει.
4: Απόφαση αργή αυτό το κομμάτι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
6: Δηλαδή.
4: Απόφαση αργή ακόμα για αυτό το, αφού δεν
6: αυτό
4: έχει...
6: Τώρα, σήμερα
4: τώρα ξεκινάει, ναι.
6: Σήμερα μέχρι να πάει στο κακοδιοδητή, σήμερα θα κατηγορηθεί. Και θα αποφασιστεί σήμερα ένα η όλη ακρόαση γίνεται και κλεισμένο των πτήρων ή όχι. Mm-hmm. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση γιατί κατηγορείται για βιασμό ο Φέδωνας.
4: Ναι.
6: Και για άλλες κατηγορίες. Είναι τέσσερις στο σύνολο. Αβιασμός, άσεμνη επίθεση, περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος. Και επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική πλάγη. Σοβαρότατα τα δικήματα, οι κατηγορίες που θα κληθεί να απαντήσει σήμερα ο Εναργία Δημαρχός. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη δίκη.
4: Nice.
6: Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι είναι αυτό που είχαμε βγάλει την εκπομπή στην ενημέρωση τώρα και παίζει πάρα πολύ στην ενημερότητα και σήμερα. Το είχαμε βγάλει πριν περίπου 10 μέρες ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης γίνεται σκέψη για να μειωθούν ή να

0: γίνεται σκέψη για να μειωθούν ή να καταργηθούν σε κάποιες των περιπτώσεων οι αστυνομικές φρουρές σε πολιτικούς αξιωματούχους. Είναι στην πρώτη γραμμή τώρα που τους κάνουμε. Ζήτησε την επαναξιολόγηση της κινδυνότητας των προσώπων
1: που φυλάσσονται.
0: Ναι. Και οι αστυνομικές οι οποίες θα χρειαστεί είτε θα καταργηθούν είτε θα μειωθούν.
1: Είτε θα μειωθούν.
0: Ακόμα και συζητάμε την πολιτική αρχή, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντως ξέρει ο Βηδιάς Παναγιώτος.
1: Είδα.
0: Έβαλε αγγελία.
1: Όχι, μπορώ να
0: δει.
1: Το είδα. Αχ, Θεός πάντων.
0: Κυρία Παναγιώτη, έβαλε αγγελία για αστυνομικό.
1: Ναι. Καλά, πρέπει εν ενεργεία αστυνομικός πρέπει να κάνει την αίτηση.
0: Για το κυρία Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να δικαιούται να κάνει αίτηση κάποια δουλειά και να πληρώνεται ιδιωτικά.
1: Πώς είναι η όλη διαδικασία, δεν είναι το κράτος που σου στέλνει, θα σου στείλω ας πούμε το μπάμπο, τον Κώστα.
0: Θα εξετάσει, υπάρχει μια επιτροπή στην αστυνομία που ονομάζεται Επιτροπή Ασφάλειας Αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Αυτή η επιτροπή αναμένεται να εξετάσει εάν ας πούμε ο κύριος Ηλίας Παναγιώτου διατρέχει κίνδυνο.
1: Mm.
0: Και με βάση την αξιολόγηση επικινδυνότητας θα δει εάν διατρέχει κίνδυνο τότε θα έχει έναν, δύο φρούρους.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ να σου βάλω φρουρού για 24 ώρες δεν έχεις έναν, έχεις τρεις αυτόματα γιατί είναι με βάρδια, δεν είναι ένας για 24 ώρες.

0: χρειάζονται αστυνομική σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Και αν χρειάζεται να την πάλι. Βέβαια να σου πω ότι τα δεδομένα δεν είναι πάντα. Δηλαδή παραξενογούνται. Δηλαδή τώρα μπορεί να μην χρειάζεται κάποιο παράγοντα. Κάτι μπορεί να γίνει για να χρειάζεται.
1: Ναι, εννοείται βέβαια. Ναι. Σωστό.
0: Όλα αλλάζουν.
1: Ωραία. Στέλλα, καλή δουλειά.
0: Καλημέρα.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα, μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
15: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
17: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε

0: στα showroom της Lucios Group. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Skoda. Unicars. Driving your stories.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Είσαμε 8 και 49 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
7: Πώς ήρθες με φανέλα του Ρονάλντο σήμερα?
8: Αλίμονο, ωραία ρε. Μπράβο, μου άρεσε, χαίρομαι. Κοίταξε να σου πω. Δεν νομίζω να υπάρχει φίλαθλος που να μην αναγνωρίζει τα επιτεύγματα του Ρονάλντο.
7: Ναι.
8: Τελεία.
7: Όχι, κάποιοι εντάξει.
8: Όχι, δεν υπάρχει.
7: Εντάξει, πιστεύω ότι λίγο πολύ τον παραδέχονται. Εντάξει, κάποιοι...
8: Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα όσα έχει δώσει στο ποδόσφαιρο ο Ρονάλντο είναι μοναδικά. Είναι απίστευτα. Είναι εξαιρετικός. Ναι. Ότι είναι 41 χρονού και κάτι.
7: 42 σχεδόν πάει.
8: Και ακόμη έχει τις δυνάμεις και την όρεξη, τη διάθεση και τρέχει όπως τον 30.
7: Σου είπα ότι είναι τρέχει πολύ. Ναι. Επειδή κάνουν το λάθος πολύ και μπαίνουν στη διαδικασία Μέση Ρονάλντο. Παιδιά, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία είναι ο Έπινε Μέση, η άλλη είναι ο Ρονάλντο. Που να φύγουν και οι δύο σύντομα να στεναχωρηθούμε.
8: Ναι. Είναι γεγονός.
7: Αλλά να σου πω
8: κάτι. Ναι, να πω κάτι όμως άλλο. Και το Μέση και το Ρονάλντο, μπράβο τους. Μοναδικά τα επιτεύγματα τους. Δεν υπάρχει. Θέλουν να τους δούμε όπως και όλος ο κόσμος σε πιο δύσκολα παιχνίδια.
7: Εντάξει, σίγουρα. Μα και έχει σενάριο να παίξουν στους 8.
8: Α, έχει σενάριο να παίξουν στους 8.
7: Μεταξύ τους.
8: Θέλουμε να τους δούμε σε πιο
7: δύσκολα.
8: Σαν χθες είναι η ομάδα Αλκή. Πες μου σε παρακαλώ, αν αυτή η ομάδα έπαιζε με τη φετινή Ομόνοια, δεν θα δέχονταν 2 γκολ.
7: Το Ουσμπεκιστάν.
8: Ναι, ήταν.
7: Μου έμετρε η ομάδα. Πολλές οι μέτρες ομάδες που κάναν κυρίες.
8: Αυτή, το Κατάρ, το Ιράκ.
7: Το Κάπε Βέρντε.
8: Καλύτερο.
7: Είναι καλύτερο, αλλά στα χαρτιά δεν είναι καλύτερο.
8: Ναι. Αυτοί είχαν ένα σούτ, ήταν και άτυχοι, που προηγήθηκε φάουλ.
7: Ήταν
8: το ωραίο,
7: ναι,
8: το
7: ναι.
8: Αλλά δεν έχονται πίσω, δεν μπορούν να μαρκάρουν, δεν μπορούν να καλύψουν.
7: Ναι.
8: Διερωτώ με τι δουλειά κάνει ο Καναβάρο εκεί, γιατί παίρνει τόσα χρήματα.
7: Ναι, σου ξαναλέω, δεν είναι θέμα ομάδας, επειδή είδαμε πολλές ομάδες μέτριες που κάνανε κηδείες στο Μουντιάλ. Η Γκάνα, ας πούμε, όταν είδα την 11, της λέω, ρε παιδιά, πώς δεν θα βάλει 3-4 γκολ η Αγγλία σε αυτούς εχθές. Η χειρότερη Αγγλία, το είδα το παιχνίδι.
8: Ναι.
7: Εκτός από το τέλος που είχε μια φάση ο Κέιν και μια κεφαλιά, θυμάμαι ποιος ήταν.
8: Ο Ράιλι.
7: Ο Ράιλι, δεν έκανε τίποτα, ρε παιδί μου, λέει, μα έτσι είναι η Αγγλία. Μα αυτό το πράγμα να πάει που.
8: Αλλάζουν τα πράγματα από αγώνα σε αγώνα. Έπαιζαν 10 παίχτες, έπαιζαν πίσω στην Γκάνα. Θυμάσαι που κριτικάραμε την Αγγλία ότι δεν παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλία κατοχή τη μπάλα. Χθε την είχαν την κατοχή τη μπάλα, την πρωτοβουλία και δεν την βόλεψε. Φαίνεται ότι την βολεύει να δίνει χώρο στον αντίπαλο και να παίζει με μακρινέ μπαλιέ.
7: Εγώ σου λέω πάντως.
8: Δεν την βόλεψε τίποτε. Δεν την βόλεψε.
7: Σαν παντοξενύχτη, ρε παιδί μου, δηλαδή. Τι να σου πω.
8: Ναι, δεν την έβολεψε.
7: Ο Θωμάς λέει δύο σχόλια χτες τον Κριστιάνο να τον σέβεστε. Πρώτον, η Αγγλία επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σας είπα, έπαιζε με το γυροκομείο πρώτη αγωνιστική την Κροατία. Η χειρότερη Αγγλία όλων των εποχών. Πού πας με τον Σπένς και τον Μαντουέκε, ρε φίλε. Ναι. Είμαι τρία Αγγλία. Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λόγο νομίζω δεν τη συζητάει ο κόσμος. Δεν περιμένει την Αγγλία. Δεν περιμένουμε. Έχουμε προσμονή να δούμε την Αγγλία. Η προσμονή μας ήταν σε πέντε ομάδες. Ναι. Εγώ τουλάχιστον. Έτσι. Αργεντινή, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βραζιλία. Αυτές οι ομάδες περιμένουμε να δούμε.
8: Η Αγγλία, κοίταξε να δεις, Αλκή. Η Αγγλία πέτυχε το στόχο της. Να έρθει πρώτη στον ομίλο της.
7: Να έρθει, να κερδίσει το
8: Παναμά. Να τη δούμε πιο κάτω. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Αγγλία θα προχωρήσει.
7: Ναι, δεν λέω, αλλά το προχωρήσει πού, να πάει μετά τους 8. Να πάει στους 4.
8: Πιθανό.
7: Πώς θα πάει στο τέσσερι, Αντρέα,
8: να δούμε και τις διασταυρώσεις.
7: Να δούμε τις διασταυρώσεις. Ναι. Αυτή την κουβέντα, σοβαρή κουβέντα, θα την κάνουμε Δευτέρα.
8: Ναι,
7: όχι, Δευτέρα, ναι, Δευτέρα.
8: Θα δούμε, ναι.
7: Δευτέρα, γιατί πάρα 6 μήνες.
8: Έχει υλικών. Οι ειδικοί λένε ότι είναι καλός προπονητής ο Τούχελ. Εντάξει, έτσι απειλήθηκε από την κάνω. Όχι,
7: μια-δυο φάση είχε, δεν είχε κάτι. Δεν είχε,
8: okay. Είδα το πρώτο ημίχρονο που σε έπαιζε στο μισό γήπεδο, αλλά δεν έκανε φάση. Ναι, ναι.
7: Μ' αρέσει που δεν θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε.
8: Μα τώρα τι να μιλήσουμε, ξέρεις, σαν να είμαστε σε άλλη χώρα. Δηλαδή,
7: σου έχω μεταγραφεί.
8: Συζητάνε όλοι για να μιλήσουμε και για τις ομάδες μας, βεβαίως.
7: Να μιλήσουμε.
8: Ναι.
7: Σου έχω μεταγραφεί.
8: Στην Κύπρο.
7: Ναι.
8: Πες τι.
7: Να την πω μόλις επιστρέψουμε.
8: Α, μόλις επιστρέψουμε. Θα είναι το Μουντιάλ μόλις επιστρέψουμε.
7: Είναι το Μουντιάλ, να σου πω και μεταγραφή.
8: Οκ, okay, να την πει μόλις επιστρέψουμε.
7: Παίχτης που.
8: Είναι εγώ καλό
7: τον,
8: αυτό.
7: Τον έχω δει μικρός παίχτης σε ηλικία. Τον έχω δει και. Δεν περιμένω ότι θα έρθει Κύπρο.
8: Α, έρχεται Κύπρο.
7: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
8: Για ποια ομάδα?
7: Για το Αποέλ.
8: Για το Αποέλ. Για το Αποέλ.
7: Θα τα πούμε σε λίγο.
8: Ναι. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, σταματήσουμε.
7: Ένα λεπτό ακόμα έχουμε. Γιατί έχουμε και 100.
8: Χαρίζεσαι, φάση.
7: Παιδιά, να σου πω κάτι. Ξέρω ότι με τις διαφημίσεις.
8: Ναι, μα τι έγινε με αυτές τις διαφημίσεις.
7: Είναι χαμός λόγω Μουντιάλ.
8: Χαμός.
7: Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Και εμείς προσαρμοζόμαστε και εσείς το ίδιο. Και χαιρόμαστε που έχουμε άφθονο διαφημιστικό χρόνο. Και προσπαθούμε να δώσουμε και άφθονο χρόνο σε εσάς.
8: Ναι. Εντάξει, να σχολιάσουμε μετά και από ΕΛ και Ομόνια και τις άλλες ομάδες όσες προλάβουμε. Τι να πω άλλο, να πω για το Μουντιάλ. Αρχίζει η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Ναι. Μα σε άκουγα τι θα τα μεταδίδει το Σίγμα και τα δύο.
7: Και τα δύο, ναι, και τα δύο θα έχει άλλο κανάλι High Definition πάνω στην πλατφόρμα του Ελλάσσατ. Και το κατέβασα ήδη. Είναι
8: και
7: πάνω.
8: Τι χρειάζεται, πες στον κόσμο, τι χρειάζεται.
7: Τίποτα, να πάτε στις ρυθμίσεις,
8: ναι,
7: και να επαναπρογραμματίσετε τα κανάλια. Θα πατήσετε, πώς το λένε, να κάνει scan, να ψάξει όλα τα κανάλια και θα το κατεβάσει αυτόματα. Θα λέγεται High Definition Sigma 2. Όχι Sigma 2, Sigma.
8: Μάλιστα.
7: Έχει δύο Sigma. Αλλιώς θα το δείτε.
8: Μάλιστα.
7: Αλλιώς ψάξτε στο διαδίκτυο να το δείτε. Δεν μπορεί να βγει διαφορετικά.
8: Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο.
7: Σε λίγο επιστρέφουμε.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
12: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
18: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
19: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
20: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
19: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
20: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
19: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
20: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
19: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
20: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
21: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
22: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
23: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 9.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σε ρυθμούς προπονήσεων μπαίνει από σήμερα ο Απόλλωνας, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται ανακοινώσεις. Όσμπολτ είναι κοντά στους Κιανόλευκους, οι οποίοι θέλουν και τον Κόλτσον. Η Πάφος πάτησε γήπεδο χθες το απόγευμα, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση της σεζόν. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα προκύψουν μεταγραφικές εξελίξεις, με τον Κούγκα να είναι πολύ κοντά στους Γαλατζιούς. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε και η ΑΕΚ της προπονήσεις, η οποία ανακοίνωσε και την καταρχήν συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Μάικ Φαν Αντερχόρν. Στην Κυπερούντα παραμένει και συνεχίζει την προετοιμασία της η Ομόνοια, με τους πράσινους να αναμένουν την οριστική απάντηση του Σλοβένου διεθνούς δεξιού μπακ Ζαν Καρνιτσίκ. Σε προχωρημένες επαφές με το Λιμιό βρίσκεται ο Αποέλ, την ίδια ώρα που περιμένει και απαντήσεις από Μαντσίνη και Μάγερ. Ο Μαρκίνιος παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από Βρίζα και Παπαδόπουλο. Ο Ζέλικο Κόπιτς τη δεδομένη στιγμή συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για τον πάγκο της ανόρθωσης, την ίδια στιγμή που παραμένει ψηλά στη λίστα και η περίπτωση του Κάρελ Γκέρετς. Στις 11 το πρωί ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει τον Γιώργο Κωστή αλλά και τα εισιτήρια διαρκές για τη νέα σεζόν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Η ΑΕΛ συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον Τσατάκοβιτς, αναμένοντας και τις υπογραφές των Καρών Γκομής. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Ligue 1 για τον Ιωάννη Κωστή. Για το Μουντιάλ, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία, Γκάνα 0-0, Παναμά, Κροατία 0-1, Κολομβία, Κονγκό 1-0. Απόψε στις 10, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς, στη μία τα ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία, και στις 4 το πρωί Τσεχία, Μεξικό και Εκουαδόρ, Γερμανία. Μεξικό, Αμερική, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία εξασφάλισαν ήδη θέσεις στους 32. Η ΑΕΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με τον Ριμπάλτα να κινείται για την ενίσχυση της μεσάς γραμμής, εξετάζοντας διάφορες περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει την προσπάθειά του για τους Ρόκα, Μαϊλόβιτς, Στάνιτς και Καντίου. Τσάπρας και Πένια ενσωματώθηκαν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Super Sport 104. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής έχουμε επιστρέψει. Mundial Time. Ένα από για τα ΠΟΕΛ την είδηση που αυτό
1: ναι,
0: που μάθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακούστ. Έχω πει τις προηγούμενες μέρες, τα έχουμε πει εδώ με τον Αντρέα, ότι ο Παπαδόπουλος θα ψάξει μια αγορά που την ξέρει πάρα πολύ καλά. Και η αγορά αυτή δεν είναι άλλη από την Ελλάδα. Εντάξει. Στο ΑΠΟΕΛ θέλουν να φέρουν στην Κύπρο έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στον Άρη Θεσσαλονίκης έπαιξε με τεράστιες προσδοκίες. Έκανε ντεμπούτο λίγο μετά τον κορονοϊό. Είναι 21 ετών. Λέγεται Μιχάλης Παναγίδης. Αυτός ο παίχτης, από ό,τι έμαθα από πηγή στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να έρθει στην Κύπρο για να έχει τις τελικές συζητήσεις με το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω το καθεστώς, εάν θα είναι με ελεύθερη μεταγραφή, αν θα μείνει ελεύθερος από τον Άρη ή όχι. Ο παίκτης αυτός, όταν έκανε ντεμπούτο, θεωρήθηκε μια τεράστια επένδυση. Τον πήρε από τον ΠΑΟΚ σε μικρή ηλικία ο Άρης.
1: Είναι
0: μέσος winger, είναι 21 ετών. Ο Παπαδόπουλος τον ξέρει καλά γιατί τον είχε στην Ελπίδων, τον έχει δει στην Ελπίδων. Έχει συμμετοχή στην Ελπίδων τη χρονιά που δικαιούται να πάει ο κ. Μιχάλης.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ταλέντο προς το παρόν αναξιοποιείται.
0: Αυτό. Ναι. Στον Άρη τον είχαν ζητήσει τον παίχτη, ζητούσε τρελά λεφτά ο Άρης. Δεν τον έδωσε, δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια ότι ζητούσε. Δεν τον έδωσε. Φέτος έπαιξε 8 παιχνίδια στη Super League. Είναι ένας παίχτης ο οποίος. Εγώ περίμενα ότι στον Άρη θα κάνει πολλά περισσότερα.
1: Άρα,
0: για διάφορους λόγους δεν το έκανε.
1: Αφού ζητούσε ο Άρης, το πιθανότερο να έρχει με δανεισμό.
0: Τον έχω δει αυτό τον ποδοσφαιριστή, έχω εικόνα του. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Κύπρο με τον Παπαδόπουλο και στο ΑΠΟΕΛ, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αλλά έχει, εγώ πιστεύω ότι να τον ερωτευτείτε οι απολύσεις αυτόν τον παίχτη.
1: Έτσι,
0: αν παίξει από αυτό που ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θέμα Παπαδόπουλου πώς θα τον φτιάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: δεν το γνωρίζω.
0: Η πληροφορία που έχω είναι ότι θα έρθει για να συζητήσουν ή αυτός ή ο μάνατζερ του για το σενάριο μεταγραφής του στην Κύπρο. Εάν θα ολοκληρωθεί, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι κάτι δεδομένο. Αλλά είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι σε ηλικία σούπερ. Το 21 εδώ είναι σούπερ ηλικία.
1: Πάντως ο Παπαδόπουλος είναι ειδικός σε αυτόν τον τομέα να επαναφέρει παίχτες σε ψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Εάν επιβεβαιωθεί, θα το μάθουμε σύντομα. Λεπτομέρειες για αυτά που σας λέω υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας στο sportpavlofm.com.cy και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί το ΑΠΟΕΛ έχει πολύ δρόμο ακόμα. Να τα συζητήσουμε μετά, να βγάλουμε και τον Γιάννο στο
1: Να συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ. Λοιπόν, είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλτο έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει πολλά χρόνια.
0: Επανήλθε, όπως λέει ο Θωμάς, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Εντάξει.
0: Όχι εντάξει, Αντρέα.
1: Δεν μου αρέσει η λέξη αυτό.
0: Εμένα μου αρέσει γιατί είχα χάζει, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Η εργοστασιακή, όπως για την Αγγλία που λέει το ίδιο.
1: Κοίταξε, είναι... ανεξάρτητα αντιπάλου, είναι φαινόμενο ένας παίχτης κοντά στα 42 να έχει τόση ενέργεια, τόση δύναμη, τόση ευελιξία
0: και σε τόσο μεγάλο χρονικό, γιατί έπαιξε 100 λεπτά,
1: έπαιξε,
0: δεν τον
1: ναι,
0: έβγαλε.
1: Ναι, ναι, επέτυχε δύο ωραία γκολ, ωραία γκολ και
0: ωραία
1: τα δύο.
0: Ναι, ναι. Θα μπορούσε να έχει πετύχει άλλα δύο.
1: Θα μπορούσε, ναι. Αλλά επέτυχε δύο γκολ. Εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι ο Ρονάλτο. Αλήθεια, είναι να αμφισβητούμε τον Ρονάλτο. Είναι σεβαστός από όλους. Είναι ο Ρονάλτο. Είναι, όλα αυτά τα χρόνια μας έδωσε μοναδικές στιγμές ο Ρονάλτο. Αλήθεια. Εγώ πριν λίγες μέρες απλώς χαριτολογώντας, πήραξα λίγο τον Άλκιν και είπα κάτι για τον Ρονάλτο. Δεν σημαίνει ότι δεν θαυμάζω τον Ρονάλτο.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Ποιατζής, επειδή μου στέλνετε διάφορα με την πάρα, δεν είναι hater του Ρονάλτο. Ναι. Να το ξεκαθαρίσω.
1: Ναι.
0: Είναι φαν του Μέση, ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Δεν είναι στο άλλο άκρο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή θα πει, να πει ότι έναν αυστηρό με τον Ρονάλτο είναι ο top του, ρε παιδιά. Δεν είναι ο παίκτης.
1: Δεν είναι ο top.
0: Ναι.
1: Αλλά σεβαστό. Υπάρχει ελευθερία λόγου.
0: Αυτό να καταλαβαίνω.
1: Σεβαστό. Δεν είναι. Αλλά ότι τα επιτεύγματα του είναι μοναδικά. Ότι τον εθαυμάσαμε πάρα πολλά χρόνια. Ότι είναι από του καλύτερου παίκτε που ανέδειξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το αναγνωρίζω. Λίμον. Για μένα οι τρεις κορυφαίοι που ανέδειξε ο κόσμος, το επαναλαμβάνω, είναι Πελέ, Μαραντόνα, Μέση, διαλέγεται και παίρνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά Έχουμε ελευθερία λόγου, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει. Όμως θαυμάζω τον Ρονάλτο. Μοναδικά, όπως θαυμάζω τον Ρονάλτο, το φαινόμενο, τον Ζιτάν, τον Ριβάλτο, τον Τζέραρτ, τον Ιμπραήμοβιτς. Κατάλαβες, φοβεροί παίχτες, καταπληκτικοί. Έφυσαν τη σφραγίδα τους, έδωσαν πάρα πολλά. Ο Ρονάλτο αλίμονο έχει πετύχει το Ζανγκόλ. Θυμάμαι κάτι άλματα στον ουρανό να πετύχει
0: έναν γκολ. Κατάλαβες.
1: Ανάποδα ψαλίδια αυτά. Αλίμονο είναι 42 χρονών και έχει διάθεση να παίζει ποδόσφαιρο ακόμη. Δεν μπορεί να μην το αναγνωρίζεις, να μην το θαυμάζεις.
0: Ο Χαϊλής λέει: κάνεις πίσω γύρισμα για τον Ρονάλντο γιατί σε πίεσα. Σιγά μην τον πίεσα, ρε. Ρε, μα
1: περίπου.
0: Ο Χαϊλής είναι δικό μας.
1: Όχι, μπορεί να λέει ότι θέλει ο Χαϊλής. Όχι, τι πίσω γύρισμα. Μα δεν είπα ποτέ μου κάτι εναντίον του, ρε παιδιά. Απλά είπε το Ζουάλκη τώρα ότι εντάξει.
0: Ο Γιώτης λέει: καλημέρα, Ρονάλντο. Χθες έδειξε την ομαδικότητα. Ήταν πολύ ομαδικός χθες.
1: Ήταν.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήταν, δηλαδή, ακόμη και στο φάουλ.
0: Φάουλ, ναι. Το φάουλ πρέπει να το έχουν δουλέψει. Γιατί του το είπε του Μπρούνο Φερνάντες, του είπε τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Του ψιθύρισε στα αυτή. Ναι. Και έφυγε ο Μπρούνο. Ήταν η φάση του, για μένα αυτή ήταν η φάση του αγώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν γκολ του Ρονάλντο, που προφανώς είναι και αυτά. Αλλά...
1: ήταν ωραίο. Ναι. Αλίμονον. Αλλά και το Μέση και το Ρονάλτο θέλω να τους δω σε πιο δύσκολα παιχνίδια. Μπράβο και στους δύο, μοναδικοί. Αλλά θέλουμε να τους δούμε και σε πιο δύσκολα παιχνίδια. Επαναλαμβάνω ότι για μένα αυτή η ομάδα που είδα χθες που ονομαζόταν Ουσπεκιστάν, εάν έπαιζε με τη φετινή Ομόνοια θα δεχόταν τρία γκολ.
0: Όχι, τρία. Δύο είπες πριν.
1: Δύο με τρία γκολ. Εξαρτάται από τη διάθεση του ΜΑΕ και του ΣΕΜΕΔ.
0: Ναι. Άγιο ΣΕΜΕΔ, ξέχνα το ΣΕΜΕΔ.
1: Για την φετινή Ομονία, είπα.
0: Όχι, την περσινή.
1: Την φετινή, αυτή που τελείωσε τώρα.
0: Καλημέρα στο Βάσο. Και εγώ είμαι ο παδός του Κοντού, αλλά δεν αμφισβητώ την αξία του Ρονάλντο.
1: Δεν είναι μόνο ρε.
0: Απλά τον χαρά λίγο το ατομικό του και ο χαρακτήρα του. Είναι ο χαρακτήρα του. Εντάξει, φαίνεται κάποια. Να σου πω κάτι. Πήγε τώρα ο άλλος εχθές, ένας δημοσιογράφος, και του λέει η πρώτη ερώτηση: έβαλε μέσα δύο γκολ εχθές. Και επειδή, να σου πω κάτι, το ξεκίνησε άκουσα. Είναι βλακίες που κάνει. Και ο άλλος τώρα έχει χαρεί και πάει σου λέει για το Μέση.
1: Και
0: τι ήταν η ερώτηση, εγώ κατάλαβα, γιατί ακούστηκε λίγο. Του είπε εχθές ο Μέση, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Δεν ακούστηκε, δεν προλάβαινε να την πει όλη την ερώτηση. Είπε ότι ήθελα να του πει, εγώ πιστεύω ότι ήθελα να του πει εχθές βάλανε τα πρώτα κανόνια δύο γκολ και ήρθες και εσύ να βάλεις και σήμερα δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Πώς αισθάνεσαι? Αυτό πήγε να του πει. Αλλά ξεκινάς ρε δημοσιογράφε με το Μέση και το κόβεις λίγο και αφήνεις μετά. Βλακή.
1: Πας στη χαρά του άλλου, πας να.
0: Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων.
1: Αυτά η δημοσιογραφία, η Κολομβία πέτυχε μεγάλη νίκη πάλι.
0: Καλή ήταν
1: η Κολομβία. Το ενώτο μεγάλη νίκη. Πήγαινε στους 6 βαθμούς ήδη, ρε παιδιά. Και είναι στην πρώτη θέση. Θέλει νίκη η Πορτογαλία για να την υποσκελίσει.
0: Πέρασε.
1: Με αυτόν τον σκεπτικό. Όμως το Κόγκο έχει ευκαιρία να περάσει, να νικήσει την.
0: Βέβαια, αφού παίζει με τους τέτοιους τώρα. Με τους
1: Ουσπεκιστάν.
0: Με τους Ουσπεκιστάν. Να το κερδίσει. Πιστεύω να το κερδίσει.
1: Το Ουσπεκιστάν είναι πολύ αδυνατή ομάδα. Το άλλο παιχνίδι δυσκολεύτηκε η Κροατία, αλλά πήρε την νίκη. Είναι, διάβασα ότι πιέστηκε από τον Παναμά στο πρώτο ημίχρονο. Τι διάβασα.
0: Περίμενε. Είδα τα πρώτα 20 λεπτά, μετά δεν μπορούσα. Πολύ μαπα παιχνίδι. Δηλαδή, λέω, δεν έχει τσάζαξει το ημίχρονο γκολ αυτό το παιχνίδι. Ναι. Έτσι όπως πηγαίνανε. Βάλω στο δεύτερο, δεν ξέρω, δεν το έχω δει μετά.
1: Ναι. Η Γκάνα επέρασε. Η Γκάνα επέρασε με την Αγγλία με τον βαθμό. 4 βαθμούς προκρίθηκε η Γκάνα. Μπράβο τη. Τους είδα, έπαιζαν όλοι. Είδα το πρώτο ημίχρονο τη Αγγλία με την Γκάνα. Έναν τέχα περισσότερο.
0: Το είδα όλο.
1: Ήταν στο μισό γήπεδο, αλλά έπαιζαν όλοι πίσω η Γκάνα. Παρόλο που τώρα ασκείται μεγάλη κριτική στην Αγγλία κλπ., εγώ είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι η Αγγλία έχει ικανότητε, έχει πολύ καλών υλικών και θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά και για την Αγγλία. Τι είχαμε άλλον? Είχαμε τέταρτο παιχνίδι. Είχαμε το
0: τι είπαμε? Είπαμε Αγγλία, Πορτογαλία, τον Παναμά και τους τέτοιους Κολομβιανούς. Τα είπαμε.
1: Και σήμερα αρχίζει η δεύτερη.
0: Να τα δούμε.
1: Ναι.
0: Τι θα δούμε.
1: Ναι, Καναδά, Σερβετία έχουν προκριθεί. Η Βοσνία θέλει νίκη επί του Κατάρ για να πάρει την τρίτη θέση. Αλλά το Κατάρ δεν νομίζω, και για το Κατάρ υπάρχουν ελπίδες, αλλά είναι πολύ αδυνατή ομάδα. Πάρα πολύ αδύνατη.
0: Πώς θα μπορεί.
1: Κοιμήθηκε εκεί η Ελβετία, της πήρε τον βαθμό. Πάρα πολύ αδύνατη ομάδα.
0: Πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι το Κατάρ, αλλά εντάξει.
1: Διερωτάσαι καμιά φορά αν
0: παίζει με τους Βόσνους,
1: 48 ομάδες. Ξέρεις, είναι ευκαιρία για κάποιους παίκτες να κάνουν ρεκόρ, να ξανακάνουν ρεκόρ, διότι έχει πάρα πολύ αδύνατες ομάδες. Το παγκόσμιο ξεκίνησε με 24 ομάδες. Όταν κατάλαβες, μετά έγιναν 32. Μετά
0: πιο παλιά ήταν λιγότερες.
1: Ναι, πιο παλιά ήταν λιγότερες. Το 70 κλπ. Ήταν 24 ομάδες.
0: Μα εκεί πέρα ήταν το καλό.
1: Μετά έγιναν 32 και τώρα 48. Εμπολές σε 48 ομάδες. Έχει πάρα πολλές αδύνατες ομάδες μέσα. Δηλαδή είναι κρίμα που δεν είναι μέσα τώρα η Ιταλία, η Ελλάδα, η Δανία. Σκέφτομαι αυτές τις τρεις. Ιταλία, Ελλάδα, Δανία.
0: Η Νιγηρία. Γιατί δεν μπορούσε η Νιγηρία να είναι μέσα. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει πράγματα.
1: Ναι, έχει κάνει, αλλά τα τελευταία χρόνια η Νιγηρία.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Πιο καλή όμως από άλλες Αφρικανικές.
1: Ασφαλώς. Και έχει ομάδα
0: άλλαξε
1: μέσα.
0: Πολύ. Τα γήπεδα είναι γεμάτα πάντως. Σχεδόν γεμάτα.
1: Μου έλεγε ένα θες.
0: Στο Παναμά, τέτοιο Κροατία ήταν γεμάτο γήπεδο. Έβλεπα, δεν ξέρω.
1: Μου έλεγε ο φίλος μου Άρκης χθες που έκανε και στην Αμερική, ότι η Αμερική έχει από όλο τον κόσμο και Βόσνιους και Φιλανδούς και
0: Ισραήλ. Και
1: Κογκολέζους.
0: Και Ουσμπέκους.
1: Λέω του, πόσα λεφτά θέλει ένας για να πάει να καθίσει 15. Είναι, κάθονται εκεί, είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, λέει. Είναι
0: γυναικεία.
1: Βέβαια, το πιθανότερο. Το πιθανότερο.
0: Ή του Ουσμπεκιστάν, αν είναι.
1: Μα είδε το καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μου το έστειλε κάποιο για να σου το δείξω. Το πανηγυρισμό της Νορβηγίας που κάνει με το κουπί.
0: Με το κουπί, ναι.
1: Και το.
0: Και μέσα στο.
1: Και το Ρότε Κάρτερ.
0: Ναι, Ρότε Κάρτερ. Το είδα, το είδα.
1: Κοίταξε, μπράβο. Τι καταπληκτικό.
0: Οι Vikings έτσι ήταν. Τα πλοία του. Βαράγανε τα πλοία του. Τραβάγανε κουπί.
1: Κοίταξε, σεβασμό. Και κοίτα κόσμο η Νορβηγία.
0: Έχει κόσμο πολύ. Εντάξει, η Νορβηγία είναι πλούσια χώρα.
1: Ναι, κοίτα. Ναι.
0: Είναι πολύ πλούσια.
1: Ναι, ναι, κοίτα κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταπληκτικό. Ήταν καταπληκτικό. Μπείτε να το δείτε το πανηγυρισμό της Νορβηγίας μετά την νίκη επί της Σενεγάλης.
0: Ναι, είναι ωραίο, όσοι δεν το έχετε. Παιδιά, καταλάβατε ότι πλέον το ποδόσφαιρο, αν το υιοθετήσει αυτό η UEFA στις διοργανώσεις της με το cooling break, τέλος πάντων, το διάλειμμα για δροσιά, η Αμερικανιά αυτή που. Γιατί η Αμερικανιά είναι, για τηλεοπτικούς λόγους, πλέον το μάτς είναι 4-25 λεπτά. Είναι τόσο.
1: Σίγουρα είναι το
0: 4-25 λεπτά. Είναι 3-3. Εχθές με έβρεχε στο Αγγλία, τέτοιο ψηλό βρεχε. Cooling break, λέει, να ψοφίζαν τη ζέστη.
1: Και να παίρνουν και λεφτά.
0: Θα παίρνουν λεφτά, ναι. Θα παίρνουν λεφτά οι πλατφόρμες. Οι οποίες πλατφόρμες δίνουν πάρα πολλά λεφτά για τα δικαιώματα και χάνουν πάρα πολλά λεφτά από την πειρατεία.
1: Πού κατατάσσεις τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου?
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Πάρα πολύ ψηλά.
0: Του θεάματος γενικά.
1: Το θέαμα.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Είναι τρελά τα λεφτά που.
1: Τρελά.
0: Είναι απίστευτα τα δις που πάνε και έρχονται στα δίκτυα.
1: Απίστευτα, ρε παιδί μου, απίστευτα.
0: Οπότε το cooling break, hydration, τέλος πάντων break, αυτό το
1: τρίλεπτο
0: είναι ενυδάτωσης, είναι έτοιμο να καθιερωθεί. Εάν θα το κάνει και η UEFA, πλέον θα πηγαίνουμε, τα μάτς θα είναι 4-25 λεπτά. Ναι. Θα χωρίζεται στο 25, θα σταματάνε για 3 λεπτά, μετά για τα 15 λεπτά στο ημίχρονο, πάλι 3 λεπτά και τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν με χαλάει.
1: Αν μπορεί να παίρνουν χρήματα, να μπορούν να αντεπεξέρχονται.
0: Όχι, το τρίλεπτο δεν με χαλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω ότι το σπαστικό. Το NBA, αν δεις τα τελευταία λεπτά του NBA αγώνα, δεν βλέπεις αγώνα. Έχει 300 διαφημιστικά. Και commercial break και ό,τι να είναι break και. Ας πω. Αυτά ας πούμε είναι σπαστικά, αλλά οκ. Okay. Μα τον παιχταρά σας στο shorts, γιατί τον διώξατε?
1: Ήθελε να φύγει.
0: Μα αυτός ήθελε.
1: Ναι, ναι, ήθελε να φύγει. Θέλω να φύγει. Δεν
0: μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πολύ καλός παίχτης. Δηλαδή,
1: ναι, ήθελε να φύγει.
0: Και σου μένει ο Ναν τώρα, ο οποίος Ναν δεν έκανε τίποτα φέτος.
1: Ναι, ήθελε να φύγει. Να πάρει παίχτη σοβαρά.
0: Καλό να πάρει.
1: Ήδη έφυγε ο Γκρικόνης, ο Φαρίντ, ο Σόρτς, τρεις. Ο Όσμαν, βέβαια, ο Όσμαν είναι το παίκτη. Για μένα είναι ο καλύτερο παίκτη.
0: Λόγω του
1: ότι προηγουμένως ο Γιούρτσεβεν είχε φύγει.
0: Ο Γιούρτσεβεν είχε φύγει, ναι, αλλά λόγω του Ταμάν να φύγει να μείνει.
1: Όχι, καλά. Είναι σπουδαίο παίκτη.
0: Ο δικό μου θα μείνει.
1: Προτάθηκε στην Παρτίζαν, διάβαζα.
0: Ο Χουάντσο.
1: Ναι, προτάθηκε στην Παρτίζαν.
0: Από τον μάνατζερ. Τον θέλει και δεν ξέρω.
1: Πολλά λεφτά φέτος στην Ευρωλίγκα. Πολλά, πάρα πολλά.
0: Και εγώ μπορώ.
1: Οι Ζαλκύρες πήραν τον Βαλατσούνας.
0: Ναι. Πού ήταν, στους Νάγκετς, πού ήταν.
1: Ναι, εκεί που
0: ήταν. Στο Ντένβερ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του Μουντιάλ.
1: Γιατί, στο Μουντιάλ, ναι, συγγνώμη.
0: Καλά, ναι.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Μακάρι να δούμε Πορτογαλία-Αργεντινή.
1: Η Πορτογαλία. Πε μου, εάν πάει πρώτη η Πορτογαλία, θα παίξει με την Αργεντινή στου
0: 8.
1: Αργή ακόμη. 32-16, αργή ακόμη. Μα για να πάει πρώτη πρέπει να νικήσει την Κολομβία.
0: Καλά, να την κερδίσει την Κολομβία. Η χτεσινή.
1: Ενώ αν μείνει δεύτερη.
0: Πάει με του τέτοιου, με του Ισπανού, και σχεδόν κατευθείαν ίσω 32 στου 16. Νομίζω στου 16.
1: Μείνει δεύτερη. Ναι.
0: Δεν του συμφέρει να μείνουν δεύτεροι. Διότι να μπλέξουν, να παίξουν νωρίς με την Ισπανία. Να σου πω τώρα να δω πώς είναι το group. Ένα λεπτό. Είναι Κάπα ο ομίλος, δεν είναι. Ή Λάμδα. Η Λάμδα είναι η.
1: Λάμδα είναι η Αγγλία, νομίζω.
0: Ναι, Λάμδα είναι η Αγγλία. Ένα λεπτό να του βρω. Λοιπόν. Πού το ζε, Πορτογάλη, Κάπα. Λοιπόν, το ένα Κάπα παίζει με τρίτο. Με τρίτο στους 32 με και μετά παίζει με τον νικητή του Β. Το Β ποιος είναι? Ή ο Καναδάς είναι στους 16. Στους 16. Τον Μέση, περίμενε, η Αργεντινή τι είναι, Τζέι, δεν είναι, ναι. Τον Μέση θα τον βρει στους 8. Ναι. Αν προχωρήσουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή έχει ένα πολύ πιθανό σενάριο. Αργεντινή-Πορτογαλία στους 8, εάν έρθει πρώτη Πορτογαλία στον όμιλο. Άλλες, η Αργεντινή θα είναι πρώτη στον όμιλο.
1: Άλλες πιθανές διασταυρώσεις έχουμε, άλλα πιθανά.
0: Της Πορτογαλίας σου είπα, η Πορτογαλία, εάν θα παίξει.
1: Μήπως ο δρόμος της Γαλλίας είναι πιο καλός, πιο εύκολος.
0: Η Πορτογαλία, για να κλείσω, εάν προκριθεί, αν περάσει δεύτερη, στους 16 παίζει με τους Ισπανούς.
1: Στους 16.
0: Και τρέχα γύρευε. Yeah. Λοιπόν, το Ιώτα, να σου πω το Ιώτα που είναι. Το Ιώτα, πού είναι το Ιώτα, ρε, του Ιώτα.
1: Μια στη Γαλλία.
0: Του Ιώτα Τσέλικα. Λοιπόν, η Γαλλία παίζει με τρίτο.
1: Παίζει με τρίτο. Μάλιστα. Μετά.
0: Και μετά παίζει με τον νικητή του. Αν προεράσει ο νικητής του 3 γκρουπ, ποιο είναι το 3, Βραζιλία.
1: Παίζει με Βραζιλία.
0: Ναι. Στους 8. Στους 8.
1: Έτσι να κάνουμε και τη Βραζιλία του πεταμάτου, ρε παιδιά. Δεν το όνομα του, Βραζιλία. Ναι.
0: Η Βραζιλία παίζει 2 ε. Η Βραζιλία, αν περάσει πρώτη, θα παίξει με 2 εφ. Θα παίξει Ολλανδία, Ιαπωνία. Ποιος είναι εκεί πέρα πρώτος? Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Ολλανδία,
1: Ολλανδία.
0: Με Ολλανδία ή Ιαπωνία θα παίξει η Βραζιλία. Αν περάσει πρώτη.
1: Να έχει τρομερές. Να έχει μάχες.
0: Και μετά, αν προκριθεί στους 16, θα παίξει ή με Γαλλία ή με Νορβηγία. Εάν θα είναι τον δεύτερο σε αυτό το νομίζω.
1: Μάχες. Ενώ πες μου το δρόμο της Ισπανίας.
0: Η Ισπανία, αν έρθει πρώτη, μπορεί να παίξει με τον Ρονάλντο, σου λέω. Αν έρθει δεύτερη η Πορτογαλία.
1: Όχι, έρχεται πρώτη.
0: Πρώτη. Παίζει στους 32 ή με την Αλγερία ή με την Αυστρία.
1: Μετά.
0: Με τον δεύτερο της Πορτογαλίας, ή Πορτογαλία ή Κολομβία.
1: Εκεί.
0: Η οποία παίζει με το 2 Λάμδα που θα είναι η Γκάνα ή η Κροατία. Άρα λογικά με Πορτογαλία με.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μετά το 1D και 1G. 1D έχει Βέλγιο. Ποιο είναι στον πρώτο? Ποιο είναι εκεί πέρα πρώτο? Η Αίγυπτος. Μπορεί να έχει Αίγυπτο.
1: Εγκαλώς θα το.
0: Μπορεί να έχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εγκαλώς της Ισπανίας. Η Ισπανία δεν έχει.
1: Ναι, αμέσως.
0: Έχουμε, πώς το λένε, έχει δρόμο. Αλλά είναι καλό το μονοπάτι των Ισπανών.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα έχουμε ρεπορτάζ από όλη και όχι μόνο, και ρεπορτάζ Ομόνιας.
2: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δροσώτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων που προκύπτουν από την έρευνα. Η νομική υπηρεσία διαβίβασε χθες στην αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο την έκθεση της αρχής μαζί με τα σχετικά πρακτικά και τεκμήρια. Σε 24ωρη πανκύπρια απεργία κατερχέται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των όρων εργοδότησης για τη νέα συλλογική σύμβαση. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και θα πορευτούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου παρουσιάζεται εκ νέου σήμερα ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος σε σχέση με υπόθεση στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και άλλα δικήματα. Αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κύριο Φέδωνος, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει κατά πόσο τις αποδέχεται ή όχι. Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή από το Ιράν τελών διέλευση στα στενά του Ορμούς εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δρυμία κριτική στην Γερουσία άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος που ζητεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως κακώς χρονισμένο και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που, όπως ανέφερε, το Ιράν βρισκόταν υπό ισχυρή πίεση. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
7: Πόσο πολύ σ' αγάπη.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενέου. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442 2414.
8: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μέχρι τις 10 παρακάτω, εν πάση περιπτώσει. Παρέα με την Pizza Hut, το μεγάλο χορηγό της εκπομπής μας. Pizza Hut Take Away, παράγγειλε την αγαπημένη σου πίτσα και απόλαυσε την κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε 15 μόλις λεπτά. Με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο, μια Pizza Hut είναι απλά στον δρόμο σου. Γιάννος Παπαγιάννου, ρεπορτάζ από Ελ. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα, Άρκη, καλημέρα, Ντέ, καλημέρα και στο...
0: Τι γίνεται?
1: Θέλεις κανένα καλό νέο, ρε Γιάννο?
2: Καλό νέο.
1: Κοίταξε να σου πω, διαβάζω κάποιες δηλώσεις εδώ της Εύα Μπούρκου στο Γκολ. Καταρχάς, η Εύα Μπούρκου είναι εκπρόσωπος του κυρίου Λιασί?
2: Νομίζω ναι.
0: Τι εκπρόσωπος είναι, εκπρόσωπος τύπου, ας πούμε?
1: Είναι σύμβουλος του κυρίου Λιασί?
2: Είναι κοντά στο Σλάβα Λιασί, ακριβώς τον ρόλο που έχει δεν ξέρω. Είναι κοντά στο Σαββαγιαστή, τώρα είναι σύμβουλος.
1: Λέει θα είναι καλό αν θα υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
1: Μα πάει μέχρι εκεί το πράγμα.
2: Το σίγουρο, Ανδρέα, από τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια δημιουργίας νέας εταιρείας, χρειάζεται χρόνος. Και εγκρίσεις από την UEFA είναι μια χρονοβόρα κατάσταση. Πιθανόν ναι, να φτάσουμε και Σεπτέμβρη, δεν ξέρω αν πάμε και κάτι περισσότερο.
0: Ναι, αλλά ο προγραμματισμός, πώς θα γίνει με
2: τα... Προγραμματισμός συνεχίζεται...
0: Με τα χρήματα τα οποία έχει προγραμματισμένα, ναι, ο Χάρης Φωτίου, έτσι.
2: Μάλιστα. Ναι, έτσι αλλιώς δεν υπάρχει επένδυση. Απλώς ο Σταύρος Αγιασής είναι απόλυτα φυσιολογικό να ενημερώνεται για κάποια θέματα σημαντικά που υφίστανται, είτε με τα γραφικά είτε άλλα πράγματα. Ενημερωτικά, επαφή σε θέμα ενημέρωσης, ναι, αλλά σε θέμα λεπτών, όχι. Δεν
0: ούτε υπάρχει, θέμα αποφάσεων, ναι, αποφάσεις Βρίζα, Φωτίου και Παπαδόπουλου.
2: Ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι προσπάθησα να το ξεκαθαρίσω το σκηνικό αυτό, αν ο κύριος Γιασής υπάρχει περίπτωση να βοηθά και οικονομικά σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Αυτό μου μαθαίνω είναι ότι δεν υπάρχει θέμα βοήθειας μέσω οικονομικής βοήθειας από τον Σταυαγιασί. Ότι ενημερώνεται για κάποια πράγματα, ναι. Όταν αναλάβει επίσημα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνει κουμάντο, θα βάζει τα χρήματα, θα παίρνει τις αποφάσεις 100% και άλλα πράγματα.
1: Η σύσταση νέας εταιρείας έχει εμπόδια, έχει δυσκολίες μεταξύ ΚΟΠ και UEFA? Τι γνωρίζεις γι' αυτό?
2: Αυτό που μάθαμε είναι ότι η ΚΟΠ από την πλευρά της έχει ενημερώσει την πλευρά του κυρίου Γιασί ότι χρειάζονται κάποιες διαδικασίες για να δώσει την έγκριση της UEFA και δεν μπορεί να γίνει αυτό άμεσα. Διότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, πιθανόν και νομικής φύσεως, που είναι κάποια πράγματα που χρειάζονται χρόνο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, εάν ο Σάββατος ο Γιασής τώρα ερχόταν και άραβαν απευθείας την διοίκηση, την εταιρεία από ΕΡΤ Ποδόσφαιρο, να μπει απευθείας στην εταιρεία και να πάρει το χρέος επάνω του όλα και να ξεκαθαρίσει, θα μπορούσε να γίνει άμεσα.
1: Ναι.
2: Όμως από τη στιγμή που ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία και από εκεί να διορθώνει την εταιρεία που
1: έχει. Ναι, σε καταλαβαίνω. Διαβάζω όμως μια δήλωση της κυρίας Εύα Μπούρκου στο Γκολ.
2: Ναι.
1: Υπό τις παρούσες συνθήκες η αξία της υφιστάμενης εταιρείας είναι εξαιρετικά περιορισμένη και με συγχωρείτε και οποιαδήποτε εξέλιξη που δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση της συγκεκριμένης προοπτικής θα δημιουργήσει αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα κρίσιμο περιβάλλον για την επόμενη ημέρα.
2: Είναι κάποια θέματα αυτά.

0: Δεν θέλετε να είναι θέμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το θέμα είναι να γίνει η έγκριση από την UEFA για να προχωρήσουν, να προχωρήσουν όλο σκηνικό. Δηλαδή χρειάζεται χρόνο.
1: Ναι, άρα να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να περιμένει. Όχι να περιμένει, να έχει.
0: Όλα γίνονται, όλες οι ενέργειες, όλες
1: να έχει υπομονή.
0: Ναι. Από την διοίκηση χάρη Φωτίου και ναι, όπως είπες και εσύ, χρειάζεται υπομονή.
1: Υπομονή.
0: Χρειάζεται υπομονή.
1: Okay.
0: Και αυτό γίνεται τώρα και μια προσπάθεια στα μεταγραφικά. Το είδα το όνομα που έχεις βάλει, αρκεί του Μιχάλη Παναγίδη.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ειλικρινής, διότι είχα κάποια ενημέρωση χθες βράδυ. Δεν είχα ενημέρωση για το συγκεκριμένο όνομα. Και δεν κατάφερα από την ώρα που το έχεις βάλει.
1: Το ότι υπάρχει επαφή με την πλευρά του παίκτη είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Το πιθανότερο να το δούμε να έρθει η Κύπρο να συζητήσει. Αν όλα πάνε καλά, θα έρθει η Κύπρο.
2: Η ενημέρωση δική σου τι άλλο νέο φέρνει, Γιάννο?
0: Η ενημέρωση που έχω είναι η περίπτωση με το όνομα μου και του Δημήτρη του Λιμνιού, ο οποίος φαίνεται ότι το ΑΠΟΕΛ με ποδοσφαιριστή όσον αφορά τις οικονομικές του
1: απαιτήσεις,
0: οικονομικές του αποδοχές, τα έχουν βρει από ΕΡ και Λιμνιός. Το θέμα είναι να τα βρει και ο ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό όσον αφορά την αποζημίωση που θα πάρει στην διακοπή του συμβολέου του.
2: Μάλιστα.
1: Ή να μην τα βρουν, να τα βρουν.
0: Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προχωρήσει το περίπτωση αυτή.
1: Ο Λοντίγκιν.
0: Ο Λονίκη νομίζω θα είναι πάντα σε περίοπτη θέση, εάν υπάρξει οποιαδήποτε αποχώρηση σε τερματοφύλακα από το ΑΠΟΕΛ, που επί του παρόντος δεν φαίνεται να τίθεται τέτοιο θέμα. Γίνονται αρκετές προσπάθειες και θα έχουμε εξελίξεις, δηλαδή αρχές Ιουλίου, νομίζω γύρω στις 6-7 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ, έτσι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα πρέπει να υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές το ρόστερ της ομάδας
1: και
0: ψάχνουν και για δεξιμπακ και η θέση για εξτρέμ και για επιθετικό και για επιτελικό μέσο. Είναι κάποιες περιπτώσεις που εξετάζονται και αναμένονται εξελίξεις. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το Μιχάλη Παναγίδη, δεν ξέρω αν γνωρίζεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή, όπως σε άκουσα με τον Αντρέα, είναι ένα από τα θεωρείται ένα ανερχόμενα ταλέντα.
1: Ναι. Έπαιξε μικρός σε ηλικία στη Super League. Ήταν εθνική ελπίδα, τον ξέρει από εκεί ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Έχω εικόνα του ποδοσφαιριστή, τον έχω δει. Θεωρώ ότι εάν του βγει το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Τελικά τους έχει πολλά καλά στοιχεία. Και είναι σε πολύ καλή ηλικία αυτό το 21 ετών. Για μένα είναι μια χαρά ηλικία για να επενδύσεις.
0: Νομίζω ότι εκτός της ημέρας θα μάθουμε.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι κλειστός, αλλά το ξαναλέω, υπάρχει δεδομένο ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε η πλευρά του παίχτη εάν θα βρεθεί εκεί πρώτη σε
0: επόμενες μέρες. Οι πληροφορίες σου ότι έρχεται εκεί πρώτη.
1: Ναι, οι πληροφορίες μου είναι αυτές από Θεσσαλονίκη. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον και είναι σε επαφή δύο πλευρές.
0: Θα το δούμε.
1: Αντιλαμβάνεσαι, μια διαπραγμάτευση μπορεί να οτιδήποτε να χαλάσει. Έτσι, δεδομένο ότι γίνεται μεταγραφή, μέχρι να δούμε το επίσημο. Γιάννο, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Για να δούμε αν ο Κάρνιτσικ έρθει στην Ομόνια και πάει ο Ντιουνκού εκεί πέρα.
2: Ηλία Καραλάμπου,
1: Λεβαδιακό.
2: Τι ωραίο, Ηλία. Μπράβο, Ηλία.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Αντρέα Χρήστου, καλημέρα, Αντρέα.
2: Καλημέρα, Αντρέα.
3: Καλημέρα σα και καλημέρα και στου ακροατέ.
1: Τι γίνεται?
3: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Να γίνει έτσι ανταλλαγή προϊόντων.
3: Έτσι φαίνεται. Προς εκεί οδεύει το όλο θέμα. Να δούμε βέβαια πρώτα απ' όλα την απόφαση του Καρνιτσίν που έχει την πρόταση της Ομονίας στα χέρια του. Οι Σλοβαίνοι γράφουν πως δόθηκε έτσι και μια διορία μέχρι σήμερα ουσιαστικά για να απαντήσει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και η Ομόνια θέλει να κλείσει το όλο θέμα με ακόμη έναν ακτρό αμυντικό μέσα στην εβδομάδα, οπότε έχει λογική και αυτά που γράφουν οι Σλοβαίνοι. Και από την άλλη πληροφορίες βγαίνουν ότι είχε και ο Ντιουνκού πρόταση από τη Σέλη, η ομάδα στην οποία αποχωρεί αυτή τη στιγμή, ο Κάρνης Τσιγκώτης για να γίνει είτε έρθει στην Ομόνια είτε όχι, θα αποχωρήσει από την ομάδα της Σλοβενίας.
1: Πιστεύω ότι ο Κάρνιτσικ είναι καλύτερος από τον Ντιουνκού, αλλά εντάξει, τον έχω δει τρία παιχνίδια ολοκληρωμένα, έχω εικόνα, δεν μπορώ τον Ντιουνκού.

0: έχω δει πολύ περισσότερα. Νομίζω πρέπει να είναι καλύτερος ο Σλοβαίνος. Πρέπει.
1: Τα, τώρα, είναι να έχει για Σλοβαίνο δεξιά, για Σλοβαίνο αριστερά.
0: Να συνεννοούνται, ναι. Να του λέει, έλα ρε πατρίδα, πέτα την μπάλα μια πλευρά στην άλλη. Ναι.
1: Ναι. Ανδρέα, ξέρεις ποιο νέαρον προτίθεται να προωθήσει φέτος ο κύριος Μπέρκ? Σε να πάρει ευκαιρίες.
0: Ποιον από όλους, βασικά.
1: Ποιον από όλους.
2: Ναι, είναι πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάρει ευκαιρίες φέτος ο Χρήστης Ευαγγέλου.
2: Είναι ένας παίκτης που εδώ και είναι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πέρσι στην προετοιμασία.
1: Ναι.
2: Ήταν από πρόπερσι, είχε ανέβει στην πρώτη ομάδα, είχε βγει και καλύτερος παίκτης στα K17 πριν από 2 χρόνια. Ένας παίκτης είναι δεξί εκτρέμους.
1: Με αριστερό πόδι στη Λοΐζου, ναι. Έτσι.
2: Ναι, αρκετά δυνατός παίκτης για την ηλικία του, έχει αρκετή δύναμη και τεχνική. Τον έχω δει με διεθνική, ελπίδω σε 2 ναι. Παίκτηματα. Τον έχουν έτσι αρκετά ψηλά γενικότερα στην, ναι. Στην Ομόνια. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Ήταν και ο Κωνσταντινίδης που αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι την περασμένη χρονιά, αρχηγός της ΚΑΠΑ19, της εθνικής ΚΑΠΑ19. Είναι κεντρικός αμυντικός και δεξί μπακ. Και ο Κωνσταντίνος ο Παναγή και αυτός εξτρέμ. Είναι 3 παίκτες που ήταν και παίκτες.
1: Είδες πως δουλεύουν στην Ομόνια, πως έγινε η μηχανή τώρα συνέχεια παραγωγή.
0: Είδες πως παίκτες έχει πάρει πάνω στην Κυπερούντα. Μια 11 μικρών. Μέχρι και του 11 παίκτη έχει τον τροματοφύλακα.
1: Μέχρι και του 11.
0: Τον ορέστη τροματοφύλακα, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή κάνει προετοιμασία στην Κυπερούντα με 3 Κύπριους τερματοφύλακες, ο ένας 15 χρόνια και άλλοι 2 18.
0: Ναι, ο ένας είναι ο Ρέσης ο Στυλιανού, ναι.
2: Ναι, ναι, μαζί με τον Παντελή Μιχαήλ ο τέταρτος, και δεν απουσιάζουν βέβαια Φαπιάνο και ο Ζόχο, γι' αυτό τον λόγο πήρε τους πολλούς, όμως είναι και αυτό σημαντικό ότι έχει μια δεξαμενή παιχτών που μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμπληρώσει και την προετοιμασία. Θα δούμε ποιοι θα πάνε και στο βασικό στάδιο προετοιμασία.
0: Εντάξει, οι μισοί θα πάνε ή λιγότερο από του μισού από
2: αυτού. Ναι, ακριβώς. Θα διαλέξει ο Μπερκ και θα δούμε με ποιου θα δουλέψει ουσιαστικά πιο εντατικά. Είπε και ο ίδιο ότι έφερε το παράδειγμα του Παναγιώτη Αντρέου, ήταν τελευταίο στην ιεραρχία. Ναι. Πέρσι είπε, δούλεψε και αυτή τη στιγμή είναι πρώτο. Έχει κάνει μεγάλα βήματα πρώτο.
1: Ο Ανδρέα Χρήστου τον υπολογίζει περισσότερο.
2: Ο Ανδρέας ο Χρήστου είναι ένας παίκτης που έχει περισσότερη εμπειρία και είπαμε ότι τον υπολογίζει και γενικότερα για την μεσαία γραμμή και όχι για τον παίκτη. Αυτή είναι η άποψη του παίκτη για τον παίκτη και εκεί είχε κάνει και ουσιαστικά και στις ακαδημίες της Ομονίας είχε ξεκινήσει από τις 4 σεζόν. Δεκάρι, δεξί, εξτρέμ, αριστερό, για εκεί τον υπολογίζει.
0: Έχει δρόμο η Ομόνια, εντάξει, έχει τεράστια πληρότητα. Δηλαδή, αν έπαιζε αύριο το πρωί, θα ήταν μια χαρά η εντεκάδα που θα είχε και ο Πάκος.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σίγουρα
1: ναι,
0: θέλει να πούμε παίχτη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σίγουρα
1: θα πάρει εντεκάδα. Ναι, ναι.
2: Είναι προτεραιότητα το θέμα του δεξιού και του κεντρικού αμυντικού και το όνομα του Γκοτιέ Γιορίς του Γάλλου αμυντικού είναι στη λίστα της Ομόνιας. Έμπειρος ποδοσφαιριστής, αριστεροπόδαρος, αυτό θέλει ο Μπερκ. Να δούμε και θα προχωρήσει πιο μετά αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η θέση στα μπακ, γιατί αντιλαμβανόμαστε από τη στιγμή που ο Δεβι και ο Ντιουγκού δεν θα συνεχίσει, θα χρειαστεί να πάει στην προετοιμασία με ακόμη ένα ρίξιν μπακ για να έχει επιλογές στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να μπορεί να μοντάρει την ομάδα αναλόγως. Ο κύριος Μπακ δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτή τη θέση σε όλες τις ομάδες, ξεχώριζαν τα μπακ. Είχε γίνει και με τον Λέτζακ και με τον Μασούρα πέφτει και τον Κίτσο, το είδαμε και στην ΑΕΚ με τον Άχελ Γκαρσία πάρα πολύ αυτό. Είναι μια θέση που δουλεύει πάρα.
0: Καλή δουλειά Αντρέα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πριν προχωρήσουμε να σε ρωτήσω κάτι, πες μου την άποψη σου για τον Ντεφράι, εσύ που κάνεις περισσότερα
0: παιχνίδια. Πολύ καλός παίχτης, για όνομα του Θεού.
1: Πολύ καλός.
0: Βέβαια. Τσεκούρι πρώτης γραμμής. Από τα ωραία τα τσεκούρι.
1: Όχι ρε, δεν είναι τσεκούρι.
0: Να τον δεις, να τον δεις.
1: Ο Λαντός και να είναι.
0: Καλιντζάκι στυλ.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι είναι δυνατό παιδί. Mm-hmm. Ναι, εμένα μου αρέσει σαν παίχτης. Λοιπόν, όταν ένα ποδοσφαιρικό κάμπ γίνεται συνεχίζεται και γίνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία, σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Το Κάμα Σόκερ Κάμπ διεξάγεται για 1 χρονιά. Ο Πάμπος Κουρουμπρίς, ο προπονητής θεματοφυλάκων, είναι ένας από τους έμπειρους προπονητές που δουλεύουν με τα παιδιά για σχεδόν 1 μήνα. Πάμε εγώ, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αντρέα μου, καλημέρα σας.
0: Σημαίνει ότι κάτι καλό κάνετε για να το συνεχίζετε τόσα χρόνια έτσι και να έχει τόσο μεγάλη προσέλευση.
3: Είναι για ένα την χρονιά που γίνεται εδώ ΑΡΟΚΑΜ, το οποίο κάθε χρόνο γίνεται στις εγκαταστάσεις στο Σετσιβίλη στο Στρόβολο. Είναι ένα ΚΑΜ το οποίο είναι περίοδος γύρω στις 5 εβδομάδες.
0: Okay.
3: Είναι καθημερινή επικοινωνία βάση, ως και είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Μία ώρα είναι δύο γκρουπ από μία ώρα του καθένα.
0: Μάλιστα.
3: Κάνουμε πολύ περιορισμένο αριθμό
0: παικτών.
3: Στόχο και δερματοκυλάκων, γιατί ο ανάλογο του χώρου είναι και υποστηριχτέ.
0: Βέβαια, μπορεί να έχει συνοστισμό. Ναι, ναι, σωστό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστό.
3: Και νομίζω ότι έχει μεγάλη επιτυχία και δεν μπορούν να ορίσουν περισσότερα άτομα.
0: Πάμε, είναι 6 έως 16 ετών τα παιδιά που έρχονται.
3: Είναι 6 έως 16 εδώ μάλιστα.
0: Ναι. Ενώ είχατε ξεκινήσει αρχικά με τερματοφύλακες, στην εξέλιξη μπήκαν και παίχτες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τερματοφύλακες που δουλεύετε στο ΚΑΜ.
3: Στο προμηλιώτη υπάρχει και ο Άντρος Βοαπέτρου.
0: Ο Άντρος Βοαπέτρου, ναι,
3: ναι. Είναι γυμναστής και κατά χρόνια ήταν χρόνια στη Χριστιανοπλησία της Ομόνια.
1: Ο Άντρος Βοαπέτρου, βέβαια, το γνωρίζω πολύ καλά. Πολλά χρόνια στην Ομόνια.
3: Μαζί με τον Μάριο Πραξιτέλους.
1: Και ο Μάριος Πραξιτέλους.
0: Και ο Ανδρέας Μαυρής.
3: Επίσης μαζί μας είναι και ο Δημήτρης Ροστελιανού, πρώην τερμοφύλακας του Ολυμπιακού
1: ΑΕΛ.
3: Την ίδρυ Μάτσα και Γάμα Χριστοδούλου. Επίσης το ποσφαιρικό πλαισιώνεται με τον Κώσταν τον Κουλουμπρίν, τον Ισαΐα, τον Δημήτρη τον Βούτινο.
0: Ο Κωνσταντίνος εννοείς του Φούτσαλ, το ΑΠΟΕΛ.
3: Ο Φούτσαλ είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Κώστας, ναι, ο Κωνσταντίνος ο γιος. Ναι. Ένας Κώστας και Κωνσταντίνος, σωστό.
3: Ο ένας κουτσαλιστής, ο άλλος ανοιχτό.
0: Ανοιχτό, σωστό.
3: Ναι. Το θέμα είναι ότι στο ΚΑΜ είναι εξειδικευμένη η εξασκήση που γίνεται πάνω στη βελτιστοποίηση του κάθε αθλητή, το οποίο αξιολογούν τον κάθε αθλητή ξεχωριστά και μέσα από τα σχεσιοδίων, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις για ενδυνάμωσης και τεχνικοτακτικής, όσο και ασκήσεις τις οποίες θα βελτιωθεί ο ποσφαιριστής και σε θέμα ενδυνάμωσης. Όμως στο ασκησιολόγιο περιλαμβάνεται και θέμα το ότι είναι ο Άντρος Βοαπέτρου, εντάξει, σε θέμα ισορροπιών και αυτά, το οποίο βοηθά πάρα πολύ τον αθλητή. Επίσης,
0: Άρα κάνετε ακριβώς όσα πρέπει για την προετοιμασία ουσιαστικά εν ώψη νέας αγωνιστικής περίοδου για τα παιδιά.
3: Μπράβο, και έχει παιδιά τα οποία βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο, βλέπουμε και τις ελλείψεις τους και μέσα από το ασκησιολόγιο που περιλαμβάνει θα μπορέσουμε να φάμε την βελτιστοποίηση του κάθε στο μελίστου.
1: Μάλιστα. Κύριος Κολομπρίς, συνέβαλε στην ανάδειξη του Νιόφιτου Μιχαήλ, του Κωνσταντίνου Παναγή, του αλλού.
3: Ανδρέας Χριστοδούλου.
1: Ναι.
3: Έχει αρκετούς τερματοφύλακες για να μην ξεχάσουμε και κανένα πάρα πολύ.
0: Βασικά ότι καλύτερο από τους τερματοφύλακες που στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Έτσι.
1: Ήθελε και τον εγγονό μου επίρρο τον εκεί, αλλά δεν κάνει. Είναι ο μικρός. Δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Ψηλός για τερματοφύλακα, αλλά δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Τι έκανα, να πιέσω.
3: Για μια φορά, σαν εγγονό σας, αν ερχόταν. Πρώτα έρχεται πρώτα για παιχνίδι και μετά να συνεχίζει. Και ενεργίζεται στο κάθε πράγμα το οποίο θέλει να παίξει μέσα ή να παίξει τερματοφύλακα. Όμως ο εγγονός σου, αν είναι εμένα, δεν μπορεί να δεις από τώρα τι θα γινόταν.
0: Σωστό. Καλά του τα λες.
3: Δεν μπορεί να δεις τι θα γινόταν.
0: Ωραία.
3: Ο γιος του Άλκη κάπως έτσι ξεκίνησε.
0: Βέβαια, τερματοφύλακας μας βγαίνει να θέλει να παίξει μπροστά.
3: Ήταν και καλός και παίχτης, καταλαβαίνεις. Και τα δύο. Και μπορούσε όμως
1: τερματοφύλακας. Είμαι πολύ καλός του Άλκη, είναι καλός αριστεροπόδαρος, ψηλός.
0: Τερματοφύλακας κατά συνθήκη.
3: Ναι.
0: Του άρεσε.
3: Επίσης τερματοφύλακας έχει πράξει πάντα ότι πρέπει να έχεις πολλά καλά σωματικά προσωπικά. Όχι όσο που
0: τα μωρά επέζαμε
3: τον 75 για 80. Τώρα πρέπει να έχεις 85
1: και πάνω. Να μου πεις την άποψη σου. Τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε έναν τερματοφύλακα, πανηγυρίζουν αυτά, έπαιζε με Μπαρσελόνα. Ένα 84 με τα σημερινά δεδομένα, πώς το χαρακτηρίζεις?
3: Έναν 84. Το θέμα είναι ότι οι τερματοφύλακες οι οποίοι έχουν χαμηλόν ύψος, όπως ήταν ο Τσόα που στην
0: Αστυνομία.
1: Όπως ο Πίκφορ της Αγγλίας.
3: Μπράβο, αυτοί οι τερματοφύλακες έχουν πολύ καλή αστικότητα.
1: Αστικότητα.
3: Το χαμηλό που μπορεί να παίξει αστυνομία για μένα είναι το ύψος που πες τώρα, Ανδρέα.
0: Τα 84 είναι στο όριο.
3: Διότι οι δερματοφύλακες πλέον θα είναι πάρα πολύ κοντά. Τώρα αυτός έχει πολλά καλή αστυγότητα. Έχει έκρηξη, τα οποία μηδενίζει λίγο την...
1: Ναι, ναι. Το ύψος. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: να καλύπτει το.
3: Όπως ο Κασίγιας, ακριβώς ο Κασίγιας, το ίδιο πράγμα ήταν.
0: Ωραία. Άρα, για να ολοκληρώσουμε το ΚΑΜ, πότε ξεκινάτε?
3: Ξεκινούμε τις 29, διαγή
0: την άλλη Δευτέρα. Την Δευτέρα.
3: Και 30.
0: Ένα μήνα. Ένα μήνα.
3: Το οποίο πηγαίνει 5 εβδομάδες.
0: 5 εβδομάδες, ναι.
3: Ναι, και είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Ωραία. Να δώσουμε και το τηλέφωνο σου για ερωτήσεις, πληροφορίες κλπ.
3: Ναι, 99-55-88-85.
0: Μάλιστα, εύκολο. 99-55-88-85. Μάλιστα. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή επιτυχία στο φετινό ΚΑΜΠ και θα τα πούμε.
3: Ευχαριστώ, να είστε
0: καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες του σταθμού μας, ο Απόλλη βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του 22χρονου Λαδίδη Εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Οι γαλαζοκίτρινοι είναι σε επαφές και με τον Λιμνιό, ενώ αναμένουν απαντήσεις από Μαντσίνη και Μάγερ. Ο Μαρκίνιος παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από Βρίζα και Παπαδόπουλο, πάει δυναμό τη Φλίδα Σομπά. Σε ρυθμούς προπονήσεων μπαίνει από σήμερα ο Απολλώνας, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται ανακοινώσεις. Όσμπολτ είναι κοντά στους Κιανόλευκους, οι οποίοι θέλουν και τον Κόλτσον. Η Πάφος πάτησε γήπεδο χθες το απόγευμα, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση της σεζόν. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα προκύψουν μεταγραφικές εξελίξεις, με τον Γκούγκα να είναι πολύ κοντά στους Γαλάζιους. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε και η ΑΕΚ της προπονήσης, η οποία ανακοίνωσε και την καταρχήν συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Μάικ Φαν ντερ Χόρν. Στην Κυπερούντα παραμένει και συνεχίζει την προετοιμασία της η Ομόνοια, με τους πράσινους να αναμένουν την οριστική απάντηση του Σλοβαίνου διεθνούς δεξιού μπακ Ζαν Καρνιτσίκ. Ο Ζέλικο Κόπιτς στη δεδομένη στιγμή συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για τον πάγκο της ανόρθωσης, την ίδια στιγμή που παραμένει ψηλά στη λίστα και η περίπτωση του Κάρελ Γκέρερτς. Στις 11 το πρωί ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει τον Γιώργο Κωστή αλλά και τα εισιτήρια διαρκές για τη νέα σεζόν ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Η ΕΛ συνεχίζει τις προσπάθειες της για τον Τσατάκοβιτς, αναμένοντας και τις υπογραφές των Γκαρόν Γκομής. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της League One για τον Ιωάννη Κωστή. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10 Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς, στη 1 τα ξημερώματα Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία, στις 4 το πρωί Τσεχία Μεξικό και Εκουαδόρ Γερμανία. Μεξικό, Αμερική, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία εξασφάλισαν ήδη θέσεις στους 32. Η ΑΕΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό για τον Ριμπάλτ, ανακοινείται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει την προσπάθειά του για τους Ρόκος Μαϊλόβιτς, Σάνιτς και Καντίου. Τσάπρας και Πένι ενσωματώθηκαν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Μπάζης Κύπρου.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
16: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
15: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Τετάρτη σήμερα στις 10 το βράδυ, Βοσνία Κατάρ. Την ίδια ώρα, Ελβετία Καναδάς.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
21: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
22: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
21: Όπω.
22: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
21: Όπως.
22: Όπως το παγκόσμιο.
23: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
24: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant Snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Φρανκ Σινάτρα. Η θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Σινεπλέξ.
27: Έχουμε γιορτή!
28: Εμείς!
27: Εμείς Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεϊ το Λερόι Μερλίν.
0: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
27: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Του μίλησες?
2: Για τι πράγμα?
1: Για την αυτοεξέταση.
2: Όχι ακόμα.
1: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
2: Μία ώρα.
1: Για τη σχέση του?
2: Κάτι παραπάνω.
1: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
2: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
3: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Super Sport 104.

Θέλετε ένα μήνυμα στους κουμπάρους, συμπεθέρους, γειτόνισσες, στους τατάες, στους πεζινάριες, στους γυψοσανιδάες.

Είπαμε την καλημέρα μας. Είδαμε χθες και τον κύριο τέως πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη, να δικαιολογείται. Βασικά για τα αδικαιολόγητα, κύριε Αναστασιάδη. Για να λέμε την αλήθεια, τα σίγα σίγα. Αν φυγαίνει ο καθένας τώρα που αναφέρεται το όνομα μέσα στο πόρισμα και να κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη, δεν θα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Να δικάζεστε μόνοι σας για να καταλάβεις. Έπρεπε να κάνει την δημοσιογραφική διάσκεψη. Αφού ξέρουμε να μπορούσε να μας πει. Άρεσε μου μια δήλωση που έκαμε ο κύριος Πουρχουρίδης που είπε άμα φύπου πρόεδρο λαλεί ούτε μες τον καφενέ θα το βάλω.

0: Κάποτε ήσασταν φιλούθια, αχώριστη κύριε. Κύριε Μπουργουρίδη. Δεν πειράζει. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τούτα τα πράγματα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται αν ευχαίνει που πάνω. Λήφκουν οι συντάξεις του που τις 5 του μηνός. Και άδειο μισθός, άδειο μισθός να πάει άλλο καμιά εβδομάδα. Και ως τις 12 του μηνός τελειώνει ο μισθός.
1: Habibi, forget Dubai. Come to

Πάμε και στο νοσοκομείο της Πάφου. Εκεί έξω στην αυλή του νοσοκομείου ο Πάζαρος με τους φίλους του. Γεια σου Πάζαρε. Γεια σου φίλε Παντελή με τα πουρα σου εκεί στη Λεωφόρο Σταυρού στο Στρόβολο.

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα!
13: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί για το φίλο μας το Σίμο τον Καράλουκα, για τη Θεότη, για τον Κωστή τον Καράλουκα, για τον Σαββαντοσχίζα, από τον Μάριο τον Κοινοτάρχη. Γεια σου ρε Μάριε με τον Ασκά σου.

0: Σήμερα θέλουμε να είμαστε ανεβασμένοι για όλους εσάς και για τον φίλο μας τον Νίκο που πάει στην Πάφο. Τι να κάνεις στην Πάφο ρε Νίκο τώρα? Να περάσεις να πιεις έναν καφέ από μένα εκεί στο Παραμάλι, στο φίλο μας τον Αφιεροσούλα. Κατεβαίνεις κάτω προς το Παραμάλι και με πόνο μιναρές ακριβώς εμπατζαμέ και είναι ο φίλος ο Αφιεροσούλας. Και να σου δώσει και μια φίζα νελιέτσα κιστές πράσινες ωραίες. Να μου τις φέρεις. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έγκα θες να πεις το μάθημα μπούσχαρε.
1: Σου κούρκο Γιάννη.
0: Α, το πω δάσκαλε, λέγατε ότι στις πρώτες γραμμές αν είναι δυνατόν να πεις του μπροστινού μου να μου θυμίσει τις πρώτες γραμμές, έτσι αν μπορεί ο μπροστινός μου να μου τις θυμίσει ο πισινός μου. Ωραία γονιωτάτσι, άνοιξε το δέκατο κεφάλαιο και πες αυτού νου του μούσχαρου τις πρώτες γραμμές. Ανοίγει ο γονιωτάτσι και λέει μια λέξη, σταματάει όταν...
1: Ήθελα να γεννώ πουλί να βγω στο ψιλορίτι.
0: Με το όταν έκατε ο τίποτα δάσκαλοι. Πες του παρακάτω γονιωτάτσι.
1: Να βγω στο ψιλορίτι για να γνατεύω από ψηλά της.
0: Έχουμε ιστορία δάσκαλε. Έχουμε ιστορία που είναι ναυμαχία στη ξηρά των Δαρδανελίων. Ήταν λες μωρέ μούσχαρε που το λες τα σοβαρά. Πως είναι ναυμαχία στη ξηρά. Δάσκαλε, μην ανακατεύεσαι στον πόδα μου, γιατί άμα να βάλεις το βαθμό θα ανακατευτώ εις την τσέρα σου. Για να δούμε τα θα πεις. Έχουμε ιστορία εκεί λοιπόν στα στενά που ήταν πολύ στενά και ανάθημα του μηχανικού που τα φτιάχνε. Επίε εκεί με χμέταγα και πήρα περάσει με 4 μιλιούνια. Που άμα τα πόντιζες φασουλάδα θα έκανες μια πυροβολαρχία και κατακτούες την Ευρώπη. Εσύ λοιπόν πήγε να περάσει τα στενά και βρήκα τα μισοφέκαρά του. Εκατέ δάσκαλε τα μισοφέκαρά του. Γεια σου τραχονίτη.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για πάμε να το πούμε και αυτό το τραγουδάκι παρέα έτσι για να δέσουμε πιο καλά.

Πάμε και στην Πάφο, στο φίλο μας τον Μανώλη τον Κρητικό, που είναι στα Κονιά της Πάφου, και το στέλνουμε τραγούδια, αφού σκέφτηκα σήμερα να βάλουμε λίγα κριτικά τραγούδια να ακούσουμε.

Πάμε και στη φίλη μας τη Ζαχαρούλα στο Ριζοκάρπασο που μας ακούει. Γεια σου Ζαχαρούλα. Επίσης την Ευαθία Ζαβράντονα. Σήμερα έχει γενέθλια και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γραβαρής. Χρόνια πολλά Γιώργη. Και μας ακούει από ό,τι μας πληροφορεί και ο κύριος ο Δήμος Αναγιωτίδης.

0: Ακούει μας ο Δήμος, αλλά μπήκαμε στα καμπιά. Να βρούμε κανένα πεζουνούι. Τελικά γυρίσαμε με χέρια όφτσερα.
1: Πληγώσει, μα δεν σε νοιάζει. Έχω πικράνει πολλές φορές.
0: Γεια σου, ρε Δήμο Ανάγιο, τι δει με τον τραχονίτη σου.

Τραγούδι για όλες τις μανάδες του κόσμου. Και αυτές που είναι στη γη και, αυτοί που είναι, και αυτές που είναι στους ουρανούς.

0: πάμε με ακόμα ένα τραγουδάκι. Μετά θα πάμε σε ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι σημαίνει ωφέλιμον?
1: Εσύ κερά μου, εσύ.
0: Και δελτίο αθλητικό.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
4: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
6: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες του σταθμού μας, όπου βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 22χρονου Ελλαδίτη Εκστρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Η γαλαζοκίτρινη είναι σε επαφές και με τον Λιμνιώνο. Αναμένουν απαντήσεις από Μαντσίνη και Μάγερ. Ο Μαρκίνιος παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από Βρίζα και Παπαδόπουλο. Πάει δύναμο τη φλίδα Σομπά. Αρχίζει σε πολύ λίγο η παρουσίαση του Γιώργου Κωστή από τον Ολυμπιακό, ενώ οι μαυροπράσινοι θα παρουσιάσουν και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Σε ρυθμούς προπονησεών να μπαίνει από σήμερα ο Απόλλωνας, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται ανακοινώσεις. Ο Όσμπολτ είναι κοντά στους Κιανόλευκους, οι οποίοι θέλουν και τον Κόλτσον. Η Πάφος πάτησε γήπεδο χθες το απόγευμα, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση της σεζόν. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα προκύψουν οι μεταγραφικές εξελίξεις, με τον Γκούγκα να είναι πολύ κοντά στους γαλάζιους. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε και η ΑΕΚ της προπονήσεις, η οποία ανακοίνωσε και την καταρχή συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Μάικ Φάντερχόρν. Στην Κυπερούντα παραμένει και συνεχίζει την προετοιμασία της η Ομόνοια, με τους πράσινους να αναμένουν την οριστική απάντηση του Σλοβαίνου διεθνούς δεξιού μπακ Ζαν Κάρνιτσικ. Ο Ζέλικο Κόπιτς τη δεδομένη στιγμή συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για τον πάγκο της ανόρθωσης, την ίδια στιγμή που παραμένει ψηλά στη λίστα και η περίπτωση του Κάρελ Γκέρερτς. Στις 11 το πρωί, ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει τον Γιώργο Κωστή αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Η ΑΕΛ συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον Τσατάκοβιτς, αναμένοντας και τις υπογραφές των Γκαρό Γκομής. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Αγγιόνια σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδα της Λικουάν για τον Ιωάννη Κωστή. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10 Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά, στη μία τα ξημερώματα Μαρκό, Αιτή και Σκωτία, Βραζιλία, στις 4 το πρωί Τσεχία, Μεξικό και Εκουαδόρ, Γερμανία. Μεξικό, Αμερική, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία εξασφάλισαν ήδη θέσεις στους 32. Η ΑΕΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με το Ριμπάλτα να κινείται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει την προσπάθειά του για τους Ρόκας, Μαϊλόβιτς, Στάνιτς και Καντιού. Τσάπρας και Πένι ενσωματώθηκαν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: τραγουδάκι, τραγουδάκι που... που το στέλνουμε στο φίλο μας τον Πέπη εκεί στο κουρίο που του αρέσει πάρα πολύ. Σε λίγο, παιδιά, θα συνδεθούμε σε ζωντανή μετάδοση να μεταδώσουμε τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Ολυμπιακού Λευκωσίας για τον νέο προπονητή, τον κύριο Κωστή. Περιμένουμε τον συνάδελφο, τον Μάκη, τον Νικολάου. Έτσι ξαφνικά, δηλαδή, σαν ακούτε τα τραγούδια σας,
1: φίλε μου,
0: θα διακόψουμε για να μεταδώσουμε live.
1: Αφού σε πούλησε, σε τέλειωσε και σ' άδειασε και την καρδιά σου.

0: χωρίς αιτία, δίχως λόγο, σε παράτησε.
1: Έχουμε λοιπόν τον Μάκη Νικολάου. Γεια σου Μάκη. Έλα.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Λευκοσίας ανακοινώνει την έναρξη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με οδηγό τη λαμπρή ιστορία του σωματείου μας και με δύναμη τον κόσμο του Ολυμπιακού, ξεκινάμε τη νέα αγωνιστική περίοδο με φιλοδοξία, πίστη και αποφασιστικότητα για να παρουσιάσουμε μια ομάδα ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο ανταγωνιστική και ακόμα πιο διεκδικητική. Η παρουσία και η στήριξη του κόσμου μας αποτελεί το σημαντικότερο πόδιο στη νέα προσπάθεια. Καλούμε κάθε Ολυμπιακό να σταθεί δίπλα στην ομάδα και να στηρίξει έμπρακτα το σωματείο μας με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται όλοι εντός έδρας αγώνες της Α και της Β φάσης. Και τα πακέτα είναι τα εξής: VIP το θεωρείο του ACP, το κανονικό, το μαθητικό, αλλά και το παιδικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε είτε online στη σελίδα της ομάδας, είτε τηλεφωνικά, είτε από το οίκημα διαδόσης. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον πρόεδρο της ομάδας, κ. Πετροσάβα, που δώσω ώστε να κάνει μια πρώτη τοποθέτηση.
3: Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για την δόση. Θα πάρω τον λόγο από τον Ανδρέα να βάλω ένα στόχο 700 διαρκείας. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να είναι κάτω από αυτόν τον αριθμό. Κάνουμε μια τίμια και ειλικρινή προσπάθεια για την ομάδα και το μόνο που ζητούμε από τον κόσμο είναι να φράσει το συζητήκε, να μας στηρίξει οικονομικά αλλά και ηθικά, γιατί αυτή η κούχτα ανθρώπων που δουλεύει μέρα νύχτα για την ομάδα δουλεύει γιατί την αγαπά και όχι γιατί έχει να κερδίσει κάτι. Θα ήθελα να παρακολουθήσω τον Γιώργο Κωστιακό ανάφερα την ομάδα. Θέλω να ξέρετε ότι ο Γιώργος Κωστής είναι εδώ για κάποιους λόγους, το οποίο θέλω να αναφέρω. Είναι ένα παιδί που δουλεύει μέρα νύχτα για την ομάδα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η επιτυχία και να μεγαλώσει τον Ολυμπιακό. Και το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι το οικονομικό και τα λεφτά. Εγώ προσωπικά τον αγαπώ και τον εκτιμώ για αυτούς τους τρεις λόγους που αναφέρω. Και ο λόγος που βρίσκεται εδώ, γιατί αυτό που θέλω να κάνω φέτος με την ομάδα, το όνειρο μου και το όραμα μου, συνάδει με τον Γιώργο Κωστή και με τον Τι. Μαζί με τον Πέτρο Πέτρου έχουν αναλάβει να χτίσουν την ομάδα. Συμπιστεύομαι απολύτα. Θεωρώ ότι θα κάνουμε ένα πιο μικρό ρόστερ από το περσινό, αλλά πιο ποιοτικό, ούτως ώστε να έχουμε ποιότητα στην ομάδα για να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Είμαστε πολύ προσγειωμένοι, είμαστε ταπεινοί, ξέρουμε ποιοι είμαστε και η μόνη προσπάθεια να κρατήσουμε την ομάδα ζωντανή, αλλά να τη μεγαλώσουμε την ίδια ώρα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θα του να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον Γιώργο και τον Τιμ και να κάνουμε τον όνειρό μας πραγματικότητα. Το οποίο τον όνειρό μας Γιώργο δεν θέλω να το ανακοινώσω. Θέλω να ευχηθώ. Okay.
4: Καλημέρα και από μένα. Δυστυχώς θα αρχίσω κάπως αρνητικά. Δεν θα μου επιτρέψει γιατί ένας παλαιός μου συμπαίκτης έφυγε στη ζωή σήμερα. Ο Τάκης ο Κόνιας, ο οποίος για μένα ήταν, παρόλο που ζήσαμε λίγες στιγμές μαζί, ήταν πολύ μέσα μου, γιατί ήταν ένας πολύ σωστός και καλός άνθρωπος, πέρα από μια ιδιοφυΐα προσφαιρική για την εποχή μας. Και θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και κουράγιο. Λοιπόν, έχω σχεδιάσει κάποια πράγματα, αλλά ο πρόεδρος θα ανέκρεψε όλα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τα πολύ τιμητικά σχόλια. Με σκλάβωσε με την παρουσίασή του. Και αν δουλεύω 200% θα δουλέψω 500% για το σύλλογο. Αλλά θέλω να πω γενικά, θέλω να ευχαριστήσω την νέα διοίκηση του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να ηγηθώ ως προπονητής αυτού του ιστορικού σωματείου. Και όπως είπα και πριν, θέλω να επισημάνω την παρουσία του Πρόεδρου μας, του Σάου, ο οποίος με στήριξε έμπρακτα, όχι φέτος, όχι τώρα, το έκανε, πέρσι, στη σύντομη συνεργασία μας, αλλά και τον Πέτρο Πέτρο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που είναι ο λόγος που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Αποτελεί τιμή για μένα, όπως το είπα αρκετές φορές και θα το παραλάβω σήμερα, να βρίσκουμε σε αυτή την υπεύθυνη θέση και να εκπροσβώσει η βαριά φανέλα. Μια φανέλα την οποία φόρησα αυτό και εσύ το 2004. Και στάθηκα το βάρος της φανέλας που εκπροσωπούσα. Σαν ποδοσφαιριστής. Στόχος μου είναι να συμβάλλω να καθιερωθεί η ομάδα αυτή και που αρμόζει στην ιστορία της. Χτίζουμε την ομάδα από αυτή την κατεύθυνση με σταθερά βήματα. Ανέλαβα την ομάδα 26 Δεκάτου του 24 έως 22 Τρίτη 26 με διακοπή 2-3 μηνών και από σήμερα συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια μαζί με τη διοίκηση. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικός παράγοντας είναι ο Κύπρος ποδοσφαιριστής. Αρρωγός προς αυτή την κατεύθυνση και πιο σημαντικός σύμμαχος είναι ο αγνός πίλατος του Ολυμπιακού που με την αγάπη του στηρίζει την ομάδα του. Τον αγνό πίλατο του Ολυμπιακού, τον οποίο πρέπει εγώ και η ομάδα που θα χτίσουμε να τον κρατήσουμε με την αγωνιστική συμπεριφορά και τη φιλοσοφία που ήδη γνωρίζει. Ένας πολύ σημαντικός στόχος δικός μας, είναι να δημιουργήσουμε νέους φιλάθλους με το οικιστικό ποδόσφαιρο που θα παρουσιάσουμε και έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός λεκτοσύνης. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι τον Πέτρο, τον Πρόεδρο, για τα πολύ τιμητικά λόγια που ξεκίνησε τα μυαλιά. Ευχαριστώ πολύ.
5: Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση. Να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε καταρχή συμφωνία με τους ποδοσφαιριστές Αλέξανδρο Λόλι και Αράπιο Βρίκη. Από εκεί και πέρα τώρα και οι δύο βρισκόνται στη διάθεσή σας για να υποβάλλετε τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε.
3: Αγαπητέ, αγαπητοί προσπάθειες συνεχίζονται. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε, ούτε κάτι που μπορεί να είναι δεκτή μας, μπορεί να είναι το θέλω μας, μπορεί να είναι το αυτό που ψάχνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε. Τι είναι. Θα είναι παρόμοιο με το περσινό. Απλά όπως προανάφερα, θα έχουμε λιγότερο ρόστερ με μεγαλύτερη διαδίκη.
6: Ο coach θα είναι η ίδια φιλοσοφία όπως και πέρσι, coach,
3: θα κοιτάξει
6: την
3: κάποια ομάδα
6: κάθε αντίπαλο μέσα έξω ο
3: Κύριος. Ένας λόγος που ταιριάζει με το Βέτρο Σάββα και το Μαρτίδο που έχω σε αυτή είναι αυτός ο λόγος. Εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και παίζουμε σαν μεγάλη ομάδα με τις δυνατότητες, τις οργανωτικές, τις οικονομικές που έχουμε αυτή τη στιγμή.
6: Και εμείς φιλοδοξίες, χωρίς το στόχος είναι να κρυάζουν τις περιπέτειες, το πιο γρήγορα.
3: Την περίμενη ερώτηση αυτή, ο Πέτρος είπε ότι στρέλει ότι είμαστε πολύ ταπεινοί και θέλω αυτό να τροφώ κι εγώ, γιατί μόνο με τη δουλειά καταφέρεις κάτι. Αλλά χωρίς υποτίμηση, χωρίς να κοπέζουν μεγάλη αυτή η ερώτηση δεν υπάρχει για μας, τη λέξη δεν υπάρχει για μας.
4: όπως είπα πριν, ο στόχος μας είναι ο Ολυμπιακός να κατηρωθεί εκεί που αγώνησε στο λεπτό.
7: Και δεν είναι Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
12: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
13: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
14: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
13: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
15: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτόκλεφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
16: Έχουμε γιορτή!
17: Εμείς!
16: Εμείς Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
17: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
16: Σας δείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί!
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι 11:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
21: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δροσώτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων που προκύπτουν από την έρευνα. Η νομική υπηρεσία διαβίβασε χθες στην αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο την έκθεση της αρχής μαζί με τα σχετικά πρακτικά και τεκμήρια. Σε 24ωρη πανκύπρια απεργία κατερχέται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των όρων εργοδότησης για τη νέα συλλογική σύμβαση. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και θα πορευτούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου παρουσιάζεται εκ νέου σήμερα ο Εναργία, δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, σε σχέση με υπόθεση στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και άλλα δικήματα. Αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κύριο Φέδωνος, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει κατά πόσο τις αποδέχεται ή όχι. Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή από το Ιράν τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δρυμία κριτική στην Γερουσία άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος που ζητεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως κακώς χρονισμένο και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που, όπως ανέφερε, το Ιράν βρισκόταν υπό ισχυρή πίεση. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ακούσαμε Άντρη Καραντώνη, όπα όπα όπα, που το στέλνουμε στην Μπέγια της Πάφου, στις κορούδες εκεί, στην Άννα, στην Κατερίνα, στη Χαρά, που ακούν, είναι συντονισμένες με το Super Sport. Όμως κάποιοι άλλοι φίλοι μας θέλουν να ακούσουν ο Βασίλη Καρά αυτό.

Αυτός ήταν ο Ποντιακός Ύμνος και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που το στέλνουμε στο φίλο μας τον Πανίκο γιατρό στην Λεμεσό και στην Αθήτου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, τροχοδρομούμε έτσι προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε αυτό. Εξαιρετικό.

Και προχωράμε και μπαίνουμε στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο να περάσετε. Γεια και χαρά, ραντεβού αύριο. Γεια σου, κύριε Ανδρέα Βαλανίδη.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
7: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
8: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
12: Flame grilled tastes better.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Απόλλωνας οριστικοποίησε την απόκτηση του Μπαλογιάννη. Βλέπω έναν σύλλογο που θέλει να εξελίσσεται, δήλωσε ο Λαδίδης Άσος, κοντά σε Γκόλτσον και Ανολευκή. Σε πρώτο πλάνο στον Απόλλωνα 29χρονος εξτρέμ Μιχάλης Παναγίδης του Άρη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, προχωρημένες επαφές με τον Λιμνιό προς πώληση ΟΜΠΑ. Στην Κύπρο για την ΠΑΦΟ, Γκούκα βάζει υπογραφή και ΟΜΠΙΕΛ άρχισαν οι προπονήσεις στους κυπελλούχους. Πάει Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ, Φάντενχορ, σειρά στην ενίσχυση παίρνει η θέση του επιτελικού μέσου. Κοντά στην απόκτηση του Γκάρνετσικ βρίσκεται η Ομόνια, φουλάρουν και για τερματοφύλακα οι πρωταθλητές. Μια ανάσα από τον προπονητή Ζέλικο Κόπιτς είναι η ανόρθωση, πληρώνει και παίρνει σένση της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Η ΑΕΛ συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον Τσατάκοβιτς, αναμένει τις υπογραφές των Καρό και Γκομής. Ο Ολυμπιακός Λευκοσιάς παρουσιάσε τον Γιώργο Κωστή στην επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι ο Κύπρος παίχτης, δήλωσε ο Λαδίδης τεχνικός. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10 Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία και στις 6 το πρωί Τσεχία, Μεξικό και Εκουαδόρ, Γερμανία. Εξετάζει την περίπτωση του Πάσαλιτς ο Παναθηναϊκός. Προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Ντουάρτε έχει ο Ολυμπιακός Πειραιός. Την φανέλα της Chelsea προβάρει ο Μάρκο Παλέστρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
21: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.

0: Γεια σας, καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε Super Sport 104 την εκπομπή 12 στα Sport, το επόμενο 2ωρο μαζί σας. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρουμάκης Νικολάου, Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Χαιρετώ παιδιά.
1: Γεια σου Μαγκή, χαιρετώ το Χρήστο αλλά και τους συγγνώμη ακροατές μας. Έχει κοσυπώνει πάλι γιατί κλείνει ο λαιμός μας. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε για σήμερα, Μάκη, γιατί έτσι υπάρχουν αρκετά θέματα και πάλι στην επικαιρότητα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αν μπορούμε. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε νωρίτερα σήμερα και μεταδόθηκε και ζωντανά από τον σταθμό μας τόσο τον Γιώργο Κωστή όσο και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν.
0: Πάρον και ο πρόεδρος εκεί με τον Σάβα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ στην συνέχεια. Όπως είπες, οι ακροτές μας άκουσαν τις δηλώσεις. Ο σταθμός μας ήταν εκεί και μεταφέραμε ζωντανά το τι υπόθηκε και σε διαρκείας που είπες. Θα έχουμε σε λίγο στην εκπομπή πρώτο μας φιλοξενούμενο εκ των αντιπρόεδρων της ΚΟΠ και εκπρόσωπο της Κυπελούχου Πάφου στην Ομοσπονδία, τον Φίλιππο Γεωργίου. Μετά θα έχουμε Νικόλα Λεβέντη, να δούμε τι θα μας πει με τις επιστολές που έχει στείλει η ΑΕΛ.
1: Και όχι μόνο, και για
0: γενικά
1: τα...
0: για όλα, ναι, ακριβώς. Είπαμε θα έχουμε και το ρεπορτάζ στο Ολυμπιακού, να κάνουμε έτσι μια φρεσκάρισμα του τι λέχθηκε στη διάσκεψη τύπου των Μαυροπρασίνων, επιστροφή Γιώργου Κωστή. Και όπως πάντα το ένθετο για το Μουντιάλ, θα πούμε και έτσι και λίγα πραγματάκια τώρα πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ένθετο 1 και 5, προσφορά από την Star Oil, με Γιώργο Πολιού τον προπονητή. Και θα τελειώσουμε τελευταία θέματα με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, τον εκπρόσωπο τύπου της Κράσα Βαενή, και τον Αντώνη Κωνσταντίνου να μας πει τι έγινε ψες στη συνέλευση των νέων παραλυμνίων όσον αφορά το θέμα του Αμερικανικού Φαντ. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι λίγο.
1: Ξέσπασε ο Κριστιάνο ψες, ναι. Μετά από όσα άκουσε στην πρεμιέρα, ξέσπασε χθες και βοήθησε την Πορτογαλία να φτάσει σε αυτό το ευρύ 5-0. Αγγλία Γκάνα 0-0. Τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία 0-1 και Κονγκό, συγγνώμη, και Κολομβία Κονγκό 1-0. Ενώ σήμερα...
0: Ναι, να πούμε ότι ξεκινά σήμερα η τρίτη αγωνιστική. Ναι. Θα έχουμε τους αγώνες και... των ομίλων την ίδια ώρα. Ναι. Πρόγραμμα.
1: Ναι. Και θα πω και ποιες ομάδες έχουν περάσει ήδη στους 32. Στις 10, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Στη 1 το πρωί, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία. Και στις 4 το πρωί, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Είναι διπλά την ίδια ώρα πλέον τα παιχνίδια. Να δούμε λίγο και ποιες ομάδες έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση. Είναι το Μεξικό, η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία. Ουσιαστικά στον γκρουπ της Γαλλίας και της Νορβηγίας έχουν ξεκαθαρίσει σχεδόν όλα, γιατί
0: θα παιχτεί πρωτιά.
1: Ναι, θα παιχτεί πρωτιά μόνο. Η Αργεντινή έχει περάσει και η Κολομβία. Από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι ανοιχτές.
0: Εντάξει, με κάποιες ομάδες έχουν παραπάνω πιθανότητες.
1: Με κάποιες ομάδες να έχουν πιθανότητες. Ναι, απλώς δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ναι, λόγω του ότι και οι τρίτες ομάδες είναι αρκετά κοντά ουσιαστικά.
0: Σωστά. Είπαμε, περνάνε οι δύο ομάδες των ομίλων, πρώτη δεύτερη, και οι 8 καλύτερες τρίτες θα μείνουν έξω, δηλαδή 4 τρίτες. Και φυσικά οι τελευταίες των ομίλων. Διαγωνισμούς.
1: Λοιπόν, στα social media τρέχει ο διαγωνισμός για την φανέλα του Μουντιάλ. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε τη φανέλα της Αργεντινής. Όταν μπείτε στα social media μας θα σας καθοδηγήσουν τα ανάλογα post πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Είπαμε, δίνουμε αυτή την εβδομάδα την φανέλα της Αργεντινής. Από εκεί και πέρα έχουμε το διαγωνισμό για τις πίτσες στην Toronto Pizza. Ουσιαστικά στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Toronto και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή για να κερδίσετε 5 extra large pizzas της δικής σας επιλογής από την εκπομπή μας εδώ 12 στα Σπορ. Ενώ τρέχουμε ακόμη ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό.
0: Βεβαίως, να πω για το διαγωνισμό αυτό για τις φανέλες. Προσφορά των Αγουστικών Κέντρων Οικονόμου. Πολλές και θερμές ευχαριστίες. ξεκίνησε χτες. Θα δώσουμε αυτή τη βδομάδα και θα κάνουμε κλήρωση η εκπομπή μας την ερχόμενη Δευτέρα για την φανέλα της Ομόνιας. Και αυτός που θα κερδίσει ή αυτή που θα κερδίσει θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει την εμφάνιση που θέλει, μιλούμε για καινούργιες εμφανίσεις, αλλά και το size, το μέγεθος της φανέλας. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα κλήρωση για ΑΕΚ από ΕΛ Ανόρθωση, κάθε εβδομάδα μια φανέλα αυτών των ομάδων. Ξεκινούμε από Ομόνια. Θα έχουμε και εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ για την ανατολική κερκίδα της ΑΕΚ Αρένα. Και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στείλτε μηνύμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια αυτή τη βδομάδα, όνομα, επίθετο, για να διεκδικήσετε την φανέλα του Τριφυλιού.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο. Είπαμε είναι εκ των αντιπροέδρων της Κόπαλα και εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην Ομοσπονδία, ο Φίλιππος Γεωργίου. Φίλιππε, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι για τους δύο και στους πρόεδρες.
1: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Άμεση απάντηση, θετικότατη. Φίλιππε, να ξεκινήσουμε από την χτεσινή τακτική συνεδρίαση εκτελεστικής της Ομοσπονδίας. Τι έγινε, τι είπατε, αν υπήρξαν κάποιες αποφάσεις, ποια ζητήματα συζητήσατε?
2: Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί αντιλαμβάνεστε ήταν αρκετά έτσι ευαίσθητα θέματα που συζητήσαμε με τους συναδέλφους χτες στην εκτελεστική.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω τα περισσότερα τα γνωρίζετε. Σε αυτά που θα μπορούμε να τοποθετηθούμε, νομίζω θα είναι μετά την επόμενη συνεδρία της εκτελεστικής, που θα δούμε κάποια πράγματα έτσι πιο αποφασιστικά για να έχουμε τελική θέση και αποφάσεις. Αντιλαμβάνομαι, με ρωτάτε για τα θέματα του αθλητικού δικαστή, για την
1: επιστολή ΕΣΑΕΛ, αντιδράσεις άλλων ομάδων.
2: Για την επιστολή, για τον αρχηγό εισαγγελέα κτλ. Κοιτάξτε, μας προβληματίζουν κάποια πράγματα, είναι δεδομένο, όπως προβληματίζουν αρκετό κόσμο. Έχουμε μπει κάποια πράγματα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να προχωρήσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Τώρα, ποιες αποφάσεις ακριβώς θα πάρουμε και πώς θα ενισχύσουμε τους δύο θεσμούς, ειδικά οι οποίοι φαίνεται να βάλλονται, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε ίσως στην επόμενη συνεδρία. Δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα.
1: Mm-hmm. Μιλάς, η επόμενη συνεδρία θα είναι πότε? Σύντομα?
2: Θα περιμένουμε. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος ήδη κάνει κάποιες σκέψεις και κάποιες επαφές με τους στενούς του συνεργάτες, αλλά γενικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται στα διάφορα πόστα. Όπως ξέρετε, είναι 4 άτομα στον πειθαρχηγό, 3 άτομα είναι ο πειθαρχηγός εισαγγελέας, ο αθλητικός δικαστής μέχρι στιγμής ήταν έναν άτομο, ο κ. Ζουλιονίδης. Περιμένουμε να ξαναμιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τα θέματα. Αντιλαμβάνουμε σε ανησυχίες κάποιων ομάδων αλλά και, και του κόσμου. Έχουμε και εμείς κάποιες ανησυχίες και κάποια πράγματα μας ασχολούν, αλλά είναι δύσκολο να σας πω ακριβώς τι έχει λεχθεί και τι ακριβώς θα είναι το επόμενο βήμα. Θα πάρουμε όμως αποφάσεις.
1: Σεβαστόν κατανοητό. Είπες για ενίσχυση. Δηλαδή παίζει και το ενδεχόμενο να μείνουν παρόλες αντιδράσεις τα λάθη που έγιναν, το λένε και πολλοί, και να μείνουν με ενίσχυση ή να γίνει αντικατάσταση. Φαντάζομαι παίζουν όλα αυτά.
2: Υπάρχουν και τα δύο σενάρια. Να σας πω κάτι όμως. Δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο ούτε του αθλητικού δικαστή, ούτε του πειθαρχικού εισαγγελέα, ούτε και των ομάδων οι οποίες έχουν ακουστεί κάποια πράγματα, ειδικά μετά τον τελικό του κυπέλλου.
1: Ναι.
2: Μας ανησυχούν αρκετά πράγματα. Κάποιοι έχουν δίκαιο σε κάποια σημεία, κάποιοι άλλοι έχουν δίκαιο σε κάποια σημεία, αλλά ο καρνιβαλισμός δεν είναι κάτι ο οποίο θα μας οδηγήσει στην απόφαση. Θα πάρουν μια απόφαση, είναι μία, οι δύο ή τρεις αποφάσεις, οι οποίες θα είναι για το κοινό καλό όλων των ομάδων και του ποδοσφαίου. Θα ξαναλέω ότι ο πρόεδρος ήδη έχει κάποιες σκέψεις, θα περιμένουμε να μοιραστεί μαζί μας και την επόμενη συνεδρία, πολύ ευχαρίστως, νομίζω η Κυπριακή Ομοσπονδία θα βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.
0: Εντάξει, επειδή ένα από τα θέματα που πάντα μας απασχολεί όταν ξεκινά το πρωτάθλημα είναι αυτό της διαιτησίας. Και από πέρσι, από όταν ανέλαβε ο κύριος Λοϊζίδης, τόνισε ότι η ΚΟΠ θα στηρίξει τον Κύπριο διαιτητή. Το είδαμε και πέρσι, είδαμε όμως και λάθη να γίνονται, Φίλιππε. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένη έμεινε η ΚΟΠ από τη γενικότερα από τη διαιτησία στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και πώς σκοπεύει η Ομοσπονδία να προχωρήσει στη νέα σεζόν.
2: Ναι, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Το δέχομαι, έχουν γίνει λάθη. Αποκλείεται να μην γίνουν λάθη.
1: Σωστό.
2: Νομίζω ότι αν χωρίσουμε τα δύο τελευταία πρωταθλήματα, η περσινή σεζόν των διαιτητών μας ήταν καλύτερη από την πρόπερση. Υπάρχει μια βελτίωση. Θεωρώ ότι υπάρχουν 5-6 καλοί διαιτητές οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα και εντέρπι, να βγάλουν καλά παιχνίδια κτλ. Δεν έχουμε πάρει απόφαση πώς θα ξεκινήσουμε, όμως δεν νομίζω να διαφοροποιηθούμε πολύ από την περσινή λογική. Θα δώσουμε το δικαίωμα στον Κύπριο διαιτητή να βελτιωθεί. Είναι πολύ δύσκολο να φέρνουμε από την πρώτη αγωνιστική ξένους διαιτητές. Θέλουμε να επενδύσουμε στον Κύπριο διαιτητή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε μια φάση δεν θα μπορούμε να φέρνουμε 7 και 8 ξένους διαιτητές κάθε εβδομάδα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να πάρουν και ζήτες σε έναν επίπεδο πιο πάνω στον επαγγελματισμό, να μπορέσουν και αυτοί να βελτιωθούν περισσότερο μέσα από τα παιχνίδια βελτιώνεσαι. Αν είσαι μόνο τέταρτος ή δεν παίζεις, δεν μπορείς να βελτιωθείς. Δεν έχουμε πάρει απόφαση, αλλά νομίζω η γενική φιλοσοφία όλων των συναδέλφων είναι θα είμαστε περίπου όπως είχαμε ξεκινήσει πέρσι. Δεν ξέρω τώρα θα έρθουν βαρίστες πιο νωρίς, αν θα πάρουμε μια άλλη απόφαση, αλλά θα το δούμε, φαντάζομαι και αυτόν. Σίγουρα πριν ξεκινήσει μια σεζόν.
0: Εντάξει, βρέθηκε και ο Χάρης Λοϊζίδης πρόσφατα στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διαιτητών και ουσιαστικά είναι αυτά που λες και εσύ που τους επανέλαβε, ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό θετικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά ότι απαιτείται ακόμη περισσότερη προσπάθεια.
2: Προσπάθεια και βελτίωση απαιτείται από όλους μας καθημερινά στη δουλειά μας, στην ΚΟΠ, στη διαιτησία, στις ομάδες. Πάντα απαιτείται βελτίωση σε όλα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να πάρουν παιχνίδια για να βελτιωθούν. Ξέρω τι λέει ο κόσμος. Όμως σιγά σιγά με τα παιχνίδια, με το πώς μεγαλώνει ένας διαιτητής μέσα από τα παιχνίδια, θα μας βοηθήσει και εμάς σαν ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχετε αποφασίσει πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος?
2: Όχι, δεν το έχουμε δει ακόμα αυτόν. Έχουμε αποφασίσει όμως ότι το Super Cup θα γίνει 2 ή 3 του Σεπτέμβρη.
1: Mm-hmm. Είναι στο ΑΜΕΓΑ?
2: Στο ΑΜΕΓΑ, ναι.
1: Ομόνια Πάφος Ομόνια.
2: Ναι, περιμέναμε, νομίζω σήμερα θα γίνει μια επιβεβαίωση αν το γήπεδο μπορεί να διεξάγει το παιχνίδι, αλλά νομίζω θα είναι στο αλφαβέτα, εκτός σύμφωνας του πρώτου.
1: Ναι.
2: Ομόνια Πάφος, ναι.
0: Δηλαδή μεσοβδόμαδα, η Τετάρτη ή Πέμπτη, 2 ή 3 του Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ημερομηνίες, ναι, το πήραμε πάρα πολύ αργά. Νομίζω είναι καλή ημερομηνία, 2 με 3. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι, αλλά το θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα στις 2 ή 3 του Σεπτέμβρη.
1: Είχατε κάνει σαν Πάφος, εσείς βασικά, πρόταση για αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων. Συζητήθηκε την πρόταση, η πρόταση ναι. αυτή?
2: Κοιτάξτε, η πρόταση δεν έχει έρθει από την Πάφο. Η πρόταση έχει έρθει από την Πάφο.
1: Εντάξει,
2: η Πάφο
1: ναι.
2: την έχει δει φυσικά, γιατί
1: εντάξει,
2: είναι η ομάδα
1: που
2: έχει
1: βάλει.
2: Ναι, είναι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι χτες συζητήθηκε αρκετά. Υπάρχει μια πολύ θετική ανταπόκριση από αρκετούς συναδέλφους. Και νομίζω σήμερα ή αύριο ο πρόεδρος θα διορίσει 2-3 άτομα από την Ομοσπονδία, από τους υπηρεσιακούς, να αρχίσουν να μελετούν την πρόταση. Θα εμπλουτιστεί η πρόταση σίγουρα, δηλαδή δεν είναι η τέλεια πρόταση, θα εμπλουτιστεί και από άλλους συναδέλφους αλλά και από το τεχνικό τμήμα της Ομοσπονδίας. Και όπως έχουμε μπει χτες, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πάρα πολύ χαμηλά και οι ομάδες να μην τους φοβίζει ότι θα πειράξουμε μόνο την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, γιατί κάποιοι θα είναι στη δεύτερη να γίνουν 12. Να μην ανησυχούν για το οικονομικό, θα το δούμε. Να μην ανησυχούν ότι θα μείνουν μόνοι τους και δεν θα μπορούν να ξαναβγούν στην Α, και αυτό θα το δούμε. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πάρα πολύ χαμηλά. Η τέταρτη υποφέρει, κάποιες ομάδες της τρίτης υποφέρουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και ο Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει μια ίδια προσέγγιση. Θα πω όμως ξανά ότι επειδή πάντα σε αυτήν τη συζήτηση όταν ανοίγει, η πρώτη αντίδραση είναι μα δεν θα δεχτούν οι μικρές ομάδες, που δεν είναι μικρές ομάδες, είναι ομάδες οι οποίες είναι ή πάνω ή κάτω ή κάποια χρόνια στην Α και στη Β. Γιατί δεν θέλω να μειώνω καμία ομάδα και καμία προσπάθεια που κάνει οποιοδήποτε να διατηρεί μια ομάδα στη Α ή στη Β ή στη Γ, να μην ανησυχούν, γιατί αν θα πάμε να προτείνουμε αυτό το σχέδιο εμπλουτισμένο και ίσως πιο εξυγχρονισμένο από αυτό που έχω προτείνει εγώ, θα είναι με σκοπό να μην ταλαιπωρήσουμε και να μην αδικήσουμε καμία ομάδα, αλλά από την άλλη να μην συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμε και να μην αφήνουμε το ποδόσφαιρο να προοδεύσει όπως πρέπει. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε στη μέση και να βρούμε την κοινή συνισταμένη που θα είναι οι περισσότεροι ευχαριστημένοι. Θα σας πω κάτι που το έχω ξαναπεί. Θα πρέπει κάποιοι δυστυχώς να νιώθουν άβολα και κακοφανισμένοι για κάποιον καιρό για να μπορέσουμε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι μετά από κάποιον
0: ναι,
2: καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ επειδή την υπέβαλες την πρόταση, σε αυτό το πρώιμο στάδιο που είναι, εισπράττεις θετικά από τις άλλες ομάδες κάποια θετικά πράγματα?
2: Περισσότερα θετικά παρά αρνητικά θα έλεγα, και είναι πολύ σημαντικό. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτήν την πρόταση και να να πάμε στο επόμενο βήμα που θα συζητήσουμε σοβαρά με την εκτελεστική και με το ΔΣ για να πάρουμε αποφάσεις και τα σωματεία φυσικά.
0: Διότι ιδίως το θέμα της αύξησης, της μείωσης των ομάδων είναι αυτό που διαιωνίζεται συνεχώς και σίγουρα ο καθένας στηρίζει τη θέση που τον βολεύει, θα έλεγα εγώ, καλύτερα. Όμως, αν θέλουμε όντως να γίνει και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μας, το ποδόσφαιρο μας γενικότερα, όπως είπες και εσύ, να βοηθηθούν γενικότερα και οι άλλες ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών, πρέπει κάποια στιγμή όλοι να συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε δει ότι ακριβώς λέει η πρόταση. Τα υπόλοιπα νομίζω θα πρέπει να τα δούμε όταν θα έρθουν και οι υπηρεσιακές ομοσπονδίες να μας προτείνουν κάποια πράγματα. Αυτοί γνωρίζουν περισσότερο και πόσους αγώνες έχουμε και πόσες ημερομηνίες έχουμε και πώς μπορούμε, πόσα γήπεδα έχουμε, ποιες ομάδες υποφέρουν οικονομικά, ποιες δεν υποφέρουν, πότε βγαίνεις, πότε δεν βγαίνεις. Άρα λοιπόν κάποιοι φίλοι προέδροι οι οποίοι είναι λίγο έτσι αναστατωμένοι με την πρόταση να τη δουν θετικά και θα βοηθήσει πάρα πολλές ομάδες να βρουν τον δρόμο τους. Γιατί ο δρόμος μιας ομάδας δεν είναι μόνο η αυτή κατηγορία. Ο δρόμος μιας ομάδας μπορεί να είναι για 3 χρόνια η βήτα και μετά να πάει στην αυτή. Όταν θα είναι έτοιμη.
1: Ο Φίλιππος Γεωργίου ενδιαφέρεται για εκτελεστικός πρόεδρος της Πάφος FC. Θα πάμε και λίγο στην ομάδα σου. Την Κυπελλούχο Πάφο.
2: Εγώ έτσι απότομο το ερώτημα.
1: Γιατί
2: δεν είναι θέμα να ενδιαφέρομαι. Εάν ο ιδιοκτήτης της ομάδας αποφάσισε ή αποφασίσει να μου προτείνει τη θέση, τότε θα το σκεφτώ. Νομίζω
1: από έγινε κάποιο βήμα ή όχι.
0: Αγκρούση, ναι,
2: δεν μπορώ κάποιες... να σας πω ακριβώς τι έχει γίνει.
1: Αλλά είσαι θετικός.
2: Κοιτάξτε, κατέχω μια άλλη θέση τώρα, δεν μπορώ να συζητήσω για κάτι υποθετικό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω ότι ο κύριος Ντουμπόφ έχει σχεδόν επιστρέψει σε φουλ ρυθμού στα καθηγόντα του, άρα δεν θεωρώ ότι μπορεί να τεθεί αυτό το θέμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Να το πω διαφορετικά, υποθετικά, εάν δεν επέστρεφε σε αυτούς τους ρυθμούς και γινόταν η πρόταση, τι θα απαντούσες?
2: Εάν δεν επέστρεφε θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα σας απαντούσε.
0: Και από αέρος. Εντάξει, τότε...
1: Πες μας και για τα μεταγραφικά.
2: Μεταγραφικά τι εννοώ, της Πάφου? Δεν είμαι μέρος του μεταγραφικού σχεδιασμού.
1: Ναι, αλλά γνωρίζεις.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει γραφείο τύπου το οποίο νομίζω βγάζει τις ανακοινώσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Πάφος έχει μια λογική να ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές όταν θα είναι.
1: Να πέφτουν οι υπογραφές.
2: Έτοιμοι οι υπογραφές. Ναι. Γνωρίζω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, σας λέω ξανά, δεν είμαι μέρος του μεταγραφικού σχεδιασμού. Δεν έχω
0: πια τίποτα. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Εσύ πώς περιμένεις την Πάφο τη νέα σεζόν με βάση το πώς κύλησε οι προηγούμενοι, γιατί έγιναν και κάποια λάθη, υπήρξαν έτσι και έφερε και το Champions League υπερπροσπάθεια που έγινε, κάποια εμπόδια στην ομάδα, διαφοροποιήθηκαν και κάποια δεδομένα μέσα στη σεζόν. Βέβαια το κύπελλο έσωσε την χρονιά, γιατί πήρε η Πάφος και ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όμως έτσι με βάση του τι είδαμε πέρσι, πώς να περιμένουμε φέτος την Πάφο, πιο σοφή, πιο ανανεωμένη, πιο δυνατή?
2: Ναι, ξεκινώντας από πέρσι, νομίζω ότι η Πάφο έκανε μια πάρα πολύ, έκανε μια ονειρική χρονιά.
1: Όντως.
2: Πρωτάθλημα το 25, συμμετέχει στο Champions League και κύπελλο το 26, δηλαδή σε ένα μερολογιακό χρόνο πραγματοποίησε τα όνειρα του κάθε παφίτη, πραγματικότητα. Εντάξει, είχε να δυναμίες η ομάδα, δεν ήταν μόνο η κούραση του Champions League, δεν ήταν μόνο τα συνεχόμενα παιχνίδια, υπήρχαν αδυναμίες και στο roster, τους οποίους νομίζω γίνονται σοβαρές προσπάθειες για να βελτιώσει. Πρέπει να βελτιωθεί, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει δεδομένο ότι η Ομόνια είναι μια ομάδα που έχει τελειώσει με μια διαφορά από την Παφό, 25 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Και θα πρέπει αυτή η διαφορά να καλυφθεί. Λοιπόν, για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την δεύτερη θέση, θα πρέπει να είναι καλύτερο.
0: Ναι.
2: Και όλες οι ομάδες θα είναι βελτιωμένες, φαντάζομαι. Μην ξεχνάτε τώρα ότι ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία επανέρχεται σε εργαστηριακές ρυθμίσεις, μια ομάδα η οποία είναι πάντα εκεί. Το ΑΠΟΕΛ θα είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιωθείς για να μπορέσεις να πας παραπάνω. Αυτοί που είναι στον προγραμματισμό θα πρέπει να πετύχουν κάτι περισσότερο από πέρσι.
1: Φίλιππε, ποια ομάδα προτιμάς πρώτη αντίπαλο της ΠΑΦΟ, τη Χάντους Σπλίτ της Ζιλίνας Σλοβακίας, στο Europa League, στο δεύτερο προκριματικό?
2: Δεν έχω προτίμηση, να σου πω την αλήθεια. Εάν η ΠΑΦΟΣ είναι με το 70% του ρόστερ συμπληρωμένο μέχρι τον πρώτο αγώνα, η πρόκριση θα είναι και με τους δύο 50-50.
1: Ναι. Και κάτι για Μουντιάλ, τι υποστηρίζεις?
2: Να σας πω, πάντα υποστηρίζω Ιταλία, αλλά τώρα δεν είναι Τουρκία. Δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Δεν θα σας πω τα τετριμμένα. Μου έχει αρέσει η Ιαπωνία, όπως παίζει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Και δύο-τρεις άλλες ομάδες που δεν είναι από τα μεγάλα φαβορί, που παίζουν σωστό ποδόσφαιρο και σύγχρονο γρήγορο.
1: Σαν?
2: Εντάξει, δεν ξέρω μέχρι πού θα πάνε, ας πούμε, κάποιες ομάδες που δεν είναι... Η Αμερική παίζει πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο.
1: Όντως, ναι.
2: Η Ιαπωνία παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο. Εντάξει, οι υπόλοιπες οι μεγάλες ομάδες, νομίζω Αργεντινή, Γαλλία θα προχωρήσουν, Αγγλία ίσως να προχωρήσουν μακριά. Αλλά δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί θα δω τα παιχνίδια μετά τους 16.
0: Έτσι, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, για να δω αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το Στέλιος Κυριακίδης.
2: Με το Στέλιος Κυριακίδης. Με το Στέλιος Κυριακίδης νομίζω ότι τα χρονικά περιθώρια που θα πρέπει να υποβάλει πάθος στην τελική της πρόταση είναι στενά. Αν δεν κάνω λάθος είναι 15-20 μέρες το αργότερο, και από εκεί και πέρα ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση. Πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα για να μπορέσει να πάει στο επόμενο στάδιο, επενδύσεις στην Κεροσκήμου, αδειοδότηση του γηπέδου, διαδικασία προσφορών και όλα αυτά. Είναι κάποια χρονοβόρα θέματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά το τρέχει το management της ομάδας. Νομίζω ότι θα καταφέρει έτσι σε ένα χρόνο, ενάμιση, να είναι σχεδόν έτοιμα τα πάντα για να ξεκινήσει. Ελπίζουμε δηλαδή, γιατί υπάρχουν χρειάζεται εκεί. Και το Κυπριακό ποδόσφαιρο χρειάζεται εκεί.
0: Σαφώς.
1: Ξέρεις κάτι για Γάσιο?
0: Για το Τσίριο.
1: Συγγνώμη.
0: Για το Τσίριο.
1: Γάσιο. Είναι ο πρόεδρος του Γάσιο, τον είχαμε τις προάλλες.
2: Δεν έχω κάτι υπόψη μου, αλλά θα ήταν καλό το Τσίριο να... κάποια από τις ομάδες που ψάχνει έδρα να μπορέσει να το
0: βελτιώσει με την βοήθεια
2: του ΚΟΑ και να το χρησιμοποιεί.
1: Ωραία.
2: Θα είναι καλό. Χρειαζόμαστε εκεί πέρα σίγουρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλον τον κόσμο.
1: Μα θα το ξαναπούμε.
2: Καλές διακοπές. Εντάξει, δεν νομίζω να χρειαστείτε το μαξιμό.
1: Δεν πιστεύω να σας χρειαστούμε.
2: Υπάρχει πάρα πολύ συναδέλφη στη διάθεση σας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο.
1: Γεια χαρά, ευχαριστώ. Διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
7: Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
11: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
10: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
12: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
13: Τετάρτη σήμερα στις 10 το βράδυ, Βοσνία-Κατάρ. Την ίδια ώρα, Ελβετία-Καναδάς.
14: Jet

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
4: Flame grilled tastes better.
5: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
6: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
5: Πω.
6: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
5: Όπως?
6: Όπως το παγκόσμιο!
7: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτα. Sun is going down, time is running
10: out, no one else around. Και πάλι μαζί σας έχουμε μπει στο δεύτερο μας ημίωρο. Εκπομπή 12 σας Πορμάκης Νικολάου Μαρίνα Αργυρού μαζί σας. Πριν πάμε στον Νικολά Λεβέντη, να υπενθυμίσω λίγο τους διαγωνισμούς μας. Με την ένδειξη το ρόντο και το ονοματεπώνυμό σας το 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 5 πίτσες extra large από την Τορόντο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Και με την ένδειξη Ομόνια και το ονοματεπώνυμό σας μπαίνετε στην κλήρωση για την Δευτέρα, όπου θα δώσουμε μία φανέλα της Ομόνιας, φετινή εκδοση κιόλας, μία προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Ο νικητής θα επιλέξει και την εμφάνιση που θέλει, αλλά και το μέγεθος της φανέλας. Και τα δύο στο 23-24, απλώς ένδειξη το Ρόντο ή Ομόνια, αναλόγως του τι θέλετε να διεκδικήσετε. Πάμε τώρα στον Νικόλα Λεβέντη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΑΕΛ. Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
11: Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Χαίρετε. Α, ξεκινήσουμε από την δεύτερη επιστολή. Ή εκτός αν έχει κάποιον...
10: Ναι, και γενικότερα έτσι με τις επιστολές που έστειλε η ΑΕΛ το τελευταίο διάστημα, Νικόλα. Μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω.
11: Εκτός και αν έχει κάτι να μας πει κανένα μεταγραφή.
12: Κοιτάξτε, να πούμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στέλνει η ΑΕΛ επιστολές.
11: Ναι.
12: Αυτή η 7η φορά.
10: Εντάξει, απλώς μιλάμε για τις πιο πρόσφατες.
12: Ναι, πιο πρόσφατες, γιατί κακά τα ψέματα προκαλούν, θεωρώ, οι αποφάσεις το λαϊκό αίσθημα, και είναι αυτό που περισσότερο θέλω να τονίσω και μέσα από τις τοποθετήσεις μου, ότι όλα αυτά που συζητάμε δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΛ σαν ΑΕΛ, σαν σωματείο, έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, και καλώς θα ήταν όλοι οι οπαδοί, συμπεριλαμβανομένο όλο μας και εμένα προσωπικά, να βγάζουμε, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, να βγάζουμε τα οπαδικά μας γυαλιά και το ποια ομάδα υποστηρίζουμε και ποιο χρώμα βλέπουμε. Έτσι, όταν συζητάμε ότι δεν τηρούνται οι κανονισμοί, όταν συζητάμε ότι δεν γίνεται προσπάθεια να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να εξελιχθούμε τέλος πάντων σαν κυπριακό ποδοσφαιρό, αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο την ΑΕΛ. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι η ΑΕΛ παλεύει μόνη. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το τραγικό. Το ότι κάποια σωματεία φωνάζουν κατά καιρούς δημοσιά, όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουν ή να πάρουν θέση ξεκάθαρη ενώπιον των υπολείπων μελών μιας εκτελεστικής επιτροπής, να το πούμε, τότε είτε κάνουν πίσω για κάποιους λόγους, τους οποίους φυσικά και δεν αναφέρουν, είτε διστάζουν, που πάλι για κάποιους λόγους που δεν αναφέρουν. Και θεωρώ ότι κάπου εκεί ξεκινάει το πρόβλημα γενικά με τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την ΚΟΦ. Δεν είναι καθαρά θέμα της ΑΕΛ. Απλά η ΑΕΛ φωνάζει γιατί θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολο να φωνάξει ΑΕΛ. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, ούτε ζούμε σε κάποια τριτοκοσμική χώρα. Γνωρίζουμε ότι άλλες ομάδες έχουν πίσω τους είτε κάποια κόμματα, είτε κάποιους ψηφοφόρους κτλ. Και ίσως να διστάζουν να πουν ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Η ΑΕΛ είναι καθαρά αθλητικό σωματείο, το οποίο διαχρονικά, όταν κάτι δεν πάει καλά, το λέει με σθένος και με αξιοπρέπεια, γιατί δεν έχει να εξυπηρετήσει τον οποιοδήποτε ή τα οποιαδήποτε συμφέρον. Ναι. Και νομίζω αυτό το πληρώνει anyway μέσα από το βάθος των χρόνων και με ποινές και με γενικά με αντιμετώπιση, είτε εντός γηπέδου είτε εκτός γηπέδου. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο.
11: Ναι. Και αυτές οι επιστολές τελευταίες, σίγουρα το βασικό θέμα ήταν οι αποφάσεις των τελευταία του αθλητικού δικαστή. Έτσι. Και δεν έχει καμιά σχέση με ποιες ομάδες ήταν στον τελικό.
12: Ναι, και πάλι και αυτό το ξεκαθάρισα το πρωί και σε άλλη εκπομπή το ξεκαθαρίζω και τώρα. Ακόμη και αν στον τελικό κυπέλλου ήταν η Νέα Σαλαμίνα με την Καρμιώτησα, έτσι, πάλι θα φωνάζαμε αν γίνονταν τα ίδια πράγματα και οι ποινές ήταν αυτές που μπήκαν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Όταν είσαι ένας δικαστής και έχεις να δικάσεις ένα φωνιά, για παράδειγμα, εντάξει, θα πας με την κωδικοποιημένη ποινή της νομοθεσίας, όπως ορίζει...
11: Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο.
12: Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο, ότι υπάρχει επαναλαμβανόμενη ανομοιομορφία στις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, και από την άλλη υπάρχει και μια αδράνεια από τον πειθαρχικό εισαγγελέα που ουσιαστικά κάνει τις παραπομπές, γιατί για να φτάσουν, έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος το τι συμβαίνει, για να φτάσουν οι παραπομπές στα χέρια του αθλητικού δικαστή, υπάρχει ένας πειθαρχικός εισαγγελέας ο οποίος δίνει αυτή την κατεύθυνση, να το πούμε έτσι. Όταν για παράδειγμα διαβάζεις πάνω στο φύλλο αγώνος ότι ποδοσφαιριστής γροθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή και παραπέμπεται στη δικαστική σαν διαπληκτισμός, είναι διαφορετικές ποινές για το καθένα. Οπότε εδώ δεν είναι το τι θα αποφασίσει αθλητικός δικαστής, εδώ είναι το τι, για το τι έχει παραπευθεί. Δηλαδή έχει αλλάξει μια ολοκλήρη κατηγορία που παραπέμπει σε κάτι άλλο, το οποίο προνοεί μια πιο ήπια τιμωρία, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα το πώς διαχειρίζεται η αθλητική δικαιοσύνη σοβαρά περιστατικά. Εσείς είδατε να έχει παραπευθεί, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ομάδα για ρατσιστικά συστήματα, διακόπηκε και παιχνίδι. Έγινε ανακοίνωση από τα μεγάφωνα. Είδατε κάποια παραπομπή για ρατσιστικά συστήματα? Όχι, φυσικά. Από αυτό δεν προκύπτουν ερωτηματικά. Γιατί δεν παραπέφθηκαν ομάδες για αθλητικά συστήματα, για παράδειγμα. Γιατί δεν παραπέφθηκε ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε αθλητικές χειρονομίες, για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορα, ναι, έτσι. Αντρέα, δεν το παρόμοιο, ναι, ναι, ναι, ότι είναι απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες, γιατί είναι αυτό που είπα στην αρχή. Πρέπει να βγάλουμε τα οπαδικά για όλοι μας και να αντιληφθούμε ότι νοσεί το δικαστικό σώμα της ΚΟΠ. Και στο τέλος της ημέρας αυτοί που πρέπει να το αλλάξουν φαίνεται να μην έχουν τη διάθεση να το αλλάξουν. Πάμε σε λίγο έτσι πρόσκαιρες να πάμε να βάλουμε κάποιον βοηθό του...
11: Ενίσχυση.
10: Δεν υπάρχει και αποφάση. Το γεγονός όμως ότι...
11: Συζητήθηκαν αυτά.
10: Συζητήθηκαν αυτά τα θέματα και προφανώς και οι επιστολές
11: της ΑΕΛ. Είχαμε τον Φίλιππο Γεωργίου, του αντιπρόεδρου,
10: το ότι έχουν αφουγκραστεί, αν μη τι άλλο, τους προβληματισμούς σας, τις ανησυχίες σας και θα προσπαθήσουν να διαφοροποιήσουν την κατάσταση, σας αφήνει ικανοποιημένους. Τώρα το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά αν μη τι άλλο το ότι θα γίνει μια προσπάθεια, όποια και αν είναι αυτή η προσπάθεια, σημαίνει ότι έχετε εισακουστεί, Νικόλα.
12: Κοιτάξτε, να τοποθετηθούμε και γι' αυτό. Φυσικά υπάρχει ικανοποίηση το ότι έστω και την ιστάτη, γιατί δεν θα συζητιόταν το συγκεκριμένο θέμα. Εάν η ΑΕΛ δεν αντιδρούσε, απλά θα συνεχίζαμε όπως συνεχίζουμε και ούτε θα ίδρωνε το φτύ κανενός. Γι' αυτό στείλαμε και τη χθεσινή επιστολή και θεωρώ ότι μετά από τη χθεσινή επιστολή μπήκε και η πίεση, να το πούμε έτσι, σε όλα τα σωματεία στο να σκύψουν, να μην τι άλλο, σε ένα τραπέζι και να πούν ok, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ή τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι για το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και ναι, μας ικανοποιείται ότι αν μη τι άλλο συζητήθηκε στον βαθμό του ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Τώρα αναμένουμε μέσα στον Ιούλιο, επειδή μάλλον αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, αναμένουμε μέσα στον Ιούλιο να μας ενημερώσει και εμάς η ΚΟΠ ποιες θα είναι αυτές οι λύσεις και να αποφασίσουν τέλος πάντων τα σωματεία τι θέλουν να κάνουν για το συγκεκριμένο θέμα, είτε αφορά τον αυθεντικό δικαστή, είτε θα αλλάξει το μοντέλο, είτε θα μείνει ο ίδιος άνθρωπος με άλλους και τα λοιπά, είτε για τον πειθαρχικό εισαγγελέα. Δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας, το ξεκαθαρίζουμε. Όμως αν βρεθεί, αν οι λύσεις αυτές ικανοποιούν όλες τις ομάδες, και το ξαναλέω γιατί έδινε μία από τις 14, αν ικανοποιεί όλες τις ομάδες, τότε να πάμε όλοι μαζί και να ψηφίζουμε αυτά που πρέπει να ψηφίζουμε, ούτως ώστε να αλλάξουν οι διαδικασίες και να γίνει και πιο δίκαιο το πρωτάθλημα.
11: Εάν δεν ικανοποιηθείτε από αυτά που θα ακούσετε, αντιλαμβάνουμε, όπως είπες, και τον Ιούλιο που θα είναι ξανά η συνεδρία της εκτελεστικής και λογικά θα πάρθουν και αποφάσεις, η ΑΕΛ τι θα κάνει, τι προτίθεται να κάνει?
12: Αναλόγως...
11: Η συνεδρία της εκτελεστικής και λογικά θα πάρθουν και αποφάσεις, η ΑΕΛ τι θα κάνει, τι προτίθεται να κάνει?
12: Αναλόγως...

0: συγκεκριμένο σύστημα νοσή. Ότι υπάρχουν γονικοποιημένες ποινές οι οποίες για το ένα σωματείο ισχύουν, για το άλλο σωματείο δεν ισχύουν ή αν ίσχυσαν κάποια μια φορά, την τρίτη φορά δεν ίσχυσαν κτλ. Είναι ανομοιομορφίες οι οποίες προκαλούν. Και δεν θεωρώ ότι δεν είναι στα χέρια μας να το αλλάξουμε. Mm-hmm. Οι κόποι είμαστε εμείς, είναι τα σωματεία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι στα χέρια των σωματείων να αλλάξουν την κατάσταση, όπως και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όμως το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχει αυτή η ανομοιομορφία, διαμορφώνεται και η εξέλιξη του προαθλήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν μπαίναν οι ποινές όπως είναι κωδικοποιημένες, το νέο πρόθυμα θα ξεκινούσε διαφορετικά για κάποιες ομάδες και για κάποιους ποδοσφαιριστές και για κάποιους προπονητές. Όμως δεν υπάρχει κάτι. Και επίσης δημιουργείται και το επικίνδυνο προηγούμενο του ότι αν τώρα για παράδειγμα δίνεις, έχεις, ο άλλος θα πληρώσει απλά πρόστιμο γιατί έκοψε το παιχνίδι για 10 λεπτά ας πούμε, δίνεις το βήμα και στον οπαδό της αντίπαλης ομάδας, της άλλης ομάδας που θα το ξανακάνει, να τον, απλά να τον τιμωρείς με πρόστιμο. Αν τον τιμωρείς με κεκλεισμένο θυρό, θα μπορείς να προσφύγεις στο εφετείο και να δικαιωθεί γιατί έχεις προηγούμενο, έχεις δημιουργήσει προηγούμενο. Mm. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για το καλό όλων μας. Έτσι, όλων των σωματείων. Όχι μόνο της ΑΕΛ. Mm.
1: Έρχονται και μηνύματα και κάποιος ο φίλος συγκεκριμένα 102 γράφει για το πρόστιμο που δέχθηκε η ομόνια τελευταίες αγωνιστικές 60.000 πανηγυρισμούς.
0: Ναι, είναι δυνατόν.
1: Ναι, ένα λεπτό,
0: είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα άρθρο για το αν θα πανηγυρίσει. Οι άνθρωποι πανηγύρισαν την κατάκτηση του προαθλήματος στη φιέστα τους και τιμωρήθηκαν με 60.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Και άλλες ομάδες διέκοψαν παιχνίδια και τιμωρήθηκαν με ένα απλό πρόστιμο. Είναι ανομοιομορφία, είναι αυτό που λένε.
1: Ένα άλλο μήνυμα. Το θέμα διαιτησίας, τι λέει η ΑΕΛ. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις, λέει ο φίλος, mm-hmm. ο 200, για τον κύριο Λοϊζίδη, τον πρόεδρο, που μίλησε στην συνέλευση.
2: Ναι, ότι ουσιαστικά ήταν μια μικρή πρόοδοση. Πόσο ναι. σχολιάζεται και ποια είναι η θέση σας γενικότερα, Νικόλα, ναι. για το θέμα της διαιτησίας εν ώψη και της νέας σεζόν.
0: Θεωρώ ότι είναι το δεύτερο θέμα που θα πρέπει να θίξουμε και να βρούμε λύσεις. Φυσικά γινόμαστε γραφικοί, το λέμε κάθε χρόνο ότι πρέπει να βρούμε λύσεις για το θέμα της διαιτησίας. Μας προκάλεσε εντύπωση, για να είμαστε ειλικρινείς, το να δοθούν συγχαρητήρια στους ανθρώπους τους οποίους σαν ομοσπονδία δεν εμπιστεύεσαι και φέρνεις ξένους. Πώς δίνεις συγχαρητήρια? Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Από τη στιγμή που δίνει συγχαρητήρια σημαίνει ότι κάτι καλό έχει γίνει ή κάποια πρόοδος έχει γίνει. Αν εμείς και η Δημοτική Αυτοκίνητα έχει δει πρόοδο, σημαίνει ότι βλέπουμε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Υπάρχουν εξαιρέσεις, φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, φυσικά υπήρξαν καλές διαιτησίες ανά διαστήματα, όμως υπήρχαν και τραγικές διαιτησίες οι οποίες δεν τιμωρούνταν. Mm-hmm. Ή αν τιμωρούνται μια εβδομάδα, μετά από 10 μέρες επέστρεφαν και συνεχίζαν τα ίδια. Δεν είναι θέμα, εδώ δεν μιλάμε όμως για μεροληπτικές διαιτησίες. Είναι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για θέματα επιπέδου, μιλάμε για χαμηλό επίπεδο αντίληψης σε αποφάσεις και μιλάμε και για τιμωρησία. Οπότε θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε και το κατά πόσον θα πρέπει να τουλάχιστον αγώνες υψηλού κινδύνου όπως τους θέτουμε να διεξάγονται με την παρουσία ξένων διαιτητών από την πρώτη αγωνιστική, όχι μόνο στα play-off.
1: Μας. Πάμε στο προγραμματισμό, έχουμε ένα δίλεπτο περίπου, να δούμε τι θα προλάβουμε να ακούσουμε από το στόμα σου. Για κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν γραφτεί, δεν ξέρω αν έχετε συμφωνήσει, απλά επειδή έχουν συμβόλαια δεν ανακοινώνονται.
2: Αναφερόμαστε για Αγκομής και Καρό συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές δεν θέλω να συζητήσουμε οτιδήποτε. Τα παιδιά έχουν συμβόλαια με τις ομάδες τους. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο, εάν υπάρξει, θα ενημερωθεί ο κόσμος, να κάνουμε λίγη υπομονή.
1: Επιβεβαιώνεις ότι είστε σε επαφή με τα σωματεία για αυτούς τους δύο, με τις ομάδες?
0: Όχι. Δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Απλά επειδή είναι παιδιά που έχουν συμβόλαια, οφείλουμε να σεβαστούμε τις συμβάσεις που έχουν και δεν μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε αν ενδιαφέρουν ή όχι την ΑΕΛ. Επειδή και το ξεκαθαρίζω, γιατί έχουν γραφτεί τα συγκεκριμένα ονόματα και είναι εκεί. Δεν μπορούν και οι δύο με συμφωνίες. Έτσι, να είμαστε σωστοί.

0: Εκεί και πέρα έχουμε ανακοινωθεί τις μεταγραφές. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ίσως έρθουν μαζεμένες ανακοινώσεις. Η προετοιμασία ξεκινάει 13 Ιουλίου, οπότε να κάνουν όλη υπομονή, ειδικά ο κόσμος. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από την Επιτροπή Προγραμματισμού. Δυστυχώς, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, είμαστε σε φάση ολικής αναδρομής της ομάδας, λόγω δικών μας λαφών, λόγω δικών μας παραλήψεων. Όμως με αυτό θα πρέπει να ζήσουμε, με αυτό θα πρέπει να πορευτούμε. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον κύριο Μάρτιν, στον κύριο Ταμάχου, τον κύριο Τεσκόσκι, τον κύριο Αγαθοκλέους. Είναι οι άνθρωποι που ηγούνται του προγραμματισμού, ο καθένας με το δικό του κομμάτι εννοείται. Οπότε να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία στις 13 Ιουλίου η ομάδα, τουλάχιστον το 80% της ομάδας, θα είναι κλειστό το ρόστερ.
1: Σήκωσε Ισάο. Είναι μεγάλα κεφάλαια για την ΑΕΛ. Μήπως έχουν χτύπησει την πόρτα σας κάποιες ομάδες για να σας αποκτήσουν?
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν προτάσεις επίσημες για κανένα από τους δύο ποδοσφαιριστές. Να ξεκαθαρίσουμε και τα δύο θέματα. Καταρχάς είναι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ μέχρι το 2027. Για το ΣΥΝΤ δεν υπάρχει καμία ρήτρα στο συμβόλαιο του και οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει θα πρέπει να μιλήσει απευθείας με την ΑΕΛ και να κάτσουμε στο τραπέζι εάν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση, η οποία δεν υπάρχει, έτσι το ξεκαθαρίζω. Για τον Κωσέισαο, αν μια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει, υπάρχει ρήτρα μέχρι ένα χρονικό περιθώριο το οποίο πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί. Εάν δεν καλυφθεί αυτή η ρήτρα και περάσει το χρονικό περιθώριο, τότε και πάλι θα πρέπει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει με την ΑΕΛ και αναλόγως της πρότασης θα αποκαλύψουμε και εμείς. Όμως προς το παρόν, το ξαναλέω για τρίτη φορά, δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση για κανένα από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές.
1: Βασίλης Παπαφώτης και Ανδρέας Μακρύς είναι παίχτες της ΑΕΛ. Είναι στα πλάνα του Κομάρτη για την νέα σεζόν ή όχι?
0: Κοιτάξτε, προς το παρόν και οι δύο είναι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, δεσμεύονται με συμβόλαια. Αν υπάρξει κάτι νεότερο για τον οποιοδήποτε από τους δύο, θα ενημερωθεί ο κόσμος. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Προς το παρόν όμως είναι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ και με αυτό πορευόμαστε. Αυτό είναι το δεδομένο.
2: Για τον Τσατάκοβιτς, μπορείς να μας πεις κάτι?
0: Όχι, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προταθεί και εξετάζεται. Δύσκολη περίπτωση, όμως θα την παλέψουμε.
2: Και φαντάζομαι παρακολουθείτε και την πορεία του Μασέκο. Από τη μια χαίρεστε για τον ποδοσφαιριστή, ενώ ότι δείχνει το ταλέντο του, από την άλλη όμως δυσκολεύει και την παραμονή του στην ΑΕΛ, έτσι?
0: Κοιτάξτε, ο Μασέκο από την πρώτη μέρα που ήρθε γνωρίζαμε ότι έχει κάποια στοιχεία που εάν όντως τα δείξει ο ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να πετύχει αρκετά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας έδειξε την ποιότητά του παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, ας μην κρυβόμαστε. Είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζεται να επενδύσει για να πάρει τον ποδοσφαιριστή και όσο γίνεται και καλύτερος και όσο δείχνει τέτοια εικόνα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η δική μας προσπάθεια. Έχουν έρθει συλλογή, μεγάλη συλλογή κοντά στην ομάδα του για να τον αποκτήσουν. Γίνεται προσπάθεια λόγω και της σχέσης του κ. Ταμάχου με τους ανθρώπους εκεί στην ομάδα, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Εννοείται θα την παλέψουμε μέχρι όπου μπορούμε. Και αν τα καταφέρουμε θα είναι αγωνιστικό καλό για την ΑΕΛ, αν όχι εννοείται ότι θα παρακολουθούμε τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία. Θέλαμε κι άλλη ώρα να τα πούμε, ήρθαν και πάρα πολλά μηνύματα, αλλά δυστυχώς
2: πρέπει
1: να κλείσουμε. Ναι, ναι. Ελπίζουμε την Παρασκευή να έχουμε να μας πεις και μεταγραφές και από εκεί τα μηνύματα.
0: Μακάρι μέχρι την Παρασκευή να έχουμε ολοκληρώσει αυτά που έχονται.
1: Είστε σε καλό δρόμο?
0: Είμαστε σε πολύ καλό τρόπο.
1: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετούμε.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
3: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
2: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενέο. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος, 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Goal! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
9: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
11: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Για όλα τα θέματα του Κυπριακού ποδοσφαίρου μίλησε στον Super Sport 14 ο Φίλιππος Γεωργίου. Είναι δύσκολο να φέρνουμε ξένους διαιτητές από την πρώτη αγωνιστική. Θέλουμε να επενδύσουμε στον Κύπριο, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ. Φευγάτος από την ΑΕΛ ο Μασέκο αφού η ομάδα του επιθυμεί να τον πουλήσει. Όλα αυτά που συζητάμε με τον αθλητικό δικαστή δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΛ αλλά με το Κυπριακό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης. Επισημοποίηση της απόκτησης Μπαλογιάννη από τον Απόλλωνα, διαδικαστικό το θέμα με Όσμπολτ, προχωρημένες επαφές με Γκόλτσον. Ο Απόελ ανακοίνωσε την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου με τον Γιώργο Τζορτζή, πάει δυναμό τη Φλίδα Σομπά, επαφές με Λιμιό και Παναγίδη. Γκούγκα και Μπιέλ πρέπει να θεωρούνται παίκτες της Πάφου στο Ραντάρ και ο Τζονή. Ο Ροκάριξε το βάρος στην απόκτηση δεκαριού και επιθετικού καταλόγου Β στην ΑΕΚ. Γκαρνίτσικ και Γιωρί στη λίστα της Ομόνιας συνεχίζεται δουλειά στην Κυπερούντα. Προβάδισμα Κόπιτ στην ανόρθωση για τον Μπάνκο προς Βουλγαρία ο Σένσι. Στην παρουσίαση διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας, οι Μαυροπράσινοι επιβεβαίωσαν την απόκτηση των Λόλι και Βρίκη. Η Ένωση συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση αύριο στις 7 με θέμα τη λήψη απόφασης αναφορικά με την πρόταση ανάληψης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10 Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Ενώ στις 4 το πρωί Τσεχία, Μεξικό και Εκουαδόρ, Γερμανία. Στη λίστα του Παναθηναϊκού Ντεόσα περιμένει να δει τα νέα και με τον Γένσεν. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ντέιαν Λόβρεν. Ο Ρόκα θέλει Ολυμπιακό Πειραιώς και είναι κοντά, ανέβηκε η προσφορά των Ερυθρολεύκων για Στάνιτς. Ζήτησε δημοσίως μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χουλιάν Άλβαρες, φαβορή η Μπαρτσελώνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
20: Απάντηση.
19: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
21: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό φρόστ 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
22: Ανδρέας Χαραλάμπους.
23: Έχουμε γιορτή!
24: Εμείς
23: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
24: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
23: Σαστείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
25: Πραγματική ασφάλεια.
0: είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί, δεύτερος εκπομπής μας 12 στα Σπορ, εγώ δεν σου πες Σπορ 104. Πριν περάσουμε στο καθημερινό μας έθετο για το Μουντιάλ, να πω στους φίλους ακροατές, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα και ώρα που συνομιλούσαμε με τον κύριο Νικόλα Λεβέντη. Δεν τα προλάβαμε δυστυχώς, ναι. Αλλά τα έχουμε καταγράψει και με την πρώτη επαφή που θα έχουμε με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΑΕΛ, θα τα θέσουμε. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το διαφημιστικό για το ένθετο Μουντιάλ προσφορά της Star Oil.
1: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
0: Και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή στο ένθετο αυτό για το Μουντιάλ τον προπονητή Γιώργο Πολυβίου. Καλό μεσημέρι, coach.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, Μαγκή.
0: Τι
3: απολαμβάνεις, απολαμβάνεις αυτές τις ημέρες στο Μουντιάλ?
4: Εννοείται, πάντοτε όταν πρόκειται για ποδόσφαιρο, ναι, και ειδικά όταν είναι για το παγκόσμιο κύπελλο.
3: Έτσι που αυτό... είναι και οι ώρες περίεργες, προσπαθείς να είσαι συνεπής.
4: Πάντα, κοίταξε. Σίγουρα κάποιες ώρες είναι πολύ δύσκολες, mm-hmm. όμως πιστεύω κάποια παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν μπορεί να το να πάρουμε και πίσω να δούμε τους mm-hmm. αγώνες, άμα υπάρχει ο χρόνος. Αρκετούς αγώνες. Βλέπουμε να πω σαγκό και από τους περισσότερους, αν και δύσκολες ώρες. Εκτός οι πρωινές, νομίζω αρκετός κόσμος πάει από εκεί.
0: Να μιλήσουμε λίγο για τα παιχνίδια που έγιναν ψες και αν είδες και κάποια σήμερα.
3: Πρώτα πρωινά.
0: Ναι. Πρώτα την άποψή σου για την πρώτη νίκη της Πορτογαλίας και ήταν αναμενόμενο και τα τέρματα που σημείωσε και ο Ρονάλτο 5-0 επί του Ουσπεκιστάν.
4: Είδα και τα δύο παιχνίδια ψες, και την Πορτογαλία μαζί με το Ουσπεκιστάν και την Αγγλία μαζί μετά με την Γκάνα. Εγώ περίμενα ότι η Πορτογαλία θα αντιδράσει. Δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Εντάξει, έπαιζε με ένα θεωρητικά εύκολο αντίπαλο, όμως στο παγκόσμιο κύπελλο ήταν πάρα πολλές φορές ομάδες να την πατούν και να αποκλείονται που πιο μικρές ομάδες. Άρα τίποτε δεν είναι σίγουρο σε έναν τουρνουά τέτοιου επίπεδου. Mm-hmm. Κατάφερε η Πορτογαλία με μια καλή εμφάνιση και με δύο γκολ του Ρονάλτο, ο οποίος γελώντας λέω ότι αφισβητήθηκε, πραγματικά είναι για να γελούμε. Και βλέπει μόνο μπροστά. Έχει πολλή ποιότητα η Πορτογαλία και πιστεύω ότι θα πάει μακριά. Πιστεύω. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι ένα τουρνουά, μετά είναι τα knockout που είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω έχει την ποιότητα για να προχωρήσει.
3: Uh-huh. Γενικότερα, έτσι έχεις ξεχωρίσει εσύ κάποια ομάδα?
0: Ή κάποιες ομάδες,
4: ναι. Είδα αρκετά ενδιαφέρον τους αγώνες και θα συμφωνήσω, όπως και οι περισσότεροι παρακολουθούντας τις αναλύσεις που γίνονται, ότι βλέπουμε έναν ενδιαφέρον Μουντιάλ με αρκετά goals. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα προς το παρόν και πιστεύω ότι επειδή οι ομάδες που είναι φαβοροί εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν, δεν έχουν φορτσάρει ακόμα. Δηλαδή επειδή είναι τέτοια διάρκεια στο ποδαστό το τουρνουά, ο πρώτος στόχος είναι να προκριθούν χωρίς ιδιαίτερες πίεση και στους παίκτες και τα λοιπά, γιατί έχουν δρόμο μπροστά. Και νομίζω ότι στην φάση των 32 μετά θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
0: Σίγουρα, τα νοκάουτ.
3: Το γεγονός ότι είναι και πιο πολλές οι ομάδες, το θεωρείς ότι είναι λίγο δύο ταχυτήτων, ότι λίγο πολύ θα περάσουν οι ομάδες που είναι αναμενόμενο να περάσουν, ενώ αν ήταν λιγότερες θα ήταν πιο ανταγωνιστικό.
4: Σίγουρα θα ήταν πιο ανταγωνιστικό, όμως η προσπάθεια της FIFA, από ό,τι βλέπω ξέχωρα από το οικονομικό κομμάτι, είναι να εμπλέξει και χώρες που δεν θα μπορούσαν καμιά φορά να προκριθούν σε παγκόσμιο κύπελο, στη γιορτή του ποδοσφαίρου βασικά που είναι. Το ποδόσφαιρο να εξαπλώθηκε παντού, θέλουν και προσπαθούν όσος περισσότερος κόσμος να συμμετέχει σε αυτό. Έξω και το γεγονός έχουν δώσει και πάρα πολλά λεφτά και για το γυναικείο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή σε όλες τις διοργανώσεις. Άρα ο σκοπός είναι μεγάλη συμμετοχή και στο τέλος σίγουρα οι ομάδες που είναι δυνατές, τα knockout, θα δείξουν πόσο έτοιμες είναι για να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Μου είπετε για τις ομάδες που μου έχουν αρέσει, και που μου έχουν κάνει κάποια εντύπωση. Η Αργεντινή πιστεύω ότι είναι μια πολύ έντιμη ομάδα, με τον ίδιο περίπου κορμό όπως πριν 4 χρόνια, και της δίνω μεγάλο πλεονέκτημα ότι θα προχωρήσει αρκετά, και το γεγονός ότι υπάρχει και ο ηγέτης στην ομάδα,
0: τον οποίο
4: αποφεύγονται όλοι και είναι πολύ σημαντικό. Επίσης το Μαρόκο με έχει αρέσει πάρα πολλά για το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει και με τους ποδοσφαιριστές που έχει και παίζουν όλοι σε υψηλά ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Και η Γαλλία, θα πω ότι αυτές οι τρεις ομάδες που δεις ήταν και περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει τόσο πολλά την Βραζιλία και κάποιες άλλες ομάδες. Αυτές οι τρεις ομάδες όμως μου έκαναν εντύπωση.
0: Το πρωί δεν ξέρω αν είδες κάτι. Παναμάς Κροατία 0-1, τα κατάφερε η Κροατία.
4: Είδα μόνο τα αποτελέσματα, γιατί ήταν σε μια παιχνίδια μέχρι αργά την Αγγλία με την Γκάνα.
0: Η οποία
4: ήταν καλή η Αγγλία, βρήκαν τις ευκαιρίες. Κάπου το 1-1 βόλευε και τις δύο ομάδες, για να είμαστε ειλικρινείς. Ρίσκαρε λίγο η Αγγλία προς το τέλος, αν και είχε τον έλεγχο. Βόλευε και τις δύο ομάδες. Τώρα η Αγγλία είναι, ό,τι και να γίνει, είναι όποιον αποτέλεσμα, νομίζω τερματίζει δεύτερη, ό,τι και να γίνει, αν και εμείς είναι πρώτη.
0: Τώρα, ξεκινά απόψε, σήμερα, η τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Στις 10 η ώρα έχουμε Βοσνία-Ζεγοβίνη με το Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Ο Καναδάς και η Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς, η Βοσνία και το Κατάρ έχουν μια σοπαλία.
4: Ο Καναδάς είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Ελβετία. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες έδειξαν και αρκετά καλά στοιχεία, μπορώ να πω. Το πρώτο παιχνίδι η Ελβετία όχι τόσο καλά, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι ήταν αρκετά καλή, ας πούμε 4-1 νομίζω την Βοσνία, ας πούμε τα αποτελέσματα. Και το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες αυτές έχουν από 4 βαθμούς και με έναν ισόπαλο αποτέλεσμα είναι και οι δύο έχουν προκριθεί, θα παίξει το ρόλο του. Ναι. Τώρα η Βοσνία μαζί με το Κατάρ, έχει την ευκαιρία, η Βοσνία αν κερδίσει, να πάρει 4 βαθμούς και μεγάλες πιθανότητες να τερματίσει σαν τρίτη. Έτσι το βλέπω εγώ. Εντάξει, βλέπω ότι και η Σουηδία και ο Καναδάς θα προσέχουν πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι, δεν θα ρισκάρουν ιδιαίτερα, ενώ η Βοσνία θα τα δώσει όλα για όλα για να κερδίσει το Κατάρ και να είναι ένα
0: Ελβετία, όχι και Καναδάς. Όχι η Σουηδία. Ελβετία-Καναδάς.
4: Ελβετία-Καναδάς και η Βοσνία με το Κατάρ.
0: Ναι. Τώρα,
3: η ώρα στον τρίτο μιλό έχουμε Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία.
4: Μάλιστα. Εδώ είμαστε, εντάξει, είναι αργά και είναι ενδιαφέροντα ο
3: μιλός. Ναι, και έτσι όπως είναι η βαθμολογία.
4: Όπως είναι η βαθμολογία, γι' αυτό είπα εδώ είμαστε. Είναι σίγουρα θα κριθούν πολλά την τελευταία αγωνιστική και ποιος θα έρθει πρώτος. 4 βαθμούς η Βραζιλία, 4 στο Μαρόκο και
3: 3 η Σκωτία.
4: Η Σκωτία που ακολουθεί με 3. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το έργο της Σκωτίας απέναντι στη Βραζιλία, πιστεύω. Το Μαρόκο μου έδειξε και μου άρεσε πάρα πολύ, πιστεύω θα κερδίσει την ID. και θα παιχτεί Σκωτία-Βραζιλία. Εάν οι Σκοτσέζοι καταφέρουν να πάρουν έστω και την ισοπαλία, γιατί πιστεύω ότι το Μαρόκο
3: θα κερδίσει.
4: Θα κερδίσει. Εάν καταφέρουν να πάρουν την ισοπαλία, θα είναι σαν καλύτερη τρίτη στην, στην οκτάδα.
3: Και έχουμε και Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό, εδώ που το Μεξικό ήδη έχει περάσει.
4: Έχει περάσει το φάση, ναι. Έχει περάσει το Μεξικό. Τους είδα το πρώτο παιχνίδι, ήταν αρκετά καλή. Η Τσεχία δεν μου έχει αρέσει καθόλου. Βλέπω μια ομάδα χωρίς ποιότητα, χωρίς κάποιες ιδέες, ενώ άλλες ομάδες, έστω και αν είναι αδύνατες, δείχνουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν έχω πολύ καλή εικόνα εκτός από την Αφρική, η οποία τη θεωρώ όχι και τόσο ποιοτική ομάδα. Το Μεξικό έχει προκριθεί σίγουρα. Η South Korea νομίζω ότι θα καταφέρει και θα προκριθεί. Δεν την έχω δει καθόλου, για να είμαι ειλικρινής, για να μπορώ να έχω έτσι καλή άποψη. Αλλά πιστεύω ότι βάσει κάποια άρθρα που διάβασα και τα λοιπά, ότι θα καταφέρει να κερδίσει και να προκριθεί.
0: Μεξικό 6, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από 1. Το Μεξικό πιστεύεις ότι μπορεί να πάει αρκετά μακριά, Γιώργο Πολυβίου?
4: Πάντα παρακολουθούμε το Μεξικό να... από πιο παλιά, γιατί γίνεται αρκετός θόρυβος για την ομάδα και... Πιο παλιά πάντα είχαν κάποιους παίχτες οι οποίοι είχαν παίζαν στην Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα, και μου άρεσε να βλέπω αυτές τις ομάδες. Πιστεύω ότι το Μεξικό δεν έχει την ποιότητα και την εμπειρία σε αυτού του είδου επίπεδου για να προχωρήσει τόσο μακριά. Έχει καλή ομάδα, αλλά στα δύσκολα πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί.
3: Ναι.
4: Μετά τους 16 είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί ξεχωρίζουν οι ομάδες που έχουν και την ποιότητα, αλλά έχουν και τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να διαχειριστούν πολλά πράγματα στο παιχνίδι, και αυτό ξεχωρίζουν. Ένα μικρό παράδειγμα, η κριτική που ασκήθηκε στο Ρονάλντο τις τελευταίες ημέρες ήταν το κάτι άλλο. Αυτοί οι παίκτες όμως έχουν ξέχωρα από την τεχνική κατάρτιση, την ποιότητα σαν ποδοσφαιριστές, έχουν και κάποια άλλα χαρίσματα και προσόντα, το οποίο τους κάνει να ξεχωρίζουν.
3: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
3: Ευχαριστώ.
4: Εύχομαι και καλή συνέχεια στην εκπομπή, να δούμε αρκετά παιχνίδια. Και δόξα στον Θεό, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι δικές μας ομάδες. Μια χαρά είμαστε.
0: Τελειώνει 19 το Μουντιάλ και ξεκινούν οι αγώνες των ομάδων μας 22-23 του Ιούλη.
4: Ακριβώς. Ξεκούραση δεν υπάρχει. Είναι απόλαυση μόνο.
0: Λοιπόν,
4: εύχομαι καλή συνέχεια στους εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.
1: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
13: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
12: Τι έγινε? Μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
13: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη?
12: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
13: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
12: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
13: Η ζωή, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
14: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα. Καλύτερος ήχος. Κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίζεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κηπουρός. Κουραζόμουν
18: αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
19: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
20: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Scandia. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Scandia και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
22: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
23: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
24: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
23: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
25: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
26: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
27: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
28: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
29: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
30: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Η ώρα είναι 1:30.
32: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
33: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά
0: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
1: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διαρευνήσουν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο του Μακάριου Δρουσώτη «Κράτος Μαφία», το οποίο αποδίδει ενδεχόμενα ποινικά δικήματα στον τέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και άλλα 14 φυσικά και νομικά πρόσωπα, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκτός συλλογικών οργάνων του DC, τίθεται και ο Θελός, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ενημέρωσε με γραπτή του δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση του ισχύει μέχρι να λάμψει αλήθεια για τα όσα του αποδίδονται. Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε πρόταση για τη συνέχιση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου και κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για περίοδο ακόμη 2 μηνών. Σε 24ωρη πανκύπρια απεργία κατέρχεται σήμερα το ρωμίστιο κυβερνητικό προσωπικό, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των όρων εργοδότησης για τη νέα συλλογική σύμβαση. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, πορεύτηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο, παρέδωσαν υπόμνημα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσεγγίζει με θετική χρειά τα αιτήματά τους. Μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες, απάντησε ο εν ενεργεία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Πάφου. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για κυκλισμένον των θυρών διαδικασία, επιτρέποντας την απαγγελία των κατηγοριών χωρίς όμως να αναφερθεί το όνομα της παραπονουμένης. Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην υπερβολή από το Ιράν τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalive.com.cy.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
6: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, ακούτε Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport σε εξέλιξη. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργύρου Μάκης Νικολάου, Χρήστος Παναγίδης υπεύθυνος στη ροή του ήχου. Και να χαιρετήσουμε, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον εκπρόσωπο τύπου της Κράσα Βαϊνή Ύψωνα, Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Χαιρετώ, καλό μεσημέρι, γεια σου Χριστόφο. Φίλε μας.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σου Μάκη, γεια σου Μαρίνα.
2: Άλιστα. Λοιπόν,
1: Καιρό να τα πούμε,
2: ναι, για τώρα
0: σε περιμέναμε να επανέλθεις. Ενώ είσαι και δουλειές σου,
2: ναι.
0: Κάπου ήσουν και εξωτερικό, να πω ότι ξέρω.
2: Πρόκυψαν έτσι.
0: Δικαιούσε.
1: Απλά δεν υπήρχαν και τόσο
0: σωστά,
1: σημαντικά, ναι. Πράγματα, νέα, ναι. Πράγματα που δεν θα αναστιάσουν. Απλά μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία που νομίζω κάναμε το διάλειμμα μας και ξαναξεκινούμε από την αρχή.
0: Το σημαντικό που θα μας πεις ποιον είναι.
2: Το τελευταίο που έχει να κάνει κιόλας είναι με το Τσιγκρίνσκι, ναι.
1: Εντάξει, ακόμη δεν μπήκαν υπογραφές με τον νέο προπονητή που είναι από τους υποψήφιους για να παραλάβει την ομάδα μας. Εντάξει, αυτό που λέω κάθε φορά ότι αν δεν μπουν υπογραφές, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, όμως είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι τελειωμένο. Απλά είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να λυθούν. Διότι όλα ξεκινούν από τον προπονητή. Mm-hmm. Και το θέμα προγραμματισμού και παίχτες και προετοιμασία τα πάντα.
2: Υπάρχει plan B, Χριστόφορε, σε περίπτωση που δεν προκύψει τελικά συμφωνία.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει, όμως είμαστε πολύ κοντά στον κύριο Τσιγκρίνσκι και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χαλάσει αυτή η συμφωνία.
0: Ήταν πέρσι βοηθός προπονητής στον Άρη.
1: Κάτι τελειωτικό όμως, έτσι.
2: Ναι.
0: Ήταν στον Άρη Θεσσαλονίκης, λέω, στο προπονητικό επιτελείο πέρσι.
2: Εντάξει, ουσιαστικά τώρα ξεκινά την προπονητική του καριέρα.
1: Ένας νεαρός προπονητής, τον ξέρουμε όλοι από την θητεία του ως προσφαιριστής, περισσότερο γνωρίζω στην ΑΕΚ. Αθηνών, που ήταν πρωτοσυλλητής. Εντάξει, είναι ένας προπονητής που θέλει να διαπρέψει και σε αυτόν τον τομέα. Να θυμίσω ότι ως ποδοσφαιριστής κέρδισε τρόπια με διάφορες ομάδες όπου είχε αγωνιστεί. Τώρα στα 39 του, αντιλαμβάνεστε, είναι για την ηλικία του νεαρός προπονητής,
2: ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που ακόμη αγωνίζονται σε αυτή την ηλικία.
2: Σωστά, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και από τον Ιωνικό και από την Σαχτάρ πέρασε ως ποδοσφαιριστής. Ένας γνωστό όνομα και ας ελπίσουμε ότι αν καταλήξουμε θα έχει επιτυχία στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα μας.
2: Μάλιστα. Και πήρατε και τον
0: Γιάννο
2: Δημοσθένους ως αθλητικό διευθυντή.
1: Ναι, με εμπειρία σε ομάδες που είχαν πρωταγωνιστικούς στόχους, με τον Γιάννο θα, και με τη συνεργασία και με τον Θεόδωρο τον Αντωνίου και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε τη νέα ομάδα που θα υπάρξουν πολλές αλλαγές και στο ρόστερ και νομίζω ένας άνθρωπος που με την εμπειρία του θα μας βοηθήσει για την δεύτερη χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι.
0: Ενώ ο Πάνκοφ συνεχίζει ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, ο Πάνκοφ, εντάξει, το περιμέναμε, Μάκη, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που και όταν ήταν στη δεύτερη κατηγορία η ομάδα ήταν από τους διακριθέντες.
0: Σωστά.
1: Και πέρσι έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια, απουσίασε μόνο σε παιχνίδια όπου ήταν τιμωρημένος με κάρτες. Ένας ποδοσφαιριστής που δουλεύει συνεχώς, νεαρός, μπορεί να αγωνίζεται ως Κύπριος, άσχετα
0: Βουλγαροκύπριος.
1: Αγωνίζεται στις εθνικές ομάδες, μικρές εθνικές ομάδες της Βουλγαρίας. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, το αξίζει και είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψει στην ΑΕΚ και ίσως να πάει και ακόμη πιο ψηλά.
0: Και ενδιαφέρεστε για δύο παίχτες νεαρούς της Ομόνιας, έτσι, που είχαν περάσει.
1: Ναι, αναφέρεσαι για τον Βενιζέλου.
0: Μάλιστα. Και τον Αγγελή.
1: Εντάξει, και τον Αγγελή. Εντάξει, από τη στιγμή που έφυγαν Κύπροι από το ρόστερ μας, όπως είναι ο Κουμουρής.
0: Πήγε ο Μόνια Ραδίπου, ναι.
1: Πήγε ο Μόνια Ραδίπου και ο Πάγκο. Συνεργαζόμαστε και Κύπριους ποδοσφαιριστές. Πρώτον για να μην έχουμε τα προσχήματα με τη μη χρησιμοποίησή τους, αλλά και ένα σημαντικό στοιχείο είναι να αναδεικνύεις και Κύπριους από την ομάδα, διότι και στατιστικά οι Κύπροι έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε ομάδες που έχουν πιο λίγους στόχους από τις ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Και νομίζω είναι ευκαιρία κάποιους ποδοσφαιριστές Κύπριους να έρθουν στην ομάδα μας και να αγωνιστούν και να πάρουν το διαβατήριο για πιο μεγάλες ομάδες, όπως έγινε με τον Πάγκοφ, ο οποίος να πούμε ότι ήταν στον Άρη επί Γιάσου Λουκά τότε που ήμουν και εγώ τον θυμάμαι, και πήγε στον Ύψωνα και κατάφερε μέσω της ομάδας του Ύψωνα να πάρει το διαβατήριο και να μπορέσει να αγωνιστεί σε μεγαλύτερη ομάδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και με τον, με τον Βενιζέλο και τον ποδοσφαιριστή που...
2: Τον Αγγελή.
1: Τον Αγγελή που αγωνίστηκε στην ΠΑΕΚ, που είναι Κύπροι με υποσχόμενα ταλέντα. Εντάξει, θα πρέπει να δουλέψουν και ήδη όμως. Αν καταλήξουν σε συμφωνία θα είναι σίγουρα θετικό για μας να έρχεται και Κυπριακό εμάς στην ομάδα.
2: Ναι. Έτσι φαντάζομαι όμως, Χριστόφορε, θα θέλετε πρώτα να τελειώσει και το θέμα του προπονητή και μετά να μπείτε σε βάθος στα του προγραμματισμού. Σίγουρα, εντάξει, υπάρχει αθλητικός διευθυντής, αλλά πρέπει να είναι και ενήμερος ο προπονητής για τις κινήσεις που γίνονται.
1: Τελευταία συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή και με τον πρόεδρο, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Οι λύσεις και οι επιλογές θα είναι από τον προπονητή κατά κύριο λόγο, όμως λαμβάνεστε ότι υπάρχουν και παίκτες που έφυγαν που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, όπως αυτοί που ήταν με υποσχετική, όπως ο Τιάκο, ο Ζάντρο που έπεσε στον Άρη, ο Αγγέγε, ο οποίος ανήκει στην Τζένοα, και ο Χούλιο Σέζαρ πήγε στον Άρη μεταγραφή, ο Μπα, ο οποίος ήταν υποσχετική από τα πέρα.
0: Πήγαινε δυναμό τη Φλίδας.
2: Ναι, δυναμό τη Φλίδας.
1: Ναι, ο Μαξ, ο Τεϊσέρα, ο οποίος πήγε στην ομάδα του Τιμούρκε Σπάγια.
0: Και αυτός.
1: Ο Ιβάν που έφυγε, ο Κουμωρής έφυγε.
0: Αρκετοί έφυγαν, ε.
1: Ο Τρούγκιτς, ναι, ο Τρούγκιτς και ο Μανού τελειώσουν τα συμβόλαιά τους. Θα πρέπει να έρθουν άλλοι τόσοι, περίπου 7 με 8 ποδοσφαιριστές θα πρέπει να έρθουν στην ομάδα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για την τελική ευθεία για το πρωτάθλημα.
0: Πού θα προετοιμαστείτε και πού θα παίζετε τώρα, αν έχουν κάνει εξέλιξη και
2: ολίπεδο. Ναι, ένα μεγάλο θέμα.
0: Αν έχεις κάτι να μας πεις.
1: Για την προετοιμασία υπάρχουν 2-3 επιλογές που θα αποφασίσει και ο ερχόμενος του προπονητή, το που προτιμά, και υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες από τα μέσα Ιούλη μέχρι τα μέσα Αυγούστου, 2-3 διαφορετικές περίοδοι.
0: Εξωτερικό.
1: Ή Κύπρο ή Ελλάδα. Ναι, υπάρχει και στην Κύπρο μια πιθανότητα να γίνει προετοιμασία, αλλά και στην Ελλάδα. Το πρωτάθλημα, όπως ξέρετε, ξεκινά 29 Αυγούστου, που σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο και την άνεση να διαλέξουμε περίοδο και διάρκεια της προετοιμασίας. Τα αργομετρικά και η πρώτη συνάντηση θα γίνει μέσα Ιουλίου, 13-14 Ιουλίου, θα αποφασιστεί πιο μετά. Και τώρα, το που θα παίζουμε, ακόμη δεν έχουμε κάτι τελεσίδικο. Το ψήριο σίγουρα είναι προτεραιότητά μας και το είπαμε πολλές φορές ότι προτιμούμε να αγωνιζόμαστε στην πόλη που είναι η έδρα της ομάδας. Όμως αυτό δεν εξαρτάται απολύτως από εμάς. Πρέπει να λυθούν κάποια ζητήματα. Νομίζω είχατε βγάλει και τον πρόεδρο.
2: Ναι, μιλήσαμε 2-3 φορές.
1: Και είπε κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Περιμένουμε σίγουρα την έγκριση και τις άδειες για να μπορούν να γίνουν αγώνες αυτό το
0: δίκτυο. Ναι, όμως εσείς έχετε συμφωνήσει προφορικά. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι πήραν τις άδειες.
2: Υπάρχει συμφωνία.
1: Θεωρώ ότι αν πάρουν τις άδειες θα καταλήξουμε στο ψήρι.
2: Ναι.
1: Όμως δεν εξαρτάται από εμάς.
0: Σε περίπτωση αρνητή που δεν...
1: Θεωρώ ότι αν πάρουν τις άδειες θα καταλήξουμε στο ψήρι.
2: Ναι.
1: Όμως δεν εξαρτάται από εμάς.
0: Σε περίπτωση αρνητή...

0: αλλά και στο συνόματα αντιλαμβάνεστε είναι κάποια θέματα που θα πρέπει να τα δούμε πιο αναλυτικά, διότι είναι πολύ σημαντικό το γήπεδο που θα αγωνίζεσαι, διότι πέρσι είχαμε μια ψωγή συνεργασία με την ΕΣΕΛΑ και τον Αμόχωστος. Αλλά
1: δεν είναι βολικό. Δεν είναι
0: βολικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχαμε κανένα και νομίζω ότι εκμεταλλευτήκαμε για το Αμόχωστος όσο έπρεπε για να παραμείνουμε στην κατηγορία.
2: Κάνατε νίκες σημαντικές, παίξατε και καλά.
0: Νίκες, ναι. Ειδικά στην φάση τα play out ήταν πολύ σημαντική η συγκομιδή βαθμό στο Αμόχωστος.
1: Ναι. Εντάξει, είναι σημαντικό όμως και αυτό που ανέφερες, ότι μπορείτε να δηλώσετε, να ξεκινήσετε σε άλλο γήπεδο και αφού πάρει το τσίριο την άδεια, να μετακομίσετε, ενώ ότι υπάρχει ευχαίρεια να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, αν υπάρχει αδύνητη ανάγκη ότι για να πάρει το τσίριο πρέπει να γίνουν ταχύ έργα, τα οποία ίσως να μην προλάβουν τέλος
1: χρονοβόρα,
0: τελειώσουν τέλος Σεπτέμβρη. Μπορεί να πάρουμε μια ειδική έγκριση από την ΚΟΠ, λέω μπορεί, δεν ξέρω αν θα γίνεται αυτό, να αγωνιστούμε κάπου αλλού ή να μην αγωνιστούμε καθόλου στο τσίρι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, η ασφάλεια των θεατών είναι το πιο σημαντικό πράγμα και είναι γι' αυτό που η πολιτεία θέλει να διασφαλίσει ότι θα γίνονται παιχνίδια σε ασφαλές περιβάλλον. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορε μου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή
2: δουλειά. Καλή δουλειά.

0: Από ό,τι πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση του Γιώργου Κωστημάκη αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Παρευρέθηκες στην, στην παρουσίαση του Γιώργου Κωστή, στην επιστροφή
1: ακριβώς
0: του Γιώργου Κωστή ουσιαστικά στον, στον Ολυμπιακό.
1: Να πω πρώτα ναι ότι ενοχλήσε
0: ένα κουνούπι πάει έρχεται εδώ και ώρα προσπαθώ να το
1: σου δίνω άδεια να σκοτώσεις το κουνούπι. Μίλησε πρώτα για τα διαρκείας ο Ανδρέας Παναγιώτου, το εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού. Μας λέχθηκε εκεί ότι έγινε καταρχήν συμφωνία με δύο παίχτες, τον Αγάπη Βρίκη και τον Αλέξανδρο Λόλη, δηλαδή της ο Αλέξανδρος Λόλης, και ο στόχος, είπε ο πρόεδρος Πέτρος Σάβα, είναι να δημιουργήσει η ομάδα νέους φιλάθλους με το ελκυστικό ποδόσφαιρο, και έθεσε ως στόχο τα 700 εισιτήρια διαρκείας. Ο Ολυμπιακός είπε δεν μπορεί να έχει κάτω από αυτόν τον αριθμό. Είπε ότι, ότι θα, έχει, θα κάνει φέτος η ομάδα μικρότερο ρόστερ και με μεγαλύτερη όμως ποιότητα. Εκφράστηκε και η αισιοδοξία ότι ο Γιώργος Κωστή θα κάνει πολύ καλή δουλειά όπως και πέρσι, και είπε συγκεκριμένα ότι ο κύριος Πέτρος Σάβα, τον προπονητή, δεν ανέλαβε, δεν σκέφτεται το οικονομικό, δουλεύει συνεχώς αδιάκοπα για να βελτιώσει και να ανελήξει, να έχει ανέλυξη η ομάδα, την βελτιώσει, να την προοδεύσει την ομάδα. Σε ερώτηση για τον Ορχάν Τζεπάρ ανέφερε ότι έχει συμβόλαιο ο Ολλανδοαλβανός με τον Ολυμπιακό, είναι σε διαβουλεύσεις η διοίκηση των Μαυροπρασίνων με τον εκπροσωπό του και πρέπει να φέρει το ποσό της ρήτρας για να παραχωρηθεί. Στη δική μου ερώτηση για το θέμα του επενδυτή, γιατί γίνονται προσπάθειες, αυτό ήταν γνωστό εδώ και
0: εγώ,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να ανακοινώσιμο. Και περιμένουν γενικά ότι η θα πάει καλά. Ο κ. Κωστή, ο οποίος είπε ότι θα παρουσιαστεί καλύτερη η ομάδα από την προηγούμενη σεζόν. Αισθάνθηκα, είπε, τη φάρα του Ολυμπιακού, πόσο βαριά είναι από τότε που έπαιξα ποδόσφαιρο σε αυτή την ομάδα, και θα είναι σημαντικός παράγοντας, θα παίξει σημαντικό ρόλο φέτος στον Ολυμπιακό ο Κύπριος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτά βασικά.
0: Ωραία. Βασικά.

0: Δεν θα γελάσει. Να σου δώσω συγχαρητήρια γιατί εκτελέστηκε η αποστολή.
1: Το κουνούπι είναι έπεσε.
0: Έπεσε κυριολεκτικά μαχόμενο.
1: Κοίτα, είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτή.
0: Μολυσμένα.
1: Είναι μολυσμένα. Δηλαδή και είναι και τεράστια. Και δεν τα πιάνουν ούτε τα εντομοκτώνα πλέον. Δεν λειτουργούν πάνω του. Δηλαδή σκέφτου τι κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα και το απορροφούν.
0: Πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με Ένωση Νέων Παραλιμνίου, αφού έγινε ψες νέα έκτακτη γενική συνέλευση που συγκάλεσε το ΔΣ τον Βυσσινή για το θέμα του επενδυτή. Θα μας πει περισσότερα ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης, ο Αντώνης ο Κωνσταντίν. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε η ενημέρωση ουσιαστικά για το αμερικανικό φαν το οποίο θέλει να επενδύσει στην Ένωση. Πώς πήγε έτσι η διαδικασία ή τουλάχιστον πώς το έκλαβαν τα μέλη?
0: Πάρθηκε κάποια απόφαση?
1: Ναι, και αν πάρθηκε και απόφαση.
2: Ναι, να πούμε ότι η διαδικασία χτες ήταν να ενημερωθούν τα μέλη του Σωματείου για την συγκεκριμένη πρόταση. Ενημερώθηκαν τα μέλη του Σωματείου, έγινε μια παρουσίαση της πρότασης, των σημαντικών όρων της συγκεκριμένης πρότασης. Να πούμε ότι τα μέλη του Σωματείου, έτσι ως μια γενική εικόνα, βλέπουν θετικά την πρόταση. Υπάρχει μια θετική άποψη για την πρόταση. Τώρα, το τι έχει γίνει χθες, δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση, δεν κλείθηκαν τα μέλη. Υπήρχε παρουσίαση του πλάνου. Αυτό που είχε αποφασιστεί ήταν ότι έχει συσταθεί μια επιτροπή η οποία θα ζητήσει κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις, θα υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση. Έχουμε καλέσει και εκ νέου έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου την Πέμπτη, στην οποία θα κληθούν τα μέλη να λάβουν από αύριο την Πέμπτη.
0: Αύριο δηλαδή.
2: Αύριο την Πέμπτη θα κληθούν τα μέλη να αποφασίσουν.
0: Καλά, είπες ότι το βλέπουν θετικά, τον τεκλούν θετικά αυτές οι πλειοψηφία των μέλων. Είχε αρκετό κόσμο εκεί, μέλη, σε συνέλευση?
2: Είχε κόσμο, ναι, είχε κόσμο. Ήταν μια ενδιαφέρουσα γενική συνέλευση. Κράτησε και αρκετή ώρα. Υπήρξαν ερωτήσεις, υπήρξε και εκπρόσωπος εκεί των υποψήφιων επενδυτών. Απαντήθηκαν και ερωτήσεις, υπήρξε συζήτηση, κράτησε και αρκετή ώρα, όπως είπα. Το βλέπω θετικά, ενώ ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αποφάση ακόμα. Απλά υπάρχει μια θετική.
0: Αύριο. Θα είναι το ναι ή το όχι?
2: Ναι, αύριο τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά προς το παρόν, οπότε...
0: Για αυτό το κομμάτι, ναι.
2: Να καλέσουμε τον κόσμο να κάνει υπομονή. Έχει κρατήσει αρκετό καιρό το θέμα, οπότε τώρα είμαστε κοντά σε οριστική απόφαση.
0: Και τα άλλα τα θέματα στο ψυγείο, είναι? Έχουν παγώσει με προπονητή, με παίχτες. Περιμένετε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση?
2: Σωστά, έχουμε κάνει μια προεργασία. Ήταν οι ανακοινώσεις που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια ραχοκοκαλιά από Κύπρους προσεγγιστές, τους οποίους καταφέραμε να συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί μας. Ανακοινώσαμε και δύο παίχτες. Και αύριο, μετά τις εξελίξεις, ο προγραμματισμός θα τρέξει.
1: Ωραία.
0: Τι ώρα είναι?
2: Η ώρα 7. Η ώρα 7, αύριο την Πέμπτη.
0: Okay. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε χαιρετούμε και εσένα.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Να επιθυμίσουμε λίγο, Μάκη, αν έχεις έτσι μπροστά σου τη σελίδα τώρα για να δω τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Θα θυμίσω εδώ. Πήγαινε λίγο πιο αριστερά, δεξιά σου.
0: Ξέρω από όξα θέλεις.
1: Δεν πειράζει. Εγώ δεν τα ξέρω.
0: Έχουμε 6 παιχνίδια.
1: 6 παιχνίδια.
0: Δύο σήμερα και αύριο, άλλα 4.
1: Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Στη μία το ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία. Και στις 4 το πρωί Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Τσεχία, Μεξικό.
0: Να πω για τους διαγωνισμούς. Δευτερόλεπτα, κύριε Παναγίδη. Θα έχουμε κλείσει την ερχόμενη Δευτέρα για την φανέλα της Ομόνιας, τη νέα εμφάνιση. Όποιος κερδίσει, όποια κερδίσει και το μέγεθος που θέλει. Προσφάτων Ακουστικών Κέντρων Οικονόμου. Στέλνετε μηνύμα στο 2023 με την ένδειξη Ομόνια, όνομα και επίθετο. Είπαμε κλήρωση την Δευτέρα την ερχόμενη. Μετά θα έχουμε ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση και εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ. Και επίσης μεθαύριο στην εκπομπή μας 12 στα Σπορ θα κάνουμε κλήρωση για 5 Toronto Pizza
1: Extra Large.
0: Έτσι να κερδίσετε, όποτε θέλετε να κάτσετε να φάτε εκεί, να δείτε το Μουντιάλ. Μην είμαστε στο 2024 με την ένδειξη Toronto Pizza, ονοματεπώνυμο.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού, Χρήστος Παναγίδες ήταν μαζί σας. Να είστε καλά. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο και εκπομπή Game Time με τους συναδέλφους Πολύβιο Αλεξάνδρου και Γιώργο Λεωνίδου. Καλή ακρόαση.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
4: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Αν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΦΟΥ προτείνει τη θέση του εκτελεστικού πρόεδρου στον Φίλιππο Γεωργίου, αυτός θα το σκεφτεί. Θα πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα είναι για το κοινό καλό και του ποδοσφαίρου, δήλωσε στον Σούπερ Σπορ 24 εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ. Έντονη στην ΑΕΛ για το θέμα του αθλητικού δικαστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το δικαστικό σώμα της ΚΟΠ νοσεί, δήλωσε σταθμός ο Νικόλας Λεβέντης. Ο Απόλλωνας κυνηγά την υπόθεση Γκόλτσον. Παίκτης ομάδας πρέπει να θεωρείται ο Όσμπολτ. Προς δύναμο τη φρίδας με ποσοστό μεταβόλησης για τον Αποέλ Ομπά σε προχωρημένες συζητήσεις με Λιβνιό και Παναγίδη γαλαζοκίτρινη. Ο Σαπίν το βλέπει του Ζουκούκα και MBL να ενσωματώνονται στο ρόστερ της ΠΑΦΟΥ. Θέλει και τον Τζονίο, Πορτογάλος τεχνικός. Παρασκευή ανοιχτή προπόνηση στην ΑΕ 29 του μήνα να χωρούν οι κυτρινοπράσινοι για Ολλανδία. Η Ομόνια επιχειρεί να κλείσει τον Ντίλ Μενγκάρνιτσικ στη λίστα και ο Γιορίς για το κέντρο της άμυνας. Ταξίδια στραβή στη Ρουμανία από ανθρώπους της ανόρθωσης με στόχο να κλείσουν τον Κόπης για τον Πάγκο. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10 Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Στη μεταξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Στις 4 το πρωί Τσεχία, Μεξικό και Κουαδόρ, Γερμανία. Δεν ανησυχούν στον Παναθηναϊκό για τον Ντεφραή, πιέζει ο Φαντρόγκελεν να αντιθεί στα πράσινα. Μια ανάσα από την απόκτηση του Ελουστόν το νέο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ επιμένει για την απόκτηση του Μπαρίνοφ από την Τσέσεκα Μόσχας. Η Αρσενάλ έχει κάνει διερευνητική κρούση για Τζόλι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροεδίσω στην ιστορία του Supersport 24. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Τα μπορεί να λέω είναι.
1: Κάμνω σου όλα να ξεκινήσεις.
0: Α, κάμνεις μου όλα για
1: να ξεκινήσω. Χαλί.
0: Α, επειδή είναι τα τραγούδια.
1: Εγώ πάσα αν έχει μια κάμερα που δουλεύει τα μέσα, να πάει φυλακή να λέμε ακούς.
0: Γιατί ρε, να που κάνω.
1: Αρέσκω μου τούτα τα παιχνίδια, τα όλε, τις πελάρες αρέσκω μου.
0: Τα παιχνίδια με τα σέρκα.
1: Τέλος πάντων. Έχει αμήναν το 8-17 μπορώ να απαντήσω πριν ξεκινήσουμε. Σε προηγούμενη εκπομπή αλλά να φέρετε. Επειδή άκουα πριν ο Μάκιν και η Μαρίνα 12 στα σπόρα της έναν κουνούπιδα με γιγαντιαίο και αριγυρεύκει τον Λεωνίδου. Γιατί, επειδή είμαι γλυκό αίματος γι' αυτό.
0: Μπορεί, μπορεί να σε καλά ζωέματος. Ξέρω εγώ να μου να σου πω.
1: Θα σε προσλάβω στο βασίλειο μου. Τι, άνοιξε τον κύριο Κυριακού, τι θέλει να πει ένα λεπτό. Πες το κύριε Κυριακού.
2: Νομίζω να είσαι καλά ζωέματος εσύ.
1: Κλείστο να γίνεται, εντάξει, μίλησε τρεις-τέσσερις λέξεις εν καλές του.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στην συντροφιά μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου, Δημήτρης Κυριάκου, σήμερα είμαστε στην τιμή
1: να εμφανιστεί.
0: Να επανέλθει.
1: Και Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Όχι για πολύ, θα φύγει σε λίγο κύριε Παναγίδη. Θα έρθει ο Γιώργος Γεωργίου, θα γίνει αλλαγή φρουράς δηλαδή στον αέρα. Μάλιστα.
0: Άρα έχουμε ένα αλλαγή όπλο.
1: Ναι, αλλαγή φράση. Λες και είμαστε στο Σύνταγμα κατά καλό καιρά.
0: Λοιπόν.
1: Έτον, ήρθε ο Τσοκιάς, ήρθε ο Ιχολύπτης.
0: Ήρθε ο Τσοκιάς.
1: Αλλαγή φρουράς. Αλλαγή φρουράς και εσύ.
0: Γεια σου κύριε Γεώργιε Γεωργίου. Λοιπόν. Κάνος ήρθες και εσύ στην παρέα μας.
1: Χρονιά πολλά ποιου. Α, του Μέση. Που να μας στείλει και ραστικό να του πούμε έτσι. Μοιράζουμε τα χρόνια πολλά βέρτα. Επειδή έβαλαν 689 γκολ σε μια σεζόν.
0: Εγώ πραγματικά δεν το ψάξα για να ξέρω πότε
1: ήταν. 39 σήμερα, ναι.
0: Ας ζήσει κουμπάρ.
1: Πε κάτι για την Εκότο μου πράγμα για να τους ευχαριστούμε γιατί έσουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσεις τους χορηγούς της εκπομπής μας Εγώ Μαχτόναρτ και Κέιμπορνετ. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Εγώ Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το Εγώ Smile, επιλέγεις το Release, πάμε ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Εγώ Smile.
1: Λοιπόν, επειδή είπαμε για ο Μέση πριν να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά, δεν καταλαβαίνω τον πώς έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες με αφορμή το παγκόσμιο. Ακόμα και εμείς εδώ στην Κύπρο, ενώ οι φίλοι του αθλήματος, να κάνουμε τόσο λεπτομερείς αναλύσεις και να τασσόμαστε υπέρ μιας πλευράς. Εν υπάρχει περίπτωση, κάποιοι κάνουν το βέβαια, να γύρουμε πίσω αναπαυτικά, να απολαύσουμε τους υπερπαίκτες που θεωρούμε, γιατί εν και θωρείς κάθε μέρα έτσι διάρκεια σε τους υπερπαίκτες. Και να πούμε ότι εν και δυο παιχταράες, εγώ έτσι συμφωνώ με τον Αβάλλος διαρκέτσι να ισοζιαζώ. Είπα πολλές φορές ότι είμαι λάτρης της τέχνης. Οπότε είμαι του Μέση. Αλλά στις διαρκά βάλω τους 50-50. Αλλά λέω ευθέως ότι έχω μια παραπάνω δυναμία στο Μέση. Είναι αδιέξοδο να γίνει και μια συζήτηση, η οποία πολλές φορές δυστυχώς ξεφεύγει λεκτικά ανάμεσα στους Μεσικού και τους Κριστιανικού και τους Ρονάλτο και γιατί έτσι και άλλος πώς. Νομίζω ότι πρώτη φορά να αναδεικνύεται σε τόσο έντονο
0: βαθμό. Έχω την εντύπωση ότι το πήραν πολύ προσωπικά. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές,
1: οι
0: φαν τους, ναι. Το έχουν πάρει πάρα πολύ προσωπικά. Ρε παιδιά, αντί να λέμε και να ξαναλέμε, είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτήν την εποχή που φτάσαμε και τους δύο από την αρχή της καριέρας τους μέχρι και τώρα, που τους απολαύσαμε σε ούκο λίγα παιχνίδια, είτε αντίπαλους στην Ισπανία, είτε ο ένας στην Μπαρτσελόνα, ο άλλος στη Μάντσεστερ, στη Γιουβέντους, στη Ρεάλ και τώρα όπου αγωνίζονται, και φτάνουμε τους ακόμα και σε αυτήν την ηλικία με τις εθνικές τους ομάδες στο Μουντιάλ και να είναι οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή τι άλλο περιμένουμε από το ποδόσφαιρο? Και φτάσαμε και σε ένα Μουντιάλ που κακά τα ψέματα, το είπαμε και χτες, από αυτούς που περιμένεις να πιάσουν την ομάδα τους ποσέριν και να την οδηγήσουν, το βλέπουμε. Μπαμπέ, Χάλαντ, Μέση, Ρονάλτο. Πού περιμένουμε ένα άλλο?
1: Έλα ρε πολύ, Κέιν, Αγγλία.
0: Είδα τον και χτες, δεν το Κέιν.
1: Ήμουν σίγουρος. Εκατάντησες εμετικός μου την Αγγλία.
0: Τι εκατάντησα εμετικός μου?
1: Να τους δώσεις λίγο πίστοση χρόνου.
2: Μα δεν τα πεις τόση χρόνο, έπαιξα ένα μάτσο κανέναν τους σε ούτσο πιάνε χτες και ένα πέναρτι που πρέπει να οκεί της γκανάς εντός.
0: Να σου πω την αλήθεια, θέλει και λίγη τέχνη να σπάσεις τον τη διπλή να μην αζώνεις που έπαιζε.
1: Μπράβο ρε, τι έγινε ρε,
2: βρέσει έξω από αυτή. Η αλήθεια ότι έχασαν τα άστα οι Αγγλίοι χτες.
1: Ε, παιδιά, θέλω να δώσετε πίστοση χρόνου στα τρία γιοντάρια. Δεν είναι ότι μου είναι συμπαθής, γιατί δεν μου είναι.
0: Ρε, εγώ να σου πω κάτι, ερώτησες με. Είμαι από τους ανθρώπους που διάβεις τόση χρόνο.
1: Διάς.
0: Άρα γιατί μου λαλείς να δώσω πίστοση?
1: Γιατί μπορεί να μας εκπλήξουν αύριο.
0: Και λέω το αντίθετο, εγώ λέω τι που νιώθω για την Αγγλία. Είναι loser.
1: Γενικά, θέλεις να πεις κάτι για Μέση Ρονάλντο πριν μέσα στον κόσμο?
2: Η αλήθεια ότι τούτη η σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στους φαν το δύο, όχι ανάμεσα στους ίδιους τους παίχτες, ξέφυγε η αλήθεια λίγο, ότι ο ένας ο άλλος. Και πρέπει να θαυμάσουμε το ότι παίζουν το τελευταίο τους μουντιάλ, είναι η αλήθεια. Κανά τα ψέματα.
0: Με βάλεις το χέρι στους συμφωνίες.
1: Μην παίρνεις και ορκό.
2: Εντάξει. Μακάρι να βγω ψεύτης. Αλλά πραγματικά είναι. Πρέπει να συγκρίνει.
0: Απλά να σου πω κάτι. Τσίνο που δεν μ' αρέσει. Ή γίνεται να παίζεις ένα παιχνίδι, ρε φίλε, και να είναι one man show. Δηλαδή το 90% των παλιών να πας στο Μέση και πας στο Ρονάλντο. Δηλαδή έβλεπα το και ψέτσι ειλικρινά, ρε έλεος και ωραία παιδί μου. Δηλαδή παίζουν και άλλοι παίχτες.
2: Εντάξει, μπρά μπεις μες στην νοοτροπία του ποδοσφαίρου.
0: Μα τι να πω μες στην νοοτροπία του ποδοσφαίρου. Θέλω το καλό της ομάδας. Για τον Ρονάλντο που παίζω, για την Πορτογαλία
2: που παίζω. Εν εμείς που να παίξω. Ο παίχτης είναι που να παίξει μαπά. Ο παίχτης θέλει να παίξει για τον Ρονάλντο.
0: Ναι, ξέρετε, έβαλε δυο έψες. Δεν πρέπει να κάνει χάτ. Επειδή με το ζόρι να βάλει χάτ.
1: Επειδή έχουμε ένα Κροατή και θέλω να σταματήσω αυτή τη συζήτηση με έναν ερώτημα, το οποίο απλά είναι καλό να πλανάτε. Ενώ λέω και καλό να πω είμαστε στο φίλο μου 301 ή τη φίλη 301 που στείλε μήνυμα στο 2324. Διερωτούμε στα social media, υπάρχει πάρα πολλά
2: κόντρα,
1: πάρα πολλά έντονη τούτη η κόντρα μεταξύ φαν Ρονάλντο Μέση. Στα καφέ της Κύπρου γίνεται το αντίστοιχο για Πόλη Λεωνίδου? Δηλαδή συζητούν.
0: Πού τα πελάνε σύνδυνα.
1: Τάσσονται σε γκρουπ, παιδί μου.
0: Θα ήθελες, θα ήθελες. Χαίρετε. Πάμε στο Ρακροατίν για να με ευριάσεις τώρα. Χαίρετε. Έτω.
3: Να πω σου είπε ρε, γεια σας.
1: Γεια σου.
3: Να πω σου είπε αν έχεις αδιασπίστωση χρόνου.
0: Ναι, ναι.
3: Μόνο που είσαι για μέρα Λεωνίδου για πολύ πιστώση.
1: Έχει ανάμιση χρόνο, έχει πιστώση χρόνο. Ο Βόλης.
0: Άκου είναι να πελάρανε, γύρισε και είπε τώρα ρε παιδί μου.
1: Σαν καφέ ξέρω εγώ στο λιθροδόντα, στο Μαθιάδι. Μπαίνει μέσα.
3: Το λιθροδόντα, έξω ρε.
1: Εντάξει, είναι και τυχαία χορκά του τα, στο Τζιβισίλη, ξέρω εγώ.
3: Επειδή είναι και άπομαι δίσκο.
1: Εντάξει, φίλε μου, ενημέρωνε μας, τι γίνεται, υπάρχει δίπολο Λεωνίδου Πόλη.
3: Φίλε, να σου πω κάτι, είπε κάτι ο Πόλης, είμαστε τυχεροί, που ζήσαμε και το δίδυμο Πελέ Μαραντώνα, έστω τον Πελέ προς τα τέλη του Γιον Μαραντώνα, και το δίδυμο Ρονάρτο Μέση, που εμπιστεύω να υπάρξει άλλο δίδυμο, ρε παιδιά, εμπιστεύω με τους αριθμούς, ειδικά των δύο. Να πω τους φίλους που κρίνουν τον ένα ή τον άλλο να σκεφτούν την επόμενη τουρνουά, την επόμενη διοργάνωση χωρίς τους δύο.
1: Μπράβο ρε κυνηγέ.
3: Και αμένα δεις.
0: Εντάξει ρε φίλε, στα επόμενα τουρνουά να έχουμε να λέμε για τον Εμπαμπέ, να έχουμε να λέμε για τον Χάλαντ, να έχουμε να λέμε... Δεν ξέρω ποιος εννοώ, για τον Γιαμάλ.
3: Για μένα θεωρώ τον Μέση πιο καλό, ας πούμε, από τον Ρονάλντο, για μένα. Αλλά ο Ρονάλντο σκοράρε σε 6 μουντιάλ. Ο Μέση έπαιξε σε 6
1: μουντιάλ. 6 συνεχόμενα θέμα, ναι.
0: Είναι
1: συνεχόμενα. Σκοράρε, έπαιξε σε 6 και σκοράρε και στα 6.
3: Μπράβο. Ενώ ο Μέση έπαιξε και στα 6, σκοράρε στα 5, ασχέτω. Αλλά τώρα σκοράρω στα 6 συνεχόμενα μουντιάλ και μα ξέρετε που γίνεται πράγμα μιλούμε.
0: Είναι επιτεύγματα που πολλά δύσκολα να σπάσουν.
3: Εμείς νομίζω η πρώτη μας αυτή με τον Ρονάλντο ήταν το 2004 με την Πορτογαλία, Ελλάδα.
1: Στο Euro.
0: Ναι.
3: Ήταν πόσο ήταν τότε. 19 χρόνων, 20 χρόνων, πότε πούτα.
0: 19 πρέπει να ήταν.
3: Έπρεπε να 40, ενώ στο έπρεπε να 19 χρόνων. Άρα...
0: Με γίνει το κλάμα.
3: Ας θυμάσαι το,
0: ναι.
3: Γιατί έτσι που κάνουμε το πέναλτι.
0: Το κλάμα και στην πρεμιέρα και στο τέλος, και στον τελικό.
3: Εντάξει, τούτα τα πράγματα υπάρχουν. Εμπαίχτες οι οποίοι πραγματικά είναι εξωπραγματικά τα νούμερα. Και τα γκολ, είναι εξωπραγματικά, είμαστε και δίκαιοι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Αγγλία, θεωρώ και εγώ ότι ονομάδα loser. Αν και πίστευκα πάνω ότι σε κάποια στιγμή, εντάξει θα μου πεις αν παιχνίδι αν το ψεσινό, αλλά ασχέτο. Να λέω προς άλλες εμφάνισεις και της Αγγλίας και άλλων ομάδων. Γιατί είναι εσύ η ομάδα που σε έπεισε ότι ήρθα για να το πιάω ακόμα. Αύριο μπορεί να πούμε μετά το Σάββατο μπορεί να πούμε στα νοκάουτ και δεν ξέρω τι διασταυρώσεις δεν κάτσαν με τις ομάδες ότι είναι να γίνει. Να δείξει ρε φίλε, εντάξει δεν τίναμε όλα τα παιχνίδια, ποια λόγω είναι των ορών. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα γίνε μου. Γκάρνιτσικ φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά, αλλά είπαμε πολλές φορές ότι αν δεν υπάρχει ανακοίνωση δεν είσαι σίγουρος.
3: Γιατί ναι, εγώ περιμένω τη διάσταση ότι θα σου έρθει το application, γιατί είπα στην εξωτερικότητα χτες, δεν έχω μελετήσει, δεν έχω διαβάσει τίποτε. Ειδικά και όπως είπα πια ότι κάναν μια, ούτε ίντερνετ, ήθελα έτσι να είμαι εκτός. Θα τα δούμε όλα, αναμένουμε.
0: Έγινε πράσινη μου, να είσαι καλά. Γεια σου αγάπη. Ρε μα το λάμπα έγινε και μόνο η κουβέντα του 24ωρου. Έστειλε μου τώρα ο φίλος μου ο Χρήστος μήνυμα.
1: Τι σου είπε, λάμπες.
0: Καλό απόγευμα, twist and shout, όποτε έτρεχε ήταν λάμπα. Πραγματικά ήταν λάμπα.
1: Αφού δεν ξέρεις τι είναι η λάμπα, τι λες.
0: Αφού εξήγησες μου, ρε, χτες ήταν μόνο η λάμπα.
1: Άρα η twist and shout είναι λάμπα.
0: Όπως παραπάνω από την λάμπα, φωτοβολταϊκό.
1: Φινικούες.
0: Φωτοβολταϊκό, ήταν η jealousy και μετά ο twist and shout.
1: Πού τα θυμάσαι τούτα. Η λάμπα
0: ξέρεις ήταν μόνο τούτα.
1: Άλογα του υποδόμου, είναι που είναι σοκολάτες, είναι που είναι, κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι που είναι κύριε Αλεξάνδρου. Εντάξει, έχουμε εξελίξεις για τον Αποέλ, να πούμε το όνομα του Παναγίδη, που θυμάστε παχθές ότι υπάρχει Ελλαδής Extreme Vita, εγώ το όνομα δεν το ήξερα, το αποκάλυψε σήμερα ο Αλκής Μπότσος στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, ότι είναι ο Παναγίδης, 21 ετών από τον Άρη, Extreme. Καταλαβαίνω και είναι απολύτα λογικό.
0: Να δούμε αν θα έρθει η πρώτη επιλογή.
1: Εντάξει, είναι κάτι που θα διαφανεί στην πορεία. Αλλά είναι έναν ταλέντο πολύ μεγάλο.
2: Ένας παίχτης στον οποίο είχαν πολλές προσδοκίες, είναι αλήθεια, από τον Άρη. Εντάξει, είναι μια ψαγμένη και καλή λύση πιστεύω για τον Αποέλ.
1: Ξέρεις, και τα ταλέντα θέλουν κάποτε χώρο και τρόπο να λάμψουν. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι συνθήκες ίδιες, όλα τα περιβάλλοντα ίδια.
0: Εντάξει, σε αυτόν τον Αποέλ χώρος υπάρχει. Τον τρόπο πρέπει να το βρει ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Μα αυτό σου είπα χθες ότι ειδικεύεται σε αυτές τις συνθήκες. Και γι' αυτό που, ένας από τους λόγους που προσελήφθη ήταν αυτός. Ότι έχει τον τρόπο να αντλεί το 100% από τους παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα πεις ότι φέτος θα κάνω ένα budget μειωμένο, θα πάω σε πιο προσεκτικές επιλογές στο οικονομικό μου πλαίσιο, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει ο προπονητής σου να είναι δύο φορές μάγκας, και οι σκάουτερς σου και οι παράγοντες γύρω από το πράγμα, το αθλητικό, το ποδοσφαιρικό τμήμα, για να κάνουν κινήσεις πάνω από τα όρια του budget. Δηλαδή να τους κουν παραπάνω, κατάλαβες τι εννοώ. Για να μπορούν να πλησιάσουν την ομάδα.
0: Μα για να πετύχει το από τους στόχους τους οποίους ρίστο εμπαράδοτο ακόμα εν και μιλήσαμε με κάποιον να μας πούν οι πραγματικοί στόχοι του από τη νέα σεζόν κίνη. Αλλά για να πετύχουν τους στόχους πρέπει οι παίχτες που να έρθουν να αποδώσουν πολύ περισσότερα από τον budget, από τον προϋπολογισμό που θα είναι.
1: Να πω κάτι για τούτο. Καταλαβαίνω ότι λέμε πολλές φορές να μας πούν οι παραγόντες τους στόχους. Πρέπει όμως να αντιληφθούν ότι η θέση των παραγόντων είναι δύσκολη. Φτιάχνει ένας άνθρωπος να εκτάσει ο Πετεβίνο σε οποιοδήποτε εκπροσωπείο από
0: εδώ. Φίλε, σαφέστατα, και θα σου πει.
1: Δεν μπορεί να φύγει να σου πει στόχος μου είναι να φύγω Ευρώπη. Ξέρεις, το πράγμα για μένα αφήνεται να νοηθεί λίγο και από τα συμφραζόμενα των εξελίξεων. Δεν ξέρει ούλος ο κόσμος
0: τώρα ότι είναι δύσκολα δεδομένα. Να σου πω κάτι. Ακόμα και τη νέα σεζόν μπορεί να βγουν 5 ομάδες στην Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, όταν βάλεις τα δεδομένα κάτω. Εντάξει, βάλεις τα δεδομένα κάτω με βάση των προϋπολογισμών της κάθε ομάδας και με βάση τη δυναμικότητα της κάθε ομάδας. Θεωρείς εσύ ότι είναι εύκολο το ΑΠΟΕΛ με βάση το τι έχουμε στο μυαλό μας μέχρι αυτήν τη στιγμή και πώς θα χτιστεί το ρόστερ? Θα είναι πολύ εύκολο να διεκδικήσει μια θέση στην εξάδα, διότι μου λένε ότι πέρσι το ΑΠΟΕΛ τερμάτισε μπέπτον.
1: Όμως,
0: ο Άρης θα είναι το ίδιο κακός όπως ήταν την περσινή σεζόν. Η ΑΕΛ θα είναι το ίδιο κακή όπως ήταν την περσινή σεζόν.
1: Εντάξει, ισχύει και το ανάποδο.
0: Εσύ θεωρήσω από τις τέσσερις ομάδες που ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας πέρσι, οι τέσσερις πρώτες, μπορούν εύκολα να πέσουν κάτω από την τετράδα?
1: Με το εύκολα που βάζεις λέω όχι, αλλά δεν αποκλείεται. Έχει πιθανότητες ο Αποέλ να βγει Ευρώπη. Δεν σου λέω
0: ότι δεν λέω ότι δεν έχει πιθανότητες να βγει Ευρώπη. Αλλά εγώ λέω ο πρωταρχικό στόχο του Αποέλ τη νέα σεζόν θα είναι η Ευρώπη.
1: Συμφωνώ.
0: Εμπορείς να λες ότι διεκδικώ δεύτερη θέση ή πρωτάθλημα.
1: Θέλει να σου πω πρωταρχικό στόχο, αν ήμουν εγώ το Αποέλ, τι θα ήθελα να κάνω. Όχι, δεν θα μιλήσω με θέσεις. Πρωταρχικό στόχο είναι ο εξής. Θα πρέπει η διοίκηση, όλοι στο οικοδόμημα του Αποέλ, να βρουν τον τρόπο να μεταβιβάσουν στον κόσμο την αντίληψη ότι είναι δύσκολη χρονιά, να γίνει πραγματικά αντιληπτόν όμως και να υπάρξει πραγματική στήριξη στα δύσκολα. Γιατί μαραθώνιος που είναι νύσια.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι και τη θέση της διοίκησης και της κάθε διοίκησης. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι η οικονομική ανάσα από τα εισιτήρια διαρκείας. Okay. Από τη στιγμή που λες του κόσμου πιένε, αγόρασε εισιτήρια διαρκείας για να μας στήριξει, έτσι μπορεί να του πει την ίδια ώρα, ξέρει. Εμπορούμε.
1: Θα το πεις εμπορούμε, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι τα δεδομένα για μέ. Τι περιμένει.
0: Δεν ξέρω, ο κόσμος με τα δεδομένα που υπάρχουν και με το θέμα του Σάββατου Ηλιασί, ίσως ο κόσμος να μην αντιληφθεί ακόμα ότι ό,τι κάνει τώρα η νυν διοίκηση είναι με λεφτά που βρίσκει. Εγώ το ξαναλέω. Το ξαναλέω ότι η μοναδική εμπλοκή που είχε μέχρι στιγμής ο Σάββας Ηλιασίς είναι με τους διακανονισμούς. Τίποτα άλλο. Και τούτα κάμνη τα για να μην τα βρει μπροστά του. Και ακόμα αν τζεύκει κάποιο επίσημα να το πει το πράγμα. Συμφωνώ στι πληροφορίε μα.
1: Εντάξει. Βάλουμε μια ανατελεία. Γενικά πολλά που θέλουμε να θίξουμε, αλλά δεν έχουμε τζο χρόνο. Πάμε σε ακροατή να περιμένει. Γεια σα.
4: Γεια σα.
1: Χαίρετε.
4: Κύπρο από Γερμασόγια,
0: φίλε
4: μου.
1: Κύπρο. Ναι,
4: Κύπρο.
1: Έλα, Κύπρο από τη Γερμασόγια. Έλα, ορθό γιατί μου.
4: Φίλε μου, να ρωτήσω κάτι να μην κάνω για το πώς είναι να έχουμε και καθορούμε και εμείς τώρα μετά από την πρώτη εβδομάδα. Το τι πλάνο είναι να κρατήσει η διοίκηση, να πάμε εκτιμώ διευθυντής, να πάμε ο άλλος διοικητικούς υπουργείου και προπονητή.
1: Να σου πω, αυτή τη στιγμή ο Ζέλικο Κόπιτς είναι στην πρώτη θέση του πίνακα για να έρθει. Άρα βρήκαμε ποιος είναι ο εκλεκτός για τον Πάγκο. Πήγαν και Ρουμανία οι άνθρωποι για να προχωρήσουν τις επαφές. Από εκεί και πέρα είναι ένα καλό ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί λίγα συντόμως. Κατά πόσο θα εξευρεθεί τεχνικός διευθυντής, γιατί κάποιος σκεφτεί τώρα, μα δεν θα κάνει μεταγραφή για να ορθώσει. Τι θέλει ο τεχνικός διευθυντής. Ο τεχνικός διευθυντής για να λαμβάνει μόνο να φέρνει παίχτες. Είναι και επαφές παιχτών τεχνικής ηγεσίας, να είναι εκεί για τους παίχτες. Θέλει έναν τεχνικό παπλαθλητικό διευθυντή και θα δούμε αν θα προσληφθεί.
4: Ρωτώ ρε φίλε, δεν το πράγμα γιατί ξέρεις, ευκύριος έτσι, ανταλήθως του παίκτης.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνεις, δεν μπορεί να φέρεις άλλον
4: παίκτη. Όχι, εννοείται.
0: Απλά...
4: Το άλλο μάνα να ρωτήσω ρε φίλε, sorry που δεν έχω.
0: Πέμω.
4: Εγώ είτε έντονα, δεν ξέρω αν το ψάξε εσείς, που είναι και δικιά σας εννοείται. Για φυγή του Χρυσοστόμου για Ρουμανία, Στεάουα συγκεκριμένα.
1: Α, Χρυσοστόμου Στεάουα λες εσύ. Okay. Ότι ακούγεται, ναι. Όχι,
0: ενδεχομένως να προκύψουν κάποιες πράγματα. Το θέμα είναι ότι η ανόρθωση από τη μια να μου πεις να πιάσει λεφτά. Από την άλλη όμως είναι εύκολο πράγμα να αντικαταστήσει όποιον παίχτη φεύγει.
4: Καθόλου.
0: Ε, και εμείς ωραίμαν έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα στην ανόρθωση. Με δεδομένο ότι...
4: Τουλάχιστον να κρατήσουμε κάποιον άνθρωπο για
0: εντάξει, είναι δεδομένο ότι πλέον φέτος να δοθεί και πολλής χρόνος στους νεαρούς.
2: Πάντα τούτα λαλούμε.
0: Από τα κάτω. Μα έτσι άλλη είναι επιλογή. Φυσικά εξαρτάται.
2: Και πρόπερση η ανόρθωση είπε ότι θα δώσει χρόνο.
0: Μα έκαμε μεταγραφές ρε. Έκαμε μεταγραφές η ανόρθωση.
2: Ναι, είχασαι δηλώσει θα δώσουμε χρόνο σε ξένους.
0: Εντάξει, διούσαν τους ξένους. Τώρα πόσοι έμειναν τώρα.
2: Να δούμε νέα διοίκηση τώρα, ελπίζουμε να δώσει...
0: Εντζένει διοίκηση, είναι θέμα του προπονητή, που τη στιγμή μπορείς να θυαλέξεις έναν προπονητή και να του αναλύσεις τα δεδομένα όσοι έχουν, εντάξει. Και θέμα λογικής, με ποιος να παίζει συνέχεια με τους ίδιους ο προπονητής.
2: Ο προπονητής είναι να περιμένει και από τη διοίκηση
0: τι περιποδηγίες.
2: Τι
0: να κάνει
2: διοίκηση. Τι περιποδηγίες να δώσει στον προπονητή...
0: Για να συζητήσω να του δώκουν τα δεδομένα. Τούτα είναι τα δεδομένα μας. Συμφωνείς, έρχεσαι. Μάλιστα.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Έγινε και πρώτα μουνά σε καλά.
1: Ερωτήματα θα τα απαντήσουμε.
0: Διαφημίσεις.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
9: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
18: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
19: Του μίλησες?
20: Για τι πράγμα?
19: Για την αυτοεξέταση.
20: Όχι ακόμα.
19: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
20: Μία ώρα.
19: Για τη σχέση του?
20: Κάτι παραπάνω.
19: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
20: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
21: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
3: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
22: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
23: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
24: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
25: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Alpha Mega Egomis. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Super Sport 104.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Είναι σοβαρό σύστημα του Παναθηναϊκού του τώρα. Ο ρυθμός. Σαν πω και έβαλες με μέσα στο άκα τώρα. Σηκώ στην ετρίχα μου. Συγκίνησες με. Ταξίδεσαι με το μυαλό μου. Στην επιστροφή του Ζέλικο. Τέλος πάντων.
1: Και η Σιμόνη... Που να ακούει ο Ζέλικο τώρα.
0: Ο Ζέλικο και χρόνια που τα ακούει τώρα.
1: Γιατί δεν μπορεί να μπαίνει μέσα λοκοτσίνος.
0: Κάποτε ήταν το σύστημα και ο Αναταμάν που τραγουδούσαν. Τώρα θα είναι όποτε μπαίνει στο γήπεδο, ξέρεις που μπαίνουν στην υποθέρμανση. Ο Μπράντοβιτς πέρο είναι το σύστημα που να δονεί την ατμόσφαιρα. Για τους πολύ, πολύ εκλεκτούς που ξέρουν τι λέω. Οριστέ σαν να τώρα ακούω κάτι, όχι να ακούω κάτι.
2: Παρασιάδη, ασιστένσια, δασιάδη, μέσα καπαλέτα. Μέση. Ιμένς Μέση.
0: Αν καραμέση. Μάλιστα. Βάλε και αν κάνω Ρονάλτο μου, ρε φίλε μου, να ακούσω.
1: One man show, ρε. Γίνεται, ρε. Είναι μαπάτο το
0: πράγμα. Ένα λεπτό, ρε, πολύ. Αν μπορεί να περάσεις μισή ομάδα μόνος, θα περάσεις δηλαδή να σκεφτείς το one man show που λέει ο
1: Παναγιώτης. Μα και σου λέω εγώ να κάνει την μαπά νο μέση.
0: Εντάξει.
1: Παίζουν 11. Άμα οι 10 σημαδεύκουν τον έναν, είναι που περιμένεις.
0: Εσύ ποιον είναι να σημαδεύκεις αν είσαι Πορτογάλος ή Αργεντίνος.
1: Καλά, ρε, το ποδόσφαιρο είναι σύνολο, ρε.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή θέτε μας ο 982 όμως, γιατί είναι βάλες του Ρονάλτο. Είπε μας μονόπλευρους κομπλεξιγούς τώρα. Τόσο είναι, και να γράψει εγκαστρό για Ρονάλτο. Τσακάρε με στο Spotify. Πρέπει να σου. Κύριε 982, εγώ μαζί σου. Θέλω ισονομία εγώ, 50-50. Είμαι σαν την Κυπριακή Διαιτησία. Βάλε
1: μα είπε μας κομπλεξιγούς τώρα ο 982.
0: Α, στο πάρκο, τόσο ακούμε τώρα, μας ενοχλήσει τούτο. Κύριε 982, δεν πειράζει, φίλοι είμαστε. Βάλε και κάτι του Ρονάλτο. Έστω βάλε ένα πορτοκαλικό τραγούδι να αντισταθμίσει.
1: Πέ το κοινό που θέλει να πεις τώρα.
0: Τι ήθελα να πω. Α, ήθελα να πω για τα McDonald's. Να τα ευχαριστήσω. Είναι υποχρέωση μου γιατί είναι δίπλα μας, χορηγή της εκπομπής. Εκεί όπου μπορείτε να ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 26 και μέσα από το McDonald's App συγκεκριμένα. Κάθε μέρα σας περιμένει ένα νέο daily challenge. Μπορείτε να βρείτε τον γκριμά στις εξέδρες. Να κρατήσετε την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα, να οδηγήσετε το λεωφορείο της ομάδας στον drive-thru, παρέθεση δική μου χωρίς να το τουμάρετε, ή ετοίμασε τις σωστές παραγγελίες για τους πεινασμένους παίχτες. Όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα perks, rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Και φυσικά απολαύσεις στο FIFA World 26 Cup Meal και μάζεψε τα συλλεκτικά ποτήρια. Όλα αυτά μόνο μέσα στο McDonald's App. Κύριε Αλεξάνδρου.
1: Λοιπόν, σήμερα αρχίζουν τα διπλά παιχνίδια, έτσι. Πού είναι να τα δούμε.
0: Είχα πει παγιά όταν ερωτήθηκα στην εκπομπή που έκανα του στέγιου το 4-7 ότι είναι μέσω του Ελλάσσατ.
3: Δεν είναι.
0: Είμαστε μαζί.
3: Ναι, θυμούμαι, είχε στείλει μήνυμα. Ναι, είχε πιάσει κάποιο τηλέφωνο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε να πει να ενημερωθώ και να σα απαντήσω.
0: Πιάσα τον εκλεκτό συνάδελφο φίλων και πρώην προϊστάμενο μου, τον Θεόδωρο τον Καυκαρίδη. Έχω του απεριόριστο σεβασμό και εξήγησε μου ο άνθρωπος πώς θα είναι η διαδικασία μέσω του Ελλάσσατ.
1: Να κάνει δεύτερο κανάλι το σήμα που θα εκπέμπει μέσω του Ελλάσσατ.
0: Αν τα κατάλαβα και εγώ σωστά.
1: Εγώ τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι όμως, διότι ευκαιρίζει μια ανακοίνωση η ΣΥΤΑ ότι να δείχνει το δεύτερο κανάλι, συμφώνησε για να δείχνει δεύτερο κανάλι. Το δεύτερο παιχνίδι είναι από τη ΣΥΤΑ. Εντάξει. Και διαβάζω μέσα από το Facebook μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Είναι ο Managing Director της ΛΑΣΣΑΤ. Εντάξει. Στην οποία με παρέμεψε άνθρωπος της Cablenet. Και λέει ο κύριος Πρωτοπαπάς, η ΣΥΤΑ ανακοίνωσε ότι απόψε θα μεταδώσει από την πλατφόρμα ΣΥΤΑ Vision το κανάλι HTV της ΛΑΣΣΑΤ. Αυτό γίνεται χωρίς τη συνένεσή μας και χωρίς την υπογραφή οποιασδήποτε μεταξύ μας εμπορικής συμφωνίας. Η Ελλάδα διατηρεί κάθε νομικό δικαίωμα και εντός της ημέρας θα ειδοποιηθεί από τους δικηγόρους μας. Δεδομένων ότι από την Κέμπονε δεν θα υπάρχει δεύτερο κανάλι. Έτσι το αντιλήφθηκα. Με βάση μια κουβέντα που έκανα με άνθρωπον της Κέμπονε. Άρα τώρα, δεν ξέρω, όσοι δεν έκανα search από τα κανάλια από τα κανάλια τα Κυπριακά από την Κεραία για να κατεβεί το νέο το πρόγραμμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ξέρω από πού μπορούμε να δούμε το δεύτερο, να βλέπουμε το δεύτερο κανάλι που θα μεταείδεται μέσω του Ελλάσσατ. Λοιπόν,
0: θα δούμε.
1: Αυτά.
0: Βάλτε το κράμα του Ρονάλτο, τον έχασε το γύρο που την Ελλάδα λέει 680. Και εντάξει, αν μήνα του 1982 που δεν διαβάζει κάτι για τα τηλεοπτικά, το ξέρει, είναι και μια υπόθεση που τρέχει τώρα. Δεν κλείσει την υπόθεση του Γιώργου Κούμα, νομικά υπάρχει συνέχεια.
1: Όχι, αφού πάει στο δικαστήριο, είναι δεσμευμένο ένα πολύ μεγάλο ποσό, 3 εκατομμύρια.
0: Υπάρχει, να δούμε πώς θα πάει. Σε εξέλιξη νομική διαδικασία τώρα.
1: Ναι, αφού είναι σε εξέλιξη η νομική
0: στα δικαστήρια. Ναι. Εντάξει, απλά επειδή στην νομία του 1982 ρώτησα και εγώ για να το διευκρινίσουμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια, γεια σας.
4: Ομόνια Αιώνια.
0: Γεια σου, Ομόνια Αιώνια.
4: Στο κανάλι 19 της Σίτα Βίσιον.
1: Ναι.
4: Να γίνει το παιχνίδι του τον που μιλούσετε.
1: Okay. Αυτόν ανακοίνωσε η Σίτα Βίσιον. Εγώ σου διάβασα ανάρτηση.
4: Γιατί Κέιπορνεν.
1: Συγγνώμη.
4: Γιατί Κέιπορνεν μιλάς.
1: Όχι. Ήμουν και εγώ γνωστής ότι στο κανάλι 19 το διάβασα. Και έστειλα μήνυμα σε άνθρωπον της Cablenet για να δω αν και η Cablenet συμφώνησε. Και μου είπαν, με παρέπεμψαν στην ανάρτηση που έκανε ο κύριος Πρωτοπαπάς, ο διευθύνος σύμβουλος της Ελλάς ΣΑΤ. Και διάβασα την ανάρτηση. Τώρα το τι θα γίνει δεν ξέρω.
4: Οκ. Κάτι άλλο. Έχουμε κανένα για την Ομονία.
0: Για τον Κάρνετσικ δεξιμπάκ, ο Γιωρίς είναι λίγο αλμυρός, αλλά το προσπαθεί για τα στόπερ, το Γάλλο. Ο Κάρνετσικ φεύγει από τη Τσελή, γιατί είχε μετά από τα 3 χρόνια υπάρχει θέμα με φορολογία.
1: Μα έδωσε περιθώριο να απαντήσει μέχρι απόψε η Ομόνια.
0: Ναι.
3: Ο Ικορ Σίλβα.
0: Ο Κάρνετσικ φεύγει από τη Τσελή, γιατί είχε μετά από τα 3 χρόνια υπάρχει θέμα με φορολογία.
1: Μα έδωσε περιθώριο να απαντήσει μέχρι απόψε η Ομόνια.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Ικορ Σίλβα.
0: Ο Ικορ

0: μη γαμοσύλλε φορά να αποκλειστούμε. Μετά παίζουμε Europa. Okay?
1: Τρίτον προκριματικό.
0: Ναι, με ποιες ομάδες παίζουμε όμως.
2: Εντάξει, πρέπει να γίνει προκλήρωση να δούμε.
1: Ακόμα δεν έγινε κλήρωση.
0: Περιμένετε. Ότι ξέρω ότι είναι να γίνει προκλήρωση. Αλλά με τις τιμένες του Champions League, που ας πούμε πέρσι η Ομόνοια αποκλείστηκε με τις ομάδες που παίζουν, που είναι να αποκλεισμού το Champions League.
1: Ναι, εννοείς με τις τιμένες πρωταθλήτριες.
0: Ναι.
1: Μια πρώτη εντύπωση που διατηρώ, νομίζω η απάντηση είναι πως ναι, αλλά να το διασταυρώσουμε. Κατάλαβα τι λέτε.
2: Τούτες που να αποκλειστούν ουσιαστικά, πώς να αποκλειστεί ο Ομόνοια.
1: Εν Champions Path, είναι το μονοπάτι των πρωταθλητών. Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή,
1: ότι ξεχωριστό.
0: Μπορεί να παίξουμε, ας πούμε, με τις τιμές για πιο εύκολες ομάδες.
1: Με τούτες που να αποκλειστούν από το Champions League και μέσω μονοπαθιού πρωταθλητών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έτσι είναι, αλλά να το διασταυρώσουμε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Να είστε καλά. Επομένως.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Βάσιμε.
3: Οι ακροατές πρέπει να μάθουν να είναι σπαστιάτες και όχι Αθηναίοι.
1: Μάλιστα. Άρα όποιος είναι Αθήνα να μένει τηλέφωνο.
3: Όχι ρε φίλε, εν άλλον το που θέλω να πω και να σας διδάξω για κάτι και εσένα και το άλλο.
1: Α, εννοείς να είναι λακωνική.
3: Ακριβώς φίλε.
1: Ναι, λοιπόν, λακωνική.
3: Εχθές συζητήσατε για κάτι και είσαι τέτοιος κόλαθος.
1: Πέμας το.
3: Η λάμπα.
2: Εγώ έμαθα, δεν ξέρα. Ό,τι μου είπεν έμαθα.
3: Δεν είναι αναλόγως της ηλικίας ρε φίλε. Είναι αναλόγως πόσο τα πατά ο άλλος. Καταλάβες με. Τούτοι που τα πατούν γερά, ξέρουν συγκαρά τη λέξη λάμπα.
2: Αχ, οκ.
1: Είναι το λάθος μας που είναι όμως, το τι είναι η λάμπα.
3: Όχι, εσύ είπες ότι... συναφέρεται τις λάμπες, είπες στο πολίτιο να πουν η λάμπα, νομίζω κάτι έτσι.
1: Ναι, και εγώ είπα το τι είναι το φαβορί.
3: Όχι, περίμενε. Είπες του, Γιώργο, μεν μου τα φέρνεις τώρα όπως τον Αναστασιάδη να ανακαλύψεις. Μίλησες και είπες ότι είναι η αργό. Είναι τα χακατήτο, έτσι μιλάει η νεολαία τώρα. Όχι ρε φίλε, είναι έτσι.
1: Α, ναι, μιλούσε έναν έκαθε δηλαδή.
3: Φίλε, εγώ πριν 30 χρόνια, ας πούμε, δεν βλέπω κάθε μπουκί.
1: Διάσμου το δικαιο... Ναι.
3: Η λάμπα ήταν μία 20, μία 30, τούτη είναι λάμπα, παίζεις σε λάμπες ή απάρια σου.
2: Α, ενώ πως τη λάμπα δηλαδή ξεχωρίζει ας πούμε, όπως τη μούια μες στο γάλα.
3: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια ρε φίλε, δεν ξέρω ακριβώς την έννοια της τι σημαίνει, γιατί οι παραπάνω λάμπες κρούζουν.
1: Άρα να επαναδιατυπώσω, δεν είναι νεανικιαρκό.
2: Μόνο η γέλουση και ο Twizzer Shout δεν
1: έκρουζα. Δεν είναι ενημερωμένος, οπότε σωστά ρε φίλε, είναι φταίω εγώ.
3: Twizzer
2: Shout, μα φίλε, πόνοι, μα πείτε τους
3: απάρους.
2: Είναι ωραίο πράγμα ρε το άλογο ρε, είναι ωραίο πράγμα το άλογο. Μα γιατί να λαλούμε πάντα άλογο το μυαλό του άλλου να πιένει πά στο στοίχημα. Είναι μόνο στοίχημα το άλογο.
3: Ναι ρε φίλε, μάν κοιπά εγώ το ότι δεν μ' αρέσκουσι, για το στοίχημα που λαλούν και για τα άλογα. Για το στοίχημα δεν μ' αρέσκουν οι απάριος σπορ.
2: Οκ. Έχει πολύ κόσμο που του αρέσκει. Και μένει και συντονισμένος με ο σταθμό μας για τις κούρσες.
1: Μιχάλη, σαν που δεν φτάνεις που είσαι Σπαρτινά.
3: Γιατί ρε φίλε.
1: Είπαμε να είσαι λακωνικός ρε.
3: Ένα λεπτό. Εν είμαι λακωνικός.
1: Είσαι ρε φίλε μου, είσαι.
3: Εν και ανοίξαμε πολλές κουβέντες.
1: Όχι ρε φίλε μου, είσαι ρε πράσινε άσημε.
3: Τώρα πράσινε το τέλος του μήνα να φτάσω το λακασμό γιατί νομίζω...
2: Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Γεια σου Ασίμε μου. Γεια σου και σε έναν επόμενο.
4: Γεια σα ρε παιδιά.
1: Φίλε μου χρόνια πολλά.
4: Ακούσετε λέω αρκασμό και κλείσετε το.
1: Ναι αλλά κεραστικά που σε έναν είδαμε τέλος πάντων. Δεν θα αναρωθώ πάντων.
4: Εν μάντα κεραστικό ρε φίλε.
2: Μα γιατί το είπες χρόνια πολλά. Να είναι
1: χτες και πάνε να βάλουν τραγούδες. Σου βάλε ο Παναγιδής.
4: Όχι
1: μου βάλε κανένα
2: και είσαι παράπονο και ο κου. Συγγνώμη εγώ δημόσια.
4: Εχθές, ναι.
1: Θυμάσαι που ήρθε μήνυμα για ο φίλος μας στο Βεντετίδη, βάρτε του χρόνια πολλά. Και είπα εγώ,
2: ναι, άρα... Έστειλε έναν Καντέμογλου.
1: Ένιξαν έναν Καντέμογλου.

0: Κατεμόγλου πως στείλουν το μήνυμα.
1: Είναι θυμωμένο μαζί σας, ναι.
2: Ένα λεπτό, ο Κατεμόγλου, αν άκουσαν ότι είπα δημόσια να μπει το τραγούδι, δηλαδή.
1: Η δημόσια είπε, δεν πηγαίνουμε.
2: Είναι να κάνουμε και τον DJ του σταθμού.
1: Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Για είστε μας το τσάμε, Γιάννη.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε, σε 363 μέρες πάλι. Και άι τηλέφωνο και να τα κάνουμε.
1: Κεραστικό πρέπει να
2: βρείτε
1: για
2: αστερό,
3: δεν είναι αυτό και κάτω ρε φίλε. Αλλά αυτό είναι ο νεύρο με θέμα. Να μας φέρετε κεραστικό να σας βάλουν και τραγούδι.
1: Κι είναι ως που πονεί πάει στο γιατρό και πάει για το τσάι που πονεί.
2: Εντάξει, είμαστε καλά εμείς φίλε, δεν θέλουμε τίποτε.
1: Πάρει μία ρε φίλε τούτο.
2: Δεν θέλουμε γιατρούς.
1: Δηλαδή,
2: δεν κάνει
1: που
2: γιορτάζουν,
1: να
2: έρθω, ας έβρω, έρθω,
0: έμβρε τα μήτρα πολλά και ράσουν. Τώρα, έγινε να φάει την ώρα του παστούν το πράγμα τώρα, πας το κεραστικό και εκείνον που θέλει να πει, θα προλάβει να το
2: πει. Να μας πει ότι επικαιρώνεις και πολλά, επικαιρώνεις κύριε, αφού θέλεις 6 φορές να σου βάλουμε τραγούδι.
1: Φίλε,
2: να το κανονίσουμε κύριε Βεντετίδη, να το κανονίσουμε. Μάλιστα, και τραπέζι.
1: Με τα
0: παρερχόμενα. Πάντα είναι τα παρερχόμενα, ρε φίλε, πας στο τραπεζί. Ρε φίλε, έχει πολύ
1: που λείπουν τραπεζί και το
2: έχεις
1: το
2: ξύλανο
1: να
2: ξέρεις ερένιο,
1: δεν το
2: έχεις. Εσέναν είναι το ξύλανο,
1: είναι
2: το ξύλανο, αλλά έχεις
0: παρερχόμενα. Και έχεις
2: τα παρερχόμενα, σημαίνει ότι είναι πάνω γεμάτο. Να σου στείλω μια εγώ κύριε Ζατέ.
1: Ευχαριστώ.
2: Απάει στο καλό.
0: Ο 458 αυτός που έχει πλατφόρμα θα υπάρχει κανάλι HTV Sigma και εκεί θα δείχνει το δεύτερο παιχνίδι. Εγώ που είμαι PrimeTel υπάρχει ήδη στα κανάλια Κυριάκος. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ Κυριάκο.
0: Πάμε, χαίρετε.
4: Χαιρετούμε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
4: Χαίρετε, Γιάννη Σαϊκλάρνακα.
0: Γεια σου,
2: Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μου.
4: Τι κάνετε, σας είστε καλά.
2: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Δόξα ο Θεό, άμα να ακούμε τις εξελίξεις με την ΑΕΚ, εγώ ανεβαίνω ψυχολογικά.
2: Μάλιστα.
0: Έσπασε τα κοντέρ φέτος ο Ρόκα.
4: Ναι, είναι πάει τάβρος φέτος. Έκαμε το επίπληξη πριν λίγο μήνες και έφερε τα μήκια του, βλέπεις.
2: Και γλύωρα είδες, αν και αρκίζε.
4: Έστω, εμείς μα εξίεσαν και δεν το σηκώνουν πολλά. Μόλις γίνει ότι είπε τα γλώσσα.
0: Εμένα πάντως τούν το πολλά γλύωρα, είναι και επίθυμη να σου πω την αλήθεια.
4: Τώρα να δούμε.
0: Πότε πρόλαβε, επαρετήθηκε, ήρθε πίσω, έστησε ομάδα, ας σε όσοι ξέρει.
4: Εμείς στη Λάρνακα έτσι είμαστε, έτσι μπορούμε να βάλουμε, στείλουμε το χαρτί, να πάει, να το τσεκάρουν, να κάνει και μετά να γίνει όλη η διαδικασία.
0: Εκτός αν ήταν όλα στημένα και τον καιρό που ήταν υποπαρέτηση, είναι έκλειγε και παίχτες για την ΑΕΚ.
2: Μπορεί.
4: Κάτι που τούτα κάνουμε τα αλήθεια.
0: Έχετε εδώ, μες στο γεμάς σας. Καταλάβω το που το μητσίδαμε.
2: Όχι ποτά τρώει την μητσίδαμε, ό,τι γίνει. Βρέχει στην Αφρική φταίω Λεωνίδου. Εξυφίλησε το φράγμα στο Μεξικό φταίω Λεωνίδου.
4: Άρα, εμπούσε ζηλεύτε.
2: Ρε φίλε μου, δεν μου έκανε, μάθαμε φίλε. Αυκά πας σε τείχον εξανάδες.
4: Μα και παραθένα εγώ σαν τον έξι.
2: Σωστό. Πώς αν αντέξω φέτος ο καημένος. Πώς αν αντέξω.
0: Έχεις να αντέξεις κόμμα.
2: Εσκληραγωγήθηκα μέσα από τον αθλητισμό.
4: Έτσι. Να δώσω και τα χαιρετισμάτα μου του Χορτηγατζή του Ρούλη.
2: Να του δώκεις και
4: θέλω τούτα μέσω της εκπομπής του κύριου Παπαμοησίου, αλλά είπα να του αστείλω και που δάμε.
2: Αν ακούει και δάμε.
0: Γεια σου κύριε Ρούλη.
2: Λούλης.
4: Λούλη, ναι. Ακούει Χατζιάννη, Χορτηγατζή και ακούει Χατζιάννη.
2: Ακούει Χατζιάννη, μπράβο το άνθρωπο, είναι ποιότητα. Χορτηγατζής με Χατζιάννη, πρώτη φορά ακούω.
0: Έγινε.
2: Α, να σε καλά.
4: Έγινε, καλή φρέγια.
0: Γεια σου Γιάννη μου, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Έχουμε διαφημίσεις. Που να έρθουμε πίσω, θέλω να σου πω μια ιστορία με ένα Κροάτι, είναι χτεσινή. Πάμε διαφημίσεις, αθλικοδέκτον και επιστρέφουν.
5: Σούπερ Σπορ 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
6: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
5: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
7: Jackpot στο Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Έχουμε γιορτή!
10: Εμείς
9: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
10: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
9: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
14: Ανδρέας Καραλάμπους.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εξέλιξη προκύπτει στην υπόθεση του Κόνορ Γκόλτσον και του Απόλλωνα, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον Άρη για τον τερματισμό της συνεργασίας τους. Μένει η ανακοίνωση για Όσμπολς του Σκιανόλευκου σήμερα, η πρώτη προπόνηση στο Κολόσσι. Στην Κύπρο, για να επανενταχθεί στο δυναμικό της Πάφου, ο Μπρίτο, θετικές ενδείξεις για παραμονή του Λελέ, αναμένονται μαζεμένες ανακοινώσεις από τους κυπελούχους. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με Λιμιό και Παναγίδη στον Αποέλ, αναμονή για την απάντηση Μαντσίνη. Στην Κύπρο, ο Φάντερχον, προκειμένου να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στην ΑΕΚ την ερχόμενη Παρασκευή, η ανοιχτή προπόνηση των κιτρινοπρασίνων. Στη μεταγραφική λίστα της Ομόνιας, οι Γιορίς, Σίλβα και Κάρνιτσνικ. Οι πράσινοι εξετάζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Εξακολουθεί να ενδιαφέρει η περίπτωση Τσατάκοβιτς στην ΑΕΛ. Καρό και Γκομίσα υπογράψουν αφού τερματίσουν τη συνεργασία με τις ομάδες τους. Φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης ο Ζέλκο Κόπιτς, πάντα στο τραπέζι και το όνομα του Κάρελ Γκέρετς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από Ισραήλ, ο Μαρίνος Τζονίς βρίσκεται σε επαφές με την Μακάπι Νετάνια. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10, Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Στη 1 τα ξημερώματα, Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Στις 4 το πρωί, Τσεχία Μεξικό και Εκουαδόρ Γερμανία. Ο Κάρλο Αντσελότη έκανε γνωστό ότι ο Νεϊμάρ θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Ο Παναθηναϊκός έκανε κίνηση για τον 24χρονο φόρτη Τούν Ελμίν Ράστοντερ και φουλάρι για την απόκτησή του. Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Αρίτσε Λουσνόντο για το κέντρο της άμυνας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
0: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Ευχαριστίες και στη Κεολέντε και που δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις με Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Μπορείς να δεις όλο το Κυπριακό πρωτάθλημα, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις όπως Premier League, Champions League, Europa League, Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, Καλαθόσφαιρας, Tennis, MotoGP, Power Drift, Υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες οι Sports Show εκπομπές, Match the Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και φυσικά όλα αυτά μέσα από TV Co App και να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Για περισσότερα κάλεσε στο 130 ή επισκέψε ένα κατάστημα Kevonet ή μπες στο www.kevonet.com.cy.
1: Λοιπόν, μία είδηση που πήραμε πριν από λίγο. Εντάξει, αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα.
0: Για τηλεοπτικά.
1: Ναι, αλλάζει στέγη, πάει στο Sky το και μάλιστα με την σύμφωνο γνώμη όλων. Ήταν 14-0.
0: Όλων και του Ολυμπιακού.
1: Και του Ολυμπιακού, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπράβο στου αδερφού Αγγελόπουλου. Πέσαν και καλό χρήμα, πιστεύω.
1: Εντάξει, ο Σκάι έχει σχέση με τον Γιάννα Κόπουλο.
0: Τον Αλαφούζο να σου. Τον Αλαφούζο. Εντάξει, και εγώ έτσι να σου. Υπάρχει πριν να σου διηγηθώ μια ιστορία πολύ σύντομη. Γιατί έχουμε ένα λειτουργήμα εδώ. Ενώ με σεβαστή και εγώ με σκλέπτα θέλω να το πω. Πώς νιώθουμε κι εμείς καμιά φορά. Εντάξει, τούτη δουλειά έχει τα αρνητικά της, τα κακά της, την πίεση που δέχεσαι από τον κόσμο, τα όσα διαβάζεις δεξιά-αριστερά. Αλλά με την ιστορία μου να σου διηγηθώ τώρα νομίζω ξεχνά τα ούλα. Όταν υπάρχει ακροατής 84 ετών. Άνθρωπος ο οποίος μένει στο χωριό του, είναι τυφλός και μόνη του παρέα είναι το ραδιόφωνο. Και ζητά να σου μιλήσει τηλεφωνικά, μέσω ενός κοινού γνωστού. Εννοείται εσύ δεν αρνείσαι ρε φίλε. Ενώ είναι πολλά ωραίο να μιλάς με τον κόσμο, ότι έχω μην καμνιστεί για τον κόσμο. Νομίζω όσοι με ξέρουν μπορούν να το επιβεβαιώσουν ότι δεν αρνούμε να μιλήσω με κανέναν. Πόσο μάλλον με έναν άνθρωπο να ακροατή μας στον χρόνο που φάνει τη ζωή μου κουταλάκι και θέλει να μου μιλήσει ο άνθρωπος γιατί ακούει την εκπομπή. Και μιλούμε, κάνουμε μια πολλή ώρα συζήτηση 10 λεπτά για το ποδόσφαιρο γενικά. Και όταν κλείουμε, στέλνει μου ο συνδετικός κρίκος, γιατί δεν μου το παίρνει ο άνθρωπος, μου το παίρνει ο συνδετικός κρίκος. Μου λέει, φίλε σε ευχαριστώ γιατί έφτιαξες του ημέρα του. Και ως εγώ, 29 χρονών, την ημέρα ενός 84χρονου ανθρώπου που έφανε τη ζωή μου κουταλάκι. Θα με καταλάβεις ό,τι δύναμη τη δική μου, τη δύναμη του μέσου, έτσι, να γίνω σαφής, δεν μιλώ για μένα, μιλώ για το μέσο. Εσύ χαμογελάς γιατί τούτα έζησε στα πολλά χρόνια, αλλά επειδή εγώ τώρα τα ζω...
1: Τώρα τα βιώνεις.
0: Ναι, θέλω να το πω γιατί είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να ακούεις τις κουβέντες που τους ανθρώπους. Να μην λαλούμε μόνο τα αρνητικά.
1: Όταν ρωτήσεις συναδέρφους που ασχολούνται με το ραδιόφωνο για χρόνια, θα σου πούν ότι είναι άλλη μαγεία του ραδιοφώνου και άλλη μαγεία των άλλων μέσων. Το ραδιόφωνο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της αμεσότητας, εντάξει, που μιλάς του άλλου την ίδια στιγμή, που παίρνεις από τον άλλον το τι έχει να σου πει, συναισθήματα, αντιδράσεις, όλα αυτά είναι άμεσα. Τούτον είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Απλά εκείνο που σε κάνει στο ραδιόφωνο κάποιους νεαρούς να φοβούνται είναι το ότι είναι πρέπει να έχουν άμεση αντίδραση. Αλλά σου τα βγάζει τούτα όλα τα συναισθήματα το ραδιόφωνο και αυτό για μένα το ραδιόφωνο είναι το νούμερο ένα μέσο που μπορεί να υπάρξει.
0: Επειδή δεν αντέχω πολύ ρασόλας να πω και κάτι. Ενώ ξέρεις με ρε φίλε.
1: Περιμένω να ακούσω.
0: Εντάξει είμαι και εγώ καλός. Εντάξει παιδιά. Ένα αστείο με κάνουμε. Δημήτρης Κυριάκου έχουμε κόσμο.
1: Γεια σου Λεβέντι Όβερ Πορτοκαλί Λατίνο.
0: Γεια σου ρε Λατίνε που τον Πενός Άρες από Ελίστα 395. Λοιπόν πέ μας εσύ έτσι έχεις εμπλοκή με ραδιόφωνο. Τι ακούεις από τον κόσμο. Ενώ μιλάς δημόσια σε ραδιόφωνο. Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος που σένα.
2: Εντάξει, δεν ήρθε ακόμα κάποιος να μου μιλήσει, ας πούμε.
0: Επειδή εγώ λαμβάνω καλά σχόλια.
2: Εντάξει, εγώ είμαι 16 χρονών, είμαι λογικό να...
0: 16 χρονών, για μάλιστα έφτιαξε μου διάλτσο 3 ευρώ.
2: Ναι, εδώ φέρουμε με πιο Big Mac, ας πούμε, και ένα χυμό πορτοκάλι, έτσι όπως μου λαλείς, την ανόρθωση, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν είπα ότι πράγμα μεταγραφή, είπα απλά τι είχε
2: καταφέρει. Ναι, μα...
0: Είσαι κολεπτόμενο να στέρισε ο Γιαμάλ της Κυπριακής Δημοσιογραφίας.
2: Δεν θέλω να λέω.
1: Επέλανε στο κοπελού, ρε, ακόμα δεν τελειώσε το σχολείο.
0: Α, πάει σχολείο ακόμα. Είσαι έναν 90, σου φαίνεται. Είσαι έναν 90, ναι.
2: Όχι.
0: Πόσο είσαι.
2: 84.
0: Εγώ θεωρώ σε που χαμηλά. Πες μας λέω την εντύπωση σου από το ραδιόφωνο, έτσι, γενικά.
2: Εντάξει, συμφωνώ πολύ με τον κύριο Μολυβιών, ο οποίος είπε ξεκάθαρα νομίζω το ότι ισχύει τέλος πάντων για το ραδιόφωνο. Έχεις άμεση ό,τι θέλεις να πεις τέλος πάντων σε μια εκπομπή την οποία να ακούεις, θα πιάσεις τηλέφωνο και θα πεις. Και η ιστορία που μας εδηγήθηκε στην ουσία μας δείχνει το βάρος που μπορεί να κουβαλά χωρίς να το γνωρίζει τέλος πάντων ο μιλητής ή ο κάθε αθλητιογράφος, δημοσιογράφος, όποιος κάνει την οποιαδήποτε εκπομπή. Και πρέπει κι εγώ τέλος πάντων να αρχίσω να αντιλαμβάνουμε το ότι έρχομαι δαμέ, να προσέχουμε και τι λέμε, τι μπορεί να κάνουμε σε οποιοδήποτε άνθρωπο, αλλά και το θετικά, και θετικά και αρνητικά, λέω πάντα. Τούτα μου έδιδαξε μέχρι τώρα το ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Ο 157 λέει: Γιώργο, σε παρακαλέσω όταν διαβάζεις τα θηγοδελτία να τα λες πιο αργά. Μα προσπαθώ το.
1: Γεια στα χείλη σου, φίλε 157.
0: Προσπαθώ το, κύριε.
2: Παρατήρησα το πάρα πολύ και δεν είσαι ο μόνος από την οικογένειά μου. Δεν είμαι ο μόνος από την οικογένειά μου που σου κάνει την παρατήρηση. Και ο βάζ μου παρατήρησε.
0: Δεν μπορώ, έτσι. Προσπάθησα πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ. Σβήνει η μηχανή μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να προσπαθώ.
1: Δεν έχει, δεν μπορώ.
0: Θέλω. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε. Γεια σου, Δώρο.
3: Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Όταν μιλάς για έναν ποδοσφαιριστή, προβάλλεις συνεχώς κάποια επιχειρήματα τα οποία, κατά τη γνώμη σου λέω, ότι θα πείσεις τον ομιλητή ότι με τούτα τα επιχειρήματα που λέω εγώ, ας πούμε, θα αναδειχθεί ο ποδοσφαιριστής του στο μέλλον. Δηλαδή, λες, ας πούμε, κάποια επιχειρήματα. Πώς θα, και μάλιστα πιστικά, χωρίς να είναι και θετικά, έτσι, δηλαδή, ότι πράγματι θα γίνει. Κατάλαβες το νέο μου.
0: Προσπαθώ, ομολογώ.
3: Ναι, ρε, μιλάς για προηγουμένως για έναν ποδοσφαιριστή, ότι...
0: Τι ποδοσφαιριστή.
3: Έναν, πώς το λες, πονάς τύπου τον Άρη.
1: Τον Κόλτσο.
3: Όχι, όχι, έναν παιδί...
0: Για τον Μιχάλη, για τον Παναγίδη του Άρη.
3: Τον Παναγίδη, μπράβο, ναι. Τον Παναγίδη, σωστό. Μιλάς έτσι, ας πούμε, με έναν πιστικό τρόπο, πράγματι τόσο ποδοσφαιριστής θα ανταποκριθεί.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
3: Ναι, έτσι που προσπαθούν
0: να... Πρέπει νομίζω να σταματήσει λίγο η παρανόηση. Εμείς δεν είπαμε, εγώ δεν είπα ότι θα πιάσει, είπα ότι είναι ταλέντο. Ωραία. Έχει ταλέντο. Έχει ταλέντο. Τα ταλέντα συνήθως δεν ευδοκιμούν σε έναν περιβάλλον πάντα το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί στον Άρη να μην είχε τον χώρο των χρόνων τη ηθίκε στον Άρη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένω το περιβάλλον του ΑΠΟΕΛ να ευνοήσει την ανάπτυξη αυτού του ταλέντου. Δεν μπορώ εγώ να σου υπογράψω ότι θα παίξει τόσο παίχτη. Για κανέναν δεν σου υπογράφω.
3: Εξαρτάται
0: από 15 πράγματα μόνο μου προμονή.
1: Αφού το πράγμα είπαμε το. Εξαρτάται από τον ίδιο, εξαρτάται από τον χώρο που να βρει μέσα στην ομάδα και εξαρτάται από τον Παπαδόπουλο.
0: Αν και τα κάμπνιο κουτσά καθαρισμένα, ούλα του τα νομίζω λογικά είναι.
1: Οι νεαροί της Ομόνιας, δηλαδή τα τελευταία χρόνια που φγαίνουν, εν τους ευνόησαν οι συνθήκες στην Ομόνια που δίνει χρόνο και ο Μπέρκ.
0: Ο Μπέρκ είναι μια κοινή συνισταμένη σε τους νεαρούς.
3: Το θέμα είναι ότι είναι ένας μεγάλος σωματείων, έχει τόσους τίτλους, γενικά όλη η εικόνα του σωματείου της Ομόνιας που...
1: Ναι, αλλά θα έφτιανε κανείς και να σου έλεγε ότι επειδή είναι μεγάλος σωματείων και πάντα διεκδικεί τίτλους, είναι δύσκολο να δώσεις χώρο και χρόνο σε νεαρούς. Αντίθετα όμως, ναι, η Ομόνοια το κάνει. Κόντρα στη λογική.
3: Ναι, έχει και τη στήριξη από τη διοίκηση. Δεν ξέρω αν η διοίκηση σε έτσι σε εμάς, γιατί λες τον προβοητή, θέλω να μου κάνεις αυτόν και αυτό.
1: Έτσι.
3: Ναι. Ας αφήσω κάτι άλλο προσωπικό, επιτρέπετε, Λεωνίδου.
0: Εξαρτάται πόσο προσωπικό.
3: Έτσι. Πες μου, η ανάγκη, το μάλλον, το αθλητικό δελτίο, το έχεις ηχογραφημένο ή το λες την κίνηση, την τιμή.
0: Όχι, είναι live.
3: Live, μάλιστα.
0: Είναι live.
3: Έχεις όμως ένα, πώς να το πω.
1: Τικ.
3: Όχι, όχι, έναν ήχο. Εκεί τη στιγμή που είσαι στην ώρα, το λες με έναν έτσι χαρακτηριστικό τρόπο, σαν πως έχεις κάποιο προηγούμενο, μιλάτε κάποιο και είσαι θυμωμένο, ας πούμε.
0: Ήταν που ακούεις καμιά φορά, όχι και δωρομή, είμαι καλά, δεν έχω...
3: Εντάξει, ρε. Όχι, το λέει, ας πούμε, με κοινό το τρόπο, σε μια ώρα.
0: Επόμενα θυμωμένο σε μια ώρα.
3: Λέω, λέει το έτσι. Σε μια ώρα.
0: Είναι για αυτήν το κομμάτι που αναφέρεσαι.
3: Μόνο αυτή το. Μόνο στην ώρα λέω. Άρα ο Γιώργος έχει κάτι ας πούμε μεγάλο.
1: Μπορείς να θυμώνεται με τον ήχο.
0: Εν μ' αρέσει που περνάει.
3: Τονίζεις το ώρα ρε παιδί μου. Δίνεις έφαση.
0: Ας σου πω ρε δώρο, εν μ' αρέσει να περνάει η ώρα. Θέλω να μείνει στάσιμη, να απολαύσω τη ζωή μου.
3: Ελά, σου πω, η στάσιμη ώρα, ακούω να σου πω κάτι. Θα σου πω ένα το οποίο τα έχω πολύ υπόψη του. Οι αναμνήσεις, οι μνήμες, όπως το θες, πες το, είναι εκεί που σε κρατάω στη ζωή.
0: Μπράβο ρε δώρο ρε.
3: Τίποτε άλλο.
0: Με αυτήν την ατάκα θέλω να σε αποχαιρετήσουμε και τάρεσέ μου.
3: Άλλωστε.
0: Γεια σου δώρο.
3: Άρα πρέπει να συνεχίζεις να κάνεις, να δημιουργείς συναισθήματα.
1: Γεια σου δώρο.
0: Γεια σου δώρο. Εμείς δεν τριάνταμε το πτυχίο, έχει πολύ καιρό που το πιάμε. Με τι ρωτάσαι. Έχει πολύ καιρό που γίναμε expert.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Παπαγιώργη.
4: Μετά από πάρα πολύ καιρό να βγω στο ραδιόφωνο.
1: Περίμενα να γίνει διάσκεψη σήμερα για να βγει.
4: Όχι μάνα μου. Απλά άκουσα ένα νεαρό παιδάκι 16 χρονών είπετε.
1: Ναι.
4: Έναν και 84 ύψος ΔΕΗ. Είναι δημοσιογράφος το παιδί.
0: Να πω ότι έφορε ακουστικά, γι' αυτό δεν απαντά. Είναι
2: κάτι άκουσα.
0: Είναι σε μαθητής λυκείου, ναι. Πάει στο Λατρίτη το Σεπτέμβριο.
4: Πάντως
1: το όνειρό του είναι να τελειώσει αθλητικός συντάκτης.
4: Έχει απίστευτη ηχητική φωνή του, ορθοφωνία. Το φτύν του κάθε ακροατή πιστεύω, τουλάχιστον το δικό μου, αποδέχεται πολύ απαλά τον ήχο, το ηχόχρωμα του. Και του εύχομαι αυτά που τα λέω για να του δώσω ενθάρρυνση για να προχωρήσει το παιδί. Πιστεύω ακράδαντα ότι έχει όλα τα προσόντα, τουλάχιστον τη φωνή, για να γίνει ένα σπουδαίος αθλητικόγραφος.
2: Σας ευχαριστώ. Τελειώστε.
4: Συγχαρητήρια Λεβέντη είπα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Από το στόμα σας και ας του Θεού αυτή.
4: Αν είσαι και με τον Ολυμπιακό, να σε παρακολουθώ πάντα.
2: Ποιον Ολυμπιακό?
4: Τον Ολυμπιακό Λευκοσία, ένα Ολυμπιακό έχει Κύπρο.
2: Ατυχήσαμε. Δεν
4: πειράζει, πάλι αγαπώς.
1: Πες μας τώρα που είσαι στη γραμμή, να μπορούμε να περιμένουμε φέτος τον Ολυμπιακό.
4: Ο άνθρωπος που θα σου πει πριν να κλείσει το ρόστερ λόγια μεγάλα, θεωρώ ότι είναι ανεύθυνος. Είμαι εκεί, ακούω τα πάντα, βλέπω τα πάντα, λόγια όλοι να πούν μεγάλα, πα.
1: Μα γιατί ο Ολυμπιακός δεν λέει ποτέ μεγάλα λόγια?
4: Όχι, δεν λέμε, εμείς λέμε μεγάλα λόγια, απλά εγώ θα κρίνω το έργο το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά όταν πατήσουν οι παίκτες που θα έρθουν στο χόρτο, θα τους δούμε στις προπονήσεις, στα φιλικά και σε κάποια παιχνίδια. Είμαι πολύ αισιοδοξός, αλλά θα έρθω να περιμένω επί το έργο.
0: Μάλιστα, σωστό.
1: Θέμα επενδυτή, έχουμε κάτι?
4: Όχι.
1: Δεν έχει έτσι πράγμα.
4: Όχι, δεν έχει τίποτε. Τίποτε απολύτως. Επενδυτές είναι αυτοί οι οποίοι
1: βάζουν λεφτά.
4: Είναι δίπλα στον Ολυμπιακό και προσφέρουν υπηρεσίες διάφορες, οι οποίες για τον Ολυμπιακό είναι λεφτά.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μια και ανοίξαμε την κουβέντα. Επειδή, εντάξει, τα τελευταία πολλά χρόνια σχεδόν είναι ήδη που είναι στον Ολυμπιακό και ανακυκλώνονται. Πώς μπορεί να πάει το πράγμα, δηλαδή, θεωρείς υπάρχει μέλλον?
4: Ναι, βέβαια. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Εγώ πώς κρίνω, γιατί ξέρεις ότι πόσο χρόνο είσαι Πολύβιε?
1: 55.
4: Περνώ σε σχεδόν 11 χρόνια. Θέλω να σου πω...
1: Δεν είμαστε μεγάλοι.
4: Εγώ δεν είμαι μεγάλος, αλλά είσαι μικρός. Λοιπόν, θα σου πω ότι ας πούμε το δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε με την ανόρθωση στο GCP ήταν και Παρασκευή ακόμα, να σου το πω έτσι. Εκείνο το οποίο με κάνει και νιώθω έτσι αισιοδοξία πολύ μεγάλη είναι ο νεαρός κόσμος που έρχεται στο γήπεδο με Πολύβια και πίστεψε το πράγμα. Μετά από τόσες κακές χρονιές, οικονομικά δύσκολες χρονιές, ξέρω εγώ, που έπρεπε ο κόσμος να μην είναι τόσο σύσσωμος κατά κάποιον τρόπο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, θυμούμε το 72 όταν επανηγυρίσαμε το δευτείο πρωτάθλημα, ήμουν έτσι μικρός και έβλεπε στον κόσμο κατά χιλιάδες. Δεν υπάρχει ο κόσμο πλέον. Αλλά βλέπω νεαρών κόσμων, όπως και φέτος στο συμβούλιο δεν πήγαν κάποια νεαρά παιδιά, και πιστεύω ότι σιγά σιγά υπάρχει ενδιαφέρον. Αν υπάρχει ο πυλώνας ή δύο-τρεις πυλώνες οι οποίοι μπορεί να βάλουν την καμπούρα τους που κάτω για το μεγάλο κομμάτι του οικονομικού, συν τα υπόλοιπα, τότε πιστεύω, είμαι αισιόδοξο πολύ.
1: Μακάρι, μακάρι.
4: Παιδιά, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Σου, κύριε,
1: να σε καλά, να σε καλά.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Ο Σάββας είναι από Πάφο.
0: Έλα, κύριε Σάββα.
5: Θέλω να σχολιάσω κάτι που είπα για τον Λεωνίδο.
0: Ναι.
5: Εμένα αρέσουμε σε πως τα λέει, διότι ο ενταχύδα που τα λέει, λέει τα καθαρά, πρώτα απ' όλα, αναγκάζει τον ακροατή να προσυλλωθεί σε εκείνο που μπορεί να ακούσει. Αν θέλει να ακούσει κάτι, δεν τα λέει γλύωρα. Λέει τα καθαρά και γλύωρα, συμφωνώ μαζί, αλλά έτσι είναι, με αρέσκει μου έτσι. Διότι μπορεί να κάνεις συγκέντρωση σε εκείνα που είπε να μας θέλει να ακούσεις. Άμα θέλει να ακούσει τα άλλη σπορία αριστερά και δεξιά και να ακούσει άλλο πέντε συνομιλίτε, δεν θα τα ακούσει καμία. Δεν συνδύει που λέει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είναι κύριε Σαββά μου, είναι απόψει αυτέ. Κάποιοι φταίνουν να πούν το αρνητικό, κάποιοι το θετικό.
5: Μα την άποψη μου που λέω.
0: Ναι, γι' αυτό είναι θεμητό. Είτε είναι υπέρ μου, είτε αντίο μου, είναι θεμητό.
5: Όχι, δεν ξέρω καθένα αντίο σύμπερ. Απλώ εμένα αρέσκει με ξέρω πώ τα λέει.
0: Χαίρομαι που τουλάχιστον αρέσκει σε ένα μου φκιέν κυβέντο. Άρα είναι εντάξει. Ναι, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε στην τελική είναι ότι εντάξει, κάποιοι δημοσιογραφικοί κανόνε υπάρχουν, αλλά. Εντάξει, είναι και θέμα γούστου του κάθε νου ακουστικό. Ένας αρέσκει του έτσι, άλλο αρέσκει του άλλος.
5: Μα έχει τους δημοσιογραφικούς κανόνες, αλλά όταν έχεις τις λέξεις, τις λέξεις, ολόκληρες τις λέξεις, και όμως θα στέλνει τα λόγια σου,
0: είναι...
1: Μα τις λέει ολόκληρες.
5: Αν εγώ μπορώ να μιλήσω μετά.
0: Ξέρεις, κύριε Σαββά.
5: Γι' αυτό μου αρέσει.
0: Κύριε Σαββά, διάσουμε μια πολύ καλή μπάσα. Τώρα μίλησες σαν πω είσαι καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο χωρίς να είσαι. Μπορεί να είσαι καθηγητής της ζωής, ένα αμφιβάλλω. Αλλά ο καθηγητής που είχα στο πανεπιστήμιο όταν μας έβαλε μπροστά που λένε την τάξη να εκφωνούμε. Και τότε το ίδιο πράγμα έκανα. Και όταν εθιάβασα δύο φορές το ίδιο δελτίο ραδιοφωνικών τότε που μας έβαλε να γράψουμε, λέει μου, το αρνητικό για μένα ακουστικά είναι ότι θιαβάζεις τα γλύωρα. Όμως δεν είναι αρνητικό στην τελική, γιατί το θετικό και τούτο πρέπει να κρατήσεις είναι ότι σε καταλαβαίνω. Και τις δύο φορές σε καταλαβαίνω, λέει μου. Οπότε. Για τον καθηγητή που είχα τότε, τον κύριο Παυλίδη, τον Γιώργο, να πω και το όνομα του γιατί είναι πολύ γνωστό, ήταν τσίνο το δίδαγμα τη ιστορία ότι άμα σε καταλαβαίνω, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι μου είπαν στο πανεπιστήμιο, ρε παιδιά, δεν μου να σα πω.
5: Αφού από τη στιγμή που σε καταλαβαίνει το γρήγορα, εξαρτάται. Σαν εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γρήγορα. Άμα σκέφτομαι να μιλήσω γρήγορα, να συγκεκριμένο.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αργά. Ναι, εντάξει, κάποιο μπορεί να του αγχώνει το θέμα, δεν μπορεί να κάνω έτσι, με έτσι κάνουμε το επιτίδε.
5: Άμα δώσεις προσοχή, θες να ακούσεις, θα το ακούσεις.
0: Εντάξει, πέ μου γένω, δώσ' θα σου στείλω ένα δώρο. Να έρθω Πάφων να σε βρω, κύριε Σάββα μου, να σε επιβραβεύσω. Ποιον να γυρέψω, το Σαββίν τον Μιόν, είσαι ο Σαββίς κάτι.
5: Εγώ είμαι ο Σάββας, δουλεύω στο φίλιο προς σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, είδες εδώ και με ένα στοιχείο να σε εντοπίσω, τα άλλα είστε πάνω μου.
5: Εντάξει.
0: Μάλιστα, να σε καλά, κύριε Σάββα μου, χαιρετή μας την όμορφη Πάφο.
5: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, έχουμε ένθετον για το Μουντιάλ του 1974.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Αχ, Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
14: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο Κράτος Μαφία αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν αποκλείεται ο διορισμός ατόμων και από το εξωτερικό. Ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούντης επιβεβαίωσε ότι η δύναμη παρέλαβε την έκθεση, τα πρακτικά και τον κατάλογο τεκμηρίων της υπόθεσης και αναμένει τώρα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Εκτός συλλογικών οργάνων του ΔΣ, τίθεται οικειοθελώς ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, όπως ενημέρωσε ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του ισχύει μέχρι να λάμψει η αλήθεια για τα όσα του αποδίδονται. Σε 24 ώρη απεργία κατήλθε το Ρωμίσιο κυβερνητικό προσωπικό διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των όρων εργοδότησης για τη νέα συλλογική σύμβαση. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεύθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η κυβέρνηση προσεγγίζει με θετική χρεία τα αιτήματά τους, λέει το Προεδρικό. Μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες, απάντησε ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, ο οποίος παρουσιάστηκε εκ νέου ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Πάφου για την υπόθεση που έχει καταγγελθεί εναντίον του για βιασμό. Ορίστηκε πενθήμερη η ακρόαση της υπόθεσης από τις 27 Ιουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για συνέχιση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για περίοδο ακόμη 2 μηνών. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
16: jackpot στο Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
18: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
19: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
20: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
21: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
22: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
23: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega.
24: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
25: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: με ένα χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: με ένα χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: φέτο του Μουντιάλ.
1: Ευχαριστίες.
0: Σήμερα,
1: όπως είπαμε, να το πούμε και εμείς.
0: Ναι, ναι, ευχαριστίες στον χορηγό μας.
1: Σε Sky's Roof Bar στον Πρωταρά που καθιστά εφικτό αυτόν το έθετο. Έτσι, μας δίνει δυνατότητα να μιλήσουμε για το.
0: Και σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο 1974.
1: Εντάξει, μια χρονιά που για μας ως
0: σημάδευσε λαός, την Κύπρο.
1: Για μας ως λαός δεν είναι μια χρονιά που θέλουμε να θυμάστε, αλλά εν πάση περιπτώσει η Μουντιάλ έγινε, οπότε θα πρέπει να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ του 1974 που έγινε στην Δυτική Γερμανία από 13 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου και σηματοδότησε έτσι μια νέα αρχή, μια νέα εποχή για το άθλημα. Νικήτρε η Δυτική Γερμανία, αυτή που το φιλοξένησε. Συνεχίζεται κατά κάποιον τρόπο η παράδοση που θέλει τους διοργανωτές να το σηκώνουν ή πληθαίνουν οι ομάδες που διοργανώνουν και το σηκώνουν. 2-1 κέρδισε την Ολλανδία στο Olympic Stadium του Μονάχου. Ο τελικός τώρα να πάμε, ένα θρυλικός τελικός ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Ολλανδία.
0: Πάντα θρυλική η τελική.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι κάτι παραπάνω υπό την έννοια ότι μόλις στο δεύτερο λεπτό η Ολλανδία με πέναλτι του Johan Nischkens προηγείται με 2-0, με 1-0 στο δεύτερο λεπτό χωρίς να αγγίξει την μπάλα η Κοδέσποινα. Δηλαδή ο κράτος είναι μόνο η Ολλανδία σε βάλει γκολ. Συνήθως όμως η Δυτική Γερμανία συνέρχεται, σοφαρίζει με πέναλτι του Paul Breitner και ο πέναλτι σε ένα μάτσο διαιτητή του τελικού. Μπράβο, ήταν κοντά στις φάσεις πρέπει, αν ήταν, δεν ξέρω.
2: Ναι, από ό,τι είδα και εγώ τα στιγμή ότι ήταν πέναλτι και τα δύο.
1: Μάλιστα. Το VAR της εκπομπής μας αποφάσισε και πήρε την νίκη με γκολ του Gerd Müller ή Müller, πώς λέγεται.
0: Müller, Müller.
1: Αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής με τα πάρα πολλά γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ. Μιλούμε για την Ολλανδία που ήταν total football. Έτσι. Έμεινε περισσότερο στη μνήμη του κόσμου εκείνη η Ολλανδία, του Johan Cruyff με το σύστημα total football. Οι παίχτες αλλάζαν συνεχώς θέσεις, έπαιζαν με έναν τρόπο που επηρέασε και το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βαθιά είναι επηρεασμένο το ποδόσφαιρο από
0: τότε. Πώς έπαιξε, ψε η Αγγλία.
1: Κανεί.
0: Καλά, ρε, ψε η Αγγλία. Αν είχε εναλλαγέ συνέχεια θέσεων, ένα γρήγορο ποδόσφαιρο.
2: Και άστοχο
0: ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να.
2: Και άστοχο
0: ποδόσφαιρο. Άστο άστοχο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Έμεινε η μπάλα παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα στα πόδια κανενιού Αγγλού.
1: 5 δευτερόλεπτα. Αλλάζα
0: συνεχώ. Απλά δεν μπορούσαν να σπάσουν.
1: Μάλιστα,
0: πρέπει να δώσει και τούτο για να φτάσει στην κατάκτηση ενός Μουντιά. Πράγμα είναι να σπάσει και τη διπλή να μην αζώνει.
1: Εντάξει που έβαλες σου κανένα βασμάνο του Χέλ. Έγινε κάτι επειδή ακούσε τώρα είσαι φίλο Εγγλέζος. Τέλος πάντων. Ήταν το πρώτο.
0: Επειδή είπες για το total football, ρε φίλε.
1: Είναι το πρώτο Μουντιά που απονεμήθηκε τον τρόπαιο της FIFA αντικαθιστώντας το παγιόν το Jules Rimet Trophy. Άρα αλλάζει εδώ το τρόπαιο, το βαρύτιμο. Πρώτη συμμετοχή στην τελική φάση για Αυστραλία, Αϊτίν του Ζαΐρ και Ανατολική Γερμανία. Το Ζαΐρ που λέγαμε, θυμάσαι. Ήταν η μοναδική του πριν τη φετινή.
0: Το προηγούμενο, ναι.
1: Ναι, που ήταν ο Ζαΐρ. Έτσι. Η Ανατολική Γερμανία νίκησε τη Δυτική Γερμανία με ένα 0 στη φάση των ομίλων σε έναν αγώνα με μεγάλο πολιτικό συμπορισμό λόγω του ψυχρού πολέμου τότε. Πρώτο σκόρερ ο Λάτο τη Πολωνία με 7 γκολ, ο Γκρέκορ Λάτο. Και η Πολωνία έρχεται τρίτη. Θεωρείται μία από τι μεγαλύτερε εκπλήξει του τουρνουά. Για εκείνη την εποχή τότε. Το 1974 δεν υπήρχαν προμητελικά και ημιτελικά όπως σήμερα. Μετά την πρώτη φάση ομίλων ακολουθούσε δεύτερη φάση ομίλων και οι νικητές των δύο ομίλων έπαιζαν απευθείας στον τελικό. Yeah. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιήθηκε μόνο στο Μουντιάλ του 1974 και το 1978 θα το βρούμε και στο επόμενο μας. Θέτω αύριο πρώτο ο Θεός. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πολλοί ιστορικοί του Μουντιάλ θεωρούν το τουρνουά του 1974 ως το τουρνουά που φέρνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τακτικά εξελιγμένων κυρίως λόγω Ολλανδίας του Κρόιφ και Δυτικής Γερμανίας του Φραντς Μπέκενπάουερ. Να πάμε λίγο και σε πιο συγκεκριμένες ιστορίες. Αρκετές εξ αυτών μοιάζουν με μυθιστόρημα, είναι και διάσημες. Εκείνο που είπαμε πριν, ότι η Ολλανδία σκοράρει πριν αγγίξει την μπάλα η Δυτική Γερμανία. Ο Κρόιφ ξεκίνησε προς την περιοχή και κέρδισε το πέναλτι. Ο Johan Nischkens σκόραρε, έκανε το 1-0 πριν καν αντίπαλος αγγίξει την μπάλα. Φυσικά οι Γερμανοί συνέρχονται. Ξεπερνούν το σοκ και κερδίζουν με 2-1. Το να κάνεις ανατροπή σε τελικών δεν είναι διόλου αμεληταίο. Το πιο φορτισμένο παιχνίδι όμως ήταν αυτό ανάμεσα σε Ανατολική και Δυτική Γερμανία. Όλοι περίμεναν εύκολη νίκη των Δυτικών Γερμανών. Στο 77 ο Γιούρκεν Σπάρζερ πέτυχε το μοναδικό γκολ και η Ανατολική Γερμανία κέρδισε με 1-0. Η νίκη αυτή έγινε θρύλος πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα και αργότερα ο Σπάρζερ είπε ότι αν στον τάφον του έγραφε μόνο να βούργο 1984 όλοι θα καταλάβαιναν ποιος είναι.
0: Πες μου ξανά το όνομα του.
1: Γιούρκεν Σπάρβαζερ. Ράχεις προφορά να μου λαλείς ονόματα, είναι και έτσι με τη γερμανική προφορά.
2: Επειδή λαλείς τώρα σωστά και γερμανικά θέμεις.
1: Ένα λεπτό.
0: Άκου το, ξαναδέω.
1: Είδες και αν δεν λόγω με έναν εκδόν του επίθεων του ανθρώπου.
2: Να το βάλεις στους αλμίδια.
1: Εγώ αποφασίζω να θα μπει.
0: Σπαρ.
1: Σπαρ Βαουζερ. Είναι καλά και είναι το άλλο σωστά ρε παιδιά. Έτσι είναι το.
2: Εδώ αργά και καθαρά όπως τα λέει.
1: Γιούργεν Σπαρβάζερ.
0: Το ζάι που γράφει στα ελληνικά εντάλλως.
1: Πού είναι το Σπαρβάζερ. Όχι, λάθος της έρευνας. Λοιπόν, το παράδοξο όμως ποιον είναι. Αντιπαρέρχομαι το χλεβασμό και πάω στην ουσία. Ήττα βοήθησε τελικά τη Δυτική Γερμανία. Γιατί? Επειδή βρέθηκε σε ευνοϊκότερο όμιλο στη δεύτερη φάση και κατέκτησε το τρόπαιο. Και αργότερα ο Λάκερος Φραντς Μπέκενπάουερ παραδέχθηκε ότι τον γκολ της Ανατολικής Γερμανίας τους αφύπνισε. Αργότερα ο Λάκερος Φραντς Μπέκενπάουερ παραδέχθηκε ότι τον γκολ της Ανατολικής Γερμανίας τους αφύπνισε.

0: Και της Φραγκφούρτης τώρα. Τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι? Η Δυτική Γερμανία παίζει με την Πολωνία και ουσιαστικά αυτό το μάτς έκρινε ποιος θα πάει στον τελικό. Έλα όμως που λίγο έλειψε να ακυρωθεί το παιχνίδι. Γιατί υπήρχε καταρρακτό της βροχή, το γήπεδο έγινε βάλτος, ήρθαν πυροσβέστες και εργάτες και δούλευαν επί 35 λεπτά για να απομακρύνουν το νερό μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Και οι Πολωνοί που έπαιζαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο αλλά σε ένα στεγνό φυσιολογικό γήπεδο δυσκολεύτηκαν πολύ και έχασαν με ένα 0. Πολλοί Πολωνοί θεωρούν ότι η συνθήκη με τη βροχή, που ήταν ατυχία, δεν ήταν ξένος δάχτυλος, τους στέρισε έναν τελικό.
1: Ήταν που καμάν οι εργάτες έτσι πυροσβέστες.
0: Ευκάλαν
1: τον νερό λούκους μέσα στο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως έγινε το γήπεδο έτοιμο για να υποδεχτεί τις δύο ομάδες όπως έγινε τότε.
1: Λοιπόν, δηλαδή αν είχαν το προχτεσινό στην Αμερική.
0: Φαντάζομαι είναι το 2026, έχουν παραπάνω τρόπους και φόδια. Πάμε στην τραγωδία του Ζαΐρ, που είναι η σημερινή. Α, όχι η Αϊτή, το Ζαΐρ είναι το Κονγκό.
1: Το Κονγκό.
0: Ναι, sorry, νομίζω ότι είσαι χειστικά. Εγώ θυμάμαι το πετάμε και στο podcast των παιδιών ότι το Ζαΐρ είναι το τωρινό Κονγκό. Ήταν η πρώτη ομάδα από την υποσαχάριαν Αφρική που έπαιξε σε Μουντιάλ. Οι παίχτες είχαν διαφωνίες με το καθεστώς για τα πριμ τους και υπήρχε τεράστια πολιτική πίεση. Μετά τη συντριβή με 9-0 από τη Γιουγκοσλαβία, οι παίχτες φέρονται να δέχθηκαν απειλές πριν από τον αγώνα με τη Βραζιλία. Το τουρνουά που ξεκίνησε ενός εθνικός τρίαμβος κατέληξε σε φιάλτη για τον Ζαΐρ. Και πάμε στο πολυπόθητο Κρόιφ εναντίον Μπέκεν Πάουερ. Πολλοί θεωρήσαν ότι εκείνος ο τελικός ήταν η σύγκρουση των δύο μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών μυαλών της εποχής, του Γιώχαν Κρόιφ και του Φραντς Μπέκεν Πάουερ. Ο Κρόιφ εκπροσωπούσε την επανάσταση του Total Football. Ο Μπέκεν Πάουερ ήταν ο αρχηγός που άλλαξε τον ρόλο του Λίμπερο. Αν και ο Ολλανδία έπαιξε ίσως το πιο όμορφο ποδόσφαιρο, ο τίτλος κατέληξε στους Γερμανούς και γι' αυτόν το Μουντιάλ του 1974 συχνά περιγράφεται από πολλούς ιστορικούς ως η ιστορία της καλύτερης ομάδας που δεν το κατέκτησε ποτέ. Έτσι για το φινάλε. Σχόλια.
1: Συγκινητικό.
2: Έχει παρακάτω.
1: Συγκινητικό στο τέλος.
0: Σχόλια και παρατηρήσεις. Λίγε και έγραψε του chat GPT, πες μας για τον Γιώργο Λεωνίδου. Είναι γνωστός από τη μακρόχρονη παρουσία του στο αθλητικό ρεπορτάζ. Σήμερα συνεργάζεται με ο Supersport Live. Αμάνα μου, πού τα ξέρει? Δημοσιεύει ρεπορτάζ και αποκαλύψεις, δηλαδή για θέματα διαιτησίας.
1: Όπως γράφεις μέσα στα ρεπορτάζ σου, αποκαλυπτικό και αποκαλυπτικό και ποιά είναι τα
0: GPT. Ναι, το chat ξέρει, α.
1: Λοιπόν.
0: Το chat που διαβάζει.
1: Πραγματικά όμως, δηλαδή, δεν το πιάσε η καλύτερη ομάδα. Ήταν απίστευτη.
2: Και νομίζω το έχασε ξανά η Ολλανδία.
1: Λοιπόν, και πιάσε η Ολλανδία.
2: Ναι.
0: Θέλει να πει ο Δημήτρης ότι έφτασε ξανά στον τελικό. Όντας πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο, έτσι.
2: Ναι, νομίζω στο επόμενο μουντέρ, εντάξει, εξήγησταση αύριο.
0: Λοιπόν, γεια σας παιδιά, όλη μέρα σήμερα ο Ρονάλτο επέστρεψε και έχει σμπακ. Ας πνάσουμε λίγο με το Ουσμπεκιστάν που παίζει, λέω 132.
1: Είναι τα σχέση να έχει. Αν είναι με το Ουσμπεκιστάν, μπορείς το Ουσμπεκιστάν να παίζει με τριπλή αμήνα ζώνης. Δεν κατάλαβα. Λίγες ομάδες που είδαμε που έντες υπολογίζει και τσίμπουν τους βαθμούς.
0: Έχουμε και δύο ακροατές. Μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε, ναι. Να τελειώσουν το έθετο. Να ακούσουμε όμως πρώτα το χορηγό ξανά. Συγγνώμη και επιστρέφουμε.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Η απάντηση κύριε 960 στο ερώτημα σου πώς θα έδωκα του τσάτ γιατί θέλει και εσύ είναι μηδέν. Έτσι, ήταν έκπληξη από τη Δημήτρη Κυριακού, αλλά γενικά εν ελάδωσα τη μηχανή του για να γράφει. Αλλά τι να κάνουμε, μη λευκάλλη μας τώρα για καλό δεν ήξερο, να δείξει πορεία. Πάμε σε ακροατές να μην περιμένουν. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας, ο πράσινο Τσέλιγκα.
0: Τσέλιγκα, ήταν νόμο.
1: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα.
0: Έλα κύριε πράσινο Τσέλιγκα.
5: Ούλες, μιλούσατε για το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Εγώ ακούατε λοιπόν από το 1960. Mm-hmm. Έφερε ο πατέρας μου ένα ραδιόφωνο μεγάλο σπίτι. Και μέχρι εκείνο, μέχρι σήμερα δεν λείπει από το σπίτι μου. Είμαι 80 χρόνων το ραδιόφωνο είναι

0: δίπλα μου.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Και σας ακούω ανελιπώς. Πράγματι είσαστε το κάτι άλλο.
1: Συγχαρητήρια που μας ακούτε.
0: Θα ακούω καθημερινώς.
1: Να είσαι καλά, κύριε Τσέριγκα.
0: Και σένα, τον Λεωνίδο και τον άλλο τον Πόλη, πώς τον λένε.
2: Ο Πόλης είναι εδώ, ο Αλεξανδρού και ο κύριος Παμοησίος. Και όλους μας, και τον Μπότσο, τον Ποιακή, ο Στάκης, μετά είναι η Μαρίνα με ο Μάκη. Έχουμε full πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ σας ακούω κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά, κύριε Τσέριγκα, ευχαριστούμε κύριε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι,
0: πράγματι, είσαστε το κάτι άλλο για λόγο μου.
2: Μάλιστα. Και ένα σχόλιο για την Ομόνοια, αν είστε αισιόδοξος.
0: Είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά ακόμα δεν έμαθα αν πιάσαμε νέους παίχτες.
2: Έως αύριο μεθαύριο κάτι να προκύψει, λέω υπομονή.
0: Δεν έχω ακούσει, γιατί
2: εντός των ημερών θα σας πούμε.
0: Να με βάλει στο χάι μου.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Ακόμα ξένος ένιρθε, επέστρεψε ο Κακουλής.
0: Ο Κακουλής εντάξει ήταν και πάντα. Αλλά θέλουμε και τερματοφύλακα. Θέλουμε και ακόμα κανέναν άλλο.
2: Να δούμε, κύριε Τσέριγκα, μου λέω υπομονή. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.
0: Και εγώ χαρικά που σας ακούω συνέχεια.
1: Να σε καλά, γεια σου. Να
0: ακούτε τους συνομιλητές που μιλούσαν και γελώ.
2: Έτσι, απερνούμε ωραία.
1: Γεια σου, κύριε Τσέριγκα.
2: Γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γιώργο και Πολύβη, ένα θυμίζω κάτι που να μην το θυμάσετε. Μερικά χρόνια μετά που η Γερμανία πιάνε τον τελικό με την Ολλανδία, ευκήγε ο διαιτητής, ο Άγγλος ο διαιτητής και ζήτησε συγγνώμη στους Ολλανδούς που έδωσαν το ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της Γερμανίας.
2: Α, Δημήτρη, μας είπες ότι ήταν πέναλτι.
3: Ένιδα πέναλτι.
2: Της Γερμανίας, δυτικής
4: Γερμανίας. Εγώ είδα το πέναλτι.
3: Δεν το ξανά, αλλά και ο ίδιος ο Άγγλος ο διαιτητής που το είδε ξανά μετά, ζήτησε συγγνώμη στους Ολλανδούς ότι νόμιζε ότι ήταν πέναλτι, αλλά ήταν πέναλτι. Ζητώ συγγνώμη, λέτε.
2: Άρα και εδώ πρέπει να καταγράψω. Ευχαριστούμε για την επισήμανση.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Ελπίζω στους Άγγλους να το πάρουν φέτος.
2: Ο Πόλης δεν συμφωνεί, αλλά θα δούμε.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ο Σένσι αποχαιρέτησε δημόσια την ανόρθωση με ανάρτησή του. Έτσι, έγραψε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την οικογένεια της ανόρθωσης. Από την πρώτη μέρα με κάνατε να νιώσω σαν το σπίτι μου και πάντα ήταν καλύτερο μου εαυτόν. Είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος της ιστορίας της ανόρθωσης. Δεν θα σας ξεχάσω και από σήμερα θα έχετε έναν ακόμη φίλαθλο. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους όσους εργάζονται σε αυτήν την ομάδα και σε αυτόν τον κόσμο. Σας αγαπώ.
1: Nice. Ωραία. Ολοκλήρωσαν και ο Σένσι την πορεία του στην Κύπρο.
2: Που όντως κόσμησε τα γήπεδα.
1: Χαρήκαμε που τον είδαμε.
2: Ήταν και ένας εξαιρετικός παίχτης.
1: Και εξαιρετικός χαρακτήρας από
2: την Ελλάδα. Ναι, εγώ που τον έζησα και κάτω σε ρεπορτάζ να έρθει να μας μιλήσει, γιατί συχνά έφτιανε και MVP που ξεχώριζε. Πάντα πρόθυμος να έρθει, να διαμαρτύρει τον αν περίμενε και λίγο.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αυθεντικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε πάσαμε ως Στέλιον Παμοησίος. Ενώ σε λίγο θα έχουμε και την περιγραφή της πρώτης υποδρομίας σήμερα από τη Λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας. Να είστε καλά.
2: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: εκπληκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Hyung Man, και κάτω από τα δοκάρια ντυμένο στα μοβ ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά, ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Στέφανος Ένση αποχαιρέτησε την ανόρθωση μέσω ανάρτησής του και ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κυρίας ο Ζέλικο Κόπιτς, πάντα στο τραπέζι και το όνομα του Κάρελ Γκέρετς. Παίκτης του Απόλλωνα θα πρέπει να θεωρείται ο Γκόλτσον, ο οποίος έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον Άρη για τον τερματισμό της συνεργασίας τους. Μένει η ανακοίνωση για Όσμπολ στους και ανόλευκους, σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Κολόσσι. Παραμένει στην Πάφο Μπρίτο, ενώ θετικές είναι οι ενδείξεις και για Λελέ. Αναμένονται μαζεμένες ανακοινώσεις από τους κυπελούχους. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με Λιμιό και Παναγίδη στον Αποέλ, αναμονή για την απάντηση Μαντσίνη. Στην Κύπρο, ο Φάντερχον προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ την ερχόμενη Παρασκευή η ανοιχτή προπόνηση των κυτρινοπρασίνων. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα η Ομόνια στη μεταγραφική λίστα των πρασίνων Ιγιορίς, Σίλβα και Κάρνιτσνικ. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ΑΕΛ για τους ΣΥΝΚ και Κονσεϊσάο πρώτων πυλών Ικαρό και Γκομής. Σύμφωνα με δημοσίευμα από Ισραήλ, ο Μαρίνος Τζονής βρίσκεται σε επαφές με την Μακάπι Νετάνια. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10, Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς, στη 1 τα ξημερώματα Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία και στις 4 το πρωί Τσεχία Μεξικό και Εκουαδόρ Γερμανία. Στα ραντάρ του Παναθηναϊκού ο 24χρονος φόρτης Τουν Ελμίν Ράστοντερ. Κορυφαίος στόχος ο Άμραμπατ για Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ επιμένει για την απόκτηση του Παρίνοφ από τη Τσεσεκά Μόσχιας. Την απόφαση να απέχει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδος για το προσεχές διάστημα έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέγιας επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
12: Έχει δόθει εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση ο Μαρίκος αλλά και ο Αχαίρων στην εσωτερική Σαββάνα. Κίνησε επίσης με τον Αχαίρων να παίρνει την πρωτοπορία. Όμως έρχεται εξωτερικά και η Ελλάδα Μπελαμπίνκο, η οποία θέλει να είναι και αυτή σε καλή θέση. Ο Αχαίρων στο μεταξύ πάει στην πρωτοπορία. Είναι 1,5 μήκος από την Ελλάδα Μπελαμπίνκο. Ο Μαρίκος είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω ο Σαββάνα Κίνος. World Cup θέλει να απερτήσει την θέση του. Πιο πίσω έμεινε η Κατσέρβικαν και εσωτερικά και πίσω στο σημείο αυτό. Καθώς ο Αχαίρων είναι στα 2,5 μήκη από την Έλα Μπελαμίκο. Αυτός που κάνει ανέβασμα εσωτερικά είναι Μαρίκιος και εξωτερικά World Cup. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Αχαίρων 4 μήκη μπροστά. Από τον Σαββάνα Αλκίνο, από τον World Cup στην εξωτερική. Golden Guarantee βελτιώνει θέση. Πάντα εσωτερικά είναι και η Έλα Μπελαμίκο. Με τον Αχαίρων να είναι στα 6-7 μήκη μπροστά, πλησιάζοντας το 400. World Cup, Καλιφόρνια κάνει και αυτή ένα ανέβασμα. Πίσω ακόμη τα υπόλοιπα άλλο, εκ των οποίων προσπαθεί Golden Guarantee τώρα στην εσωτερική. Με τον Αχαίρον να είναι 7-8 μήκη. Golden Guarantee περνά στη δεύτερη θέση εσωτερικά. Είναι κοντά και Λαμπελαμπίνγκο. Προσπαθεί πιο έξω η Καλιφόρνια World Cup. Καθώς ο Αχαίρον είναι πάρα πολύ μπροστά, είναι 10 μήκη μπροστά. Ο Αχαίρον, οι μάχες είναι για τις υπόλοιπες θέσεις. Έρχεται η Golden Guarantee εσωτερικά και η Καλιφόρνια στην εξωτερική να κάνουν finish. Με τον Αχαίρον να κερδίζει σε περίπατο στην πρώτη προδρομία. Την Κουαραντίν, Καλιφόρνια, μεγάλα ουτσέρ και πίσω η Λαμπέλα Μπίνκο σε δεύτερη και τρίτη τέταρτη θέση.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
13: Σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
14: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
15: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μουχτή! Ούτε σεντ! μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφα Πίτσα Απ.
16: Αλφα Πίτσα Απ. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζικο.
17: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
18: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
19: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
21: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
22: Jackpot στον Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
23: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
22: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
24: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
25: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Super Sport 104.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
28: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
29: Fiber to the Room να κάνεις.
30: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
32: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
33: Δώσε πάσα.
34: Καλά βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σε μικρόφωνο σε έλειος πάνω μεσίως Γιώργος Γεωργίου από τα παλιά κονσολάρχη. Σήμερα η μέρα 24 μήνους Ιουνίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολλές ευχαρισίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's. Έχουμε πολλά να δώσουμε στη συνέχεια. Έχουμε αρκετά, κύριε Γεωργίου, να πούμε και για τη σύναξη της μεθεπόμενης πέμπτης 8 μέρες. Εντάξει, έχουν αρκετές συμμετοχές. Έχουμε λεπτομέρεια να πούμε. Θα τιμήσουμε τρεις παίκτες από πάντα στη Λεμεσό αυτή τη φορά. Θα έχουμε και μια εκπλήξη. Εντάξει, σε ό,τι αφορά στην απονομή τιμητικής πλακέτας. Αν έχει κανέναν που έχει κυθαρού, αν και λοιπά, και μπορεί να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει, γιατί είναι αρκετά άτομα τα οποία ήθελαν να έρθουν, έχουν υποχρεώσεις. Λοιπόν, επικαιρότητα δοσμένη μέχρι αυτήν την ώρα. Να πούμε ότι θα δώσουμε ακόμα μια Papa John's απόψη από το κατάστημα Παραλιμνίου. Να πούμε ότι την Παρασκευή θα δώσουμε ακόμα 100 ευρώ voucher από το In Απάντηση, που θα δώσει συνολικά ο Δημήτρης 6 εκατοστάρικα. Να πούμε ακόμα ότι θα δώσουμε μέχρι τις 17 Ιουλίου Άγουρε Γεωργίου φανέλα original της Ομόνιας, της νέα την περίοδο, φανέλα original του Αποέλ, φανέλα original της ΑΕΛ, φανέλα original του Απόλλωνα. Και εσείς ζωτήκετε εκτάκτως, ειδικά για τους ακροατές σε πάσα, της Ομόνιας. Ούλα τούτα χορηγεί από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τον φίλο μας τον Ηλία. Είναι με ένα καμάλο ρε φίλε. Να πω καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Και καλή συνέχεια κύριε Στυλιανέ.
34: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ.
34: Καλησπέρα.
0: Ο Πάτερ.
34: Ναι, Πάτερ.
0: Απλώς έχω μια, επειδή είσαι ένδειξη εκτίμηση για την εκπομπή και για τους ακροατές σου, ετοίμασα απλώς κάτι το οποίο για έκπληξη. Οι αγώνες των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής και είναι καλό να τα ακούσουν οι ακροατές μας, να είναι προετοιμασμένοι. Είναι Νότιος Κορέα, Ελβετία, Αυστραλία, Βέλγιο.
34: Να μην τώρα ακόμα, αλλά ξεκαθαρίσαν να δούμε το πρώτο δύο, το ένα, δύο.
0: Με βάση, ναι.
34: Βάση, ρε πάτε, μάλιστα.
0: Είναι έτοιμες. Είναι έτοιμες, Τηλιανές.
34: Είναι αφού παίζουν μεταξύ τους, δεν ξέρω ποιος είναι να την πρώτο και δεύτερο.
0: Αφού λέω σου ότι είναι ευκαρμένες, ευκήκαν πρώτες και ευκήκαν δεύτερες και είναι που αποκλειστήκα, Τηλιανή. Άφησε να ολοκληρώσω.
34: Να μην ολοκληρώσω, γιατί λέει λάθος. Που τον όμιλο της Ελβετίας, ποιος είναι πρώτος δεύτερος.
0: Ο
34: Ελβετία και ο Καναδάς. Ποιος είναι πρώτος δεύτερος?
0: Είναι πρώτος ο Καναδάς, δεύτερη
34: η Ελβετία. Η Ελβετία να πάει πρώτη η Ελβετία απόψε.
0: Στη Λιανέ, Γερμανία, Παραγουάη, συμφωνάς?
34: Αθιανός Παπάς, άπιο γιος ζωντανούς, χαίρετο. Μιλούμε αύριο, μπάει. Αναγία μου ρε κουμπάρε. Έχει αγώνες, πόψε να μας παντρέψει με τέλος παντάτε. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 2324. Δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σέγγιο.
34: Ποιος κυρίως?
1: Γιώργος Λακαταμιαλίτς.
34: Έλα ρε Γιώργο Λακαταμιαλίτς.
1: Φίλε, είμαι ας κατσόχυρος, δεν κουτσώ παιχνίδι. Για όνομα του Θεού.
34: Πέμου είναι τα παιχνίδι, θέλει ρε φίλε. Πέμου είναι τα παιχνίδι, θέλει να σου πω αμέσως να τελειώνει.
1: Φίλε, πέμου ασημερινά ρε φίλε. Φίλε, μιλούμε ότι πω γίνεται άλλα τον άλλο ρε
34: φίλε. Επέμου ρε φίλε, τι παιχνίδια θέλει ρε κουμπάρε, τι παιχνίδια θέλεις ρε φίλε.
1: Φίλε, χτες που έκατσα να σου πω, έκατσα και είδα τα, δεν εκούτσιζα ρε φίλε. Σήμερα δεν έχω ιδέα ρε φίλε, πάει θα ασχοληθώ σήμερα.
34: Παίζει η Ελβετία με τον Καναδά και η Βοσνία με το Κατάρ.
1: Ελβετία με τον Καναδά, πέμου έτσι λέω το σκέψεις σου, πέμου σκορ.
34: Ελβετία Καναδάς.
1: Ναι φίλε.
34: 2-2 ή 2-3.
1: 2-2 ή 2-3.
34: Μάλιστα.
1: Έγινε.
34: Και η Βοσνία με το Κατάρ 2-0 ή 2-1.
1: Η Βοσνία.
34: Ωραία, σε πάρω στο λίμο μου. Ρε, εσύ αλλού που είσαι...
1: Όχι ρε φίλε, όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
34: Φύγου για μέσα, δεν μου κάνεις. Μάλιστα. Είσαι όντως γκαντέμις, α. Μόλις με ήλεις, ήταν γκαντέμις, ήρθα τα μέσα, θα μέλησες. Ρε, χαρά στην δύναμη σου.
1: Ουλαλόγιο ρε φίλε. Μάλιστα. Δεν πάει καλά.
34: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
34: Ποιος?
1: Μάγκη Μητσερόμονια Κλίβερπουλ.
34: Μάλιστα κύριε Μάγκη Μητσερόμονια Κλίβερπουλ.
1: Επιάν τον καλησπέρα μου.
34: Δήλωσες πάρω για την άλλη πέπτη, ναι.
1: Ναι.
34: Τον τον ναι μ' αρέσει. Μπορούσε να πεις, μπορούσε να παραβλέψεις ας πούμε. Όχι να μου πεις ναι.
1: Κύριε μου, συμπτωμεύω όλοι τον τελτέξτε μου λόγω των προβλημάτων μου, ξέρεις.
34: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε παρό.
34: Με τον κύριο Φίλιππο.
1: Μάλιστα.
34: Υψίστη μας τιμή. Μάλιστα.
1: Αυτός δεν να μας φέρει.
34: Πέμω.
1: Αυτός δεν να μας φέρει.
34: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν την αγάπη μου ακουστικά γονό μου, τον πανίκο μου, τον πανίκο την Νάθια.
34: Άκου εσύ να που μας έβαλε, είναι τα δώρα για την εκπομπή. Άκου εσύ τα δώρα για την εκπομπή.
1: Ναι.
34: Α.
1: Ευρωθήκαμε ευθές.
34: Είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι, ρε.
34: Α, οκ. Καλά.
1: Έγινε.
34: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Να μιλήσουμε, σε χαιρετώ.
34: Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Εσείς το 23-24 στέλνετε και για την Παπαντζούμς και για φανέλα original της Ομόνια νέα και για original φανέλα από Ελληνέα και για original φανέλα Ελληνέα και για original φανέλα από Ελληνέα νέα και για season ticket εκτάκτος από την εκπομπή ειδικά νέα της Ομόνιας. Όλα αυτά από τα ακουστικά και αντρακονό μου. Να ξαναθυμίσουμε ρε Γιώργιο και πάμε σε ακροατή για τη Φόρμουλα 1 ότι ο Σαββατοκύριακο έχουμε δράσει στο Mega Channel αποκριστικά. Εντάξει, με τον Μασούραν και με τον Γιώκαν την Κυριακή στις 3 η ώρα ανακατώνονται με τους φίλους της Φόρμουλα 1 και 4 παρακάτω η μετάδοση του αγώνα. Grand Prix από την καρδιά της Αυστρίας. Εντάξει, λοιπόν... Πάμε σε επόμενο να πάμε και στα μηνύματα να τα διαβάσουμε για τα μηνύματα ένα λεπτό κύριε Γιώργιε. Να δούμε για τα μηνύματα του σύλλου μας γιατί τα μηνύματα είναι σημαντικά, πάρα πολλά σημαντικά. Έθρω εγώ δάμε. Γιατί... Όχι, κάτι που πέν... Όχι, τώρα θα σβήσουμε. Περίμενε, κάτι εσαντάνωσα. Λοιπόν, αύριο είναι να είσαι μαζί μου.
2: Όχι.
34: Α?
2: Όχι.
34: Εντάξει. Να έχουμε ρετρό 3-5-3. Ο εορτάζω χθες Πανίκος Κουγκάς. Αν μην πεις Κουγκάς δεν τον βρίσκεις. Να βρίσκεις και πάνω και λοιπά. Πανίκος Κουγκάς είναι γνωστός. Κύπερ της Νέας Σαλαμίνας. Θα μας πει την δική του την όμορφη την ιστορία. Επρόλαβε τη Σαλαμίνα και πριν από την τουρκική εισβολή και μετά στα πρώτα δύσκολα χρόνια της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας όπως και το λοιπόν προσυγικό ομάδο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο 311 είναι 25 ευρώ μόνο κουμπάρε μου. Είναι και μπουφέ, είναι και απεριορίστο στον ποτό. Μια χαρά δηλώνεται στο 96-2-3-4-9-70 παρεμπιπτόντως εδώ όταν βιάσει ο Γιώργος Αντωνή να μας πήγε για τις κρατήσεις μαζί με τον Κακουλή που ανάλαβε το... Ο Κακουλής ανάλαβε το καλλιτεχνικό. Ούτε ο καλλιτεχνικός την κατάσταση είναι όλη για μένα. Να έχω εμπιστοσύνη. Ούτε να τα καταφέρω εσύ. Παίζατε. Μα δεν μπορεί τούτο ρε. Πρέπει να μας πελάνε σήμερα ρε. Λέει στον Κιπουτινό, αν πω πιάσε ο φίλος μου ο Γιώργος Ολίτσε, έμασαμε. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. 77-77-10-20, πολλά μηνύματα και για διαρκείας και για τις φανέλες. Λογικό να έρχονται τα μηνύματα, να πάμε και στην γιορτή την ωραία την περιποιημένη. Αυξάνονται και πληθύνονται και είπαμε θα έχουμε και βράβευση στην έκπληξη και τρεις παιχταράδες από Λεμεσό. Εντάξει. Στο πρόσωπο τους να τιμηθούν ΑΕΛ Απόλλων Άρης. Όπως το πρόσωπο Σωτήρη Καγιά, Φανίκου Παντζαρά, Πανίκου Επιθυμέδια τιμηθήκαν Ομόνοια Ολυμπιακός από ΕΛ. Καλησπέρα.
3: Είτε μου καλησπέρα.
34: Καλώς το ναι.
3: Τώρα αφού είμαι στα ούλα, είμαι και να πω τίποτε εγώ.
34: Μάντα που πάρε, εσύ να πεις γιατί είναι... Για τις συμμετοχές και όλα τα σχετικά ρε φίλε, έχουμε και πρόβλημα στην έκπληξη.
3: Οι συμμετοχές πολυνίσκουν, το καλό μας είναι ότι πολυνίσκουμε να είμαστε ένα τρόπο της συναντησή, να κάνουμε ασχοληθεί το κέντρο στο τέλος όπως πάμε. Ναι. Λοιπόν, τότε να έχουμε τρεις παιχταράδες, Λεμεσού, Απόλλων, ΑΕΛ, Άρη, δεδομένο την έκπληξη και να δείτε να ανακοινώσουμε.
34: Παρέθεση, ναι. Επόμενες συναντήσεις παίρνουν σειρά ομάδες από Χόστου και Λάρνακας κλπ.
3: Και
34: στο πρόσωπο τους θυμώνται όλοι οι παιχταράδες.
3: Όλοι.
34: Αλλά και τούτοι μπορεί να έρθουν είναι βαρετοί. Πολλά βαρετοί μπορεί να ακούσουμε, μπορεί να πούμε τα ονόματα τους.
3: Είναι πολλά βαρετοί.
34: Μάλιστα.
3: Τα ονόματα, κοιτάξτε να σου πω, τα ονόματα θα ανακοινωθούν.
34: Ναι.
3: Να παρευρεθούν, να εκπληκτεί.
34: Ναι, ναι.
3: Και γι' αυτό έτσι θα πούμε τώρα. Ονόματα όμως είναι βαρετές καραβάνες του ποδοσφαίρου μας διαχωριστά.
34: Καραβάνες.
3: Καραβάνες, ναι, ποδοσφαιρικές καραβάνες. Ένα άνθρωπο που παίξαν λίτερ στην ομάδα τους, αρχηγοί και την Εθνική Κύπρου.
34: Να με ακατωθείς, να τα κάνεις ούλα.
3: Και αφού ήταν παρακαταθήκη. Το λοιπόν, 2 Ιουλίου, στο κέντρο στη χειροκυρία στη Γεωργία, όσοι πιστοί προσέρθετε, 96-23-49-70, 25 ευρώ το άτομο ποτών και φαγητών και θα περάσουμε υπέροχα.
34: Εντάξει, να προσπαθούμε να βρούμε και έναν κύριο μαζί με μια κιθαρούα ωραία, γιατί Η αλήθεια να λέγεται, επειδή ο 007 μπορεί να έρθει.
3: Να ρίπει,
34: και ακόμα ένα και ο Μωυσής που έπια τηλέφωνο να έχει κάτι πρόβε, να μα έβρει κανέναν ο Μωυσής τώρα που να βγει στη γραμμή να βγει, είπα του να έβρει κανέναν να μα στείλει κάτω να ανακατοθεί.
3: Κοιτάξτε, αν μην κάνουμε έτσι τρόπο, έχει άλλον φίλο να κουρανίζει εκπομπή που προσπαθεί ο άνθρωπο να μα φέρει καραόκε. Και όσοι μπορούν να βγάλουν καμιά φωνή έτσι να αγεράσουν για μια κουρίνη, θα πρέπει να κάνουν.
34: Αν γεσου, για όνομα του δύο τώρα, με ρεπλιάσει έτσι ώρα, δεν σε ρίξω εγώ σηκιό. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, καλή
34: συνέχεια. Έμεντα σε λίγο.
3: Να πούμε.
34: Χαιρετώ. Καραόκια και καραόκια, ρε Γιώργο Γεωργίου. Πε μου. Όχι, ρε φίλε, όνομα του δύο. Όχι, ευτυχώς είναι ανέξω. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο και μια. Α, για το πρωί. Έχει και το πρωί ένα λεπτό, ρε φίλε, να το πω. Άφηκα τον πίσω το φίλο μου. Για εμάς τους πρωινού, ναι. Έχει Μαρόκο, Ναϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Την ίδια ώρα εννοείται, γιατί είναι η τρίτη αγωνιστική και κρίνονται τα πάντα. Σιγά σιγά άρχισε να αντίστροφη μέτρη σε ό,τι αφορά στην τελική κατάταξη στην φάση των ομίλων. Και απέγινε πέρα τα σπουδαία έμποντε στην φάση των 32 νοκάουτ. Μπαμ και κάτω. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Από τη στιγμή που να εισέρθουν οι ομάδες στους 32, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Μαρόκο, Ναϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Και 4 η ώρα, ωραία ματσαγία, καλύτερη ώρα. Τσεχία, Μεξικό. Και η Αφρική με την Κορέα. Ωραία παιχνίδια, ναι. Εντάξει. Ό,τι έχουμε, έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζεται να στέλνετε τα μηνύματα και από διαρκεία τη Ομόνια και τη Φαρέλα τη Ομόνια στο Αποέλ τη Άρχη του Απόλλωνα. 17η του μηνό Ιουλίου θα δοθούν τα πάντα τη Αγία Μαρίνα και την Πάπα Γιώργη απόψε έξτρα από τον φίλο μα τον Ανδρέα. 12 συνολικά θα δοθούν και 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση από τον Αλεφόντο Δημήτρη. Ήδη την εβδομάδα να έχει τα δύο πρώτα θα πάνε ο ένα Παρασκευή και άλλο Σάββατο. Τι θέλουν άλλο, κύριε Γιώργο Γεωργίου, ανοίξε την όρεξή σου. Ανοίξε την όρεξή σου. Α, καταλάβατε. Αν είσαι παρόν την άλλη, με πτυνα να δω τη συμπεριφορά σου. Αυτά. Προλαβαίνω ακόμη κανένα, ένα μόνο να κάνω. Μοιράζομαι με διαφημίσεις. Τι θέλει, να συνεχίσω. Και πάει διαφημίσεις. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλο μα 687 το διαρκεία Ομόνοια. Ένα άλλο του, Βεντετόπουλο, ένα άλλο. Ο Βεντετήρη είναι ο original ο δικό μα. Τι θέλει, Φανέλα Ναμπουέλ. Μάλιστα. Μάλιστα εννοείται ότι διαβάσα το ή ότι την κερδιστά, να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, Πάπα Γιώργος Παραλίμνινο 383. Να παίξει είναι ευκαιρία, ξέρεις, τούτο που λέω για Παραλίμνινο ή κονιά ή οτιδήποτε κάποτε, διότι πες σε κέρδισε στην Πάπα Γιώργος το Παραλίμνινο και είσαι πολύ λευκοσία, πάει επαρχία. Μπορεί να πάει στο Σαββατοκύριακο κάτω, μέσα στον κύριο δρόμο για μια χαρά τη μεγάλη τηλεοφόρο. Α, να απολαύσεις, ναι. Ή εκκέρδισες 4 άτομα στα γωνιά του Μιχαλιού, ναι. Ή στον Αγιόν Επιφάνειον του άλλου του Μιχαλιού, ναι. Ή να πάει βουνόν πάνω. Πάει απολαμβάνεις το. Ή να πάει στην πάω. Πάει απολαμβάνεις το. Για αν και ας επαφήτης ή που τον Αγιόν Επιφάνειον ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά. Επιστρέφω. Άτε.
4: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
9: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
11: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Τετάρτη σήμερα στις 10 το βράδυ, Βοσνία-Κατάρ. Την ίδια ώρα, Ελβετία-Καναδάς.
13: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
16: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
18: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
19: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
21: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Skoda. Unicars. Driving your stories.
23: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
25: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
24: Με το Κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
1: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
0: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
1: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
0: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
1: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
0: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
1: Η ζωή, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
2: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
3: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
5: Στην εξωτερική που θα διεκδικήσει την πρωτοβουλία και θα την πάρει. Από τον Πανάκριβο, ο οποίος ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω, καπετάς Ζαρίς Ονοφρίος είναι πίσω Πυλαγόρας. Καλός ρυθμός που δίνει Πέζο Νάβη με τον Πανάκριβο. Είναι στη δεύτερη θέση, καπετάς Ζαρίς Ονοφρίος Γκρέι Πάλτ. Και στην τελευταία θέση ο Πυλαγόρας. Έρχεται εσωτερικά ο Πανάκριβος, ο οποίος θέλει να πάρει τώρα την πρωτοβουλία από την Πέζο Νάβη και θα την πάρει. Την πρωτοπορία από την Poison Ave. Ο Πυλαγόρας σε έβγαλε ποιος είναι νωρίς στην θέση του, θα περάσει τέταρτος και σε λίγο τρίτος. Με τον Πανάκριβο μπροστά ακολουθεί το ρυθμό. Η Poison Ave στα 2 μήκη είναι στα 10 μήκη αυτή τη στιγμή πίσω. Ο Πυλαγόρας που είναι στην τρίτη θέση. Με τον Πανάκριβο τώρα είναι στα 2,5 μήκη 3 από την Poison Ave στο 800. Ο Πυλαγόρας είναι στην τρίτη θέση καθαρά τώρα. Ο καπιτάς Ζάρης πιο πίσω. Πανάκριβος πλησιάζει το 700 προς 600 και είναι στα 3 μήκη από την Poison Ave. Πυλαγόρας προσπαθεί κάπως να μειώσει την τρίτη θέση με τον Πανάκριβο να είναι 3-4 μήκη σταθερά μπροστά από την Poison Ivy. Ο Πυλαγόρας προσπαθεί να πλησιάσει το δεύτερο άλογο. Πιο πίσω είναι και ο Νούφριος και ο Grey Pulse στην εσωτερική. Με τον Πανάκριβο στο 400 να είναι 2,5 μήκη μπροστά από την Poison Ivy. Θέλει κάπως να τον πλησιάσει ξανά. Έχει πλέον εκτίμα ο Πανάκριβος. Poison Ivy είναι στη δεύτερη θέση. Ο Πυλαγόρας προσπαθεί να κάνει φύση. Στο μεταξύ ανοίγει διαφορά τώρα ο Πανάκριβος. Στα 5-6 μήκη από Poison Ivy και Πυλαγόρα, ο οποίος μάλλον θα διεκδικήσει δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Grey Pal, καθώς ο Πανάκριβος είναι πολύ μπροστά. Πυλαγόρας καθαρά τώρα στη δεύτερη θέση στα 4-5 μήκη πίσω από τον Πανάκριβο, ο οποίος οδεύει για να πάρει μια πολύ εύκολη νίκη ανώτερος στον όμιλο. Πιο πίσω είναι ο Πυλαγόρας. Να ο Grey Pal στην τρίτη θέση, Poison Ivy στην τέταρτη, ο Νούφριος και Καπεταζάρης.
26: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
27: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
28: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
29: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104.
6: μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεμάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπορία και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ για τη Μίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Η δεύτερη ολοκληρώθηκε ένα 5-4-2, εν τούτη. Ένα 5-4-2, εντάξει, τώρα από την τηλεοράσεις. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα για απορίες, για οτιδήποτε, για τη σύραξη της μεθεπόμενης πέπτης, επειδή στέλνουν κάποιοι μαριά και που. 96-234-970. 96-234-970. Γιώργος Αντωνίου, Πεσόρου Μονιάτης, μαζί με τον Κακούλη να τα καλωρίσω. Ο Κακούλης είναι μεταξύ και ο μέρα να πιάσει, αλλά όπως μετάνιωσε, δεν ξέρω να μου καμπνεί. Ο λεπτεπίλεπτος ο Κακούλης, να φάει έναν πρόστιμο έτσι γερό να του μείνει. Και για πάω με βάρ με τίποτε, εγώ ξέρεις, ρε Γιώργιο. Ούτε έχω έναν παρεμάν εγκότσινη, όχι εγκότσινη τελεία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Στέλιος Αμαργέτη Φανέλα Απόλλων. Καλησπέρα, είπε μας. Καλησπέρα, Απολλωνίστα μου, Στελάρα μου από την Αμαργέτη. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Να μιλήσω ή να μην μιλήσω. Καλησπέρα. Α? Εδώ και να το συμπειρά. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναθυμίζω στο 23-24 τέσσερις φανέλες αποκλειστικά από το Δώσε Πάσα από Ελ Ομόνιας, από Λον ΑΕΛ και έναν εισιτήριο διαρκείας εκτάκτος για Ομόνια θα κληρωθούν 17 του μηνός Ιουλίου, όλα επιχορηγημένα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, από τον Παναγιώτη, από τον Ηρία, τους Φυρτάτους, τους οποίους ευχαριστούμε και θα συναντήσουμε στην απάντηση κάποια στιγμή, κύριε, εννοείται. Εντάξει. Και έχουμε και απόψη την Παπαγιώσα από το κατάστημα Παραλιμνίου. 12 συνεχόμενες θα δώσουμε και έχουμε και 100 ευρώ βάουτσερ από τον Δημήτρη τον Μέγαν στην απάντηση. Ο Μαρίνος ο Λεμεσιανός σε ρηφαρέντον του Απολλώνα 301 και συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον παντός. Εχθές ειδικά θεωρώ ότι ήταν από τις μέρες που μπορεί να θεωρηθούν ότι πλησιάσαν ή εσπάσαν ρεκόρ στα μηνύματα. Εννοώ και φανέλες και εισιτήριο διαρκείας Ομονίας. Μάλιστα. Αυτά είναι καλοκαιρινές προσφορές έκτακτες. Και συνεχίζουμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, ο Ανδρέας μου τι θέλει. Εισιτήριο διαρκείας Ομονία, 2.59. Μάλιστα. Όταν λέω μάλιστα εννοώ διαβάζοντα. Όχι να πει ότι ο Απολλήσιος μάλιστα πιάμε και εισιτήριο διαρκείας, είπε φανέλα το απολύτω απολύτω της αρήτης. Υπάρχει για εσένα, εσύ είναι και εσύ. Α, καλό. Ας βάλουμε στους χιουμορίστες επιγόντως. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Και είναι η τρίτη, ναι, γι' αυτό μου είπατε σε δύο ώρες. Είναι η τρίτη αγωνιστική, άμα είναι η τρίτη αγωνιστική, έτσι γίνεται και στο Μουντιάλ. Φούγονται και στο Μουντιάλ ψεύκαν, μένα νησιά, δεν είναι μόνο στη Μακαρία νήσου. Εντάξει. Και καρεκλογέντα υπάρχουν μπατρί παντού, όχι μόνο στη Μακαρία Νήσο. Τούτο είναι και τούτο να το ξέρετε. Και συμφέροντα υπάρχουν πολλά, όχι μόνο στη Μακαρία Νήσο. Και μάλιστα εκτός Μακαρία Νήσου είναι πολύ περισσότερα. Εννοείται. Πολλά τα εκατομμύρια. Εντάξει. Γι' αυτό. Αν αρισκεφτούμε πόσα ο πράσινος βασιλιά μην τα που θέλει ρε κομπάρε. Είσαι δύο διαρκείας. Επέμασε έναν καλησπέρα ρε πράσινε βασιλιά. Απαναία μου. Καλησπέρα. Εισιτήριο διαρκείας Ομόνια Σωτήρης. Μάλιστα. Έγκομοι. Ο 960% όρος μας θέλω τα παίρνω να απάντησε. Πε μάλιστα, αλλά είχε να πάω. Έλεος, ένδειξη διαμαρτυρίας. Δήλωση αθενάρτη στην άλλη με πτυρέ 960 να σε δούμε. Χαίστες κουβέντες. Ο 738, καλησπέρα. Ωραία, καλησπέρα. Ενώ έναν τηλεφωνή στο 23, 77, 77, 10, 20. Πάρα μου τώρα. Ο Γιάννης ακόμα πέντε τσίδι μου να ανακατωθεί. Ναι, έμαθαινε στα μενήματα. Ο Γρηγόριος μας έχει 2-3 ημέρες έμαθει με καλησπέρα. Εισιτήριο διαρκείας, καλησπέρα κύριε Στέλιο. 018, μάλιστα. Είναι η ώρα τους. Είναι η ώρα τους. Είναι ναι. Α, ο 738, είπα σου την άλλη φορά ότι δεν βγαίνω στον αέρα, λέει. Μάλιστα, κύριε. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε το φίλο μας τον Κωνσταντίνο να δει ποιο την έχει. 11 μέρες εντάξει, ένα φραπέ, δύο φραπέ. Σκέτο με λίγο γάλα μου πίνεις, ναι. Α, χωρίς γάλα. Χωρίς γάλα, σκέτο, τέλεια. Εντάξει. Εξεκίνησε, δεν έμεινε πουλά στη χώρα, δεν ξέρω να πω καμέ.
1: Το. Έστειλαν το Μεχελώνα.
0: Α, είμαι στον δρόμο δηλαδή. Μου αρέσει να σας ακούω, λέει ο φίλος μου 738. Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά, δεν έχει πρόβλημα. Για όνομα τέτοια στεύχω σας. Που τα μηνύματα έτσι αλλιώς δείχνουν και οι αριθμοί δείχνουν εμπράκτος ό,τι ακούετε και σημαίνει ότι μόνο εκείνοι που πιάνουν. Ο Αντώνιος Ωμέγας, ο 552 εισιτήριο διαρκείας Ομόνια, καλησπέρα κύριε Στέλιο Αντώνης. Καλησπέρα εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας, ο 023. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Απάνω, ποιο μωράκι μου καλό.
2: Αγιώργο Στυλιανού, τι καλάτα.
0: Μα ο μεγάλος μου νικητής με τα 200 ευρώ από την Τίμκο.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις αγαπούλα μου καλή, επήρεν τα παπάς στο καλονίσεντα.
2: Ναι.
0: Επειδή του άφηγα στο αστρομερίδι στο κατήφορο, μάλιστα. Συγχαρητήρια πάντως.
2: Εκιάζεται εδώ ρε, ευχαριστούμε.
0: Επιάζεται εδώ.
2: Ναι.
0: Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά και πέτου παπάκι σου αθήρει καμιά ημέρα να σε φέρει καμιά πόρτα εδώ στο στούντιο να σε δούμε τώρα που έχεις διάλειμμα.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει αγάπη μου.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι έβγαινε καμό ρε έχω εγώ ρε. Είχε κανένας άλλος έτσι έβγαινε καμό ρούθηκε ρε. Κανένας. Ουδής. Ο φίλος μου 6-20 σύζητο τι γύρω. Και όπου κι αν είσαι άκου τον αρχικακούργο μπορεί να βγει να ανακατωθεί με τον κακούργο των Σαλαμινέων να κάνουν τα δικά τους. Να με θυμώσουν, ναι. Ο 6-20 εισιτήριο τίκετ Ομόνιας. Ο 0-0-0 ο Μιχαλής εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Μα πόσα μηδενικά ρε Μιχαλιό. Χαρά στην καρκιά σου ρε. Πόσο μέσον έχεις. Ο 6-20 Φαρέλα Ομόνιας. Ο 111 Φαρέλα Ομόνιας. Ο Χριστόφορε. Χριστόφορε. Εν ευκαιρία να πεις επίες επέρασες καλά στο δώρο σου το αξιοποίησες έφαγες ήπιες έμας είπε ρε φίλε. Μόνο μήνυμα στέλνεις. Αν επέρασες καλά όμορφα πέμας το. 77-77-10-20. Γεια σου Στέλιο μου, για φανέλα να πω λόγω 488. Μάλιστα. Να μόνο τούτο να κάνουμε, μόνο τα μηνύματα να σκεφάσω, τελειώσαμε ρε κούμπαρε. Τελειώσαμε. Πόσα είπες, όχι άστο πόσα είπα η Ελβετία, είπα του φίλου μου του Γιώργου του Λίτς ρε κούμπαρε, διότι πιθανόν να πιένε για μέγια το 0-0-1-0-0-1, είπα του 2-2-3-2, έτσι για το... Να ο καρκαλίσω παραπάνω, τουλάχιστον να χάσει να πει ρε κομμάρε βάλα σκορ πόδουν το... με πολλά γκούλα, έτσι ρε Γιώργο. Εγώ αν τώρα μηδέν μηδέν και στο 7 έμπαινε γκούλ, θα με δείξει τη μαζί. Εντε. Εγώ να μάθουμε το. Παγιά Ισοπαλία, η Ισοπαλία βολεύκει τον Καναδά. Α? Ναι, η Ισοπαλία βολεύκει τον Καναδά όμως. Επειδή είμαι πρώτος. Πάει απρώτος. Για να φτάσουμε για του να μπορώ να λες του κάχτου του πατήχη. Θυμάσαι μαζί μου νομίζω που είμαστε που επέμενε. Είπα κάτι ξέρω μπορεί να γκολ και εκεί. Να παίζουν στα μεσάνυχτα εν ημπέννη γκολ. Τελικό σκορ 7-1. Μάλιστα. Ο Μάριος ο Παλλονίστας μου θέλει φανέλα. Μάλιστα 508 καλησπέρα.
3: Καλησπέρα μας.
0: Ποιος κύριος?
3: Χριστόφορος Αϊζουμέτης Ομόνια.
0: Τώρα μιλά ρε Χριστόφορε.
3: Μα έπιαν τηλέφωνο γιατί με την επόμενη ημέρα μου πιάνε και περάσαμε τέλεια στο εδώ φράγμα.
0: Είπες το.
3: Απάντησα μου 10 λεπτά και δεν μίλησε κανένας. Και κλείσα το γαλλικό δουλειά. Έστειλα ένα μήνυμα να ευχαριστήσω ο σταθμός και τα λοιπά.
0: Εντάξει, έχουμε τα θέματα. Μπαίνετε κάποτε μέσα στο QE. Αλήθεια, λέγεται Έντζο Παναγίδη. Ανακατώνεται από εκεί που εδώ θεωρεί πέντε γραμμέ. Ξέρει τι να μου γίνεται. Βάλει το χέρι του. Όποιον κάνει. Εντάξει. Συγχωράτε τον ορισμένε φορέ. Διότι άμα είναι πολλέ οι γραμμέ, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιο είναι αδικηθεί.
3: Ακριβώ.
0: Η ουσία είναι ότι πέρασε μια χαρά από το δώρο τη εκπομπή. Ναι.
3: Πάμε.
0: Να είσαι καλά, Χριστόφορε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχεται με σου περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
4: Είμαι στο Πελέντρι.
0: Στο Πελέντρι.
4: Στο ύπεδο της ΑΠΕΠ. Στο ύπεδο της ΑΠΕΠ. Αμέσως στο χορτάρι που είναι η Τσέκου Εβάρα. Κομμουνιστές. Μικρή Μόσχα. Ομονιά Κασίνα. Το μισό Πελέντρι είναι η μισή ΑΕΛ. Και η μισή Ομόνια έχει 5-6 απολωνίστες και μετά μέσα στο ύπνο της ΑΠΕΠ και βλέπω το χορτάρι που να παίξει η Ομόνια και ένα πυρηγό 5-6 απολωνίστες και μετά μέσα στο ύπνο της ΑΠΕΠ και βλέπω το χορτάρι που να παίξει η Ομόνια κανένα πυρηγό

0: κλείσει τον Παναμάν, κινδυνεύει αν πάει στο τρενταϊκό. Ο Ρονέστο έβαλε δύο γκολ, αλλά παίζει μόνος του, χωρίς αντίπαλο. Το Ουζεμπιστάν είναι όπως στην Κύπρο, Μάσταν, Σαν Μαρίνο και Λουξεμβούργο. Και απόψε έχουμε 3 παινίκια.
1: Που έχει και η ώρα 10 στρατάρχη. Είναι η Ελβετία με τον Καναδά και παίζει και η Κορέα με τον Κατάρ, κάτι τέτοιο.
0: Θα κερδίσει η Σοπαλία, Ελβετία, Καναδάς και θα κερδίσει η Κορέα, τον Κατάρ. Η Βραζιλία που δεν παίζει.
1: Η ώρα μια ρε.
0: Μια ο πρωί, υπόψε.
1: Ναι, υπόψε, υπόψε. Κάτσε να προσχωριστείς.
0: Εντάξει.
1: Παίζει την Ιανόρα και το Μαρόκο με την Αιτή και η Σκωτία με Βραζιλία είναι ώρα μια.
0: Μα τώρα να μου γίνεται με το σίγμα. Με τα κοντρό, έτσι είναι τηλεόραση.
1: Ένα κανονίζουμε κάτι site και λοιπά. Εντάξει, ένα δεις ανακοινώσεις, ένα τα δεις. Εμείς ένα θεωρούμε για που μας αρέσει.
0: Εγώ να χωρώ τη Γαλλία, την Κολομπία, το Μαρόκο, Αργεντινή και Βραζιλία.
1: Μα στην Κολομπία μας έδερε ένα 0 το πρωί, ρε κούμπερ.
0: Η Κολομπία θα πάει μη τελικά ή τελικό. Λείπει ο Βαστεράμα, ο Φαουστίνο Ασπρίλια, ο Βαλέσια και ο Ριγκό, αλλά πάνε στη ομάδα.
1: Εντεγάδα.
0: Σήμερα ο Μέση έχει γενέθλια. 39, 24 του Ιούνιου του 87. Αλλά θα ξαναπώ τους αχάπαρους, αν τους την πάψω τη μάπα μπράσινη, η Πάγια Μπατίγα, ο καλύτερος παίκτης στην Αργεντινή και την Εθνική Αμερική. Και από τον Πελέ είναι ο Ντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο κορυφαίος θεός όλων των εποχών.
1: Μάλιστα, κύριε Στρατάρχη.
0: Το Καμερού το 90.
1: Μάλιστα, αναμέναμε το.
0: Το Καμερού πριν 36 χρόνια στην Ιταλία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έπαιξε στο Σαν Πάολο την Νάπολη. Τώρα Ντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα χάσε μου την Αγγλία τα 3 λιοντάρια. Που κάνει Λίνικε με 3-2, έκαμε χάτρικ ο Λίνικε, τα 2 με πέναλτι οριακά, που διαιτεί τα γκολ του Καμερού. Ο Μακανάκη και ο Ροζεμιλά έπαιξε παγκόσμιο κύπελλο, ο Ροζεμιλά ως το 40. Ήταν ο γυριότερος παίκτης του Μουντιά, όπως είναι τώρα ο Ρονάλτο, 41, και έπαιξε το Καμερού με τη Superstar να γίνει 11. Προπονητής ο Ρώσος Βαλέρι Νεποσιάνση έπαιξε το Καμερού. Με Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Πούντε, Τατάου, Μακενάκη, Φρασόνα πηγή, Ανδρέκανα πηγή, Αρφού Εζήνιμη, Φούρκε Σαργή Τομίν, Ζοκέτη, Εμποέλε, Πασκάλ, Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόνικος Ροζεμιλά. Έφυγε από Πενέντρη με Μοντόρα Παόλε Μεσόν.
1: Καλή επιστροφή, ρε στα δάχτυλα, νόμε τα αύριο. Αύριο να έντα κατά να έχουμε.
0: Την Βόρειο Κορέα.
1: Μάλιστα, για την Παρασκευή.
0: Η Ιαπωνία.
1: Η αδυναμία μας. Σαμουράι, μάλιστα. Μπορεί να πας στην Τερυγόνη ή μη Τερυγόνη, ναι.
0: Η Ιαπωνία, η Σαμουράι, είναι δυνατή. Η Νότιος Κορέα, 50-50.
1: Εγκαλή και η Κορέα, εγκαλές ομάδες. Η Κορέα και η Ιαπωνία.
0: Η Κολομπία και το Μαρόκο, είναι δυνατή και η Αμερική.
1: Μάλιστα, να είσαι καλά.
0: Έλα από αίμα.
1: Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία στο 77-77-10-22. Έμαθαν και ο Χριστάκης Αχάρης και στέλνει μόνο μήνυμα ρε κοβλιά. Ποια αντίπα να μας πιάνε καλησπέρα να μου κάνουμε που εμπόνε και λοιπά. Έμαθαν στα μηνύματα ούλοι ρε. Καταλάβες κύριε Γεωργιού. Ρε μηνύματα. Αν αρχίσω και τιμωρώ άμα κάνει κάποιος και ο μέρος να πιάνε τηλέφωνο ή αν βρίσκει γραμμή. Θα έχω μια 11 ξεχωριστή. Μάλιστα, οκ. Okay. Θέλει και φανέλα της Βραζιλίας ο Χριστάκης μου. Είπαμε σε 2 εβδομάδες να πάμε για να διαρκέσει μια εβδομάδα. Μουντιαλική φανέλα Βραζιλίας ειδικά για την εκπομπή των Σεπάσα. Μάλιστα. Επειδή ο Παρόντος συνεχίζεται να στέλνετε αν θέλετε στο 23-24 απόψε να δώσουμε ακόμα μια έξτρα Πάπα Μουντζόνς από την περιοχή Παραλιμνίου στο κατάστημα Παραλιμνίου. Την Παρασκευή θα δώσουμε ένα ακόμη 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτρη του αδερφού. Και έχουμε φανέλα original της νέας περίοδου Ομόνιας από Έλα Έλα Πολώνα και εισιτήριο διαρκείας εκτάκτος της Ομόνιας για την νέα περίοδο. Όλα από το ακουστικά κέντρα οικονόμου τους Φιλτάδους Παναγιώτη και Ηλία, τους οποίους ευχαριστούμε. Χρωστούμε και καφέ. Εντάξει, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και
1: τώρα μιλάς.

0: Κύριε Χριστά, για εκάρες.
1: Αγιπόησε και ελπίζω ότι φανέντα να μην νομίζω στον υπόλοιπη όσο δεν της θέλω μηνύματα.
0: Βέβαια, με τα μηνύματα, βέβαια. Αλλά την άλλη εβδομάδα, με θεμόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει. Μάλιστα. Α, κάνεις προθέρμανση.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα. Πού είσαι? Δεν τα περιοχή είσαι.
1: Είμαι Αναγιώτα και πάω καπέδες.
0: Όχι ρε, όχι, από Αναγιώνταν καπέδες. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είμαστε καλά,
0: δόξαζε ο Θεός, δόξαζε ο Θεός.
1: Αδεύχομαι σε όλες τις ομάδες καλή προετοιμασία να έχουν.
0: Ναι, να τα πούμε τούτα. Εμείς ξέρεις ότι κρίνουμε γύρους που πιάνουν οι ομάδες και τις ομάδες αντικειμενικότατα χωρίς κουβέντες και εν ενθουσιαζόμαστε που ονόματα που έρχονται ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είμαστε στην πιάτσα πολλά έτη και έτη. Όταν ήρθαν παίκτες που εγκρεμίστηκαν το αεροδρόμιο της Λάρνακα και ήταν που το πατάτα αντινακτή και ήρθαν και κάποιοι φτωχοί που γραφτήκαν κάτι μόνο στη Λατώτε και αποδειχτήκαν παίκταράδες μέγιστοι. Για ασχολούμαι σοβαρά με τις μεταγραφές τους. Ό,τι θέλω να σκάμω. Να ζούμε στο γήπεδο. Αυτά.
1: Ένα ασχολούμαστε να ζούμε στο
0: γήπεδο. Βεβαίως. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Προσεκτικά. Να είσαι καλά, Χριστάκη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ο φίλος μου 935 Σίζο Σιλάκας Λίβερπουλ Ομόνια. Δικό σου δεν ξέρω, ρε, ο 935 Σίζον Σιλάκας Λίβερπουλ Ομόνια. Ο φίλος μου 900 Καλησπέρα Φρέναρος Φανέλα Σιλάκας. Μάλιστα. Τιμούμε ρε που το μια να κρυστη την άλλη να κρυ. Πάφων και λοιπά. Και εκανόνισα και στο έδωκα εν το Ριγκάτο και να, από την Πάφο θα έρθει η φανέλα της Πάφος ευσύ για τον φίλο μας τον 9 χρόνο που είμαι την Πάφο και είναι από το Παραλίμνη. 847. Άις με ρε κουμπάρε, περίμενε, εντάξει, μην πνιέστε. Να χαρείτε. Να χαρείτε. Που τη μια λέτε ότι είμαστε εντάξει, πάμε για μέχρι, ξέρω εγώ, ύστερα μετανιώνετε, μην με πνίγετε. Έχω 100 άτομα να σας. Πάμε διάρκεια και επιστρέφω.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
11: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
12: Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
13: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
14: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
15: Το FIFA World Cup Meet έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Στέφανος Ένση αποχαιρέτησε την ανόρθωση και ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στην Τσεσεκά Σόφιας. Φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κυρίας ο Ζέλικο Κόπιτς, πάντα στο τραπέζι και το όνομα του Κάρελ Γκέρετς. Παίκτης του Απόλλωνα θα πρέπει να θεωρείται ο Γκόλτσον, μένει ανακοίνωση για Όσμπολτ στους Κιανόλευκους, σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Κολόσσι. Αναμένονται μαζεμένες ανακοινώσεις στην Πάφο, υπογράφουν Μπιέλ και Γκούγκα, παραμένει στους κυπελούχους ο Μπρίτο, θετικές οι ενδείξεις και για Λελέ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με Λιμνιό και Παναγίδη στον Αποέλ, αναμονή για την απάντηση Μαντσίνη. Μέσος Εξτρέμ και Σέντερ Φορ οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ, στην Κύπρο Φάντερχον, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα η Ομόνια στη μεταγραφική λίστα των Πρασίνων, Ιγιορίς, Σίλβα και Κάρνιτς Νίκ. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ΑΕΛ για τους ΣΥΝΚ και Κονσεϊσάο, πρώτων πυλών Ικαρό και Γκομής. Σύμφωνα με δημοσίευμα από Ισραήλ, ο Μαρίνος Τζονής βρίσκεται σε επαφές με την Μακάπι Νετάνια. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10, Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς, στη 1 τα ξημερώματα Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία και στις 4 το πρωί Τσεχία Μεξικό και Εκουαδόρ Γερμανία. Στα ραντάρ του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 24χρονος φόρτης Τούν Ελμίν Ράστοντερ. Κορυφαίος στόχος ο Άμραμπατ για Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ επιμένει για την απόκτηση του Μπάρινοφ από την Τσεσεκά Μόσχας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
1: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
23: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. More to value.
24: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
25: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
24: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442 2414.
26: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
27: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
28: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
29: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
30: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
3: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
7: Αγωνίτης, στην τρίτη θέση είναι η Λευκαντή και όπως είναι η ψεύτρα η Σαρδινία στην τελευταία θέση είναι ο Indigo Kingdom στην πρωτοπορία. Ο Τραχονίτης ακολουθεί το ρυθμό και η Λευκαντή είναι σε καλή θέση και όπως είναι η ψεύτρα η Σαρδινία, καλός ο ρυθμός που δίνει ο Indigo Kingdom με τον Τραχονίτη πάντα να είναι στο μισό μήκος. Δυο μήκοι πιο πίσω είναι η Λευκαντή και όπως είναι η ψεύτρα και στην τελευταία θέση η Σαρδινία, Indigo Kingdom ένα μήκος τώρα από τον Τραχονίτη. Καλώς συνεχίζεται ένα ρυθμό, πληρώνοντας τα λόγα του 800. Λευκαντή στα 3 μήκη πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω είναι η ψεύτρα και η Σαρδινία. Indigo Kingdom στο 1,5 μήκος από τον Τραχονίτη που πιέζει πλέον να ακολουθήσει το ρυθμό. Πιο πίσω είναι η Λευκαντή, η ψεύτρα και η Σαρδινία. 600. Indigo Kingdom εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα στο 1,5 μήκος από τον Τραχονίτη. Η Λευκαντή προσπαθεί και αυτή πλέον να πλησιάσει, πλησιάζοντας το 500. Indigo Kingdom στην πρωτοπορία. Τραχονίτη προσπαθεί και είναι στη δεύτερη θέση. Λευκαντή είναι στην τρίτη με τον Indigo Kingdom στα 2 μήκη τώρα από τον Τραχονίτη. Λευκαντή πιο πίσω, η ψεύτρα προσπαθεί στην εσωτερική. Indigo Kingdom μπαίνει με το πλεονέκτημα των 2-3 μήκων από τον Τραχονίτη. Πιο πίσω είναι η ψεύτρα στην εσωτερική. Η Λευκαντή, Indigo Kingdom 5 μήκη τώρα μπροστά από τον Τραχονίτη και την Λευκαντή. Εσωτερικά πάντα είναι και η ψεύτρα που συνεχίζει το καλό τη ανέβασμα. Καθώ Indigo Kingdom είναι πολύ μπροστά. Λευκαντή και ψεύτρα για τη δεύτερη θέση με τον Indigo Kingdom να κάνει περίπατο και να κερδίζει πολύ εύκολα. Η Λευκαντή είναι στην δεύτερη θέση, ψεύτρα και ο Τραχονίτης πιο πίσω. Εύκολο.
8: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 2304. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Για τα δώρα τα έχουμε μπει πλειστάκι. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Όπως και για τη Φόρμουλα 1 που συνεχίζεται και το επόμενο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για την καρδιά της Αυστρίας 27-28 Ιουνίου. Ξέρουν καλύτερα ο Χρήστος Μασούρας και ο Δημήτρης Ιώκας που έχουν την εκπομπή, είναι ειδική επί του θέματος. Να πούμε ότι 4 παρατέταρτο το Mega Challenge την Κυριακή αποκριστικά μεταδίδει και ζώντανα τον Grand Prix της Αυστρίας. Προηγουμένως εννοείται την Σάββατο 5 παρατέταρτο. Υπάρχει αγωνία με τις κατατακτήριες δοκιμές. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Παναγίδη.
8: Μα πού ήβρες τον Παναγίδη και τώρα και συνάφερες τον και πιάν για μηνύματα, αλλά σας τα ρε Γιώργο. Γιώργο είναι Ομόνια Κύπρος το φύμου.
9: Απολογούμε δεν.
8: Όχι, είναι απολογήσει. Απλώς είχες 98% να είσαι μέσα και χάσες. Ήταν που θέλεις άλλο.
9: Ρε, εγώ να βουλήσω μόνο μετά το δεύτερο, τώρα σκέφτεσαι για το
8: δεύτερο. Και αδεχτούν να σου κουν μεταλλείο.
9: Να μην σε μιλήσουν. Να σκέψουν τα νερά, να ζήνει και χαλάζει και να αναβληθεί.
8: Μπράβο, να μην σε μηδενίσουν κιόλα. Εσάς δεν το πάνω.
9: Και να μου δοκούν και ασέρι ξύλο που κάνω να
8: δω. Μάλιστα.
9: Μπουραρίς. Να μου κάνουμε, είμαστε καλά.
8: Μα έχουμε να στάσουμε τα μηνύματα εδώ με.
9: Να μου έχει πρόβλημα.
8: Λείπει ο Παναγίδης και φάνει η θέση του. Γιώργος Γεωργίου είναι καλός πασούν το θέμα.
9: Καλά,
8: κάποιος έστειλε μήνυμα, καντέμεις και σύρα μας και πήγαμε.
9: Α, ναι, όνομα και μη χωριό.
8: Ω, μεν τα συζητάς, μεν τα συζητάς.
9: Εντάξει, για να μην πούμε ξανά το όνομα του, διότι... Α,
8: θα ο Γαρδής ο Γεωργίου, μάλιστα. Όχι, κάποιοι εντυπωρημένοι και εννοώ το. Τελείαν πάτε στον πράγμα, θέμα δικό μου, ναι.
9: Αντιμονημένοι.
8: 3-2-4-1 η τρίτη κούρσα. Έχουμε 4-5 ναι, για τους Σύλληπους. Έχει κανένα νέο τίποτε?
9: Περιμένουμε τις μαγραφές.
8: Τι είπες στην άλλη μέχρι την έκταρτης πάλι, ναι.
9: Πώς θα έρθω ρε φίλε, αφού
8: έμπαλα. Μετά αυτό γίνεται.
9: Ρε φίλε, και κολυμπώντας έρχομαι, έχει θάλασσα.
8: Έχεις δίκιο, ναι, πάει παραθαλάσσια, ναι.
9: Αφού ξέρεις τι, άντε να με χρησιμοποιήσουν παλιό δουλειά να κάνουμε. Τέλος πάντων, φίλε, κουράστηκα πραγματικά.
8: Οκ. Μα γι' αυτό μου είπε, ήταν μια ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο νυχιάτικα.
9: Μα εγώ
8: ναι. Μια κλειστή παρέα.
9: Πρέπει να σε καταλάβουν και... Ρε, εντύχεται θέμα. Παρέα θα... Ρε, θέλω να σε δω που κοντά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν καταλάβεις την ανθρωποσύνη.
8: Αλλά και ξέρουν ότι που την 1η Ιουλία να ξεκινήσω τις τιμωρίες, επίσημα.
9: Όχι, για την περίοδο. Εντάξει, εσύ χαιρό που το κάνουν, ναι.
8: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
9: Εντάξει.
8: Αυτά.
9: Αν ήταν στα παλιά χρόνια, επιβάλλεται η θανατική ποινή, ξέρεις.
8: Όχι, ρε φίλε, δεν είμαστε
9: μόνο. Σε εισαγωγικά το είπα.
8: Όχι, ρε φίλε, είμαστε.
9: Είναι τον just kidding.
8: Όχι, είμαστε χριστιανοί. Ορθόδοξοι, δεν είμαστε για θανάτι. Εγκρινούμε. Για να μην κρυθούμε.
9: Τελειώ, τελειώ. Δεν μου γίνει το αγγλικό σου, νερά.
8: Μα το λεστά.
9: Λαστά και το νέβα.
8: Το νέβα. Νέβα. Αυτά.
9: Το λοιπόν, χάρηκα που σε ακούσα.
8: Να σε καλά, σε χαιρετώ.
9: Το λοιπόν. Υγεία. Πάνω
8: υγεία
9: πουλά,
8: και να μιλήσουμε.
9: Σωστό, να μιλήσουμε.
8: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Εμένα το Μάικ τον πουλί μου μιλάς τώρα. Εντάξει, άμα στα σας έχει το μακρό. Γιατί έξω, επειδή εμπομπαρδιστήκαμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Ήρθαν με σωριδόν τα μηνύματα, παίζει κανένα ρόλο. Δεν πάτησα κάτι πάντως. Ήταν να σου πω ότι πάτησα κάτι, έκανα άλλα κατοχές. Συνήθως κάμνω. Αλλά δεν έκανα τίποτα τώρα. Ήρθαν τούτον το private κλπ. Για το connecting. Εντάξει. Είπες σου ενώ το τακτοποιήσει. Μάλιστα. Είπες σαν παραγγείο ότι εφάνηκε η θέση του ρε κομπαρέ. Οφείλω να το δηλώσω. Αν έχω έτσι θέματα, έρχεται αμίλητος. Ακούεις, πράττει. Κάνει όπως κάνουν, ξέρεις. Αν είναι καλή σπίτι σου, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Ανθρώπους που έχουν σχέση με εργατικά, ρε, και εσύ είσαι παλαβός. Με την έννοια νόητου, ότι είσαι αγάπαρος. Ένα φέρεις ένα οικοδό, ένα φέρεις ένα αντιτραυλικό, ένα φέρεις ένα μοντό ηλεκτρικό κλπ. Και πάει να ρωτήσεις και σου κάτι. Που για λόγω του, ας πούμε, είναι αυτονόητο. Η παραπάνω και μιλούσε. Θορούσε, ας πούμε, ξέρεις έτσι, εγώ με ρε πατωράσω, πάρε μιλά, ρωτάμε το πράγμα. Κατάλαβες, εσύ αυτό εγώ ρώτας αθώα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται στο, και στο 23-24. Να τα δώσει λίγο, να το ακτοποιήσει με την βοήθεια του Μάικ του Πουλή. Πού έμεινε, πήρε, πήρε ο Μάικ, να μου κάνει. Παραθαλάσσια. Ή. Και έπιασε ο άνθρωπο που ήθελα σαν τώρα να καθώνεται να σου δω και εντολέ να τα δακτυπήσεις τα μηνύματα. Μάικ, είσαι και σου ένας ήρωας για μου. Είσαι και σου ένας ήρωας για μου. Έτω, στέλνει ακόμα μηνύματα. Να τα σάσω μόνο μου ρε. Να κάνω ανακατοχές. Να μην πειράξω. Γιατί και εσύ που το...
10: Να
8: σπίρω μου να κάνω. Να σπίρω μου να κάνω. Για να πιάσουν τον Λισιώτη. Αν δεν με κοντά σου να τη δαμέ, μάνε σα σημάνει μάνε. Όχι, ξαμάτιχε μου το πράγμα. Πάμε, οι γραμμές μας είναι εντάξει, ναι. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο 77-77-10-20 σε λίγο να το τακτοποιήσουμε για τα μηνύματα μας. Δεν ξέρω, κάτι, κάθε μια με μια κάτι να γίνει. Κάθε μια με μια κάτι να γίνει, να δούμε τον καντέμι εσύ να μου γίνεται. Δεν θα πάμε να κάνω. Να περάσουμε ρε Γιώργο Γεωργίου. Παναγίδη, help! Φαντάζομαι να είμαι κοντά Παναγίδη. Καλησπέρα.
11: Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
8: Έφυγε ο Παναγίδη και έκαμε ένα γέρημα ο Γιώργος Γεωργίου.
11: Έκαμε ένα γέρημα ο Γιώργος
8: Γεωργίου. Ρε φίλε, λαλό σου, έκαμε μια γερημία μπα στα μηνύματα. Ενώ ο Παναγίδη μου χωρί να μιλήσει, χωρί τίποτα με ένα νέψιμο, έρχεται κατά και ο κουμπιά κανονίζεται.
11: Ένα με αναγκάσει να πω και πράγματα από αέρο και θέλω να τα πω.
8: Μα για τον Παναγίδη.
11: Όχι, έσυσαι έναν
8: κουμπό. Έσας εν τούτα...
11: Περίμενε ρε
8: κουμπό. Έσας εν τα τώρα αυτήν τη στιγμή, έσας εν τα ο φίλος μου Μάικο Πουλής. Μάικ, σε ευχαριστώ δημοσίως. Έσας εν τα που σαν είναι στη θάλασσα και πίνει μπύρες.
11: Ο Μάικο Πουλής είναι μέσα.
8: Όχι ρε, σαν είναι στη θάλασσα, έστειλαν το βοήθεια ο Γεωργίου.
11: Πάει ξέρω ο Μιχάλης μέσα.
8: Λοιπόν, χίλανο σου.
11: Λέει, άκουμε να σου πω.
8: Πέμω.
11: Ανάγκασε. Έχεις έναν ηχολήπτη, είναι να ακούει. Έχεις έναν ηχολήπτη, εμίλα. Έχεις έναν τζάμε, ρε κουμπάρε, πόνε, εντάξει ο άνθρωπος, ένα του καλή τα μάκια του, ρε κουμπάρε, άρεσε το ρε κουμπάρε. Κάμε και κανένα λαθού, είναι πειρα.
8: Πέμω ένα λεπτό, περίμενε, ο ένας ένα ακούει και ο άλλος εμίλα.
11: Ο άλλος εμίλα.
8: Και ο Γεωργίου ήταν που καμνεί, έχει τα, και μιλά και ακούει. Ναι. Πάλλο ερωτηματικό.
11: Πολλές φορές αγιούτησα. Άκουσα ό,τι έχει φωνή.
8: Ξέρεις την κουβέντα με το... Έχει χρόνια, ξέρεις, με τον Κιονάκη που άφησε μόνο το αυτό. Έκαναν το διευθυντή ο Κιονάκης.
11: Ναι.
8: Εντάξει. Και συζήτησα με τη γραμματεία του με αυτά τις ιστορίες καταστάσεις και είπα, ξέρεις το στυλ του. Και έπιαν κάποιος έναν τηλέφωνο και έντυνα, ποιος μιλάει αυτό, ιστορίες και είπα... φαίνεται άλλο πρέπει να ζήτησε ας πέντε ο Γιώργιο και είπε το άνθρωπος εντάξει απολογούμε τι να δω κύριε μουρμούρα μέντε λεπτά ύστερα από λίγο έπιανε ο ίδιος τηλέφωνο τον Ντάδε ξέρω ποιον Ντάδε κύριε να δει το Γιώργο ποιο ο Κώσταν μιλά ποιο είναι από τούτο που κάνεις εντάξει κύριε θα κοίτα ναι. Για λόγω του ήταν λαθάκι, για τον άλλο να φέμπει γλώσσα. Αυτά. Αθάκι ήταν.
11: Εν τα κάρβουνα.
8: Μάλιστα.
11: Να μου γίνεται όλα καλά.
8: Είμαστε καλά, φορμαρίστη, αλλά λέμε ότι έχουμε και τη δημητική βραβεύση και λοιπά σε τρεις παιχταράδες και μια έκπληξη. Αυτά.
11: Θέλω κάθε μέρα να πιάω τον Γιώργο και ξηχάνω πιάστον εσύ τώρα που να μιλήσεις και πέτους ποιο θέσεις.
8: Δύο θέσεις ο Πάρης.
11: Δύο θέσεις, ναι.
8: Γιώργιο, να είσαι εσύ, να είσαι ο Μπάρατσο. Να μπω καμές. Να δύο πρόγραμμα του ρε. Ρε μα παράτσε. Κατάλαβες ότι οι μόνοι που έχουν πρόγραμμα μες στην κοινωνία είναι στην εμπισυθιό. Όπου μας πούμε πάμε. Δεν έχουμε πρόγραμμα ρε φίλε. Οι άλλοι όλοι έχουν πρόγραμμα. Πρωινών, μεσημεριανών, νυχτερινών. Εμείς πρέπει να είμαστε αβέρα από για όλους.
11: Πάστε να προγραμμάτιστε.
8: Απρογραμμάτιστε. Μάλιστα.
11: Έχουν καρνέτον.
8: Θα κανονίσουμε να κάνουμε και εμείς ένα κίνημα. Αφού οι κάχτοι έκαναν, οι καντέμιες έκαναν, οι χιουμοριστές έκαναν, να κάνουμε και εμείς το κίνημα να προγραμμάτισε τον Πανκυπρίος.
11: Απροσβάλλε να πούμε πρόεδρος ως χιουμοριστό. Βάλε, επιμένεις. Προσβάλλεις με.
8: Δικαιούσε ρε, εντάξει. Καλά ρε, οι πολιτικοί έκαναν συμμαχίες κάποτε ο ένας με τον Γ και ο άλλος με τον Β και ύστερα
11: μας πούνε. Το κάποτε μπορούσε να το αποφύγεις, αδερφέ.
8: Παραρρύπω το.
11: Και να προσθέσεις το πάντοτε.
8: Χαιρετώ.
11: Το κάποτε.
8: Από σειρά το.
11: Μπράβο, να βάλεις το πάντοτε.
8: Μάλιστα, κύριε.
11: Αν δεν μας ακούει ο Αντωνίου, ενημέρωσε το δύο θέσεις.
8: Οκ. Τώρα στο διάλειμμα. Χαιρετώ. Bye. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
8: Ποιος?
10: Ο Άρης ο Αρχή Κακούργος.
8: Μα πού έβρεθηκες 5 και 20 μέσα στα ποχιά, μα ρε Άρη η Αρχή Κακούργη.
10: Τώρα θυμηθήκα να σε πιάω.
8: Μάντα μόνο να πεις πάλι. Μάντα κατσιάνε να πεις πάλι.
10: Έφτα μου κατσιάνε να πω ότι άμα συμπληρωθούν τα ρόστερ.
8: Ναι.
10: Ένα σας πω με πόσους βαθμούς να το πιάει η Ομόνοια. 20, 25, 30 κάπου για μένα.
8: Έχουμε και επιλογή δηλαδή να ρωτήσουμε.
10: Ναι, και για 20, 25, για 30.
8: Μάλιστα. Θα αναμένουμε
10: κύριε Κακούργη. Ένα τα πούμε στις 2 του Ιούλη στην Γεωργία.
8: Έγινε.
10: Να είσαι καλά.
8: Χαιρετώ.
10: Γεια.
8: Ένα τυχαίο Κακούργος. Φαντάσου και κάτι να μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ο 688 φανέλα, το αποκαταστήσαμε το θέμα τώρα. Ευχαριστούμε τον Μάικ τον Μπουλή. 688 φανέλα, Ομόνοιας ο Γιώργος από την Γαλάτα. 897 Ανδρέας Σωτηράγιος Εφραίμ για πίτσα στο Παραλίμνη. Ο 226 πράσινος GK φανέλα διαρκείας Ομόνοια. Ο 952 σύζων Ομόνοιας Παναγιώτης Λεμεσός. Μάλιστα, εφορμαριστήκαση. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο κυρία. Όχι. Έχει διάλειμμα τώρα. Πέ μου.
12: Σε 4 λεπτά.
8: Α, εντάξει. Άρα πάμε ξανά στο 77, 16, ήταν διαβάσα ακόμα 2-3 μηνύματα στη συνέχεια. Και συνεχίζετε να στέλνετε παρότι εντάξει, εμπεδώσετε εδώ. Έστω για να μην πω τα χτες που ξεκινήσαμε. Φανέλες οριγινάλε, νέας περίοδου, νέες ιστορές. Απόλλων ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια. 4 και εισιτήριο διαρκείας Ομόνοιας. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, από Παναγιώτη Γελία. Φορμαρισμένοι φίλοι μας, ήταν καλά. Ο φίλος μου 628, καλησπέρα φίλτα δε Στέλιο. Ο Γιώργος από Δερίνια. Ο Γιώργος από Δερίνια θέλει τα βέρνα να απάντησε, ρε. Κατάλαβε, ρε φίλε. Έτσι. έφτασε του Δημήτρη η φήμη μέχρι την Τερίνια και το Παραλίμνη. Έτσι είναι, ρε φίλε. Μάλιστα. Η Πάφος, καλησπέρα. Ο Πάφος μου αγαπημένη σήμερα να μας πιάσει, ρε κουμπάρε. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
0: Καλό, κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
8: Ποιος?
0: Ο ταξιτζής σου.
8: Ο ταξιτζής, ρε κοπέκια. Ιάκωβος Απόλλων. Μάλιστα.
0: Δεν μου κάνετε διάστα καλά.
8: Εδήλωσες στον Γιώργο Κιάτομα, είπες μου.
0: Εγώ εκανόνισα τα εγώ, ναι.
8: Α, εδήλωσες, μάλιστα.
0: Τηλεφώνησα του Γιώργου, καλό φίλος μου.
8: Μάλιστα, κύριε.
0: Το λοιπόν, που να πω την καλησπέρα μου, κύριε Στέγιο, σε σένα, στον απέναντι σου.
8: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Χαιρετίσματα στις βεντέτες του Σούπερσκο και μην.
8: Ναι. Ακόμα δεν έπιασε κανένας που έπιασε βεντέτες ακόμα.
0: Ένα έπιασα εγώ πρωτός.
8: Ναι, εσύ έπιασες πρωτός.
0: Εγώ είμαι, πού με βάζεις εμένα κύριε Στέγιο.
8: Βεντετίδης.
0: Σε ποια κατηγορία.
8: Το βεντετίδο.
0: Αμα. Δέχομαι.
8: Μάλιστα.
0: Και το τραγούδι κύριε Στέγιο αφήνω το πάνω σου.
8: Μάλιστα κύριε.
0: Τι ώρα να το περιμένω.
8: 6:43.
0: 6:43 σταματά το ταξί.
8: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ.
8: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ.
8: Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κύριο κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Πλούσια τα ελέησε, όχι πλούσια τα ελέησε, μαδρε φίλε. Δόξα σε οδέσου, έχουμε φίλους εκρεκτούς, έχουμε δωροθέτες. Έχουμε, όταν λέμε φίλους, ο ίγνωστος παρέες και από τον ουλικό φίλους. Φίλους. Ελί, αλλά βαρετή. Εντάξει, είπαμε, είναι σημαντικό να φορείς το παντελόνι και να δοτιμάς το παντελόνι. Βαρετά. Αυτά. Time out. Time out. Έμαθε και ο time out, ρε κοπέκια. Μάλιστα. Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας και επιστρέφουμε το αδερφείο ρεδίσιο. Τρεις κούρσες σε πιάγια ως Φιλιππούς. Κι όμως είναι η τέταρτη. Επιστρέφουμε.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Jackpot στον Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
20: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling www.gov.cy και στην ιστοσελίδα www.owin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
19: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
21: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
22: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται.
1: Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
24: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
25: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Skoda. Unicars. Driving your stories.
27: Η ώρα είναι 5:30.
28: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
29: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
30: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν αποκλείεται ο διορισμός ατόμων και από το εξωτερικό. Ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούντης επιβεβαίωσε ότι η δύναμη παρέλαβε την έκθεση, τα πρακτικά και τον κατάλογο τεκμηρίων της υπόθεσης και αναμένει τώρα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Εκτός συλλογικών οργάνων του ΔΣ, τίθεται και ο θελός ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, όπως ενημέρωσε ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του ισχύει μέχρι να λάμψει η αλήθεια για τα όσα του αποδίδονται. Σε 24 ώρη απεργία κατήλθε το Ρωμίσιο κυβερνητικό προσωπικό διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση των όρων εργοδότησης για τη νέα συλλογική σύμβαση. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεύθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η κυβέρνηση προσεγγίζει με θετική χρειά τα αιτήματά τους, λέει το Προεδρικό. Μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες, απάντησε ο Εναργία Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, ο οποίος παρουσιάστηκε εκ νέου ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Πάφου για την υπόθεση που έχει καταγγελθεί εναντίον του για βιασμό. Ορίστηκε πενθήμερη ακρόαση της υπόθεσης από τις 27 Ιουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για συνέχιση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για περίοδο ακόμη 2 μηνών. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330 ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Goal! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
10: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Scandia. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Scandia και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σχέση που ηλεκτρίζει. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Έχουμε γιορτή!
13: Εμείς
12: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
13: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
12: Σαστείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
15: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
16: Τι μου πήγε ο Αναβάτης, θα έλεγα να είσαι στους. Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από τον εξωτερικό διάδρομο να οδηγήσει η Ροζίτα σαν η ταχύτερα του ομίλου. Και θα οδηγήσει η Ροζίτα, ακολουθεί μετά από τον Πατριώτη, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια τρέχει στον εξωτερικό διάδρομο η Invisible Power, λίγο πιο πίσω στο Χιούστον και στην εσωτερική Αλκάια. Στο χιλιάρι δίνει αργό ρυθμό η Ροζίτα, ένα μήκος από τον Πατριώτη. Στη συνέχεια είναι η Invisible Power που ακολουθεί ο Χιούστον, η Αλκάια στην εσωτερική, ο Ευκράτης, η Ευφροσύνη. Και στην τελευταία θέση ο Στρατηγός. Πλησιάζουμε το 800. Η Ροζίτα είναι στην πρωτοπορία. Πιταχύνει κάπως το ρυθμό της. Είναι 1,5 μικρό μπροστά από τον Πατριώτη. Στη συνέχεια είναι η Εφροσύνη που περνά στην τρίτη θέση και ο Χιούστον στην τέταρτη. Πιο πίσω είναι η Ευκράτη. Είναι πιο πίσω η Αλκάια τώρα. 600 γίνεται επίθεση στην πρωτοπόρο. Η Εφροσύνη φαίνεται με δυνάμεις από τον τρίτο διάδρομο από την εξωτερική. Ενώ σε αυτό σημείο είναι υποπίεση ο Χιούστον, ο οποίος είναι σχετικά κοντά καθώς. Και φαίνεται να ψάχνει διάδρομο. Στο μεταξύ, η Εφροσύνη έχει κάνει την επίθεση και περνά στην πρωτοπορία τώρα. Το ανέβασμα ακολουθεί ο Ευκράτης τώρα. Στο 1,5 μήκος. Στη συνέχεια είναι ο Πατριώτης. Ακόμα πιο πίσω η Αλκάια προσπαθεί να κάνει finish. Τελευταία 150 μέτρα με τον Ευκράτη να κάνει επίθεση στην Εφροσύνη. Ευκράτης περνά στην πρωτοπορία τώρα και προηγείται της Εφροσύνης. Ευκράτης έχει τις δυνάμεις να κερδίσει την Εφροσύνη. Πιο πίσω είναι ο Πατριώτης και η Αλκάια.
17: Ακούτε Super Sport 104.
18: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
28: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
21: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
22: Απάντηση.
21: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
22: Απάντηση.
21: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
22: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
21: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
22: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
21: Ταβέρνα η απάντηση.
28: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
26: Συνέχεια στην εκπομπή, δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104, Παγκυπρίας 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 2324, μηνύματα. Με μπόρικες ευχαρισίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου. Να είναι καλά. Ήταν και τρία μηνύματα έτσι. Από όλα έχει το πανέρι. Από όλα έχει το πανέρι, ρε κομπάρε. Είχε πάντοτε. Από την 1η Μαρτίου 2017 και αντεύθεν. Από όλα έχει το πανέρι. Να πάσουν στον κόσμο. Άμα λέγει έναν ευχαριστώ, όταν κερδίζει είτε διαρκεία, είτε φανέλες, είτε ταβέρνες, είτε ξέρω εγώ, διακοσάρια από την Τύπκο, είτε δώσαμε, ξέρεις, το μεγαλύτερο δρόμο που δώσαμε. Δώσαμε δώρο για το Αλεξάνδρ Κολέγιο την άλλη φορά. Νομίζω 15.000, κάτι τέτοιο. Από τον Άντιν Λόπαντο Φίλτατ. 15 συν 7, 22.000 συνολικά. Εντάξει. Τρία χρόνια δωρεάν φοίτηση και τρία χρόνια 50% δίσκαου. Λίγο πράγμα. Ο άνθρωπος που το κέρδισε, ο ένας ήταν μέσα στη θάλασσα Καζίρι, που πιάνε τηλεφώνο, πιάνε τον Τράμπας ο Αθανασίου. Καζίρι να πνίγει ο άνθρωπος. Που η χαρά του. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε για φανέλες ΑΕΛ Απόλλων Ομόνια Σαμπουέλ. Οριζινάλε της νέας της περίοδου. Έχετε την επιλογή να διαλέξετε αν είναι home away, που σας αρέσει. Και εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας, εκτάκτως, ειδικά για την εκπομπή «Δώσε πάσα». Όλα αυτά θα κληρωθούν, καλά να είμαστε από Θεό, 17η του μηνός Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας. Σήμαν κατά τεθέν. Συν την Παπαντζόνς από το κατάστημα Παραλήμια απόψε. Συν τα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση των τρίτων που θα δώσουμε την Παρασκευή. Αυτά. 539 Μαραθόβουνος και σύζυγος Ομόνιας ο Λουκάς. Ο 6-17 αντώνεται μεσόσουλων Απόλλων, φανέλα Απολλωνάκας. Μάλιστα, κύριε Αντώνιε. Ο Μπλου Φίνιξ, ρε. Έτσι λέω ένα στήρι μήνυμα. Έτω, το βεντάτιδι μου. Τα παίρνω απάντηση. Μάλιστα. Ο 039, καλησπέρα κύριε Στέλιο. Ο Χρήστος μας ο Λεμεσιανός. Σύζων Ομόνιας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλό από εμά, φύγατε κύριε Παπαμοϊστίου.
26: Ένα φύγουμε μια ώρα την εκπομπή και η ρηχαρία όπως ο γιος που είναι να αρχίσει παραπάνω από 7 δευτερόλεπτα θα είναι η τελευταία του φορά. Πέρα μου ρε Σοκράτη.
0: Το στεργάνι σου.
26: Γεώργιος Γεωργίου.
0: Άλλο, καλός παίχτης, ο νέος παίχτης.
26: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι ο... Σταδία, ρε, Σταδία του κύριου...
26: Εκεί είμαι ο ιδιοκτήτης του σταθμού ρε φίλε. Είμαι και ένας απλός στρατιώτης, ένας αρκάτης, ένα πλάσμα του λαού. Πιέ μου ρε σας πει απλός στρατιώτης, ένας αρκάτης, ένα πλάσμα του λαού.

0: τον Αγρόπετρο Ιδιάδη και τον Δόρυχο στη Λεμεσόν. Μετά συνεχίζουμε πολλές εκδηλώσεις. 4 πάμε στα Κούπια, 5 πάμε στο Άι Γιάννη, 11 πάμε στο Φαρμακάν, στο Καμπί. Μετά πάμε 17 στο Απειρικά, στον Κόρνον. Πάμε στη Λεμεσόν, αλλού την Κερίνια. Έχουμε πολλά παιδιακά, κύριε Παγωσίου, στη Ξηροφάγου. Και σαν σωματείων θα τρέξουμε τον μήνα Ιούλιο της Χαρτίας του Δρομής που συμμετέχουμε μετά τη ζέστη που υπάρχει τώρα. Έχουμε και τον Αστομερίτη. Πρέπει να πάει ένα απόγευμα, κύριε Παγωσίου, με πήρε σήμερα ο υπεύθυνος του Αστομερίτη. Περιμένει από σένα να πάμε και στο Αστομερίτη.
1: Το Σάββατο μπορούμε να πάμε κάτω να εξηγήσουμε.
0: Εξηγήσουμε να πάμε και εκεί. Και προχωρούμε με όλες τις επαιδιακές εκδηλώσεις κατά τον μήνα Ιούλιο. Δεν ξεχνώ τη συνεργασία με την αστυνομία εκεί που ευχαριστούμε, Υπουργείο Υγείας, και τους φίλους μας Ανδρέαν Παπαγιώους και Δημήτρη Απάντηση. Τους εργάτες μας, κύριε Αποσίως.
1: Χαιρετώ σε ρεσό κράτη.
0: Καλή συνέχεια με τη δύναμη σας.
1: Και να ζούμε την άλλη μπέψη. Εδήλωσα στον Γιώργο και τον ίδιο άτομα. Μάλιστα, κύριε. Πάμε στον επόμενο κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σελάρα μου.
1: Ποιος?
2: Ποιος άλλο, ρε φίλε?
1: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, ρε.
2: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Να μου γιατί.
1: Διούμε τώρα τον κόσμο, ρε Σωτηρκά μου.
2: Καλά κάνετε. Έτσι, ωραία, καλησπέρα μου.
1: Εσύ ένα θυμόρο σου είναι άλλη με ψωξά να παίρνεις άλλο κανένα πλάσμα, μη δάσου.
2: Ωρε φίλε μου, ως τώρα να στο μόνο μου, εμπίστευκο να. Δεν φτάσεις τη μοίρα, αν τυχόν και προλογίσεις τίποτε, να ζητώ τηλεφώνω.
1: Με όχι, μιλάμε με Γιώργο τον Αντωνίου.
2: Ναι, να μιλήσω με τον Γιώργο μας.
1: Μάλιστα, περιμένουμε και ο φίλος μας τον Κακουλή να δούμε τι να κάνετε που έχω τον υπεύθυνο επί της τάξεως.
2: Εντάξει, Στελάρα μου, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, καλή θάλασσα.
2: Έγινε.
1: Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Έλα, κύριε Στέλιο.
1: Ποιος?
3: Παύλος Καρμιώδης της Ομόνοια.
1: Ναι ρε Παύλο, άρα Ομόνοια Καρμιώδης.
3: Μα πότε να κάνετε το πάρτι?
1: Για την άλλη μπερτή ρε, να έρθω στη χειροκυρία ρε, από του Θεού.
3: Στη χειροκυρία μου το κάνεις, γιατί δεν να κάνετε στη Λεμεσό?
1: Χειροκυρία ήταν πονή, χειροκυρία με αξίρευκο, δεν είναι Λεμεσού.
3: Για μου γίνει το κέντρο.
1: Να του γισκαλιώτε, να του γίνει Λεμεσάνε και χωραίτες.
3: Α, στη χειροκυρία για μου γίνει το κέντρο.
1: Ναι, στη Γεωργία, έτσι μου είπας.
3: Γεωργία.
1: Ναι.
3: Άξι, γράψε.
1: Πόσα άτομα?
3: Πώς το πάρουμε μόνο, σου κάνω κανένα.
1: Εντάξει. Να πω του... Έχει το τηλέφωνο στο Γιώργος ή να τον πιάσεις τηλέφωνο?
3: Όχι, δεν το έχω το τηλέφωνο.
1: Σημειώνεις το?
3: Τώρα είμαι μέσα αυτό, δεν μπορώ να...
1: Εντάξει, οκ.
3: Σε ποιο τηλέφωνο ύστερα βάζω το τηλέφωνο σου να μου πεις.
1: Εντάξει, οκ.
3: Άντε, bye.
1: Bye. Τι είναι με να το πούμε για το... Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Ω, τον Κακουλήν τον μέγιστο, ρε κοπέτια.
4: Ναι, ένα φίλε μου.
1: Έφυλε, είσαι από τους προτεργάτες και οφείλω να το πω και δημοσίως το πράγμα. Η καλή κουβέντα πρέπει να βγαίνει από το στόμα μας.
4: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Κάμνουμε το σεμνό. Εν για του Κωνσταντάρα που κάμνουμε το σεμνό, εντάξει. Κάμνουμε για χέρια κάτι κάναμε και εμείς, κάτι αυτά, ιστορίες και λοιπά.
4: Μάλιστα. Τι θέλει να κάνω, έτσι είμαι πολιτικός εγώ.
1: Ευτυχώς. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
4: Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
4: Προσπαθώ να δω κι εγώ αν μπορούσα να φέρω κάποιον να παίξει μουσική του τα όλα. Κάπου να βρεθεί κάτι τι.
1: Τώρα περιμένω τον Μωυσή Μπερκή πιάσει τηλέφωνο να... πριν να δούμε αν Μπερκή μας έπρεπε ένα μουσικό να δούμε να μου γίνεται. Ήταν να έρθει να μασάζει αλλά έχει κάτι πρόβες που μπορεί να κάνει κάτι μια αντερική γιορτή και λοιπά.
4: Τα μηχανήματα έχω τα όλα. Από μεγάφωνα, φωτισμό.
1: Ναι, ένα φανεί και η θέση του 007, είναι άμα να κάνουμε. Πέρσι ετοίμησε μας την απάντηση μια χαρά. Μάλιστα.
4: Ο άνθρωπος είχε κάτι, μπορεί να δεν προκύψε κάτι.
1: Δεν έχει πρόβλημα τίποτα.
4: Εντάξει, αυτά όλα. Να είναι ρε φίλε, να φέρουμε και το τσουβί να κάνουμε σοπ.
1: Ο τσουβί να φέρεις εσύ.
4: Αμάνα μου Θεέ μου, παταγιά.
1: Εγώ πήρε χαμπαρί γιατί ήταν στο Πελέντρι και ανακατώνε τον κυμάνο και ρωτήσε τίποτε. Αλλά θεωρούμε δεδόμενο να φέρεις πω εκεί. Ναι. Να σε πιάσω σε λίγο γιατί έμεινε ένα όνομα να το επιβεβαιώσω για να σου πω τα ονόματα. Εντάξει.
4: Εντάξει.
1: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Είμαι ο κύριος Γιαννάκης Παντελής.
1: Μάλιστα κύριε Γιαννάκη Παντελή.
5: Καλό όλο τον κόσμο αύριο η ώρα 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
5: Πηγαίνει εκεί στην

0: της εταιρείας να κάνουμε την ανώσταση μας πιο δυνατή να χτυπήσει πρωτάθλημα και κύπελλο. Πρέπει αύριο στην κεντρική συνέντευξη να δικαιωμάσουμε την αίσθητα και να δω και εγώ όμως 50 ευρώ για να σώσουμε τη μεγάλη κυρία της εταιρείας θα πάμε πιο δυνατή στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο είναι η ώρα 7 για την κεντρική
1: συνέντευξη. Εντάξει, πρόεδρε μου.
0: Πάμε, Λεβέντη μου, καλά
1: βράδυ. Γεια σου, Λεβέντη μου. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Μιχάλη Σιλάκα Ομονιά Καρωμαλαίο.
2: Να μου είναι δε, πολύ καλά.
1: Καταλάβες, αφού σε λαλό ρε. Είναι όπως τον Κακουλή. Εντάξει, μπορεί να δεις τον Κακουλή, μπορεί να φτύδαμε. Εντάξει, ένα σε απέναντι, ένα δεις την κυλίτσα του να μπει μέσα και στραβού λένε αυτός ο ίδιος. Και τους δεν ξέρει. Καρπέντε σαν απνοές του, ναι, και άμα πει τον ναι το τέλειωσε.
2: Εγώ δεν έχω τσιγιάνο.
1: Έχει παίζει ρόλο. Έχεις λαρίγκι.
2: Δεν μου είναι όλα καλά.
1: Είμαστε καλά, ενάρτης. Η άλλη πέπτει, δεν βρίσκεις ώρα ενάρτης πάλι.
2: Στη χειροκυρία μου να είναι.
1: Είχα χαρά στο πράγμα ρε.
2: Να σου πω αύριο.
1: Άντε παιδί, αύριο τελειώνουμε, να. Ναι.
2: Να σου πω.
1: Εγώ στην Παρασκευή μάλλον, ναι, πέμω.
2: Να σου πω αύριο, να σου πω αύριο.
1: Εντάξει.
2: Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πέμω.
2: Ξέρει πότε ευκαιρνούν να ζήσω τσιγιά της Ομόνιας, το ξέρω.
1: Μα εντός της εβδομάδας νομίζω, εντός της εβδομάδας.
2: Μεσόν είναι αυτό,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, να έχει υποθούν την ανακοίνωση είναι επίσημη.
2: Εντάξει, άντε αύριο να σου πω, πιο τεμόν να σου πω, θα έρθω άμυνα.
1: Ναι, αν θέλει και κανένα άλλο να το μόνο, εξηγήθου.
2: Αν είναι σου γενέκα, να βρω την γενέκα.
1: Εφέρτη ρε κομπάρε, εντάξει.
2: Καλά.
1: Αυτά.
2: Πάει, καλό υπόλοιπο να
1: γίνει. Επίσης. Λοιπόν, ο Blue Phoenix, φανέλα της Ανολάς, εν έχει λαλείο, είμαστε από πέτοια εμείς ο Blue Phoenix. Όχι ρε φίλε, έβαλε ο άνθρωπος ακουστία, είναι εγώ νόμου, έβαλε δύο τη Λευκοσία, δύο τη Δεμεσού. Ένα του βακούν του παραμένα πρόσφορα. Λοιπόν, η 581, καλησπέρα σας, Ομόνια, φανέλα, Μαρίνα, λέμε, σας ευχαριστώ. Ευγενέστατες κυρίες ρε, ευγενέστατες. Μάλιστα. Καλησπέρα Μαρίνα μου. 717, σύζω τίγε το Ομόνια, Ελένη Ευρύχου. Είστε συνοποιητές μου. Ευρύχου, Γαλάτα. Α? Μάλιστα. 4.30 όμως κύριε Γιώργο. Θέλω να διαβάσεις κύριε Γιώργο. Διάβασε τα ακουστή φωνή σου ρε. Του 4.30. Μάνι μάνι και να πω διάλειμμα. Διάβασε το ρε. Είσαι βραχνιός. Πιάσε το εδώ για μέ. Εντάξει. Να πάρω και εγώ μια ανανάσα ρε. Πιάσε το μικρό. Διάβασε το του 4.30.
3: Το λοιπόν καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστός ακροατής από το 2017, 1η Μαρτίου.
1: 1η Μαρτίου είναι η μέρα που φτάδαμε, του 17. Ναι. Γι' αυτό μου λέει πιστός ακροατής ο φίλος μου. Μάλιστα. Και ο 952 σύζυγος Ομόνιας Παναγιώτης Λεμεσός. Μάλιστα. Πάω διαρρήμα να επιστρέφω. Άντε.
4: Σούπερ Σπορ 104.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Κουλ! Άνοιξε άλλη μια παγωμένη!
12: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Παίκτης του Απόλλωνα θα πρέπει να θεωρείται ον κόλτσον. Μένει ανακοίνωση για Όσμπολτ στους Κιανόλευκους, σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Κολόσσι. Μέσος εξτρέμ και σέντερ φόροι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ αναβλήθηκαν αγιασμός και ανοιχτή προπόνηση που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Παρελθόν από την ανόρθωση ο Στέφανος Ένση, ο οποίος ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στην ΤΣΣΕΚΑ Σόφιας. Φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κυρίας ο Ζέλικο Κόπιτς, πάντα στο τραπέζι και το όνομα του Κάρελ Κέρετς. Αναμένονται μαζεμένες ανακοινώσεις στην ΠΑΦΟ, υπογράφουν Μπιέλ και Νκούγκα, παραμένει στους κυπελούχους ο Μπρίτο, θετικές οι ενδείξεις και για Λελέ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται συζητήσεις με Λιμνιό και Παναγίδη στον ΑΠΟΕΛ, αναμονή για την απάντηση Μαντσίνη. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα η Ομόνια στη μεταγραφική λίστα των Πρασίνων, η Γιορίς, Σίλβα και Κάρνιτσνικ. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ΑΕΛ για τους Σινκ και Κονσεϊσάο, δύσκολα θα συνεχίσει στην ομάδα της Λεμεσού ο Μασέκο. Σύμφωνα με δημοσίευμα από Ισραήλ, ο Μαρίνος Τζονίς βρίσκεται σε επαφές με την Μακάπι Νετάνια. Απόψε για το Μουντιάλ στις 10, Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Στη 1 τα ξημερώματα Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία και στις 4 το πρωί Τσεχία Μεξικό και Νότιος Αφρική Νότιος Κορέα. Στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, 24χρονος φόρτης Τούν Ελμίν Ράστοντερ. Κορυφαίος στόχος ο Άμραμπατ για Ολυμπιακό και Μεντιλιμπάρ. Η ΑΕΚ επιμένει για την απόκτηση του Μπαρίνοφ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Supersport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
21: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
22: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
10: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
11: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
12: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
13: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
14: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
13: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός. Ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
17: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
21: Συνεχίζουμε, κύριε Γεώργια Γεωργίου, στην εκπομπή των Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports της 104 Παγκυπρίος. Με φιλτάτους και φιλτάτες, και τονίζουμε τη λέξη και φιλτάτους και φιλτάτες, και εννοούμε το στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνης και τα δώρα μας. Από όλα έχει το πανέρι. Υπάρχουν ετοιμασίες για την πέφτη κουρσά. Να πάμε και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε και 77-77-10-20. Φυλάξαμε και το Ιάκωβο του ταξιδιού, το Σαλόνι και το Αλόνι. Λιμανγκύριο Σαλόνι, ωραία. Για το στρατιό νησίου. Λοιπόν, να μιλήσω ή να πάμε για να με διακόπτω. Ένα λεπτό να διακόπτω. Ο Παναγιώτης λέμε, σας είπαμε. Σύζων Ομόνια Εμίλιο Σπάνο Ζώδια. Τέλεια συντοπίδης ο φίλος μας ο Εμίλιο, ρε. Σύζων Ομόνια Εμίλιο Σπάνο Ζώδια. Πάμε με πέμπτη κούρσα.
22: Της πέμπτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Πολύ δυναμικά έρχεται η Ερσίδια να πάρει καθαρά την πρωτοπορία και να οδηγήσει τον ομίλο μπροστά από το Χάρι Πότερ, η Εφημεία, Θαλασσόλικος, Χελιμπέλα βελτιώνει η θέση της Οστράς και μένει στην εσωτερική. Ο Θαλασσόλικος με την Ερσίλια να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Υπερέχει στα τρία αμυγή του Χάρι Πότερ. Στη συνέχεια είναι η Χέλεν My Love που ακολουθεί. Ο Θαλασσόλικος είναι στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη Χαβάη Μοντορά. Πλησιάζοντας το 600 με την Ερσίλια να δίνει το ρυθμό. Δύο μήκη μπροστά, τρία από Χάρι Πότερ. Την Helen My Love και πιο πίσω είναι η Χαβαϊμού που βελτιώνει θέση της Ενωμένης της Εσωτερικής Θαλασσόλικος πλησιάζοντας το 400 με την Ερσίλια να βρίσκεται στην πρωτοπορία με σημαντική διαφορά. Είναι γύρω στα 5-6 μήκη μπροστά, προσπαθεί από την Εσωτερική να περάσει στη δεύτερη θέση τώρα ο Θαλασσόλικος με Ερσίλια στην πρωτοπορία. Η Helen My Love και ο Θαλασσόλικος ακολουθούν στα 7 με 8 μήκη, καθώς η Ερσίλια είναι πάρα πολύ μπροστά στο μέσο της ευθείας. Προηγείται του Θαλασσόλικου και της Helen My Love 6-7 μήκη. Μάχη γίνεται για τις άλλες αμοιβόνες θέσεις, καθώς η Ερσίλια είναι ασυναγώνιστη. Είναι 6-7 μήκη μπροστά. Ερσίλια με πολλές δυνάμεις πάει για μια εύκολη νίκη. Ο Θαλασσόλικος στη δεύτερη θέση, Helen My Love και Hawaii Moon.
21: Λοιπόν, αυτά που πέφτει η κούρσα, πάμε σε κόσμο και πάμε και στα μηνύματα. Καλησπέρα.
23: Καλό απόγευμα, Στέλιο. Καλό απόγευμα και στο συνεργάτη σου. Χάρη, ο παλός της Νέας Σαλαμίνας και της Κουάντρα Ντζούρα.
21: Καλό στο φίλτατο μου το Χάρη.
23: Το λοιπόν, Στέλιο, από ό,τι είδα στο World Cup, η Αργεντινή είναι το πρώτο φαβορί. Είναι η πιο πλήρης ομάδα, η πιο έμπειρη ομάδα, ομάδα των τίτλων, πρώτη ομάδα στα τρόπια της FIFA, με και με ηγετική μορφή των Μέση, νομίζω είναι το πρώτο φαβορί. Αν δεν βρει το δρόμο της στη Γαλλία, δεν ξέρω τις διασταυρωσίες, η μόνη ομάδα νομίζω που μπορεί να νικήσει την Αργεντινή είναι η Γαλλία.
21: Εσύ βλέπεις Αργεντινή-Γαλλία δηλαδή.
23: Αν εάν βρεθούν στις διασταυρώσεις, πώς θα είναι στον τελικό. Εάν δεν βρεθούν...
21: Εννοώ σαν φαβορή βλέπεις η Αργεντινή, η Γαλλία, ανεξάρτητα αν άμα να γίνει στη συνέχεια, να είναι του δεύτερο, τρίτη και ιστορίες.
23: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι έμπειρη ομάδα, έχει και...
21: Βραζιλία σου λέει τίποτε.
23: Έχει και παιχταράδες τέτοιο.
21: Η Βραζιλία σου λέει τίποτε, χάρη μου.
23: Ορίστε.
21: Η Βραζιλία σου λέει τίποτε.
23: Όχι.
21: Μπορεί να εκπλαγήσεις και κάμποση, μην μου το πείτε εγώ τι έλαβουν το εκ των υστέρων.
23: Δεν είχε τους παίχτες που είχε Αργεντινής τέλειο και τον
21: ηγέτη. Έχει προπονητή που παγκοσμίας εμπειρίας και ξέρει να μου κάνει.
23: Καλώς σε προπονητής, δεν λέω. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω η Αργεντινή δεν ξέρω.
21: Η Βραζιλία διαχρονικά επλέρωνε την αμυντική την λειτουργία. Εντάξει. Από τη στιγμή που φαίνεται να συγκυρισμένη η μεσοαμυντική τη λειτουργία, το τσουλούν της είναι να βγάλει όμπροστα. Λάβε την υπόψη.
23: Νομίζω η Αργεντινή έχει πιο έμπειρους ποσοστές.
21: Δεν είπα το αντίθετο, αλλά επειδή εμπολί που την Αβραένα ασχολούνται με η Βραζιλία. Είναι η Ρωσιλία ποδοσφαιρική να με ασχολείται με η Βραζιλία.
23: Καλά, δεν είπαμε ότι η
21: Βραζιλία... Όχι, το λέω γενικά. Έχει με τη Βραζιλία, ξέρεις την ομάδα μου.
23: Δεν έχει τους στάρ που είχε μπαγιά η Βραζιλία τέλειο. Δηλαδή, Ροναρτίνιο, Ριβελίνο, Τοστάο, Πελέ, δεν υπάρχουν να
21: βρει. Η Ιταλία που πιάνε το γύρο το 21 στο μέσο του Λονδίνου είχε Μπρούνο Κόντι, Μπονισένια, Ρίβα, Ριβέρα, Ρώση, Τζόφτ, Τζετήρε, Σιρέα, Κοτουβάτι. Όχι.
23: Είχε μεντέξει έμπειρου παιχνίδι η Ιταλία.
21: Και ο τρεις.
23: Εντάξει.
21: Μάλιστα.
23: Καλή συνέχεια.
21: Να σε καλά, να τα πούμε στη συνέχεια.
23: Θα τα δούμε.
21: Βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Παντελής ο Φωκάουρ, μύδια εισιτήριο διαρκείας Ομονιάκας. Μάλιστα. Ο 593, καλησπέρα σας, Φαρέλα Ομόνιας. Ο Άγγελος που έμεινε Ομόνια για United. 357, καλώ σα απόγευμα, αγαπημένα μου κύριε Στέλιο Νιοφίτα. Εσείς ό,τι είχε το Ομόνια. Πανήρθε η Νιοφίτα μας από το Φρέναρο. Μάλιστα. 301, καλησπέρα, Ανδρέας Κίτης, Σίζωτ Ομόνιας. 560, Σίζωτ Τίγετ Ομόνιας. Πελαμό ρε Γιώργιο. Γιώργιο, πελαμός. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Μα είσαι μένα Αργεντινή νομίζω, ναι. Μάλιστα. Να ξαναθυμίσω, όχι μόνο για ασφαρέλες Ομόνιας από Έλα Ελαπολώνα και το Σίζωτ της Ομόνιας. Και τα 100 ευρώ το βάουτσερ από την απάντηση και την Παπα Τζόουνς. Να ξαναπώ γιατί ήρθαν και κάποια μηνύματα που συζητούσαμε τις προάλλες, ότι η Φόρμουλα 1 Σαββατοκυριακό έχει πάλι μπόλικο ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι θα γίνει στην Αυστρία, στην καρδιά της όμορφης αυτής χώρας. Και το Σάββατο 5 παρατέταρτο υπάρχουν οι κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή 4 παρατέταρτο από το Mega Channel αποκριστικά και ζωντανά τον Grand Prix με της Αυστρίας. Ο Φρίξος ο Μασούρας και ο Δημήτρης Γιώκας ξέρουν που ήταν παραπάνω από μας. Ναι, έκαστος το είδος του. Έτσι είναι κύριε. Έτσι να κάνουμε μετάδοση από ράδιο ή τηλεόραση ή να κάνουμε ρεπορτάζ, να τοποθετηθούμε ή να γράψουμε βιβλίο ιστορικό. Έτσι θα τα καταφέρουν. Αλλά για μην να πάμε να μεταδώσουμε την φόρμουλα, έτσι θα τα καταφέρουμε. Ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
21: Ποιος.
0: Εδώ σα αρκεία χάρη μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
21: Μάλιστα κύριε Μελά, θανατία ομάδα Αρκάρα και λοιποί συγγενείς.
0: Και υπάρχει άλλη.
21: Όχι κουμπάρε, μόνο η Αρκάρα είναι.
0: Ακριβώς.
21: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί σε πήρα.
21: Όχι.
0: Να σε ευχαριστήσω γιατί χρόνια έχω να ακούσω τούν τα ονόματα ποδοσφαιριστών που ανέφερες. Μπονισένια, Ρίβα, Ριβέρα, Πόντι, Φαγκέτη, εν τον ανέφερες.
21: Εμάς πώς να πω, ο Μπέτεγκα.
0: Ναι.
21: Φράγκο Κάουζιο, ο παίχτης μου, Κάουζιο, ο Αριστοκράτης.
0: Ναι. Ξέρω τα πάντα εγώ, πήρα σε ευχαριστήσω και ευχαριστώ τον Κοσολάχη σου επίσης, συγγνώμη να είναι παράληψα. Το άλλο που θέλω να σου πω, θέλω να πεις του Τσουβί να μας πει από πού προέρχεται ο Θεόφιλο Κουμπίλα, αν ξέρει. Εγώ βάλω στοίχημα, δεν ξέρει.
21: Για ποιον παίχτη μιλάς?
0: Θεόφιλο Κουμπίλα.
21: Κουμπίλα.
0: Ναι, τον ξέρεις εσύ κύριε Στέλιο.
21: Που το Περού εννοάς?
0: Ναι.
21: Α, μάλιστα. Κουμπίλια.
0: Κουμπίλια. Ναι, Θεόφιλο Κουμπίλια. Ο Τσουβής. Είμαι σίγουρος δεν τον ξέρει. Αλλά χαίρομαι όμως σε κάτι άλλο που ανάφερε που τώρα πεις ο Τσουβής. Και οι αγαπημένοι δύο που κάνουν το πρόγραμμα, γιατί είπα σου ακούω τα όλη μέρα, ήρθαν τους ποτούν το έκπληξη όταν ήρθαν η Πολωνία τρίτη. Μα ξέρεις τι έπαιζαμε στην Πολωνία, ξέρεις τα προπονητά αν είχαν.
21: Μα ποιος εξέφρασε την έκπληξη του?
0: Ναι, τα δυο παιδιά που κάνουν στις δυο με τέσσερις.
21: Okay.
0: Πολύ ωραίο και γιώρο.
21: Έρα μιλέ, είχε Καζιμίρ Ντέινα, είχε Λάτο, είχε Μπόνια και είχε Μπεχταράδερ.
0: Ακριβώς. Αφού για μένα έπρεπε να είναι πρωτάθλητες, εσφάξαν την ομάδα. Είχε τον προπονητή, τον προπονηταράν Καζιμίρ Κόσκι που πήγε στην Ελλάδα μετά.
21: Ναι, είχε και βοηθόν τον Ιάσεκ Μόχ.
0: Μπράβο, μπράβο, είστε και Κύπρο.
21: Και τον Τομασεύσκι, τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, τούτο που ήταν να πω. Είσαι έναν τερματοφύλακα, τον Τομασεύσκι, και τον μεγάλο τερματοφύλακα.
21: Μάλιστα.
0: Λάντο, Μπόνιεκ, Σμούντας, Πολάρε και άλλους. Γιατί έκανα τους τηλέφωνο να τους το πω. Έκπληξη, αυτή η ομάδα πρέπει να πιάει το πω τότε την εποχή εκείνη.
21: Μάλιστα κύριε, να είσαι καλά.
0: Έχω αδικών.
21: Όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
21: Επίσης.
0: Σε ακούω κάθε μέρα. Μην νομίζεις πως είναι τηλέφωνο. Κάθε μέρα σε ακούω.
21: Σε ευχαριστώ.
0: Άντε, να είσαι καλά.
21: Γιώργιου, έχουμε ένα κορατές από 5 μέχρι 95 χρονών, σου το είπα Πλιστάκης. Είμαστε η μόνη εκπομπή Παγκυπρίος, να πάω και πάρε λίγο παρακάτω. Εν νομίζω να έχει πολλές στην Ευρώπη που έχουν 5 και 95, ρε κομπάρε. Έχει. Να ευλογήσω τα γένια μου, αφού μου λάρεις την καλή σου την κουβέντα. Έσπασες με. Πέ την καλή σου την κουβέντα. Να κάνω κι εγώ. Εντάξει ρε Γιώργο, μπορεί να έχει κι άλλες εκπομπές ρε φίλε που εδώ. Και να επιμένεις εσύ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο και μια, είτε μια κυρία. Τα μηνύματα σας εντυπωσιακού αριθμού, πραγματικά. Μάνα μου τους ρε. Μάνα μου τους. Μάνα μου τους. Καλή επιτυχία σε όλους. Και στις φαλές και στο τεσίζο τίγετ και στα βάουτσερα από την απάντηση και στη, με Παπαγιώσα απ' όλα. Απ' όλα. Και έχουμε ακόμα τα 200 από την Τύπκο, 12 φέτος, μια ντουζίνα. Το αρχικακούργος είναι ο πρώτος που είπε για την νέα την περίοδο. Να έχουμε στην κεφαλή μας ένα χρόνο τώρα. Ρε, καταλάβες τη δυστυχία μας. Θα έχουμε τον αρχικακούργο ένα χρόνο στην κεφαλή μας να ρωτά πώς είναι αντίπαλοι του. Και παρακαλώ να μείνει κάτω από το 12 ο αριθμός για να εξασφαλίσει 200. Αγαπούμε τον όμως, ναι. Εμπειράζει. Φίλος μας. Λοιπόν, τι θέλει να κάνουμε. Εφύλαξες το σαλόνιο και το λιμάνιο του Άρχοντα. Να πάει διάλειμμα και να επιστρέψουμε και εξηγούμαστε. Άτε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
24: Η καλύτερη θέση του γηπέδου.
5: είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
24: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
25: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένατο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
26: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
27: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
28: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
29: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
30: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Εγκανονίσαμε και τα της σύναξης, κύριε Γεωργίου. Εντάξει, να τη στέρει εγώ εξάτατης. Ξαδερείς παρέα. Εν τω μεταξύ, εδώ κάμε τα αρχιά, όχι, αρχιά μήναν και ο τρία. Και με γιάζει και είμαι ακλειώτης. Και εάν κάνουν πάνω από τρεις ημέρες να τα ζητήσω, να στιμωρήσω. Στιμωρήσω. Δεν είμαι έτσι άνθρωπο. Δεν είμαι έτσι άνθρωπο. Έχουν τις δουλειές. Εδώ μιλούμε ο Κώστας Σαλαμής, είναι υπεργραμμένο, είναι υπεργραμμένο, δηλαδή να πιάσει το ανακατόνιο για εδώ τώρα. Ας πούμε να μου κάνει τώρα εγώ ρε. Επίσης πάσε κανέναν κύμμα για με, ξέρεις, εντάξει, είχε βάλει καμιά πονιέρα, ούτε ξέρει που εμπονεί. Κατάλαβες, sorry, η θάλασσα έτσι που ούτε ακούει, ούτε ξέρει που εμπονεί και κάποια ώρα κάποιος δεν αμπαρέσει. Κατάλαβες, έχει ρένια να πει μια φορά να καταφέρει να πει δεύτερη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φιρτάδους και φιρτάδες το 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και την πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Ευχαριστίες προκαταβολικά και στον χορηγό του ειδικού ενθέτου τον Μάγκα. Αύριο θα έχουμε το 353 κύριε. Πανίκος ο Κουγκάς, φίλος τερματοφύλακας για χρόνια της Νέας Σαλαμίνας. Σταθερή αξία ο Πανίκος. Αν μας πει την εμπορία του και στην αγαπημένη την Αμπόχωστο την Αξέχαση και μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια της Σαλαμινάκας όπως και των Λιμόμορφη Γονομάδων. Λοιπόν, διεκθυκείται από τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου, ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε και Ηλία. Διαρκείας εκτάκτως, ειδικά για την εκπομπή των Σεμπάσα της Ομονίας. Φανέλλαν Απόλλωνα, original, Φανέλλαν ΑΕΛ, original, τη νέα της στολή μιλούμε, Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ. Και έχετε επιλογή είτε την στολή home είτε away, ό,τι όχι σας αρέσει. Μα αρέσει κάποιοι εκτός εδώ, ρε φίλε. Εντάξει, 17η του μηνός της Αγίας Μαρίνας θα γίνουν, είπαμε, εκκληρώσεις. Θα φύγουν τα δώρα και θα έρθουν άλλα δώρα. 12 τα 200 από την Τύπκο, στη φετινή έχει 7-8 χρόνια που είναι δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε και τον Αλέξη Μάριο Γιώργιώτη. 100 ευρώ βάουτσερ από την κάθε Παρασκευή από τον Δημήτριο, τον Μέγαν, τον Φίρτα, στην απάντηση. Απάντηση και Μουντιάλ πάνε μαζί. Μέχρι το τέλος του Μουντιάλ, κάθε Παρασκευή είναι 100 ευρώ βάουτσερ. Παπαντζούρους από το χορηγό μας κάθε νύχτα για 12 μέρες. Αυτή τη φορά από το παραμύθι θα δώσουμε σε λίγο. Θυμίζουμε Φόρμουλα 1 ξανά. Αξίζει τον κόπο 27-28 Ιουνίου αποκλειστικά από το Mega Channel. Ο Μασούρα και ο Ιώκας έχουν αρκετή δουλειά, να λένε δουλειά τους. Ενώ έχουν αρκετή δουλειά να εξηγήσουν, να ενημερώσουν, να ανακατωθούν, να μπουν και να μου γίνεται τα φαβορή το ένα το άλλο. Grand Prix της Αυστρίας. Από το Σάββατο 5 παρατέταρτο με τις κατατακτήριες δοκιμές και κορύφωση εννοείται την Κυριακή 4 παρατέταρτο ο Mega Channel αποκλειστικά το Grand Prix της Αυστρίας. Να πω τίποτε άλλο. Έσασε στο Ιάκωβ του φίλου μας το... Ο Γρηγόριος που είναι πρέπει να είναι εξωτερικό. Και ο Μεντετήρης δεν έστειλε μήνυμα σήμερα. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Είναι ο Βασίλης.
0: Ο Μεντετήρης.
1: Ο Βασίλης.
0: Ναι. Είδες ότι ξέρεις και τα ονόματα τους που τους ακούεις. Ο Τασάρας έμεινε στο, πώς το λες, στην πιλότητα μισή. Εγέμωσε τον μαθιάτη των λιθρών να τον αλλιώ να νιαμάται να παίξω να δίνουν πάνω μας να λύσω, έτσι είπε. Εντάξει. Και νομίζω ότι μπορεί να τις φάει, θα το πω το αποτέλεσμα. Καταλάβεις τι εννοώ. Ναι. Έχει μια παροιμία να μην την πω από αέρος, δεν χρειάζεται. Καταλάβεις τι εννοώ. Που ο καθένας να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ο παλιός και ο κορυφαίος. Αυτά. Λοιπόν, αν θέλει κάποιον να πει το καλησπέρα του να το πει, να θυμίσουμε. Έχει 10 Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς για την πρώτη άμνη Ελβετία με τον Καναδά. Και μία η ώρα κρίνεται και η πρωτιά στον όμιλο του Μαρόκου με την Βραζιλία. Το Μαρόκου με την Αιτήν, η Βραζιλία με τη Σκωτία. Και έχει 4 Τσεχία, Μεξικού, Αφρική, Νότιος Κορέα. Γεμάτη ματσάκια τώρα που δεν έχουμε το NBA. Λοιπόν, ετοιμάζεις τον Αρκόντα για τον... Βάρ τον Αρκόντα και πάμε σε επόμενο φιλτάτο φιλτάτη.

0: Εντάξει κύριε, σταμάτησε μες τη λεμεσόν, έκοψε την κίνηση να έκαβαλε και κανένα από τον το... Να μου λάλλεις. Κάνε και κανένα χώρο έτσι ωραίο. Μάλιστα. Άρχοντας. Ετοιμασία διέχτη. Και προλαβαίνουμε ακόμα λίγους κυρίους, λίγες κυρίες, τα μωράκια μας τα καλά, ο 739, ο Λάζαρος, ο Μόνια Ζήζο Τίκετ. Μάλιστα κύριε Λάζαρε. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Έμας είπες για απόψε ρε Γεωργίου, ήταν που λουπαρκάζεις. Πώς είναι η ανάτηρη, εύκολα το κατάλαβες εσείς. 2-1. 2-1, κάπου για μένα. Ελβετία, Καναδάς. Άρα είναι αντιπρόεδρος ο Καναδάς. Ναι, έχω και δυο νίκες ο Καναδάς, ναι, μάλιστα. Σκωτία, Βραζιλία. Και το Μαρόκο με την Αϊτή ήταν που ανακατώνεται. Άρα έρχεται πρώτον το Μαρόκο. Μάλιστα, κανονίσεστε, εντάξει, οκ. Και ομάδα σου. Παγκόσμια πραθήτρια. Έλα στην καρκιά σας, ρε. Αργεντινή, Γαλλία. Τελικός. Όχι, Βραζιλία, Κολομβία. Κολομβία σκοτώθηκε το πρωί. Δεν πειράζει. Μπορεί να φυλάει δυνάμεις γιατί φάνε τον 32, γιατί προκλήθηκε. Τώρα δούμε και ο κρίμα πως είναι να εξελιχθεί. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Αυγόρου, μόνο Ομόνια, Ομόνια σε ζωτήκε. Μα πού είσαι ρε Αντώνη από το Αυγόρου. Καλησπέρα κομπάρε σε Αυγόρου ολόκληρο. Η Δερίνια καλησπέρα σε Αυγόρου. Λιοπέτρη. Ορμίδια. Περιοχές μαρέ κομπάρε. Ξυλωτήν που όμως νομίζω είσαι μέρα. Για πρώτη φορά. Έχει καιρό να μας κάνει απουσία ξυλωτήν που στα μηνύματα τουλάχιστον. Εκτός αν είναι κάποιοι που εστήλασε ή μου τη ξυλωτήν που γίνεται γράψα δίπλα. Δεν πειράζει. Το Κίτι. Χειροκητία. Ευρύχου. Γαλάτα. Λεμεσός εννοείται μεγάλες πόλεις όλοι. Βρυσούλες. Ο Μπλου Φίνιξ μέσα στα αυτοί και πάει τώρα. Ακούγε που έδειχε κάμια σχόλια μόνος. Δεν πέρασε. Εντάξει Μπλου Φίνιξ. Ω ρε μην πεις καλησπέρα ρε. Ένα ακριβό το καλησπέρα σου εσένα. Μην το πεις. Μην το πεις. Στέλνω μήνυματα μόνο. Εσύ και ο Μίσου. Λεμεσός. Δερίνια. Καλά τα είπαμε. Σωτήρα. Άκου ρε κομπάρε. Ότι εδώ. Επισκοπή. Επισκοπή τώρα το είδα. Και κολώσει. Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλώς του.
1: Έχω παρατηρήσει το εξής ότι δεν είναι όλες οι χώρες που παίζουν καλά από την πρώτη αγωνιστική. Πρέπει να τη δεύτερη αγωνιστική μπορεί να αποδώσουν. Μάλλον να οργανωθούν καλύτερα. Φάνηκε και εξές που αρχίψαν και σχολιάζαν τον Ρονάλντο.
0: Εντάξει, είναι λογικό ρε φίλε. Λογικό ότι θα πάω γνωστοί μεταξύ αγνώστων, αλλά η πρεμιέρα πάντα όπως και να κάνεις οποιαδήποτε πρεμιέρα, είτε πρωταθλήματος, έχει τις ιδιαιτερότητες της.
1: Κοίταξε.
0: Έχεις επιφυλάξεις, δηλαδή σου κύριε, ειδικά αν είσαι φαβορή. Αν δεν τα καταφέρω, μουρμούρα, κατάλαβες. Είσαι πιο επιφυλακτικό, να το πω πιο απλά. Είσαι πιο επιφυλακτικός.
1: Κοίταξε, η Πορτογαλία περίμενα ότι θα έχει ψηλό επίπεδο ποδοσφαίριστο.
0: Ναι.
1: Και να μην μας παραξενεύσει το γεγονός ότι μπορεί να πάει τελικό.
0: Δεν είπε κανένας το αντίθετο.
1: Εγώ βλέπω ας πούμε...
0: Εν και κρίνα τις ομάδες που την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Εγώ ξέρω ότι όλα τα λεφτά είναι οι αγώνες πάνε και κάτω. Και άμα έχεις κάντερα να είσαι από τούντο ομάδα και να διεκδικήσεις, να διεκδικήσεις. Να φανείς.
1: Η Ισπανία δεν έχει δεύτερη τέρμα ακόμα. Η Αργεντινή το ίδιο. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες τρέχουν συνεχώς τους δύο ομάδες. Και η Πορτογαλία το ίδιο.
0: Η ομάδα με τα περισσότερα τρεξίματα
1: είναι
0: νούμερο ένα η Ιαπωνία και η δεύτερη είναι η Κορέα. Τσέπονται οι υπόλοιπες.
1: Έχει
0: την έννοια τους.
1: Ναι, τρέχουν συνεχώς, είναι ασταμάτητοι.
0: Μάλιστα. Η Ιαπωνία και η Κορέα. Αυτά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Εφορμαριστήκα σε ρε, εφορμαριστήκαν τα μονιατούσκια μου ρε. Παναγία μου, Παναγία μου, το σύζωτη και ρε κομμά. Ομόνια σύζωτη έγκαι, σπέρα μου, ομόνια, αν το λες αγούρδο διάβασα. Έμαθεν και ο Αλέξανδρος ο Μονιάδης ο Ψημολοφίδης τώρα στέλνει μηνύματα. Αντί να πει έναν καλησπέρα, ας πούμε, έρχομαι πάρε καλησπέρα κύριε Στέλιο, να μου κάνει, ξέρω εγώ κύριε Γεωργίου. Πάμε έκτη κούρσα και επιστρέφω.
2: Δρομιάς για την πρωτοπορία προσπαθεί από το εσωτερικό διάδρομο είναι η Ατουράχη και παίρνει την πρωτοπορία μπροστά από την Amazing Beauty, η οποία είναι στη δεύτερη θέση και ακολουθεί το ρυθμό της Ατουράχης. Συνέχεια είναι ο Ραμσής, ο Μπούμαν, στη συνέχεια Σοφία Γκρίς Σάντι, ο μικρός Σπύρος, Σάντας Γουίστομ, Σερ Φίλιππος και δευτέρος Σερ Ξενοφός στα 800. Η Ατουράχη βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στα 2,5 μπροστά, 2,5 από το Amazing Beauty, ο Ραμσή Σοφία Γκρίς Σάντι βελτιώνει η θέση της από την εσωτερική. Φτάνουμε το 600, μια Ατουράχη πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται στα 2,5 και Amazing Beauty είναι πιο πίσω. Συνέχεια είναι, προσπαθεί να κάνει ανέβασμα ο Μπούμαν από την εξωτερική, ο μικρός Σπύρος με Ατουράχη να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Ο μικρός Σπύρος είναι αυτός που περνά στη δεύτερη θέση τώρα και, και ακολουθεί το ρυθμό της Ατουράχης, η οποία μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Μικρός Σπύρος είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Μπούμαν με Ατουράχη όμως να είναι στα 4-5 μίλια από τον μικρό Σπύρο που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Και όπως κάνει φίνιση ο Σερ Ξενοφών με την Ατουράχη πάντα στην πρωτοπορία, είναι 4-5 μίλια μπροστά από τον μικρό Σπύρο. Σερ Ξενοφών κάνει το φίνιση. Με την Ατουράχη από την αρχή στην πρωτοπορία πάει για μια εύκολη νίκη. Να ο Σερ Ξενοφών που διεκδικεί τη δεύτερη θέση, την οποία θα πάρει. Μένει τρίτος ο μικρός Σπύρος και τέταρτη Amazing Beauty.
0: Αυτά που έχει την κούρσα στον Άγιο το Μεδίο. Λοιπόν, ο φίλος μου 705 Ανδρέας Σωτηρίου, Ομόνια Ιόνια, Σιζοτσίκετ. Μάλιστα. Ο φίλος μου 294 Ομόνια Ιόνια, Μιχάλης Καταπράσινα, Πολεμήθκια. Διαγωνισμός για την νέα αντιστολή. Μάλιστα κύριε. Ο 031 Φανέλα Διγενία Κρήτα Μόρφου. Έχει έχω Φανέλα Διγενία Κρήτα Μόρφου. Ρε 031 μου. Να έχουμε στη συνέχεια πιθανότατα. Αλλά τώρα δεν είναι φανέλες. Ομόνια από έλα, έλα από όλων είπα. Και εσείς οτι και το Ομόνιες. Τούτα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Δεκάτην εβδόμην του μηνός του Σιουλίου θα δώσουν τα πάντα. Αγιάς Μαρίνας. Φαντασία να κρατήσει κανένα Μαρίνας ή Μαρίνα. Πιθανό, δεν είναι. Προλαβαίνω ακόμα ένας και ο φίλους ή φίλες. Να δούμε τι μπορούν να μας πούν το καλησπέρα τους πέραν από τα μηνύματα. Μηνύματα που εφράχνια σας διαβάζει. Διαβάζει αρχαλάλης σας. Προσπαθώ να μην αφήγω κανέναν πίσω. 5-60 διαβάζα ο Ζήσος, τι και το μόνοι. Μάλιστα. Και ο 301 είναι το ίδιο. Νομίζω ότι διαβάζα τα ρε Γεωργίου. Ήρθε ένα άλλο. Α? Το 730 και ο 705. Ομόνια Φανέλα. Α, ήθελε σύζωτη και θέλει Φανέλα και Ομόνια Ιόνια σύζωτη και Φανέλα. Είπα σας το μόνο να σας παρακάλα σε παλέτε ξεχωριστά. Φανέλα είναι ένα σύζωτη και ένα άλλο, Παπαγιώσε ένα άλλο, απάντησε ένα άλλο. Εντάξει, μεν το και Φανέλα. Είπα σας το μόνο να σας παρακάλα σε παλέτε ξεχωριστά. Φανέλα είναι ένα σύζωτη και ένα άλλο, Παπαγιώσε ένα άλλο, απάντησε ένα άλλο. Εντάξει, μεν το

0: Εξυπάστε και ρε Γιώργα, ρε, ναι. Ήσουν άξιο να πατήσεις μάνι-μάνι για να αλλάξεις τη φωνή σου. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο, μια κυρία έτσι όμορφα και περιποιημένα. 7.30 είπαμε το season. 4.13. Μάλιστα, φανέλα ΕΛ. Μάλιστα. Απολλωνάκα. Και Άγιος Θεράπων. Μάλιστα. Άγιος Θεράπων ήμουν προχτές. Είναι πολύ απολλωνίστε και πάνω. Ξέρεις κάθε... Έξω στη Λεμεσό σημαίνει το πράγμα. Ή παρατηρώ το. Έχει περιοχές που είναι ας πούμε συντριπτική πλειοψηφία. Μια ομάδα που δεν είναι άλλη και λοιπά έτσι. Χωριστά χωριστά. Άγιος Θεράπων που ξέρω που πάω κάποτε πάνω που κατεβαίνω στον Άγιο να προσθέσω εγκατό. Δεν ξέρω αν είναι και ο Άγιος Απρουσίος, αλλά ο Άγιος Θεράπων είναι εν είδηση να μένει σε απολλωνίστες. Ναι, ναι. Του το ξέρω το σίγουρο. Δεν ξέρω άλλα, άλλα κάτω, άλλες περιοχές. Άσε να μάθουμε και άλλα...
1: Έταξε στο συζητήριο για Αθήνα, είναι πια ούτε ένας.
0: Α?
1: Είπες στο συζητήριο για Αθήνα, είναι πια ούτε ένας.
0: Είναι πια, εγώ ψες τα γραμμή, ρε. Ένα από Λονδίνο είναι μόνο από. Εδώ σάμε και για Λονδίνο κάποτε, Γεώργιο Γεωργίου, μένει στη Δένια και για Αθήνα και για όλα. Δώσαμε, ξέρουν οι ακροατές μου, ξέρουν οι ακροατές μου, ότι γύρω που λαλούμε γύρω είναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Ο Γιώργος ο Ολυμπιακός, ποιος είναι μαζί σου?
0: Ένα ο Γιώργος ο Γεωργίου, είναι και τούτος με τον, ο Εμενάεκ τούτος, Εμενάεκ.
2: Εμπειραζή, περαστικά του
0: πέρα. Περαστικά του, από ποιο είναι το πρόθυμα ρε.
2: Μιλούμε για Ολυμπιακό τώρα, εσύ αφέντης μου, άκρε. Τέλος πάντων, λοιπόν ρε Στέγιο, ποιον παγκόσμιο κύπελλο σου άφησε έτσι έντονες τις μνήμες, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, έχω που πολλά, αλλά να σου πω κάτι. Θέλω να είμαι ψεύτης. Έζησα πιο έντονα, έτσι που τα πρώτα παγκόσμια πιο έντονα και επειδή είμαι άρρωστος Ιταλός, το 82 ρε. Οφείλω να το πούμε το πράγμα. Δηλαδή, ένα τα φαβορή η Ιταλία επίγεντε σάρρωσε να έκαμε, έπιασε μετά από τρία χι. Θυμάσαι. Μετά από τρεις ομαλία ρε, 0-0-0-0.
2: Τρία ένα στη Γερμανία, τη Γερμανία στον τελικό. Και δεν είναι η Βραζιλία που κανένας δεν υπολογίζει ότι να κερδίσει η Βραζιλία και ο μόνος πολλά δεν να κερδίσει η Βραζιλία ήμουν εγώ. Έδερε την 3-2, έβαλε την 3 κόλλο Παόλο Ρώσσι.
0: Έδερε και η Μπολονία στη άμυ τελικά.
2: Ναι, εκείνη την Βραζιλία που κέρδισε, να θυμάσαι.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, είχε ροή πολύ την ημέρα η Ιταλία, αλλά έπαιξε και ποδόσφαιρο, δεν φίλε, πολλά καλό.
0: Ναι,
2: όπως και να και εμένα εκτός που κίνω το παγκόσμιο τελευταίο, του 82, εν να σου φανεί λίγο παράξενο, αλλά και όπου με εντυπωσίασε παραπάνω, ίσως και λόγω ηλικίας θέλεις. Ίσως και επειδή ήταν τα πρώτα που θεωρούσαμε τηλεοπτικά.
0: Δεν μου το 74 τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι. Το 78.
0: Στην Αργεντινή.
2: Στην Αργεντινή. Αναία μου το άμα. Ας το που λέουν ότι έκαμε αυτό με το Περού, εντάξει.
0: Έκαμε ψευκές, έκαμε ψευκές του Βραζιλιάνους.
2: Κόφηκε και ο Κυρόγκα ο πορτάρις του Περού αφού ήταν Αργεντινότσινος. Έφτιανε ως τη μέση του κηπέδου ο άνθρωπος.
0: Έδενε τους 6-0.
2: 6-0, έπαιζε τελύτερο. Ο Κυρόγκα. Μάλιστα, και τότε έπαιζε και ο Τεόφιλο Κουμπίγιας που σημαίνει ο προηγούμενος στο Περού. Ήταν τρομερός.
0: Ναι.
2: Ήταν ο...
0: Και ήταν και η Ιταλία πολλά καλή τότε. Κέρδισε την Αργεντινή υπόψη σου, τότε.
2: Ναι, αλλά η Αργεντινή είχε παιχταράες, ήταν ναι. Ο Λούκε, ήταν ο Ταραντίνι, ήταν ο Μάριο Κέμπες, ήταν ο Αρτίλες, ήταν ο Φιλιόλ, ήταν ο...
0: Ήταν καλύτερο τον είπε, ρε.
2: Ο Περτώνι, όχι, πέμπω
0: τον... Εν τον είπε, ρε, τον Πασαρέλα, ρε.
2: Ο Πασαρέλα,
0: ήταν... Τον είπες τον καλύτερο, ρε, αφού είσαι δίου.
2: Ο καλύτερο.
0: Άρχοντας.
2: Κοινοί που με εντυπωσιάζαν εμένα ήταν ο Μάριο Κέμπες και ο Λούκε.
0: Ναι, ο Λούκε, α.
2: Μάλιστα, είναι τα ατμόσφαιρα.
0: Έχει αυτόν που αποκτά περισσότερη αξία το παγκόσμιο που πήρε ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ακόμα μάμα μισή παίκτες. Διότι εκείνοι οι Αργεντινοί είχαν παιχταράδες, του Μέση είχαν παιχταράδες, του Μαραντόνα ήταν ο Μαραντόνα και άλλο ανάμιση.
2: Είχε ρε, εντάξει, ήταν και με τον Μαραντόνα, ήταν ο Μπουρουτσάκα, ο ήταν ο Πορτάρης, είχαν τρομερό Πορτάρι, ρε.
0: Εντάξει.
2: Μάλιστα. Αυτά στέγιο μου έτσι, ας πω και καλησπέρα μου.

0: Καλά είχαμε ρε Γιώργα ρε, κανέναν καφέ να γεράσεις, εγώ ξα... έμπαιζε καφές τίποτε.
1: Πέμουν ξανά.
0: Κανένας καφές παίζει να γεράσεις που θέλει να όξα, έμπαιζε καφές.
1: Ε φίλε, όπου γεράσαι να σε υπηρετήσω, όπου και να σε, σε δύο μήνες.
0: Να περιμένουμε να φιλοκτήσει ο Γιώργος Ολυμπιακός για να πάμε να κεράσει καφέ ρε.
1: Να έχουμε...
0: Οπότε
1: θέλει να
0: πιάσει... Να έγινε Γιώργα ρε μου.
1: Σε
0: έρω τώρα, αστεύκος. Να είσαι καλά.
1: Χαίρετο.
0: Μήκο με αναχωρήσω. Μπάρα τέσσερα ρε. Ποια με την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολλά για πολλές φορά φυρτάτος και φυρτάτες. Τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώνς. Προκαταβολικά τον Μάγκαν. Αύριο έχουμε το ρετρό 353, θα τα πούμε αύριο 4 και 6 το απογευματάκι για να ξαναζητήσουμε και να ξαναθυμίσουμε και τα δώρα τα μεγάλα, να ξαναθυμίσουμε και για τη Φόρμουλα 1 το Σαββατοκύριακο από το Μέγα Channel, πολλά και διάφορα. Έφτασε μαζί με αύριο. Θα είναι ομιλητικότατος κύριος Παναγίδης. Θα φάει πικρό σε αύριο. Καλό βράδυ και από τον Γιώργο τον Γεωργίο να μείνει για την ολοκλήρωση της υποδρομιακής συνάντησης και από μένα το Σέγιο Παπαμεσιώς χαιρετούμε.
2: To the room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
9: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet.
8: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
10: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
11: Τετάρτη σήμερα στις 10 το βράδυ, Βοσνία Κατάρ. Την ίδια ώρα, Ελβετία Καναδάς.
8: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
12: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, Σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
17: Του μίλησες?
18: Για τι πράγμα?
17: Για την αυτοεξέταση.
18: Όχι ακόμα.
17: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
18: Μία ώρα.
17: Για τη σχέση του?
18: Κάτι παραπάνω.
17: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
18: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
19: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
20: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
21: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι 7.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
26: Χωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίγκο Στουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ της Ντοσέα, Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις, και άλλες περιπτώσεις εκτός από του Ολλανδού Φαντρόγκελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ινιάκη Πένια διατήρησε η Μπαρτσελώνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Άριτς Ελουσοτόντο για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται 28χρονος δεξιός μπακ των ασπρόμαυρων Χόρχε Σάντσες. Παρελθόν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης αποτελεί και επίσημα ο κράτης στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Λευκάδα. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνο βρήκε η Τσέσκα σε περίπτωση αποχώρησης του από την ομάδα, όπως τονίζουν οι Ρώσοι. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που ανήκει στη Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Στο στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 22χρονος νοσοεπιθετικός της Ινστιτούτο Κόρδοβα Άλεξ Λούνα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ουριέλ Λούχτ. Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, το Δημοτικό Γήπεδο Νίκιας και το Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι οι τρεις πιθανές έδρες της Καλαμάτας για την συμμετοχή της στη Super League την ερχόμενη σεζόν. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Αστέρα Άκτορ από τις 18 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες, σε συμφωνία με τον 24χρονο Άλεξ Μέντες ήρθε η ομάδα της Τρίπολης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Δημήτρης Καγλαμανάκης. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 10 Βοσνία-Κατάρ, Ελβετία-Καναδάς, στη 1 Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Την επιστροφή του διεθνή εξτρέμ Γιώργου Παπαβασίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ ανδρών. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
0: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με όλη φυσικά την αθλητική επικαιρότητα. Με το Σάκη Πουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σε λίγο θα πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου, αφού σας πω πρώτα τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 698-45. Συγγνώμη, το δεύτερο είπα. Πάμε στον πρώτο. 6939-943-943 είναι το Viber. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εδώ στον δρόμο με πετυχαίνεις.
0: Καλό ταξίδι, φίλε.
1: Ευχαριστώ. Δεν οδηγούμε, μην αγχώνεται ο κόσμος.
0: Μα ούτως ή άλλως εσύ και να οδηγούσες θα έκανες την άκρη.
1: Έτσι,
0: οπότε
1: ακριβώς.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα, ξέρεις, γιατί χθες δεν το συζητήσαμε, να ξεκινήσουμε με το κούμπο και μετά, αν υπάρχει κάτι άλλο, πολύ πιο και Παναθηναϊκό.
1: Πάμε, ναι, σωστό. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, ναι, για πες.
0: Και μαθαίνω ότι μάλλον μπορεί να έρθει και ο Θανάσης. Αυτό λένε στη Θεσσαλονίκη. Ίσως έρθει και ο Θανάσης αντί το κούμπο εδώ στον Άρη, μια και μιλάμε για το κούμπο.
1: Δεδομένο το έχω.
0: Μαζί με τον αδερφό του, βέβαια, τον Κώστα που είπες και εσύ χθες ότι μάλλον θα παραμείνει.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι ο Θανάσης θα είναι παίκτης του ΑΤΕΝ, χωράει στο NBA πλέον, έχει τελειώσει το αντικείμενο αυτό. Και ο Θανάσης για τον Άρη είναι σαφώς μια πάρα πολύ καλή λύση. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν κάποια σχέση γιατί το κούμπο στον Άρη, αλλά έχουν μια αόρατη σχέση με την έννοια ότι είναι φίλοι προσωπική του επενδυτή. Και εντάξει, υπάρχει τίποτα καλύτερο να συνδυάσεις και την παρουσία του Θανάση, ο οποίος παρά το πλημμύριο τραυματισμό νομίζω ότι εύκολα μπορεί να σταθεί σε μια ομάδα καλή κιόλας για κάποια λεπτά ακόμα και στην Ευρωλίγκα, που σωμανώς στον Άρη που έχει στόχο το EuroCup. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κομμάτι του NBA, όπου εκεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει στους Miami Heat. Είναι μια
0: έκπληξη για σένα?
1: Και ναι και όχι, γιατί κοίταξε, το Miami ήταν μια πόλη που ενδιέφερε το Γιάννη, όπως και η Νέα Υόρκη, όπως και το Los Angeles, σύμφωνα με αυτά που είχαν υποθεί. Είναι ψαγμένες του πόλης. Παρ' όλα αυτά όμως μην ξεχνάμε ότι δεν έχει σημασία τι θέλει ο παίχτης, γιατί δεν είναι όταν ελεύθερος, έπρεπε να συμφωνήσουν οι Milwaukee Bucks. Νομίζω ότι καταρχήν ο Γιάννης με καθυστέρηση έφυγε. Θα πρέπει να έχει φύγει από πέρυσι, θα έρθει μια χρονιά, το λέγαμε κιόλας ακριβώς. Τώρα οι Bucks βρήκανε σαν πιο συμφέρουσα συμφωνία αυτή την πρόταση του Miami. Εντάξει, ο Γιάννης είπαμε ότι αποφάσισε ο ίδιος. Σαφώς το Miami ήταν και στο πλαίσιο το οποίο στις ομάδες που ενδιέφεραν το Γιάννη, οπότε έτσι ήρθε αυτό το deal. Εγώ θεωρούσα ότι θα ταιριάζει πιο πολύ στους Boston Celtics του Αναγκουστή, αλλά τα ανταλλάγματα προφανώς δεν έπειταν τους Milwaukee Bucks, και θα ταιριάζει και στο Los Angeles και στο Golden State με Doncic, με Curry αντίστοιχα κτλ. Πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι πάει στο Miami. Το Miami νομίζω ότι γίνεται πλέον μια ομάδα που σιγά σιγά θα είναι τίτλο. Σε πρώτη φάση είναι το ομάδα τετάρας, πέρυσι ήταν 10ο, είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα. Το καλό για το Γιάννη είναι ότι βρίσκεται ένα προπονητή που έλεγε, ο οποίος έχει παίξει πολλές φορές ευρωπαϊκό μπάσκετ, και επίσης ο Πατρά είναι ένας πολύ στην προεδρία, είναι ένας φρύλος που σαν παίκτης ο Γιάννης πάντα. Στο Μαϊάμι θα φτιάξει μια πολύ καλή.
0: Σωτήρη, σε χάσαμε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Σωτήρη, να τον έχουμε στον αέρα, γιατί είναι στον δρόμο από ό,τι μας είπε.

0: Τον έχουμε το Σωτήρη, πάμε και πάλι στο Σωτήρη.
1: Νομίζω με ακούσατε που είπα για, το, για τον Πατράιλ, έτσι, και για τον...
0: Μέχρι εκεί και μετά κόπηκες, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, στο Μαϊάμι θα είναι μια ομάδα που μαζί με τον Αντεμπάγιο και τον Wiggins φτιάνει μια πάρα πολύ καλή frontline πλέον εκεί η ομάδα των Heat. Υστερεί και στο 2 βέβαια. Υπάρχει ο Πάουελ, ιστορεί στον Άσο, δεν μπορεί να πας με τον Μίτσελ, θέλει κάποια διόρθωση εκεί το Μαϊάμι για να μπορέσει να διεκδικήσει το τίτλο. Σίγουρα ένα ενδιαφέρον project, σίγουρα το Μαϊάμι ξαναμπαίνει σε elite κατάσταση που λέμε, και ο Γιάννης κάνει ένα νέο βήμα για να διεκδικήσει ακόμα έναν τίτλο. Τώρα ο Milwaukee με τον Hero, τον οποίο αγαπάει και τιμή, να σου πω ότι ο Tyler Hero που πήγε στο πλαίσιο της ανταλλαγής στο Milwaukee, θυμάσαι την ασφαλεία του όταν έρχεται στην Ελλάδα, την έχει ο Νίκος Καραβατζής,
0: ο Νίκος, φίλος
1: μας. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, είδες πως κολλάνε, αλλά είσαι παντούες.
0: Πώς ταιριάζουν.
1: Λοιπόν, πάντως μαζί με το Ware και έναν Λιθουανό, τον Λικοσιούνας, και τον draft pick, τον draft pick και το νούμερο 13 του φετινού draft, οι Bucks μπορούν να στήσουν σιγά σιγά μια ομάδα εκεί καινούρια, αλλά με στόχο να πρωταγωνιστήσουν μετά από κάποια χρόνια. Αυτό είναι το όλο το deal. Εντάξει, ούτε κάτι τρομερό. Διάβασα κάπου το deal της 20ης ετίας. Εντάξει, να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πού θες να πάμε τώρα?
0: Να πάμε στην περίπτωση του Χουάνσο, γιατί ρωτάνε και φίλοι του Παναθηναϊκού αν βλέπεις ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον Παναθηναϊκό και εάν έκοψε ο Μπράντοβιτς τον Βαλασιούνας.
1: Λοιπόν, έχω πολλά νέα να σου πω εδώ. Και αποκλειστικά θα μπορούσα να σου πω για το Παναθηναϊκό όσον αφορά το σχεδιασμό. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Βαλασιούνας, ναι, από τον Μπράντοβιτς κόπηκε. Δεν διέφερε τον Ζέλιμπερ σε πρώτη φάση ο Βαλασιούνας για διάφορους λόγους και συνεπώς δεν απασχόλησε, ενώ ήταν στο πλάνο, γιατί πέρυσι ήταν ο μεγάλος στόχος.
0: Ακριβώς.
1: Εν τούτης τελικά δεν προέκυψε η συμφωνία, δεν και εγώ ήταν ο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός θέλει να φτιάξει ένα ρόστερο, ο Μπράντοβιτς 15-16 πρωτοκλασσάδων παιχτών, οι οποίοι όμως θα παίζουν ένα μπάσκετ το στοχευμένο, το οποίο αναφέραμε χθες, αλλά κυρίως θέλει να είναι πολύ σύγχρονο και με πολύ σουτ και πολύ αθλητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο Μπράντοβιτς ακύρωσε στην ουσία την μεταγραφή του Βαλανσιούνας, ο οποίος πήγε στις Ζάλγκυρης, φωνησίδω πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο σενάριο. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει τον Οτούρου. Ο Οτούρου δεν έχει κλείσει τη Χάπελ και ο Παναθηναϊκός, οι πληροφορίες μου λένε, θα κάνει 4 κινήσεις με παίχτες των 4-5 εκατομμυρίων, δεν θα εκτοξεύσει το budget. Η μία κίνηση από αυτές είναι ο Οτούρου στη θέση του center. Αν λοιπόν μπορεί να πάρει τον Οτούρου κάτι του Βαλασιούνας, στον μπάσκετ του Μπάρατοβιτς ταιριάζει πιο πολύ, και θα πω και τι άλλο έχει στο μυαλό του. Έχει και τον Λάιλς. Ο Λάιλς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει το 4-5 και ένας παίκτης ο οποίος γιατί δεν συνεχίζει στη Ρεάλ. Θυμίζω ότι στο 5 με τον Ολυμπιακό αντίπαλο έκανε ένα φοβερό πρώτη μέχρι στο τελικό της Ευρωλίγκα με 21 πόντους, 4 τρίποντα. Ο Μπράντοβιτς λοιπόν θέλει τον Λάιλς για να παίζει, γιατί είναι και 2-6, για να παίζει και στο 5 και στο 4. Και ο Παναθηναϊκός του κάνει μεγάλη πρόταση. Αν δεν πάει στο NBA που το ψάχνει ο Λάιλς, θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει πάρα πολλά καλά τεσσάρια και τριάρια. Η απάντηση για τον Χουάνσο είναι δεν κουνιέται από τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι ακόμα και ο Λάιλς να έρθει, ο Χουάνσο θα παίζει στο 4, στο ο Χέις θα παίζει στο 4 και στο 3 και ο Λάιλς θα παίζει στο 4 και στο 5.
0: Σωτήρη, ξανά σε χάσαμε, ξαναπέστω την τελευταία σου πρόταση.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί, ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κυνηγήσει και τον Μπόγκα. Πέρα λοιπόν εδώ με το Χουάντσο μένει κανονικά, γιατί θα μπορεί να παίξουν όλοι αυτοί μαζί, αφού θα αλλάζουν και θέσεις. Θα κυνηγήσει και τον Μπόγκα, ο οποίος όμως έχει προτεραιότητα το NBA. Δεν και για τον Παναγιώτο, εάν έρθει ο Λάιλς για τον Μπόγκα. Αν έρθει ο Λάιλς, θα κυνηγήσει πάρα πολύ τον Μπόγκα. Ο Μπογκδάνοβιτς, από κάτι για τον Μπογκδάνοβιτς, είναι ένας ακόμα παίκτης ο οποίος έχει κινηθεί Παναγιώτο πάρα πολύ και του έχει κάνει μια τεράστια πρόταση πάνω από 15 εκατομμύρια για 10 χρόνια για να τον πείσει να αφήσει αυτό το δελεαστικό 10 χρόνια NBA και μετά παίρνει σε ένα bonus εκεί για τα ιατρικά κτλ. Ο Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να έχει προτεραιότητα το NBA για να παίξει το Denver, εάν χαλάσει το...
0: Πάλι σε χάσαμε, Σωτήρη.
1: Εγώ σας ακούω πάντως κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς. Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα περιμένει τον Μπογδάνοβιτς και επίσης ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και τον Φρανσίσκο. Σημειώστε το όνομα αυτό. Ο Φρανσίσκο δεν έχει κλειστεί στο Ταϊβάν. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός του είχε κάνει μια πρόταση τεράστια. Θέλει ένα πολύ καλό άσο. Και έτσι λοιπόν θα περιμένει αν ο Φρανσίσκο πάει στο NBA. Ο Φρανσίσκο ψάχνει το NBA. Αν δεν πάει στο NBA, θα το δούμε μάλλον στα πράσινα. Θα κυνηγήσει και τον Μπατιό από τη Βαλένθια. Και να πω και μια είδηση εδώ. Μπορεί να είναι και ο Μπαντίο και ο Γκραντ. Ο Γκραντ υπολογίζεται τον Ομπράντοβιτς τελικά. Εάν όμως έρθει ο Μπαντίο, ίσως ο ίδιος ο Γκραντ θελήσει να φύγει. Θα το δούμε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η στόχη του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το πλάνο για τους 15-16 πρωτοκλασσάτους παίκτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ένα λεπτάκι, δύο, δεν έχω πολύ χρόνο.
1: Δεν έχουμε κάτι άμεσο στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε την ανανέωση του Μπαρτσόκα. Περιμένουμε αν θα κάνει επέκταση ανανέωση ο Ντόρσεϊ που έχει συμβόλαιο. Περιμένουμε την ανανέωση του Πανικολάου. Περιμένουμε τα ξεκαθαρίσματα εκεί με το Μακίσικ. Αν θα μείνει ο Μακίσικ, ο Τζόζεφ, ο Λαριτζάκη που δεν αποσχολούν και τόσο. Και ο Ολυμπιακός περιμένει την ανακοίνωση να κάνει του Μοντέρο Μασιλιό στο Πρωτάθλημα Ισπανίας αλλά και του Μακιντάιρ. Και ψάχνει δύο παίχτες και όχι ένα για να ενισχυθεί, είπαμε στο 3-4. Ψάχνει ένα τεσάρι για τη θέση του Πίτερς. Θα ήθελε τον Μπόγκα. Περιμένοντας τις εξελίξεις, ξέρει όμως ότι ο Μπόγκα έχει και καλές σχέσεις με τον Μπράντοβιτς. Περιμένει να δει μετά αν θα πάρει τον Μπράξο εκεί επίσης από τη Βαλένθια που παίζει τώρα για το 4 και μάλλον θα κινηθεί οριστικά τελικά για τον Κόλσον στο 3 που παίζει και στο 4 για να πάρει δύο παίκτες στο 3-4 και να ενισχύσει την αθλητικότητα σαν φόρδο που Παναθηναϊκός δείχνει να είναι πολύ δυνατός για την νέα.
0: Μάλιστα. Καλό ταξίδι, φίλε. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Σωτήρη μου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου με ειδήσεις κιόλας ενδιαφέρουσες για τον Παναθηναϊκό. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα Κώστα.
2: Γεια σας και μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, μετά Κυγκόνια?
2: Ναι, εντάξει, ήταν μια σκληρή είδηση το πρωί.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε τον Ολυμπιακό. Βέβαια, όπως είπα και το πρωί, είχε την ατυχία εκείνη την εποχή, στο ξεκίνημα στις αρχές του 1990, να πέσει πάνω σε μια εποχή. Ο Ολυμπιακός είχε δεκάρια του Βασίλη Καραπιάλη και τον Φαμπιάν Εσάιβ, μόλις είχε έρθει από την Χιλή.
0: Ακριβώς. Τρομεροί παίκτες και οι δύο, όπως και ο Τάκης Γκόνιας, που θεωρώ με τον Τζάρτα τότε ήταν από τους καλύτερους Έλληνες.
2: Ήταν πολύ προχωρημένη η έκδοση χαφ, ναι, για την εποχή του.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή και μάρκαρε και έφτιαχνε παιχνίδι και γκολ έβαζε και τα λοιπά. Απλά έγινε αυτή την ατυχία, αλλά είχε μετά και την ατυχία με το ατύχημα.
0: Με το ατύχημα, που... τυχερός που ζούσε, όπως έλεγε ο ίδιος μετά.
2: Έμεινε πίσω γενικά. Τέλος πάντων, έφυγε να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση, σχετική ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι, μετά θερμά συλληπιτήρια για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Μετά τον Άτζα, άλλος ένας πρώην ερυθρόλεπτος παίκτης σε μικρή.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Μια σε αγιώτη πρωτοπορία προσπαθεί να οδηγήσει η Δάφνη. Ο Ρωμαίος ακολουθεί από τη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση ο Όθωνας με καλή εκκρίση και πιο εξωτρέχει ο Μπάκας. Με τη Δάφνη να παίρνει τελικά την πρωτοπορία και να προηγείται του Ρωμαίου και του Όθωνα που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι η Σιδηρά Κυρία, πιο εξωτρέχει ο Μπάκας. Ακολουθεί στη συνέχεια η Ντικοντούγκα, Λόρ Βόλτερμον, Δούριος και Σούτερ Σωτήριος με πολύ πίσω των υπέροχων. Το ρυθμό το δίνει η Δάφνη. Είναι δύο μήκη μπροστά από τον δεύτερο Ρωμαίο και τον τρίτο Όθωνα. Στην τέταρτη θέση είναι ο Μπάκας και ο πίσω Σιδηρά Κυρία και η Ντικοντούγκα. Τα άλλα λόγω έχουν μείνει αρκετά πίσω στο μισό της διαδρομής με τον Ρωμαίο. Να θέλει να κάνει επίθεση στη Δάφνη, όμως και ο Μπάκας φαίνεται με δυνάμει σε αυτό το σημείο, ο οποίος κάνει ταυτόχρονη επίθεση και μάλιστα θέλει να περάσει τον, από γρήγορα τον Ρωμαίο και τον περνά ο Μπάκας. Μπάκας έχει περάσει την πρωτοπορία τώρα και προηγείται τον Ρωμαίο, ο οποίος πλέον προσπαθεί να παραμείνει κοντά. Από τα υπόλοιπα άλογα κάνει ένα καλό ανέβασμα η Ντικοντούγκα με τον Μπάκα να μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Είναι ήδη στα 3-4 μήκη μπροστά από το δεύτερο Ρωμαίο. Και πίσω είναι και η Ντικοντούγκα που κάνει finish, είναι και ο Σούτερ Σωτήριος που κάνει finish. Με τον Μπάκα να έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκης. Είναι 6-7 μήκη μπροστά. Μάχη για τη δεύτερη θέση, τη διεκδικεί και ο Σούτερ Σωτήριος με τον Μπάκα. Με πάρα πολλές δυνάμεις είναι στα 6 μήκη μπροστά. Θα κερδίσει εύκολα. Σούτερ Σωτήριος περνά στη δεύτερη θέση. Ρωμαίος και Σιδηρά Κυρία.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Ιντερβέτε Sports στην Αθήνα.
0: Τα Ολυμπιακός πάντως, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, εντάξει, και θα έχει. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν σύντομα όλα αυτά τα μέτωπα. Μέχρι δηλαδή και περίπου σε 8 μέρες, 9, που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία, που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφού προηγούμενα τη Δευτέρα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στο Ρέντι. Εκεί θα είναι νέα πρόσωπα, ο Στρεφέτσας, ο οποίος επιστρέφει από την Πάρμα. Λέγεται ότι η ιταλική ομάδα τον θέλει να τον αγοράσει, αλλά τσάμπα δεν είναι Ολυμπιακός προφανώς. Αν πληρώσουν τα λεφτά, ο Ολυμπιακός για τον Στρεφέτσα Σάκη θέλει 5 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που είχε δαπανίσει για να
0: δώσει, ναι.
2: Ναι. Ο Μασούρας με τον Γιάρεντσου θα είναι και αυτή στην προετοιμασία, αλλά όχι από τη Δευτέρα. Μάλλον θα πάνε από το Σάββατο, γιατί ήταν οι διεθνείς, κάνουν διακοπές όπως και ο Ρέτσος και ο Τζολάκης, να ξεκουραστούν και αυτοί. Δηλαδή θα είναι τη Δευτέρα στο Ρέντι, και όπως και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη Δευτέρα ποιοι θα είναι στο Ρέντι, γιατί αυτή τη στιγμή, Σάκη, στο ρόστερ του Ολυμπιακού υπάρχουν 30 παίκτες είναι το Βέζο. Μια πονεμένη ιστορία ο Βέζο.
0: Ναι, από πέρυσι το λέγαμε, θυμάσαι.
2: Ναι, που θέλει να Ολυμπιακός να τον πουλήσει, αλλά κάθεται στο συμβόλαιό του, παίρνει ένα 300 το χρόνο, προφανώς και δεν βρίσκει άλλο συμβόλαιο.
0: Πού να τα βρει αυτά τα χρήματα και όταν δεν παίζεις κιόλας, φίλε?
2: Ναι, είναι πονεμένη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να βρεθεί λύση αυτό το καλοκαίρι και να πουληθεί. Είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Ολυμπιακού. Τι θα γίνει με τους ξένους, με τον Ορτέγκα, αν θα φέρει πρόταση, όπως λέει ο μάνατζέρ του. Πάντως αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που υπάρχουν είναι ότι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, οι δύο αριστεροί μπακ δηλαδή, ήταν στη Δευτέρα στην πρεμιέρα, το ξεκίνημα της προετοιμασίας.
0: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα, με την πάροδο του χρόνου, να δούμε πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να παγιστρωθεί και κάποια από τα συμβόλαια αυτά. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον, αν θα μπορέσει να τον δώσει ιδανικό κάπου. Αν και ο Κλέιτον με τον Γιάρεν Τσου καθή στιγμή είναι οι δύο υποψήφοι φορ για το ξεκίνημα της προετοιμασίας στα φιλικά παιχνίδια και φυσικά για τα πρώτα παιχνίδια, τα play-off Champions League στις 4 Αυγούστου. Δεν υπάρχουν άλλοι. Από τη στιγμή που ο LKB και ο Ταρέβι, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει το Μουντιάλ, ή όχι μόνο γιατί μπορεί να καθυστερήσουν, αλλά γιατί θα πάρουν και άδεια τουλάχιστον 15 ημέρες να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες, ειδικά ο LKB που το έχει μεγάλη ανάγκη μετά το Κόπα Αφρικα το χειμώνα. Είδαμε πόσο ταλαιπωρημένος ήταν. Οπότε μετά το Μουντιάλ θα χρειαστεί και αυτός κάποιο διάστημα να ξεκουραστεί. Δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει να είναι παρόν στην προετοιμασία.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Μονοτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 7.30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Λίγο μετά τις 7.30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα, εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Sports on Air Live, λοιπόν, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά, με τον Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Χελάκης, και 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, να μείνετε συντονισμένοι και μετά τις 8. Μετά τις 8 βέβαια έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης, η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Και το λέω αυτό γιατί μετά τις 9 υπάρχει κάτι πολύ όμορφο. Ένας εκλεκτός καλεσμένος, του Δημήτρη, που παρέα βέβαια με τον φίλο μου τον Θανάση τον Ζαχάκη, θα μιλήσουν και σήμερα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Καλεσμένος σήμερα είναι ο προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Χαϊδαρίου, ο κ. Βαγγέλης Σταυρακόπουλος. Μια εκπομπή που στηρίζει βέβαια, και όπως και ο σταθμός, στηρίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και με μια καταπληκτική δουλειά που κάνουν και οι δύο, και ο Θανάσης Ζαχάκης αλλά και ο Δημήτρης Στρατάκης.

την καλησπέρα μου στο φίλο τον Σωτήρη. Σωτήρη μου, okay, το γνωρίζω αυτό που μου έστειλες. Προσωπικά δεδομένα είναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο φίλος ο Κώστας λέει: «Η Μαρτών κάνανε το ποδόσφαιρο να παίζεται σε τέσσερις περιόδους». Απαράδεκτο, μάλλον για τα cooling break εννοεί. Αυτή την κουβέντα που κάναμε με τον, νωρίτερα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα στο φίλο το Στέφανο. Καλησπέρα Σακαρελέτη. Ναι, υπάρχουν για την Πανάθα. Ισχύει του Γένσεν ότι έκλεισε και μένει μόνο το OK της Μπόρφμουτ. Για τον Ολλανδό Στόπερ και την απόσυρση, λες να είναι κίνηση τακτικής. Πιθανόν θα πω εγώ. Πάντως από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον θέμα Ζαγαρίτη, κακώς πώς θα σου φαινόταν ο Αλεξανδρόπουλος. Πιστεύω ότι είναι ταμάμ, ταχυδυναμικός και με κάθε το παιχνίδι στοιχεία που θέλει ο coach. Μια χαρά είναι ο Αλεξανδρόπουλος, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι ακόμα καλύτερο. Βέβαια, από τη στιγμή που έχει τρεις διοργανώσεις του χρόνου και Έλληνας είναι ο Αλεξανδρόπουλος, καλό θα είναι να του δουν την περίπτωσή του, θα έλεγα εγώ. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με τον Γιώργο Τσαμπά για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Να χαιρετήσω τα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Πάντα είναι εδώ στη συντροφιά μας, την Έλενα, την Χριστίνα και την Μαρία. Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Βαγγέλη εκεί στο Κάτω Εγάλεο, στο Λάκη των 8-11. Καλησπέρα και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα και στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα σε εσένα Σάγκη, στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Και άλλη μια φορά να πω καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 9.43, Interveten Sports.
0: Τον χθεσινό εορτάζουν, γιατί είχε γενέθλια ο Γιώργος. Για άλλη μια φορά χρόνια σου πολλά. Γιώργο, πολύ χρόνος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη, ευχαριστώ. Σήμερα πιο μεγάλος και ωρίμος.
0: Μεγάλωσες από χθες, ρε φίλε, μεγάλωσες.
2: Έτσι, εννοείται. Είχες... Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο και είχες και χρόνια πολλά από πάρα πάρα πολλούς φίλους χθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους, να όλοι να έχουν υγεία και αγάπη στη ζωή τους και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Και να δουν και τις ομάδες τους όλοι όσο καλύτερα μπορούν.
0: Βέβαια, υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, γιατί είδες και σήμερα είχαμε ένα άσχημο νέο με τον Τάκη τον Κόνια.
2: Απίστευτο, ρε φίλε, ναι, ο Τάκη είχε.
0: Ένα, μεγάλο, θεωρώ, το λέω και νωρίτερα. Μπράβο. Από τα καλύτερα δεκάρια εκείνη την εποχή ήταν μαζί με τον Τσάρτα.
2: Και ωραία τρέλα, και ωραία τρέλα της εποχής μας, έτσι, της Ελλάδα. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Αν είχε γεννηθεί σε άλλη χώρα ο Τάκη τον Κόνια, ίσως να είχε κάνει άλλη καριέρα και στην εθνική και στις ομάδες.
0: Συμφωνώ. Επειδή έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο και εκκρεμεί να ακούσω και εγώ την άποψή σου για τη συνέντευξη τύπου του, την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θες να πεις δύο λόγια και μετά να πάμε στα πιο φρέσκα.
2: Εντάξει, κοίτα να δεις. Εγώ από αυτά που άκουσα και είδα με τη γλώσσα του σώματος, να το πούμε έτσι, χωρίς να είμαστε ψυχολόγοι, από αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι ότι ήταν ένα συγκροτημένο άνθρωπο, έτοιμο και με όρεξη για δουλειά. Μου άρεσε πολύ σημειολογικά ότι εμφανίστηκε με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και όχι με κουστούμια και γραβάτες, που σημαίνει ότι είναι άνθρωπος της καθημερινότητας και της δουλειάς. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Και τον είδα έτσι, επειδή δεν μου άρεσαν και οι ερωτήσεις που του έγιναν, κάποιες ερωτήσεις, Σάκη, γιατί πήγα να τον βάλω αμέσως σε πίεση και τη γωνία, ακόμα δεν έχει έρθει. Δηλαδή προσωπική μου εκτίμηση αυτή.
0: Πάντως του μιλήσανε για πίεση που θα έχει εδώ και είπε.
2: Ναι, τον είδα ότι.
0: Δεν μάθησε
2: και είπε ότι δέχτηκε και πήρε και ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, ότι...
0: Η πίεση είναι βενζίνη, μου λέει, κάπως έτσι.
2: Έτσι, είπε, το γύρισε και είπε ότι εγώ είμαι και ο καλύτερος. Τον είδαμε αυτοπεποίθηση. Είπε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για να πετύχει το σώμα του που είναι το πρωτάθλημα. Άρα ο άνθρωπος και έχει καταλάβει τι συμβαίνει στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια, ότι απέχει από τους τίτλους και ότι αποκτήθηκε και του δόθηκε ευκαιρία ακριβώς για να πετύχει αυτό το πράγμα που εκεί που απέτυχαν όλοι οι προκάτοχοί του. Έτσι δει, το ευχόμαστε να είναι σιδερένιος, να μακροημερεύσει και να πετύχει με τον Παναθηναϊκό.
0: Έκανε μια συνέντευξη.
2: Θετική εντύπωση.
0: Και σε μένα θετική. Και ένα άνθρωπο που ήρθε με όρεξη να δουλέψει. Αυτό κατάλαβα και εγώ. Έκανε και μια συνέντευξη σε ένα μέσο τη χώρα του, φρέσκια. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί, βέβαια, είναι αρκετά μεγάλη. Κράτησε 2-3 πραγματάκια. Λέει, που του μίλησαν με το πώ το προσέγγισε ο Παναθηναϊκός, πώ αποφάσισε να έρθει στην ομάδα. Λέει, ρε παιδί μου, ένα από τα καλύτερα πράγματα στην Κοπενχάγη που ήμουν ήταν η πίεση. Το δανέζικο πρωτάθλημα δεν ήταν στα top 5, ούτε το ελληνικό θα γίνει ποτέ. Αλλά το να είσαι στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας ή εδώ, ενώ την Κοπενχάγη, ή σε έναν από τους μεγαλύτερους όπου η πίεση είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, οι προσδοκίες υψηλές, το ενδιαφέρον τεράστιο και παίζεις για να κερδίζεις τίτλους και να αγωνίζεις στην Ευρώπη. Είναι κάτι που βρίσκεται βαθιά στο DNA το δικό μου, αλλά και του συνεργάτη του Στέφανο, όπως είπε. Όταν ήρθε η κρούση από το σύλλογο, είχαμε ανοιχτό μυαλό με κάθε συζήτηση που κάναμε με διάφορα πρόσωπα κλειδιά σε αυτό το φανταστικό σύλλογο, γινόμασταν όλο και πιο περίεργοι για την ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στη Δανία, λέει, έχουμε μερικές φορές την τάση να έχουμε αρνητικές προκαταλήψεις για το πώς είναι τα πράγματα αλλού. Εξέτασα κάθε λεπτομέρεια για αυτό το σύλλογο και το ελληνικό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι υπάρχει μια πλατφόρμα στον Παναθηναϊκό τώρα που μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε το κορυφαίο πράγμα στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα. Θα είναι απίστευτα δύσκολο, αλλά αυτή είναι η ξεκάθαρη φιλοδοξία μας και το κοινό μας όνειρο. Λοιπόν, και μίλησε βέβαια για τις ομοιότητες που έχουν τα δύο πρωταθλήματα, ότι θα υπάρχει τεράστια πίεση, ότι αν και δεν του αρέσει τη λέξη project, του άρεσε και το πώς το προσέγγισαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Είπε ότι η πρώτη φορά που μίλησε για τον Παναθηναϊκό ήταν με τον Φράγκο Μπαλτίνι, που τον ήξερε ως πρώην αθλητικό διευθυντή της Τότεναμ, της Ρώμα, της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι και στενός φίλος του Προέδρου, μας λέει, και βρίσκεται ως αθλητικός σύμβουλος στο σώμα του Παναθηναϊκού. Αυτός ήταν που επικοινώνησε μαζί μου απευθείας, λέει, και όπως σας είπα και νωρίτερα, είχαμε ανοιχτό μυαλό και υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι που ενδιαφέρθηκαν για εκείνον και είπε πως τον Παναθηναϊκό τον αποκαλώ κοιμόμενο γίγαντα. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Όσα περισσότερα βλέπαμε και ακούγαμε, τόσο εγώ όσο και ο Στέφαν ερωτευτήκαμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες αυτού του συλλόγου στην καρδιά της Αθήνας. Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον, σκέφτηκα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ταιριάζω τέλεια εκεί, και δεύτερον, ότι θα γίνει χαμός. Ήξερα ότι και ο Στέφαν θα ήταν θετικός. Και είπε και επίσης, και κλείνοντας, ότι ήταν και άλλες ομάδες που επικοινώνησαν μαζί του. Ότι πήγε και στη Λεβερκούζεν, μίλησε για ομάδες από Πορτογαλία. Ναι, και γρήγορα έγινε, λέει, γιατί το ήθελα πολύ να πάει να τα καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλη συνέντευξη, ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, και για το Ζέκα. Διαδανός έχει λίγο και μισεβιακό ταπεραμέντο, φαίνεται. Βράζει το αίμα του. Και γενικά ίσως έχουμε υποτιμήσει και εμείς εκεί τη Σκανδιναβία, γιατί θεωρούμε ότι είναι έτσι πιο ευγενική, πιο ήπιοι, πιο κυριλέ, να το πω έτσι. Αλλά αν δει κανείς τα πρωταθλήματά τους και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται και στους αγώνες και στην Ευρώπη όταν αγωνιζόνται, μιλάμε για φανατικούς υποστηρικτές και πολύ ένθερμους, έτσι.
0: Κάτι άλλο ενδιαφέρον που βλέπω τώρα. Πρώτον, είπε ότι για τον ανταγωνισμό εδώ στην Ελλάδα, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι και οι δύο στην κορυφή. Θεωρεί τις δύο ομάδες άξιες στην κορυφή που διεκδικούν τα πρωταθλήματα. Και τον ρώτησαν επίσης ποια είναι η δομή πάνω σε σένα, πάνω από εσένα μάλλον, με ποιους επικοινωνείς. Και είπε: υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και το μαθαίνω κάθε μέρα, αλλά προφανώς οι δύο με τους οποίους έχω την πιο στενή επαφή, ιεραρχικά, είναι ο αθλητικός διευθυντής και ο πρόεδρός μας. Υπάρχουν πολλοί πόροι εδώ και πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά. Πολύ σωστά τα λέει. Πάντως ξέρω ότι έχει πολύ καλή επικοινωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο προηγούμενος βέβαια είχε αυτή την επικοινωνία. Καλά τα λέει, έτσι.
2: Εντάξει. Στα λόγια είπαμε ότι επειδή θα περιμένουμε να δούμε, στο χορτάρι εκεί. Το σημαντικό είναι εκεί. Έχουμε ακούσει πολλές φορές καλές δηλώσεις και και ενδιαφέρον δηλώσεις και προς εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι και τα εννοούν όταν τα λένε και επαγγελματίες είναι, αλλά στον Παναθηναϊκό πλέον μετράνε μόνο οι πράξεις και τα έργα. Πάντα, αλλά τώρα μία ακόμα παραπάνω. Έτσι, κοίτα, έχω τη γνώμη, Μισάκη, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί φέτος, νομίζω ότι καταρχήν ο ΠΑΟΚ άλλαξε τον προπονητή του, θέλω να πω για τον ανταγωνισμό, έτσι. Άλλαξε τον προπονητή του και νομίζω ότι αυτό θα έχει αναταράξει στο συλλόγο, γιατί όταν μιλάμε για τον Λουτσέσκο και ΠΑΟΚ μιλάμε για τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, έτσι. Είναι σίγουρο ότι θα αφήσει κάποια πράγματα στο καινούργιο προπονητή, χρόνο προσαρμογής και τα λοιπά, κάποιες αμφισβητήσεις, γιατί υπάρχει κόσμος που λατρεύει τον Λουτσέσκο όπως και το μισή, έτσι όπως γίνεται στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ βλέπουμε ότι είναι στο νέκταρ του πρωταθλήματος, είναι σε μια κατάσταση που ακόμα δεν έχει μπει δυνατά στις μεταγραφές και ίσως...
0: Καλά,
2: ίσως
0: δεν χρειάζονται και πολλές μεταγραφές η ΑΕΚ πάντως.
2: Όχι, κοίτα, η ΑΕΚ επειδή θέλει να παίξει υψηλότερο επίπεδο, θέλει και αυτή η ενίσχυση.
0: Θα ενισχυθεί, αλλά ήδη έχει κάνει μια κίνηση, 2-3 ακόμα. Θέλω να σου πω, δεν θα κάνει τις μεταγραφές όπως ο Παναθηναϊκός.
2: Βρίσκεται σε μια κατάσταση ευτυχίας γιατί έχει πετύχει. Ο Ολυμπιακός κράτησε τον προπονητή με τη Λίμπαρ, ο οποίος έχει αρχίσει και φτύρεται και αυτός από την άποψη ότι τον έχουν διαβάσει, κάποιοι αντίπαλοι τον αντιμετωπίζουν και δεν έχει πλάν B. Πολύ σωστά και φυσικά είναι πετυχημένος και ο σύλλογος τον κράτησε και του δίνει την ευκαιρία να συνεχίσει. Αλλά νομίζω ότι η αποκωδικοποίησή του θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από τους αντιπάλους αυτή τη χρονιά. Και ο Παναθηναϊκός έρχεται ως ο φτωχός συγγενής των τελευταίων 2 ετών και θα πρέπει να μπει γερά και δυνατά και να εκμεταλλευτεί ίσως και ότι δεν θα τον υπολογίζουν οι αντίπαλοι. Και να ξεκινήσει, πάνω θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή δυνατά, αγωνιστικά για να δείξει ότι φέτος έρχεται για να κατακτήσει τον τίτλο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζεται η προετοιμασία. Είχαμε διπλή προπόνηση και το πρωί και το απόγευμα. Πριν λίγο τελείωσε η απογευματινή στην Ολλανδία με βαθμούς Ελλάδας, έτσι, 34 βαθμούς στην Ολλανδία, είναι σαν να είναι 40 εδώ, γιατί έχει εγκρασία. Λίγο πιο χαλαρό το απογευματινό πρόγραμμα σε σχέση με το πρωινό. Περίπου για μία ώρα οι πράσινοι δούλεψαν στην ανάπτυξη και στα τελειώματα των φάσεων, με τον Νίστρουπ να φωνάζει διαρκώς quality, δηλαδή ποιότητα, συγγνώμη, τόσο στις μεταβιβάσεις αλλά και στις εκτελέσεις των παικτών στην εστία, που θέλει η μπάλα να μπαίνει στο πλεκτό. δουλεύει τους τρόπους ανάπτυξης του παιχνιδιού με μόνιμο κεντρικό χαφ τον Καμαρά, ο οποίος μοιράζει την πρώτη πάσα και να βγαίνει και από τα πλάγια, είτε με τα extreme είτε με τα back, να βγάζουν κατάλληλες μπαλιές προς τους επιθετικούς. Λοιπόν, μετά προς το τέλος οι ποδοσφαιριστές εκτέλεσαν κάποια πέναλτι και πήγαν μετά για ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Τελείωσε και η δεύτερη απογευματινή προπόνηση, όπως είπα. Λοιπόν, είχαμε τον Πένια να προπονείται κανονικά, όπως και τον Τζάπρα, ο οποίος πέτυχε και ένα γκολ στην προπόνηση σήμερα. Και πάμε τώρα για τα μεταγραφικά. Να πω ότι οι Ιταλοί επιμένουν ότι ο Ντεφράι, ο οποίος είναι μέχρι και τις 28 του μήνα με άδεια, είναι στην Ολλανδία, στην πατρίδα του, ναι. Έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό.
2: Έχει δώσει προφορικά το λόγο,
0: ναι,
2: του.
0: Αυτό μαθαίνω και εγώ από εδώ. Τώρα
2: δεν
0: θα
2: έχει
0: δούμε.
2: Υπογράψει. Δεν έχει υπογράψει, βέβαια. Και
0: όχι, όχι, δεν υπάρχει υπογραφή. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, όσο δεν υπάρχει υπογραφή, στον ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι.
0: Πάντως είναι σίγουρο στον Παναθηναϊκό ότι είναι.
2: Ναι. Ότι μακάρι, κλείσει, μακάρι, ναι. Γιατί είναι σπουδαία μεταγραφή, κατά τη γνώμη μου.
0: Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιεύματα που, για δύο παίκτες, για τον Πάσαλιτς και τον Λουζά, που από ό,τι λένε ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για αυτούς τους κεντρικούς μέσους, σε περίπτωση βέβαια που ο Γένσεν, ο οποίος έχει κάνει μια ρελάνση ο Παναθηναϊκός για τον παίκτη αυτό, δεν καταφέρει να έρθει στην Αθήνα. Είχαν ξανακουστεί παλιότερα οι δύο αυτοί παίκτες.
2: Ο Πάσαλιτς, μιλάμε για τον ενεργεία της Εθνικής Κροατίας, έτσι.
0: Ναι, είναι ανήκει στην Αταλάντα με ένα κόστος περίπου 7 εκατομμύρια.
2: Εξαιρετικός.
0: Έμπειρος χαφ. Πολλές λύσεις μπορεί να δώσει στη μεσαία γραμμή.
2: Το θαυμάζω εκεί με ένα πιτσιρικά που παίζει τον Μόντριτς.
0: Μπράβο.
2: Το Ρονάλντο, το Μέση. Έχουν 40 ρίσκοι και κάνουν απίστευτα πράγματα. Έτσι, αν τα λέμε και αυτά.
0: Ο Ιμπράν Λουζά έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην Championship με την Watford. Έχοντας αγωνιστεί σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, είναι από το Μαρόκο και αυτός μπορεί να προσφέρει ποιότητα και ταχύτητα, θα έλεγα, στη μεσαία γραμμή, αυτά που θέλει ο Δανός τεχνικός. Και να πω ότι ο Λουζά έχει και τον ίδιο μάνατζερ με τον Ντεβράι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάντως ανοιχτά πάρα πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι αυτή, για τον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται να γίνεται τώρα κάτι για τον Φαν Τρόκελεν, ρωτάει και ο φίλος ο Στέφανος, αλλά μπορεί να είναι και τακτική αυτή για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή επειδή κάθε μέρα όλο και ο πρόεδρος εκεί της Σάμπσονσπορ αλλάζει τα θέλω του. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και με τον Αντίνο, αν θυμάσαι, και μετά κάνει τη ρελάνση ο Παναθηναϊκός και το κάνει δικό του. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται το ίδιο. Παίζει. Μπορεί να γίνεται και αυτό, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, νομίζω ο Παναθηναϊκός χειρίζεται, έχει καθημερινή επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, άφησε την προσφορά του, ό,τι να κάνει, εντάξει, νομίζω, ναι, το κάνει σωστά. Απλά κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός θα τους δείξει ότι δεν μπορεί να περιμένει. Καθημερινή επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, άφησε την προσφορά του, ό,τι να κάνει, εντάξει, νομίζω, ναι, το κάνει σωστά. Απλά κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός θα τους δείξει ότι δεν μπορεί να περιμένει

0: περασμένη σεζόν με την Μπέτις. Τώρα και αυτός έχει ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι, κάτι που θέλει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι λένε οι Ισπανοί, θέλει να αποχωρήσει από τη Real Betis, γιατί δεν υπολογίζεται. Είναι, και ο λόγος δεν είναι αγωνιστικός, αλλά είναι ερωτικός, να πω. γιατί από ό,τι λένε οι Ισπανοί, φίλε, άκου τώρα τι γίνεται και πώς θα φέρει η ζωή. Φαίνεται ότι έχει σχέση με την κόρη του τεχνικού διευθυντή της Ισπανικής ομάδας. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν είναι στα πλάνα του συλλόγου. Μπορεί να υποφεληθεί ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Είδε τι κάνει ο έρωτας.
1: Εσείς
0: οι νέοι να τα προσέχετε αυτά, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και από τη Βραζιλία.
1: Ο τεχνικός διευθυντής θέλει να την κάνει προξενιό την κόρη με ένα
0: καλό παιδί.
1: Με ένα χωριό. Με ένα χωριό στη Βασκονία.
0: Ναι, που είναι γιατρός ή δικηγόρος, ρε φίλε τώρα. Όχι με τους αλήτες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, άλλο όνομα που έρχεται από τη Βραζιλία, φίλε, είναι του Έρικ Πούλγκαρ. Παλιά παίζει στη Φιωρεντίνα. Παίζει τα τελευταία 4 χρόνια στη Βραζιλία με τη Φλαμέγκο. Αλλά παίζει πιο πολύ στο 6 αυτός. Τώρα ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Και ίσως αν δούμε να φεύγει ο Σιώπης, να ενδιαφερθεί ο παίκτης αυτός να έρθει στο τριφύλι ως αμυντικός μέσος. Λοιπόν, θα δούμε αν θα επιλέξουν αυτόν τον παίκτη ή κάποιον άλλον ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να δω τι άλλο. Να πω ότι έγιναν αυτά που είπαμε χθες ή προχθές, έγιναν και επίσημα όσον αφορά το κανάλι των φιλικών αλλά και των ευρωπαϊκών προκριματικών και οι ώρες. Ο Sky λοιπόν θα μεταδώσει και τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του σε Ολλανδία, Ελλάδα αλλά και Αυστρία. Υπάρχει δηλαδή συνεργασία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
1: Και τα παίρνει όλα ο Sky να τελειώνουμε.
0: Ναι,
1: για τον κόσμο.
0: Γιατί είναι ελεύθερο, λες έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί την 3η-1η του Ιούλη στις 6 ώρα Ελλάδας απέναντι στην Helmond Sport. Αυτό θα γίνει στην Ολλανδία. Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι βέβαια είναι αυτό με τον Άγιαξ στις 4 του ίδιου μήνα, στις 6 πάλι το απόγευμα. Είναι το πιο σημαντικό φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στον Άγιαξ, με μεγάλο βαθμό δυσκολία σε αυτό το παιχνίδι. Και ίσως εκεί βγουν και κάποια πιο ασφαλή, Γιώργο, συμπεράσματα
1: όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση. Εντάξει, γιατί από καθημερινές προπονήσεις θα είναι οι ποδοσφαιριστές, αλλά θα δούμε μια εικόνα του πώς θέλει να στηθεί και πώς θα.
0: Ακριβώς.
1: Η εικόνα θα θέλει να δείξει έτσι, τη σχήματα, τις τακτικές και τα λοιπά.
0: Και να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει από την Ολλανδία, θα παίξει στις 11 του Ιούλη στη Λεωφόρο απέναντι στην Grasshoppers. Εκεί θα δουν από κοντά το σύνολο του Νίστρουπ οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και το τελευταίο φιλικό πριν τα ευρωπαϊκά προγραμματικά θα γίνει στις 15 του Ιούλη στην Αυστρία απέναντι στη Rapid Vienna. Είναι το τελευταίο τεστ δηλαδή. Πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, των αγωνιστικών υποχρεώσεων και πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Επίσημα λοιπόν από το Sky και θα δούμε γιατί γεννιέται και αυτή η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου που έχει πάρει βέβαια και το μπασκετικό. Το πρωτάθλημα το έχει πάρει.
1: Το πρωτάθλημα, το μπασκετικό, το κύπελο.
0: Το κύπελο.
1: Παιχνίδια της Εθνικής από ό,τι καταλαβαίνω και εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Απλά αρκεί να μην είναι δυσβάστακτα τα κόστη σάκη.
0: Για τον κόσμο είναι το θέμα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Και για εμάς όλους. Και
0: εμείς μέσα στον κόσμο είμαστε. Τι, δεν το
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω επίσης για τον Ραστόντερ, μάλλον, ο οποίος θέλει φόρο Παναθηναϊκός, αλλά τώρα κάνει, πώς να σου πω τώρα, άρχισε τα περίεργα και η ομάδα του. Η Φέστιν. Η πρωταθλήτρια. Η πρωταθλήτρια ομάδα. Έλα, κοίτα, τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει Τετέι και τον Ντεμπί, ο οποίος ακολουθεί δικό του πρόγραμμα λόγω ενός τραυματισμού. Ο Ντέσσερς είναι στην Αθήνα.
1: Που περιμένουμε αρχές Αυγούστου να επιστρέψει. Ναι, να δούμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί είναι σημαντικό να είναι καλά. Είναι ποιοτικό παίκτη αυτό πολύ.
0: Η Τούν είναι η ομάδα, άντε το θυμήθηκα.
1: Η
0: Ελβετίας. Λοιπόν, ο παίκτης θέλει να έρθει, αλλά η ομάδα του είναι που έτσι δυσκολεύει λίγο τον Παναθηναϊκό, από ό,τι λένε πληροφορίες. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή. Γιατί
1: σίγουρα. Εντάξει, είναι καλά τα νούμερα του και ποιοτικός ο ποδοσφαιριστής. Και το ελβετικό πρωτάθλημα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν το συζητάμε. Και εκεί χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, όπως είπα νωρίτερα, κάποιον παίκτη. Δεν ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σχηματίζονται τα πράγματα σιγά σιγά. Σαν και κυλάει και ο χρόνος, θα γίνουν και οι επόμενες κινήσεις που αναμένονται. Νομίζω ότι

0: από τα τελευταία χρόνια ο προγραμματισμός ο φετινός και σε αποδεσμεύσεις και σε, ναι, σε εισόδους στην ομάδα, σε νέες μεταγραφές, ότι κυλάει σε μαθητικό πρόσημο.
1: Ακριβώς. Για το... Ο φίλος ο Πάρης 13 ρωτάει με Μπακασέτα τι γίνεται. Καλησπέρα. Μπακασέτας όπως...
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως κι εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως κι εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες κι εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
2: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Στην πρωτοπορία έρχεται η Πατικτών εξωτερικά να βελτιώσει θέσεις και θέλει να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση μαζί με την Tinkerbell. Με τον Κρίφτη στην πρωτοπορία πιέζει Πατικτών να είναι αυτή η δεύτερη και τρίτη Tinkerbell. Ο Κρίφτης είναι στα 2-2,5 μίκια από την Πατικτών που είναι τώρα στη δεύτερη θέση και θέλει να πλησιάσει από νωρίς τον Κρίφτη. Tinkerbell είναι πίσω, Κρίστια βελτιώνει θέση. Με τον Κρίφτη στην πρωτοπορία στο μισό μήκος είναι η Πατικτών που πιέζει. Για να πλησιάσει κι άλλο, Κρίφτης πάντα μπροστά. Η Πάτικτον είναι στο μισό μήκος και ετοιμάζεται να κάνει επίθεση. Ο Κρίστιαν πίσω θέλει να βελτιώσει την θέση του. Η Πάτικτον θέλει να κάνει επίθεση στον Κρίφτη στη στροφή. Τα διάλογα έχουν ξεφύγει. Με τον Κρίφτη να έχει το πλεονέκτημα από την Πάτικτον που συνεχίζει να τον καταδιώγει. Να και ο Κρίστιαν τώρα που πλησιάζει εξωτερικά με τον Κρίφτη και την Πάτικτον πιο πίσω και ο Κρίστιαν. Ο Κρίφτη θέλει να ξεφύγει και ξεφεύγει. Ο Κρίστιαν κάνει το ανέβασμα. Η Πάτικτον με πρόβλημα. Η Πάτικτον με πρόβλημα. Ο Κρίφτη πάει να κερδίσει. Κρίστιαν. Να δούμε αν η Πάτικτον η οποία φαίνεται ότι έχει πρόβλημα με Tinkerbell και ο πίσω και τσερκώτησα Ηλέκτρα εσωτερικά με πρόβλημα φαίνεται η Πάτικτον. Την βλέπουμε εδώ. Στο μεταξύ ο Κρίφτης θα κερδίσει καθαρά τον Κρίστιαν. Να δούμε αν η Πάτικτον πιθανόν και η Tinkerbell να είναι στην τρισέση. Να περιμένουμε.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Camelot.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: 9.43.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανό Λευκής. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Το μήνυμα του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Με ψήφους 14-0, ο Sky θα είναι η νέα τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελήμωνα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτο στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε, Σόφιαν Άμπραμπατ. Έναν ακόμη χαφ που αγωνίζεται.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

943 Inter Veteran Sports. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ένα τεχνικό πρόβλημα δεν μας άφησε να ολοκληρώσουμε το δελτίο ειδήσεων. Αυτό θα κάνω εγώ. Θα ολοκληρώσω το δελτίο ειδήσεων σαν εισαγωγή της εκπομπής Ολική Ανατροπή. Πρώτο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε, Σόφιαν Άμραμπατ. Ένα ακόμα χαφ που αγωνίζεται στο Μουντιάλ, κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 30χρονο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Και άλλες περιπτώσεις εκτός από του Ολλανδού Φαν Ντρόγγελεν κοιτάζουν οι πράσινοι. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ινάκη Πένια διατήρησε η Μπαρτσελόνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτζελ Στόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πολύ κοντά στην Άτλας από το Μεξικό βρίσκεται ο 28χρονος δεξιός μπακ του δικεφάλου του Βορρά Χόρχε Σάντσες. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στην Άρτα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης και το απόγευμα πολύ πιθανόν και αυτή την ώρα να βρίσκεται στη Λευκάδα. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπασούρου που ανήκει στη Βότφορντ. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας και το Γιώργιος Καραϊσκάκης είναι τρεις πιθανές έδρες της Καλαμάτας για τη συμμετοχή της στην Super League την ερχόμενη σεζόν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μετά από 7 χρόνια κοινή πορεία. Ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από μια ομάδα, είναι οικογένεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημο ο Δημήτρης Κακλαμανάκης. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, για να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ, Ελβετία Καναδάς, στη 1 Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αίτη και στις 4 Νότια Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Δεν έχετε παράπονο και δελτίο. Με δελτίο ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι ενημερωθήκατε πλήρως.

Λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλή ημέρα. Σήμερα μάθαμε για τον άδικο. Για τον άδικο χαμό του Τάκη Γκόνια. Ήταν βεβαίως άρρωστο το παιδί. Υπέφερε τα τελευταία χρόνια, αγωνιζόταν για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι ξεκουράστηκε εκεί που είναι. Ίσως είναι καλύτερα από τα τελευταία χρόνια που ζούσε. Και θα έλεγα ότι πρέπει να πούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει την πέμπτη η νικηδία του.

Λοιπόν, από που μας ακούτε, από τους 94,3, από την γνωστή συχνότητα σε όλο το λεκανοπέδιο, στον Αργονισορονικό, στην Εύβοια και σε όλα τα νότια προάστια, βέβαια, της Αττικής. Από το Ράδιο Ένωση 97,3, Βιωτία Φωκίδα. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη, από 104,6. Στο νομό Ηλίας Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκυνθος, από τους 98,6. Στο νομό Λακωνίας, Πάρτη Μονεβασιά, Ελαφώνησος, από τους 104,6. Στο νομό Έτωλο, Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου, από τους 100,9. Νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 98,6. Στα Δωδεκάνησα από Ροδό, αλλά και στα ευρύτερα Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Αλμά, στην Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και μέσω του δορυφόρου του Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη. Στο Viber 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι εσείς σκεφτείτε και θέλετε να το συζητήσουμε, αρκεί να μην υπάρχει υβριστικό περιεχόμενο, διότι δεν θα διαβαστεί ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Από το site του σταθμού Sports 943.gr, πατώντας το κόκκινο κουμπάκι που λέει live, περνάτε αμέσως και ακούτε τους αγαπημένους σας παραγωγούς.

Για πάμε και στα δώρα. Το πρώτο δώρο είναι για τη Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνι Νο, Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber, αυτό που σας είπα και πριν, 6939-943-943, να πω ότι δεν υπάρχει χρέωση σε οποιοδήποτε μήνυμα στείλετε, έτσι. Με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνο. Στέλνετε λοιπόν στο Viber, 6939-943-943, ονοματεπώνυμο Σύφνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 25 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Έχουμε και δεύτερο δώρο, δεν μένουμε εκεί. Την ίδια μέρα, αύριο λοιπόν, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα, σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Ονοματεπώνυμο και Κοράλι.

Δεν θα φύγει κανείς από την σημερινή εκπομπή. Έτσι που το είπα, είναι σαν να σας διατάζω. Καλό είναι να μην φύγει λοιπόν κανείς από τη σημερινή εκπομπή. Μετά τις 9 έχουμε αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Στην πορεία ενδεχομένως να το κάνουμε και περισσότερες φορές. Σήμερα θα έχουμε τον προπονητή του ιστορικού ΑΟ Χαϊδαρίου. Και ο Θανάσης Ζαχάκης βεβαίως, αρρωγός, στενός συνεργάτης της εκπομπής, θα μας βοηθήσει. Θα είναι επίσης στην άλλη άκρη της γραμμής με πολλά νέα. Στο επόμενο μισάωρο θα βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη, παλιό διεθνή ποδοσφαιριστή. Από το 2019 ήταν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ήταν τεχνικός διευθυντής όλων των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου για μια συζήτηση εφόλης της ύλης, θα έλεγα. Διεθνή νέα με τον Μάνο Σταραμόπουλο στο τελείωμα της εκπομπής. Στίβω με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο και πολλά πολλά άλλα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μην φύγει κανείς.

Καλησπέρα στην Πέγκη, καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στο Διαμαντή, το φίλο μου με τα ωραία παρολί του. Τα στοιχηματικά, έχει και ένα κείμενο, θα σας το διαβάσω σε λίγο. Καλησπέρα στον Μπάρη, στον Στέφανο, στο Σωτήρη, στο Δημήτρη, στο Σωτήρη επίσης, στη Νίκη και στη Σταματία. Και σε όλο τον κόσμο βεβαίως μας ακούει, και ιδιαίτερα στον κόσμο εκτός Ελλάδος, ιδιαίτερα στην Αμερική και στην Ευρώπη, εκεί που χτυπάει, όπως λέω κάθε φορά, η καρδιά του ελληνισμού. Ξέρω ότι μας ακούνε, γι' αυτό και στέλνω τα χαιρετίσματά μου ιδιαίτερα.

Σαν σήμερα λοιπόν 24 Ιουνίου έχουμε τα εξής. Καταρχάς είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, παρακαλώ.

Σκοπός λοιπόν της Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία είναι η προώθηση της ισόρροπης κατά φύλο συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 24η Ιουνίου ως Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. International Day of Women in Diplomacy, με απόφαση που υιοθετήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Από τα 193 υιοθετήθηκε η απόφαση από το 191. Δύο μόνο διαφώνησαν. Συμπεριλαμβανόμενες και της Ελλάδος βέβαια, όχι ο διαφώνησε, συμφώνησε κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2022. Λοιπόν, με την απόφαση την παραπάνω αναγνωρίζεται ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών επί ίσης όρης με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Για την Ελλάδα αποδίδει μεγάλη προτεραιότητα στην έμφυλη ισότητα και συνεχίζει να αναλαμβάνει και να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες για την περαιτέρω πρόθεσή της, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία σημειώνει ότι το 37% του διπλωματικού προσωπικού της Ελλάδος απαρτίζεται από γυναίκες.

Άσε που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα η θέση της διπλωματίας στη γυναίκα. Είναι πιο διπλωμάτισες από τους άνδρες. Γενικώς βέβαια, γιατί η διπλωματία στην πολιτική είναι επιστήμη. Για να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 24 Ιουνίου του 1765. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.

Σαν σήμερα το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί. Νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχετε δει στις κινηματογραφικές αίθουσες, από τον σκηνοθέτη David Lean, στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Σερ Άλεκ Γκίνες και William Holden.

Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην Εκρή Ζώνη, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Τώρα νομίζω είναι αστιότητες αυτά τα ποσά. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισακ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πρέπει να πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Μιλάμε τώρα για μια απόφαση αθλειότητα. Αποτιμήθηκε η ζωή των 2 με 15.000, 35.000, 80.000 ημάρτων. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1987 γεννήθηκε ο Λεονέλ Μέσι. Σήμερα λοιπόν η γενέθλια αυτή η παιχτούρα η ατελείωτη, 39 ετών, ε. Από την άλλη, σαν σήμερα το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, ένας Έλληνας πολιτικός και αρχαιολόγος που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από το 45 έως το 46 έκανε Πρωθυπουργός και από το 47 έως το 49. Είχε γεννηθεί το 1860.

0: Καλησπέρα στο Σταμάτη, καλησπέρα στην Εύη, καλησπέρα στον Αντώνη, καλησπέρα στην Πέγγι, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Ηλία. Στέλνετε σοριδών, βλέπω, μηνύματα και για το κοράλι και για την Σύφνο και καλά κάνετε, διότι απόψε το βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί εκεί 8:30-9 μπορείτε να στέλνετε. Αύριο, επαναλαμβάνω, 9 με 10 θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, ο Διαμαντής έχει γράψει και ένα μήνυμα όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει σήμερα με τον Κωνσταντέλια. Βεβαίως είναι μακροσκελές, έτσι θα προσπαθήσω να εκμεύσω κάποια κομμάτια του. Σεβασμό στην απόφαση του παιδιού. Λέει για την απόφαση του Κωνσταντέλια να μην συμμετάσχει στους προσεχείς αγώνες της Εθνικής. Δεν λέει ότι σταματά, λέει ότι στους αμέσως προσεχείς αγώνες δεν θα λάβει μέρος. Okay. Λοιπόν, το θέμα του παιδιού λέει είναι καθαρά θρησκευτικό. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά τηρούν αυστηρή θρησκευτική ιδιαιτερότητα ή ουδετερότητα, συγγνώμη, δεν χαιρετούν σημαίες, δεν ψάλουν εθνικούς ύμνους κτλ. Συνήθως αποφεύγουν και τη στρατιωτική υπηρεσία. Okay. Συνήθως αρνούνται μεταγγίσεις ακόμα και σε σοβαρές ιατρικές κατάστασεις.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Όποιος μπορεί, φορά το εθνός, από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει αυτό που θέλει. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε κάθε φορά

Τώρα αν λόγω βαθμού έχει βάλει περισσότερο και σε μεγαλύτερο σκαλοπάτι το βαθμό που πήρε στην αίρεσή του, αν όλα αυτά, τώρα αυτά δεν επιβεβαιώνονται κιόλας έτσι εύκολα, παραπάνω από το εθνόσημο, τι να κάνει. Σας ξαναλέω, ο καθένας κρίνεται.

0: σας.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: Να ζήσετε.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 8.30.
10: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
11: Έχει δοθεί εκκίνηση της 9ης και τελευταίας υποδρομίας. Η καλή εκκίνηση ορόπιστων και ο Ανδρομένης σήμερα, αλλά και ο Πλούταρχος στην εσωτερική. Ορόπιστων θέλει να πάει στην πρωτοπορία από τον Πλούταρχο. Ο Ανδρομένης τον ακολουθεί τώρα στην εξωτερική. Με τον Ρόπιστον να είναι μπροστά, ο Ανδρομένης έρχεται με τον βηματισμό του και δίνει ένα γρήγορο ρυθμό τα διάλογα. Ρόπιστον και Ανδρομένης, ο Πλούταρχος, ο Φίτος Έντζελο Ζούκοφ και ο πίσω Ανδρομένης, ο οποίος θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Στο μισό μήκο από τον Ρόπιστον που επιμένει στην εσωτερική, ακολουθεί τους δύο, ο Πλούταρχος και ο πίσω ο Φίτος Έντζελο Ζούκοφ. Με τον Ανδρομένη τώρα να πηγαίνει στην πρωτοπορία από τον Ρόπιστον, ο Πλούταρχος είναι και αυτός κοντά και θέλει να περάσει δεύτερη θέση. Και ο Φίτος Έντζελ ακόμη πιο πίσω είναι. Ο Ζούκοφ, Ανδρομένης είναι μπροστά. Ρόμπιστον και Πλούταρχος είναι καπάνω στη δεύτερη θέση κοντά στο 500. Άρη, πιο πίσω είναι ο Ζούκοφ, ο Φίτος Έντζελ με τον Ανδρομένη πάντα στην πρωτοπορία στα 2-3 μήκη από τον Πλούταρχο και τον Ρόμπιστον που συνεχίζουν να τον καταδιώκουν. Πιο πίσω είναι και ο Ζούκοφ με τον Ανδρομένη να παίρνει πρώτο στην ευθεία. Ο Ρόμπιστον συνεχίζει να τον καταδιώκει και προσπαθεί να τον πλησιάσει όπως και ο Ζούκοφ τώρα στη δεύτερη θέση. Ο Ανδρομένης είναι μπροστά, ο Λαομένης κάνει φίνιση στην εξωτερική. Ο Ανδρομένης είναι μπροστά, βγαίνει όμως στην εξωτερική με τον Ζούκοφ να πλησιάζει και τον Λαομένη στην εξωτερική. Ανδρομένης μπροστά όμως, ο Ζούκοφ έχει να μπει και ο Λαομένης απ' έξω που είναι αυτός δυνατός. Ζούκοφ και Λαομένης. Ζούκοφ και Λαομένης. Ανδρομένης πιο πίσω. Και χαλιμπάλαξ την αρθέση.
10: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
12: Επανήλθαμε εδώ, είμαστε 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Έχουμε περάσει το δεύτερο μισάωρο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Σκι Αρχίζει Σύφνος. Βλέπω σοριδών τα μηνύματα για Σύφνο και καλά κάνατε, σας είπα. Αύριο είναι η κλήρωση. Προλαβαίνετε. Λοιπόν, σας είχα προαναγγείλει ότι θα κάνουμε μια κουβεντούλα με τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, όφη Παναθηναϊκός, στη Γερμανία καριέρα, αλλά και τα τελευταία χρόνια διετέλεσε και τεχνικός διευθυντής όλων των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, άρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο κατάλληλος να συζητήσουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
12: Είστε καλά?
0: Όλα καλά, ωραία.
12: Όλα καλά. Να ξεκινήσουμε από κάτι δυσάρεστο. Δεν ξέρω αν είχατε γνωρίσει τον αείμνηστο, τον Τάκη, τον αείμνηστο πλέον. Το λέμε και δεν το πιστεύουμε, τον Τάκη, τον Γκόνια. Κάπου θα είχατε συναντηθεί, είστε κι εσείς.
0: Όχι μόνο έχουμε συναντηθεί. Ήταν φίλος, είχαμε σχέσεις. Ήμασταν από μικρά παιδιά μαζί από την Εθνική Ελπίδων. Παίζαμε μαζί στις εθνικές ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτή είναι μια άσχημη είδηση και μια πολύ δύσκολη ημέρα και για μένα, ας πούμε, και για το μυαλό μου.
12: Ναι. Εγώ ομολογώ δεν ήξερα ότι υπέφερε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, και έπεσε σαν κεραυνός νεφρία εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία.
0: Να σας πω την αλήθεια, ήταν λίγο μάχημος. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς και εγώ την ακριβή αιτία του θανάτου. Ναι, ότι είχε... υπέφερε τους τελευταίους μήνες, σίγουρα το γνώρισμα.
12: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είχε ενημερωθήκαμε από τον Γιώργο Τοχελάκη, τον συνάδελφο, ο οποίος είχε τις φιλικές σχέσεις μαζί του. Υπέφερε τα τελευταία χρόνια, είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μαχητής, άντεξε, γιατί του είχαν δώσει, από ό,τι μας έλεγε, ένα προσδόκιμο ζωής 6 μήνες. Αλλά εκείνος μαχητής, όπως πολύ σωστά είπατε, άντεξε πάνω από 4 χρόνια. Αλλά υπέκυψε, πήγε να ξεκουραστεί. Θεωρώ, για τέτοιες εγκαταστάσεις πας για ξεκούραση, νομίζω, καλύτερα, τα έλεγα.
0: Είναι μια, όπως είπα, είναι για μένα ειδικά, ας πούμε, επειδή γνωριζόμαστε από πολύ
12: μικρά
0: παιδιά, είμαστε μαζί. Ήταν μια πάρα πολύ στενάχωρη και δύσκολη είδηση σήμερα.
12: Πολλοί λένε ότι ήταν από τα δεκάρια παλαιάς σκοπής. Συμφωνείτε?
0: Παλαιά σκοπή, τι σημαίνει? Κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ένας εξέχων ποδοσφαιριστής, με ιδιαίτερες ικανότητες, και γι' αυτό έπαιζε και στον Ολυμπιακό, στις εθνικές ομάδες, δηλαδή για την ποδοσφαιρική του ποιότητα ήταν πάντα εξαιρετικός.
12: Έτυχε να τον γνωρίσω στη Γλυφάδα στην αρχή της καριέρας του, της προπονητικής, εγώ κάποια στιγμή. Πραγματικά ήταν, πώς να το πω τώρα, από τους ανθρώπους που όταν του άνοιγες κουβέντα για ποδόσφαιρο δεν σταματούσε.
0: Ακριβώς.
12: Οι περισσότεροι που ασχολείστε έτσι με τα θέματα ποδοσφαιρικά, βέβαια, και ήταν ποδοσφαιράνθρωπος πραγματικά.
0: Ναι. Κρίμα. Και με ιδιαίτερες απόψεις πάνω στο ποδόσφαιρο.
12: Ναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε ακριβώς. Μετά ασχολήθηκε και ένα φεγγάρι με τον γκολφ, και ήταν και πάρα πολύ καλός. Με το άθλημα του γκολφ.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα, το αν ήταν καλός ή όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά γνωρίζω ότι ασχολήθηκε με αυτό.
12: Ξεχώρισε και εκεί, σας το λέω γιατί το γνωρίζω. Ξεχώρισε και εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Ήταν νέος άνθρωπος. Κρίμα είναι, δεν το συζητάμε, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Και η ζωή συνεχίζεται.
0: Ακριβώς.
12: Σας πάω σε άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας, μια και πιάσαμε τώρα δυστυχώς του Τάκη του Γκόνια. Να πάμε και στον Κωνσταντέλια, που και αυτό έσκασε σήμερα. Είναι η μέρα που θα σας βγάζαμε στον αέρα.
0: Ναι.
12: Τι συμβαίνει τώρα, και δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε κάτι περισσότερο από όλους εμάς έτσι, στα γραφεία τα δημοσιογραφικά.
0: Τον Κωνσταντέλια τον γνωρίζουμε από τις μικρές εθνικές ομάδες που είχαμε εμείς όταν ήμουν εγώ επικεφαλής των εθνικών ομάδων. Ήταν από την ΚΑΠΑ 17-19, ήταν στις εθνικές ομάδες. Πέρασε δηλαδή όλο τα στάδια αυτά και ως συναντρών τον είχαμε. Τώρα τελευταίο καιρό είχα ακούσει και εγώ.
12: Νεακής φύσεως ή θρησκευτικής φύσεως, όπως λέγεται τέλος πάντων.
0: Αυτό τώρα δεν τα γνωρίζω ακριβώς.
12: Αλλά ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα... Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της Ομοσπονδίας ή των ανθρώπων της Ομοσπονδίας, γιατί και σε εμάς όταν ερχόταν και μάθαινε, ας πούμε, και τώρα που την εθνική ομάδα, αισθανόταν πολύ άνετα, όμορφα, ήταν δηλαδή...
12: Δεν είχε πρόβλημα. Και αντί κάτι συζητήθηκε ότι έχει θέμα με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί όσο πρέπει. Αυτά νομίζω ότι δεν ισχύουν,
0: Είναι θέμα να μην πάει στην εθνική ομάδα, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό. Δεν νομίζω εγώ, ας πούμε.
12: Ναι. Η γνώμη σας, βέβαια.
0: Να αφήσει την εθνική ομάδα επειδή αν δεν σε έβαλε κάποιο προπονητή μια φορά, ας πούμε, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει. Γιατί για μένα η εθνική ομάδα είναι κάτι το πολύ ιερό, είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει σε μια ποδοσφαιρική καριέρα και δεν μπορεί να το αφήσει έτσι, να το πετάξει τόσο απλά.
12: Ναι. Να έχετε δίκιο. Από την άλλη, βέβαια, δεν γίνεται και απόλυτα πιστευτό, χωρίς βέβαια να ψέξουμε κάτι για τον άνθρωπο, το γεγονός για την οικογένειά του, για τα παιδάκια του, για το ένα παιδάκι που έχει και το άλλο που έρχεται, ότι είναι τόσο βάσανο να αφήσει την εθνική ομάδα. Κάπου υπάρχει, κάπου η αλήθεια ίσως να είναι στη μέση. Τέλος πάντων.
0: Δεν θέλω να εκφραστώ, δεν μπορώ να εκφραστώ βασικά, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν γνωρίζω πραγματικά, σας το λέω, δεν το γνωρίζω, ας πούμε, αλλά δεν γνωρίζω κάτι διαφορετικό.
12: Καταλαβαίνω.
0: Τον εσωτερικό κόσμο του καθενός.
12: Σωστά.
0: Και μια τέτοια περίπτωση.
12: Όσο ήσασταν πάντως στις εθνικές ομάδες και ο Κωνσταντέλιας ήταν στα κλιμάκια τα μικρά, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο θέμα όσον αφορά τη θρησκευτική του πεποίθηση, αυτό λέω, έτσι.
0: Όχι, ποτέ. Δεν είχαμε. Ήταν το... Ο Κωνσταντέλιας ερχόταν πάντα κανονικά, συμμετείχε σε όλα,
12: σε όλες
0: τις εκδηλώσεις, προπονήσεις, σε ό,τι υπήρχε γύρω από την εθνική ομάδα. Όπως όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, ήταν παρόν.
12: Σωστά.

0: νομίζω ότι θα ήταν ο πρώτος που θα το μάθαινε, αφού ήταν τεχνικός διευθυντής όλων των κλιμακίων, έτσι. Θα έρχονταν να σου το πει. Μάλιστα, οκ, στενάχωρο και αυτό. Στενάχωρο και αυτό σίγουρα, γιατί είναι πραγματικά ένας θαυμάσιος ποδοσφαιριστής και θα λείψει από την εθνική ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να είναι έτσι προσωρινή η απόφασή του και να επανέλθει στο.
1: Ναι, και εγώ αυτό εύχομαι, γιατί η εθνική ομάδα χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές με τέτοια ποιότητα. Γιατί είναι σε καλό δρόμο και σίγουρα θα λείψει, ας πούμε, αυτή η ποιότητα και η ικανότητα που έχει ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα.
0: Ποια χρόνια σταματήσατε από τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων?
1: Έχει 2 χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Άρα δεν είναι και πολύ ο καιρός ο οποίος έχετε σταματήσει. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι ένα κλίμα από τις εθνικές και να μας πείτε το πρώτο αίτιο που δεν είμαστε εκεί στο Μουντιάλ. Και πώς βλέπετε το Μουντιάλ που δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή στα...
1: Γίνεται πολλοί λόγος για τις πολλές ομάδες. Εγώ θυμάμαι ο μικρός ότι υπήρχε το Μουντιάλ με 24 ομάδες. Ναι. Τώρα είναι διπλάσια.
0: Σωστά.
1: Και τότε τέλειωνε, ας πούμε, σε 2-3 εβδομάδες και τώρα θα τελειώσει σε 5. Το οικονομικό κομμάτι του ποδοσφαίρου παίζει μάλλον πολύ μεγάλο ρόλο και όλο το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου πώς έχει χτιστεί πλέον. Οπότε θέλει να απλωθεί το ποδόσφαιρο παντού. Δίνει την ευκαιρία με αυτό το φορμάτ που λένε σε μικρότερες χώρες που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είναι σε μια τελική φάση, να βρίσκονται σε μια τέτοια τελική φάση, και έτσι εξαπλώνεται το ποδόσφαιρο σε όλα τα μήκη
0: και τα πλάτη. Και κυριολεκτικά όμως, πραγματικά. Όπως κουρασά, όπως IT, όπως τόσες έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή ένα άπιαστο. Δηλαδή καταλαβαίνουν όλοι ότι και το Ουσμπεκιστάν ακόμα που είναι.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Πλέον δεν είναι ένα όνειρο να παίξει την Αργεντινή, την Γερμανία, την Αγγλία, την Γαλλία, την Ισπανία, ξέρω εγώ, αυτές τα μεγαθύρια, την Βραζιλία, να μην δώσω. Πλέον μόνο ένα όνειρο είναι ότι βλέπουμε.
0: Σωστά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί κιόλας. Σωστά.
1: Πραγματοποιείται κιόλας.
0: Σωστά, σωστά. Η εθνική μας, γιατί δεν είναι εκεί?
1: Η εθνική μας, κοιτάξτε, εγώ μόνο θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι έκανε και με εμάς, ας πούμε, και κάνει βήματα μπροστά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα λείπουν μερικές λεπτομέρειες πάντα για να μην βρεθείς εκεί πέρα. Να μην βρεθείς σε μια τελική φάση. Η εθνική ομάδα πιστεύω ότι ήταν η τελευταία φορά που δεν θα είναι σε μια τελική φάση. Πιστεύω ακράδαντα ότι στην επόμενη τελική φάση θα είναι και η παρόν. Και υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει η ποιότητα των παιχτών, έχουν εξελιχθεί οι παίχτες. Δηλαδή ένα παράδειγμα. Όταν εμείς τότε με τον Φαντσκίπ στην αρχή και μετά με τον Πογιέτ, κατά τη θητεία μου ήρθαν ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Παυλίδης, ο Ρώτα, ο Χατζηδιάκος, όλα αυτά τα παιδιά, ακόμα και ο Μαυροπάνος, ο Κουλεράκης, ήρθε με αργότερα αυτά τα παιδιά. Ήταν καινούργοι, είχαν 0 συμμετοχές. Ο Παυλίδης, ο Μαυροπάνος, όλα αυτά τα παιδιά έχουν 50-60 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, είναι τελείως διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Άρα κάνανε βήματα, εξελίχθηκαν πολύ. Προς τα μπροστά. Εξελίχθηκε η ομάδα. Ήρθαν από πίσω παιδιά που είχαμε και εμείς στην εθνική, από την εθνική νέων και την εθνική ελπίδων. Όπως ο Μουζακίδης, όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν από αυτές τις μικρές εθνικές ομάδες. Πλαισιώσαν αυτούς τους παίχτες τώρα και πλέον πιστεύω ήρθε ο καιρός, εάν δεν κάνουμε λάθη στις λεπτομέρειες, και δεν εννοώ μόνο αγωνιστικά, εννοώ σαν όλο το οικοδόμημα του ποδοσφαιρικού, του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην επόμενη φάση του σχολείου θα είμαστε εκεί.
0: Μακάρι. Ευχή όλων μας. Όταν λέτε εξωαγωνιστικά, έτσι, δώστε μας μια λεπτομέρεια.
1: Εξωαγωνιστικά. Δεν εννοώ εξωαγωνιστικά. Λέω ότι θέλει όλη την ενίσχυση και όλη την θετική ενέργεια από όλους για να μην. Μπορεί να πάει κάτι στραβά. Δεν χρειάζεται. Εμείς αμέσως είμαστε και λαός τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Η απογοήτευση,
0: το ισοπεδώνουμε, ναι.
1: Η απομυθοποίηση υπάρχει αμέσως. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στην εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα είναι, σας είπα από την αρχή, είναι κάτι πάνω από από όλα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Από όλες τις ομάδες και πάνω από όλα κάθε άτομο. Δεν είναι ούτε δική μου εθνική ομάδα, κανένας δεν είναι εθνική ομάδα. Έτσι. Είναι όλων των Ελλήνων.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γι' αυτό και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.
0: Το Μουντιάλ πώς το βλέπετε? Παίζει το ωραίο ποδόσφαιρο, σας αρέσει, έχετε παρακολουθήσει?
1: Παρακολουθώ το όσο μπορώ, ας
0: πούμε. Ναι, καλά. Τις ανθρώπινες ώρες.
1: Τις
0: ανθρώπινες ώρες.
1: Μετά τα μεσάνυχτα, δύσκολα, ας πούμε, γιατί. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πίστευα ότι στην αρχή, πριν αρχίσει, έλεγα ότι θα έχει και πολλά βαρετά παιχνίδια. Εντάξει, πάντα υπήρχαν αυτό.
0: Καλά, βέβαια.
1: Αυτό. Αλλά βλέπω ότι πέρα από έχουν παιχτεί αρκετά παιχνίδια, πέρα από ένα-δύο, αν θυμάμαι καλά, σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει σκορ.
0: Ναι, όντως, όντως, όντως.
1: Πέρα από το 0-0 εχθές της Αγγλίας.
0: Τη Αγγλία με την Γκάνα και, και τη Ισπανία. Οι δύο εκπλήγει. Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, αλλά υπήρχαν όμω 35 φάσει.
0: Σωστά.
1: Ευκαιρίε για να δει γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το, σίγουρα ο τρόπο πλέον που αγωνίζονται οι ομάδε το κάνει πιο ελκυστικό το ποδόσφαιρο στο επιθετικό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Ευνοεί, ευνοεί το θέαμα, ευνοεί τα γκολ. Και είναι πολύ βασικό αυτό, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Καλές διατησίες έχουμε, το τονίζω εδώ. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουμε πολύ καλές διατησίες. Και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι, να δούμε ωραίο θέαμα μέχρι το τέλος. Μια και είναι 1,5 μήνα, καλό είναι να έχουμε θέαμα.
1: Είμαστε και λαός που ασχολείται πολύ με την διατησία, δυστυχώς.
0: Ναι, έτσι είναι. Ναι,
1: είναι άλλη συζήτηση.
0: Άλλη κουβέντα. Αλλά πάντως εκεί είναι εξαιρετικές διατησίες, νομίζω. Εξαιρετικές.
1: Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι κάτι να
0: έχει. Όχι, όχι, όχι, δεν συμβαίνει.
1: Κάποιος, ας πούμε,
0: κάτι λεπτομέρειες τέλος πάντων με κάτι καινούργιους κανονισμούς. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Όφι να συζητήσουμε που κάνατε και δύο χρόνια. Όχι δύο, κάνατε δύο θητείες από το 94 μέχρι το 96 και από το 2005 έως το 2007 στην ομάδα του Όφι, σαν ποδοσφαιριστής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά από πολλά χρόνια φέτος στην Ευρώπη, κυπελούχος. Θέλετε να πούμε δύο κουβέντες για την ομάδα του Ηρακλείου? Ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα αγαπητός κάτω.
1: Εντάξει, γιατί είναι, έχω πολλούς φίλους γι' αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, και γιατί και εμένα η καταγωγή μου είναι από κάτω, από το Ρέθυμνο, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είχαμε λίγο κάποια αντιπαλότητα τότε.
0: Καλά, ακόμα υπάρχει. Ακόμα υπάρχει. Συμβαίνουν αυτά.
1: Κοιτάξτε, ο Όφι αυτό που κατάφερε ήταν κάτι όχι πρωτόγνωρο, είναι κάτι εκπληκτικό. Για ποιο λόγο? Γιατί έδειξε ότι έχει, δείχνει ότι έχει μια σταθερότητα, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια πήγε δύο φορές στο τελικό. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, γιατί έπαιζε μία φορά με τον Ολυμπιακό, εναντίον τον Ολυμπιακό, το μεγάλο φαβορί, μεταξύ τους αναμέτρηση, και με τον ΠΑΟΚ που όλοι λέγανε το μεγάλο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό για να γίνει δεν γίνεται έτσι απλά. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλους τους τομείς στον Όφι. Σίγουρα δεν ξεκίνησε φέτος καλά το πρωτάθλημα. Με την αλλαγή του προπονητή που έχει μεγάλο μερίδιο, πιστεύω, και ο Κόντης, ο Χρήστο Κόντης, στο να ηρεμήσει η ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Όφι δεν είναι μια απλή περίπτωση ομάδας. Έχει μια ιστορία διαφορετική από πίσω. Έχει ξαναπάρει το κύπελο, έχει ξαναπάρει τελικό. Οι προσδοκίες και οι των ανθρώπων γενικά στην Κρήτη είναι πάντα υψηλές, και οι απαιτήσεις. Οπότε είναι μια μεγάλη ομάδα που για να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.
0: Σωστά.
1: Ο Όφι τελευταίο καιρό το κατάφερε αυτό με τις δύο συνεχόμενες συμμετοχές στο τελικό κυπέλλου. Και να το πάρει και την μια φορά.
0: Πιστεύετε με τις κατάλληλες έτσι προσθήκες θα κάνει μια αξιόλογη πορεία και στην Ευρώπη?
1: Ναι, κοιτάξτε, και να το πάρει και την μια φορά.

0: Συγχωρεί τέλος πάντων.
1: Εννοείται, δεν, γι' αυτό είπα όλο το οικοδόμημα στην αρχή. Δεν εννοούσα μόνο, δηλαδή δεν είναι μόνο,
0: μόνο ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές. Αν δεν υπάρχει από πίσω και μια σταθερή διοίκηση, εννοείται. Δεν
0: πας πουθενά πλέον.
1: Δεν μπορούσε να πας πουθενά, όχι.
0: Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό, δύο λόγια για να κλείσουμε, που υπηρετήσατε και εκεί το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού τρία χρόνια, τέσσερις σεζόν, δεν θυμάμαι. Τρεις ή τέσσερις σεζόν. Και από εκεί πήρατε, κάνατε καριέρα και στο εξωτερικό, στη Γερμανία ιδιαίτερα, έτσι.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται από μια απογοητευτική χρονιά.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει, και όλοι πιστεύουν μέσα στο Παναθηναϊκό, θέλουν να την ξεχάσουν πολύ γρήγορα. Πέρα από κάποιες αναλαμπές που είχε ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ήταν πραγματικά αγωνιστικά, εννοώ, έτσι. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ήταν καλή χρονιά του. Φέτος βλέπω ότι με τα γραφικά κινείται πολύ μεθοδικά, γρήγορα και μεθοδικά.
0: Σωστό.
1: Με ποδοσφαιριστές που ανεβάζουν πραγματικά το επίπεδο, όχι μόνο στον αθλητικό τομέα, γενικώς και στο και στον ψυχολογικό τομέα. Ψυχολογικό τομέα εννοώ όχι μόνο της ομάδας εσωτερικά, γενικώς και τον φιλάθλων και του κόσμου του Παναθηναϊκού.
0: Την αισιοδοξία.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έρθει ο ενθουσιασμός, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ψυχολογικός τομέας σε μια τέτοια ομάδα.
0: Σωστά. Και μετά από τόσα χρόνια πίεση που έχει να πάρει πρωτάθλημα, έτσι, είναι και αυτό πολύ βασικό.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο.
0: Έχετε εικόνα καθόλου από τον προπονητή που πήρε τον νεαρό, τον Δανό? Νεαρό σχετικά είναι, ειδικά για προπονητής.
1: Νεαρός για εμάς, ας πούμε, για τα δικά μας, για τις δικές μας σκέψεις. Είναι 38 ετών.
0: Ναι, εκεί είναι 38-39.
1: Ναι, αλλά δουλεύει ήδη
0: στην Κοπεχάγη.
1: 6 χρόνια, δεν θυμάμαι.
0: Ναι,
1: τόσο. Στο ποδόσφαιρο, σε υψηλό επίπεδο, έπαιζε στην Κοπεχάγη.
0: Ήταν προπονητής, σωστά.
1: Σε υψηλό επίπεδο έδειξε, για να βρίσκεται εκεί δεν είναι κάτι τυχαίο. Σίγουρα θα φέρει ένα πιο νεανικό, μια πιο φρέσκια πνοή στον Παναθηναϊκό, και ελπίζω και αγωνιστικά να το φέρει αυτό. Μένει να δούμε το πόσο, γιατί άλλο η λογική και το περιβάλλον της Κοπενχάγης και άλλο το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, που είναι, πιστεύω και φαντάζομαι, πολύ πιο βαρύ.
0: Πιο βαρύ, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, και μια κουβέντα να κλείσουμε, μιας και ήσασταν και διεθνής περίπου 8 χρόνια, με 40 περίπου εμφανίσεις στην Εθνική, αλλά και τεχνικός διευθυντής μέχρι πριν 2 χρόνια στα εθνικά κλιμάκια της ομάδας. Υπάρχουν ταλέντα, έρχονται ταλέντα από πίσω?
1: Αυτό φαίνεται, δείχνει ότι υπάρχει. Βλέπετε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές πλέον αναζητούνται από μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό. Μερικοί το έχουν καταφέρει.
0: Είναι αυτούς που ξέρουμε, που βλέπουμε, αλλά λέω εσείς που ξέρετε καλύτερα, ακόμα πιο βαθιά.
1: Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε το ταλέντο στην Ελλάδα. Πλέον βλέπω όμως, εμείς είχαμε αυτό το, και πάντα το έλεγα, είχαμε κάποιο διάστημα αυτό το πρόβλημα, ότι δεν χρησιμοποιούσαμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, ή δεν τον αντιμετωπίζαμε, εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Όλοι μας με την ίδια αξιοπρέπεια και με την ίδια λογική, όπως έναν ξένο.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιούσαμε. Άντε να πω ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν μεγαλύτερη πίεση και είχαν διαφορετική λογική, αλλά δεν εννοείται. Εννοείται να παίζουν οι μικρομεσαίες ομάδες με 80.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν

0: Αγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
1: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κατσάτσο βέβαια. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θανάση Ζαχάκης και προπονητής του Καϊδαρίου.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβένος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση, το μήνυμα του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Με ψήφους 14-0 ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατάγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χάφτης Φενέρμπαχτσε Σόφιαν Άμραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκο Στουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός Χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ινιάκη Πένια διατήρησε η Μπαρτσελόνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στη Λευκάδα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ βρήκε η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας σε περίπτωση αποχώρησής του, όπως ατονίζουν οι Ρώσοι. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον 26χρονο Τόμ Ντέλε Μπισάρου, που ανήκει στη Watford. Βασική προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ. Έπειτα από 7 χρόνια κοινής πορείας, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι οικογένεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ολυμπιακός για πάντα. Το μήνυμα του 35χρονου γκάρντ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 10, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς, στη 1, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή και στις 4, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Την επιστροφή του διεθνή εξτρέμ Γιώργο Παπαβασίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ ανδρών. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
12: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, όπου θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Βασίλη Γερασίμου. Από Δευτέρα έχει καινούργιες ώρες. Ο Βασίλης είναι 10 με 3.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε Θανάση Ζαχάκη και Βαγγέλη Σταυρακόπουλο, τον προπονητή του ΑΟ Χαϊδαρίου, στον αέρα. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ελπίζω, και σε αυτό μισάωρο κουβεντούλα και για τον ΑΟ Χαϊδαρίου, αλλά και εν γέννη για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Αθηναϊκό, Παύλα Ερασιτεχνικό, σε λίγο καιρό ενδεχομένως να κάνουμε και για όλο το ελλαδικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εκπομπές. Θα δούμε, έχουμε πολλά στα σκαριά.

Εγώ ωστόσο να θυμίσω ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται, έτσι. Στις 10 έχουμε Βοσνία, Ερζεγοβένη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα. Διότι είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική.

Η αγώνας είναι για τον δεύτερο όμιλο. Ο Καναδάς και η Ελβετία είναι οι πρώτες βαθμολογικά ομάδες με 4 βαθμούς. Η Βοσνία και το Κατάρ έχουν από έναν.

0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον κύριο Σταυρακόπουλο, ωστόσο έχω τον Θανάση του Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Θανάση μου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ιντερβέτ 94,3.
0: Δεν έχουμε κάποια αντίδραση για την απόφαση χθεσινή που μας μετέφερες εδώ στον αέρα στον 943 Ιντερβέτ Sports, όπου Ζάκυνθος και Πύργος είναι πλέον στην δεύτερη εθνική, στην Super League 2.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καμία απολύτως αντίδραση από τον Άρη Πετρούπολης που είναι ουσιαστικά ο θυγόμενος. Γι' αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Τώρα δεν ξέρω αν ετοιμάζουν κάποια νομική κίνηση ή είναι σοκαρισμένοι από την... γιατί ούτε στο τηλέφωνο μπορώ να δω τους ανθρώπους, ούτε δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω και μου κάνει εντύπωση. Ούτε κάποια επίσημη ανακοίνωση έχει βγει από την ομάδα του Άρη, ούτε κάτι άλλο. Δεν μ' ακούς?
0: Ναι, θα να σε ακούω, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τον Άρη μέχρι στιγμής, ούτε και κάτι off the record.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα, γιατί υπάρχει, θα ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
0: Οπα. Έχουμε ένα θεματάκι τώρα εδώ πέρα με το εργαλείο, αλλά νομίζω θα το κλείσουμε. Θα το λύσουμε και θα το κλείσουμε.
1: Εντάξει, πάντα τα καταφέρνουμε. Βρίσκεται η άκρη και τα καταφέρνουμε,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Άντε να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Νομίζω πως θα τη βρούμε και τώρα. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον κύριο Σταυρακόπουλο στη γραμμή, για πάμε μήπως έχουμε κάποια άλλη δεσούλα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι ειδήσεις που έχουμε είναι ότι έχουμε κινητικότητα στο κομμάτι των προπονητών. Ήδη έχουμε δύο νέους προπονητές σε ομάδες τρίτης εθνικής στην Αθήνα. Ο Γιάννης Σιλεβίστας, ο οποίος ήταν ο προπονητής που οδήγησε τον Παουρούφ στην κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ηλυσιακού, ο οποίος αγωνίζεται και αυτό στην τρίτη εθνική. Και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν στον Ηλυσιακό, επέστρεψε στον Εθνικό Αστέρα της ομάδας Κεσαριανής, με την οποία ανέβηκε από το τοπικό στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτές είναι οι άμεσες ειδήσεις. Και ανανεώσεις, μεταγραφές. Οι ομάδες προσπαθούν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, τουλάχιστον στο θέμα των μεταγραφών, αφού και τα οικονομικά δεδομένα είναι αρκετά δύσκολα.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά δύσκολα και δεν έχουμε καταφέρει. Οι ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και οι ποδοσφαιριστές. Τώρα είναι λίγο, θα γίνω λίγο κακός. Αλλά κάπου θα πρέπει να καταλάβουν που βρίσκονται και να μην ζητάνε υπέρογκα πράγματα για να υπογράψουν. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που ζήτησε, που κάνει μια καλή χρονιά σε μια ομάδα β' κατηγορίας, η οποία δεν συνοδεύτηκε όμως με τίτλο ή άνοδο, να ζητάει παραπάνω από διπλάσια χρήματα από αυτά που έπαιρνε την προηγούμενη χρονιά. Και κάτι στο τέλος, δηλαδή, θα μείνουν χωρίς ομάδες ή θα αναγκαστούν να πάνε σε ομάδες που είναι είτε αφαιρέγγιες είτε με πολλά προβλήματα. Αυτό εγώ λέω σε όλα τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές που μιλάμε, που ζητάνε τη γνώμη μου. Το πρώτο που θα κοιτάξετε να διασφαλίσετε είναι τα όποια χρήματα συμφωνήσετε να τα πάρετε. Και πρώτο και κυριότερο, γιατί είναι δυστυχώς είναι αρκετές οι ομάδες οι οποίες ρίχνουν τα λεγόμενα πιστόλια, όπως λέμε στον χώρο μας. Και μετά τα υπόλοιπα. Καλύτερα να σου πει ο άλλος, θα σου δώσω 3 εκατοστάρια παράδειγμα να τα πάρεις, παρά θα σου δώσω 6. Να τα πάρει μια φορά για να μην τα ξαναπάρει ποτέ. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια φαινόμενα στο χώρο μας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως έχουμε τον. Όχι, δεν τον έχουμε. Δυστυχώς υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Θέλετε να καλέσω, μήπως εγώ.
0: Δεν
1: και
0: νομίζω.
1: Να πάρετε κανονική.
0: Ναι. Όχι, νομίζω ότι θα το βρούμε.
1: Καλά, είναι σίγουρο. Τα παιδιά είναι γατόνιάδα.
0: Ναι, όχι, ίσως να μην είναι θέμα των παιδιών, να είναι θέμα τεχνικό τώρα εδώ της κονσόλας.
1: Προφανέστερα, σίγουρα δεν είναι το παιδιά.
0: Ωραία. Σε αφήνω λίγο στην απομόνωση. Βάζω χαλάκι, μουσικό και προχωράμε να βρούμε και τον Σταυρακόπουλο.
1: Βεβαίως.

Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον κύριο Σταυρακόπουλο στη γραμμή, μέχρι να λυθεί το θεματάκι του τεχνικού που αντιμετωπίζουμε, να πούμε ότι πέρα από το Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά στις 10, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία έχουμε στη μία τα ξημερώματα, την ίδια ώρα και τα δύο μάτς. Παραλαμβάνω, ημέρα Τρίτη, όπως καταλαβαίνετε, είναι η μέρα που κρίνονται οι βαθμολογίες. Και στις 4 το πρωί το πρόγραμμα κλείνει με Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.

0: Λοιπόν, για να δούμε αν είμαστε ok. Δεν ξέρω, Αθανάση Ζαχάκη, μας ακούς?
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Σταυρακόπουλος μας ακούει?
1: Ναι, τώρα σας ακούω κανονικά.
0: Μια χαρά. Άκουσες και τον Θανάση?
1: Τον άκουσα τον Θανάση, ναι. Εγώ όμως δεν άκουσα τον coach, εγώ όμως.
0: Δεν άκουσες τον coach εσύ, ναι. Αυτό είναι το κακό. Τώρα ότι κάποιο θέμα έχουμε εκεί. Τώρα όμως ενδεχομένως να τον ακούς, Θανάση. Έκανα εδώ κάτι μαγικά, θα δούμε. Λοιπόν, για πες μια καλησπέρα στον κύριο Σταυρακόπουλο, να δούμε να σε άκουσε και αν τον ακούς και εσύ.
2: Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
0: Αυτά, μια χαρά. Αυτά.
2: Εγώ πάλι δεν τον άκουσα όμως.
0: Δεν τον άκουσες?
2: Όχι.
0: Οπα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε θέμα τώρα εδώ με τα στοιχεία της φύσης. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και θα το δούμε στην πορεία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κύριε Σταυρακόπουλε, καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στην παρέτσα μας απόψε. Ελπίζω να λυθούν και τα όποια τεχνικά έχουμε στην πορεία.
1: Θα έχουμε και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τον ΑΟ Χαϊδαρίου. Την πορεία του ΑΕ Χαϊδαρίου στους τελευταίους μήνες που ήσασταν στο τιμόνι του, αλλά και τις βλέψεις πλέον. Δυστυχώς η ομάδα έπεσε, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Κατέκτησε με συγχωρείτε το κύπελο. Είχαμε έτσι ένα παράλογο, θα έλεγα, στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά νομίζω ο στόχος πλέον του ΑΕ Χαϊδαρίου να ανέβει άμεσα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, εγώ κατάφερα να συνεργαστώ με τους ανθρώπους, αν και είχαν γίνει 2-3 προσπάθειες τα προηγούμενα έτη, να συνεργαστούμε με την ομάδα. Δεν είχε ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια. Μου κάνανε μια πρόταση οι άνθρωποι του συλλόγου γύρω στα τέλη Γενάρη.
2: Με συγχωρείτε να πω ότι τώρα ακούω και εγώ τον coach.
0: Εκείνος δεν σε ακούει τώρα. Το έχω κάνει έτσι. Okay. Εγώ. Mm-hmm.
1: Η ομάδα ήταν σε μια δύσκολη βαθμολογική θέση. Όχι γιατί το άξιζε να βρίσκεται εκεί, λόγω λεπτομεριών, λόγω κάποιων συγκυριών. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε κάνει μόλις 2 νίκες μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρόλο το καλό πρόσωπο που είχε δείξει αρκετά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Κατορθώσαμε στα τελευταία 10 παιχνίδια που συνεργαστήκαμε να κάνουμε μια συγκλονιστική προσπάθεια, πραγματικά συγκλονιστική, γιατί ήμασταν 9 βαθμούς πίσω από τον Ηλυσιακό και 15 κοντά από τον Γιούχτα και 8 από τον Νέα Σαλαμίνας. Κάναμε ένα σερί πάρα πολύ καλό, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες σε μόλις μία ήττα. Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, για να προλάβουμε, γιατί ένα αγώνας δρόμου, έπρεπε κάθε παιχνίδι να μπορούμε να το κερδίζουμε, για να προλάβουμε και τη σωτηρία της ομάδας στα play-out. Ωστόσο υπήρχε μια γλυκόπικρη γεύση προς το τέλος της χρονιάς, γιατί κατορθώσαμε να κατακτήσουμε το κύπελλο, να κάνουμε back-to-back απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Power Roof. Και αυτό τουλάχιστον μας άφησε αυτή την γλυκιά γεύση στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία, σίγουρα ήταν μεγάλη επιτυχία. Το παράλογο ήταν ο Power Roof ανέβηκε κατηγορία, ανέβηκε στη θέση σας ουσιαστικά και εσείς πέσατε στη θέση του.
1: Σωστά, αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Αλλά νομίζω το άξιο Power Roof, πραγματικά ανέβηκε στην κατηγορία. Εμείς ενδεχομένως πληρώσαμε λιγάκι τα σκαμπενεύματά μας στη διάρκεια της χρονιάς, και παρόλο το πολύ καλό ντεμαράζ που κάναμε με συνεχόμενες νίκες, δεν στάθηκε αρκετό για να μπορέσει η ομάδα να σωθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θανάση, μπορείς να απευθύνεις ερώτημα στον κύριο Σταυρακόπουλο? Νομίζω θα σε ακούει. Θα σε ακούσει.
2: Καλησπέρα, coach, και πάλι.
1: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούει?
0: Σε ακούει, Θανάση, μπορείς
2: ακούει,
0: να το πάρεις.
2: Απλά εγώ δεν τον ακούω, αλλά
0: ναι,
2: δεν πειράζει.
0: Ναι, θα κάνουμε έτσι τώρα.
2: Καταρχήν να πω ότι η δουλειά που έκανε ο Βαγγελίος Σταυρακόπουλος στο Χαϊδάρι φάνηκε. Θεωρώ ότι το Χαϊδάρι άδικα υποβιβάστηκε. Γιατί γίναν διάφορα τα οποία ίσως καλύτερα να τα πει ο ίδιος ο coach. Από εκεί είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπω ότι κάνει πολύ σωστές κινήσεις ο Χαϊδάριου. Ανανεώνει το βασικό κορμό, κάνει και κάποιες χρήσιμες μεταγραφές. Και νομίζω ότι δεν θα αργήσει να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες. Ας μας πει καλύτερα και ο ίδιος την άποψή του πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, νομίζω ήταν κοινή παραδοχή βάσει τη προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές μου, γιατί σε αυτούς ανήκαν τα εύσημα και όλη η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Γιατί πραγματικά έχει γίνει συγκλονιστική προσπάθεια από την αρχή της χρονιάς.
0: Θανάση, τον ακούστε, κύριο Σταυρακόπουλο, κανονικά τώρα.
2: Έτσι. Ωραία.
1: Οπότε, λόγω κάποιων λεπτομεριών που είχα πει και κάποιων συγκυριών, η ομάδα δεν είχε κατορθώσει να πάρει αυτές τις νίκες που χρειαζόταν. Έγινε πραγματικά συγκλονιστική προσπάθεια. Η ομάδα, κατά γενική παραδοχή και των αντιπάλων αλλά και του κόσμου που παρακολουθούσε στο τέλος του πρωταθλήματος, έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και κατορθώσαμε σε αυτούς τους 10 αγώνες να κάνουμε μόλις μια ήττα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δεν θα σχολιάσω αρχικά το τι συνέβη στα play-out, γιατί συνέβησαν πολλά οξύμορα για να μπορέσει αυτή η ομάδα να πέσει η κατηγορία, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζαμε να πέσουμε η κατηγορία.
0: Τα λέτε οξύμορα εξωαγωνιστικά, κύριε Σταυρακόπουλε.
1: Προσπαθώ να μην σχολιάζω καθόλου με τις διαιτησίες, καθόλου.
0: Σαφής.
1: Νομίζω το έμαθε και όλη η Ελλάδα. Υπήρχαν περίεργα γεγονότα που γίνανε εκεί στο Γιούκτα, που ήταν καθοριστική η ισοπαλία που φέραμε εκεί, κατά πολύ αντίξωες συνθήκες και καιρικές συνθήκες, αλλά και κάποιες αποφάσεις οι οποίες καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ωστόσο εμείς κάναμε τη μεγάλη προσπάθεια, δεν βγήκαμε να παραπονεθούμε, δεν βγήκαμε να φωνάξουμε μέχρι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, γιατί όλη αυτή η διαδικασία ήταν πραγματικά πραγματική λιγάκι για μας. Φανταστείτε μια ομάδα η οποία να παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο, να παίζει με το σε κάθε Κυριακή για την νίκη και να κατορθώνει να παίρνει τους βαθμούς, αλλά αυτά δεν σταθήκαν αρκετοί.
3: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μισμός και πέμπει υγεία πάνω απ' όλα. Κοιτάμε να οι στόχοι που έχουμε, οι ποδοσφαιριστές που έχουμε σαν στόχο να έρθουν στην ομάδα, παρόλο που η ομάδα θα αγωνιστεί στην άλλη κατηγορία, είναι ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν πρώτα απ' όλα και για το χαρακτήρα τους και η προσωπικότητά τους, αλλά που να αντέχουν την πίεση του πρωταθλητισμού. Και συγχρόνως είναι στο μυαλό μας και στις σκέψεις να μετουσιωθεί σε πράξη, να προωθηθούν και κάποιοι αθλητές από την Ακαδημία μας, η οποία πραγματικά γίνεται θαυμάσια δουλειά εκεί με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Δημήτρη τον Διαμάντη, για να μπορέσουν να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα και να πάρουν και αυτές τις ευκαιρίες τους για να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι μέλη αυτής της ομάδας.
0: Πολύ βασικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα. Θα σας κλείσω για τους δύο. Έχουμε δυνατότητα να περιμένουμε για μετά τις διαφημίσεις να πούμε και λίγα πράγματα για την ιστορία του Αχαϊδαρίου κτλ.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ναι. Θανάση, με άκουσες, έτσι.
2: Βεβαίως. Πάμε καλά.
0: Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά μαζί σας απομονώνω και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

9:31. Σε λίγο θα έχουμε και τον συνεργάτη μας, τον Θανάση τον Ζαχάκη, αλλά και τον κύριο Βαγγέλη Σταυρακόπουλο, τον προπονητή του Χαϊδαρίου, να συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβεντούλα που κάναμε όσον αφορά το Χαϊδάρι και γενικότερα, γίνεται τώρα, στο τεχνικό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και τους δύο στην γραμμή μας. Θανάση, ακούγομαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Κύριε Σταυρακόπουλε, ακούγομαι καλά?
1: Σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τον Θανάση δεν ξέρω αν κατάφερες να τον ακούσεις. Το μια
1: τον
0: χαρά
1: ακούω,
0: που...
1: τον ακούω, ναι. Εγώ δεν τον άκουσα, κύριε Σταυρακόπουλε.
0: Δεν τον άκουσες, ναι. Έχουμε το γνωστό θέμα τώρα. Δεν ξέρω αν... Οπα, δεν, πατώντας ένα κουμπί βγάζει αυτό το βόμβο και δεν θέλω να, ναι, δεν θέλω να απομακρύνω, ναι, απομακρύνω τους ακροατές μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, κύριε Σταυρακόπουλε, αυτό που λέγατε από τις ακαδημίες, εγώ το κράτησα αυτό, υπάρχει υποδομή εκεί στο Χαϊδάρι?
1: Έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά με προτεραιότητα το τεχνικό διευθυντή τον Δημήτρη Διαμάντη, αλλά και με την υποστήριξη όλου του οργανισμού του Χαϊδαρίου. Απαριθμεί κοντά στα 450 παιδιά στις ακαδημίες και πραγματικά γίνεται με σπουδαία δουλειά με τελειόφοιτους προπονητές UEFA της ακαδημίας. Θέλει να συνεχίσει ο ΑΟ Χαϊδαρίου αυτή την ιστορία που έχει, ότι έχουν βγει πολύ και σπουδαίοι παίχτες και έχουν παίξει επαγγελματικά. Και αυτό θέλει να έχει σαν συνέχεια, όπως ο Λεωνίδας ο Καπάντα, είσαι ο Καραβίτης, ο Πέτρος, μην ξεχάσω και κανέναν, ο Τούρκος ο Γιώργος, ο Τούρκος ο Χρήστος, ο Φώτης ο Λαγός, πραγματικά ο Πουσανίδης ο Ηλίας, ο Τάτος ο Ανδρέας, πραγματικά σπουδαίοι παίχτες και έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις υποδομές και νομίζω ότι με την υποστήριξη της διοίκησης που έχει επενδύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και με την προσπάθεια που γίνεται στις υποδομές, γιατί ήμασταν μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες της Αθήνας, η ΚΑΠΑ 17, νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει και νομίζω πολύ σύντομα θα δούμε πολλά παιδιά από τις ακαδημίες να προωθούνται στην πρώτη ομάδα, και γιατί αργότερα να μην πετάξω δευτερά τους για ακόμα πιο ψηλά.
0: Βαριά ονόματα αναφέρατε, πραγματικά βαριά ονόματα, και πραγματικά το Χαϊδάρι πολλά χρόνια ήταν στις επαγγελματικές κατηγορίες και στη Β' Εθνική, αν δεν κάνω λάθος, κάποια χρόνια. Διόρθωσέ με, Θανάση μου, εσύ, έτσι?
2: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, πολλοί θα θυμούνται, το Χαϊδάρι να αποκλείει την ΑΕΚ από το κύπελο.
0: Α, βέβαια, σωστά. Και νομίζω μετά έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Την ίδια χρονιά ήταν, στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
2: Νομίζω ότι δεν ήταν την ίδια χρονιά, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Θα το δω όμως τώρα, μιας και μου το ανέφερες. Και έχασε 3-1, νομίζω τώρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
2: Έναν αγώνα κυπέλλου πάντως θυμάμαι εγώ, Χαϊδάρι Ολυμπιακός, ήταν 0-7 το σκορ.
0: 0-7, ε. Μάλιστα.
2: Είχε γίνει στο γήπεδο το ατρομή του, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε τώρα που ήρθε εδώ και ο Βασίλης, μήπως μας φτιάξει το κόλπο εδώ πέρα να ακουγόμαστε και οι δύο. Προς το παρόν θα σε απομονώσω για να απευθύνεις ερώτηση στον κύριο Σταυρακόπουλο.
1: Εγώ δεν το Θανάση.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, να πω, επειδή είπε τα ονόματα, τα πολύ βαριά ονόματα που είπε ο κότς Σταυρακόπουλος, δυστυχώς, ένα από αυτά τα βαριά ονόματα αγωνίζεται ακόμα στην ομάδα, βέβαια δεν είναι ο ίδιος, έτσι.
0: Κύριε Σταυρακόπουλε, τώρα τον ακούτε?
1: Τώρα μπορώ και τον ακούω.
0: Μια χαρά, πάμε τώρα. Τώρα τα λύσαμε όλα.
2: Τώρα τον ακούω και εγώ τον coach.
1: Να.
2: Ωραία, λοιπόν, επειδή ο Βαγγέλης ανέφερε, μιλάω στον Νικό γιατί γνωριζόμαστε τόσα χρόνια με τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο, ανέφερε κάποια πολύ βαριά ονόματα του Χαϊδαρίου. Αν και δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε παίχτες, ένα από αυτά τα ονόματα υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Εννοείς για τον...
2: για τον Πέτρο τον
1: Καραβίτη. Καραβίτη. Εντάξει, είναι η εμβληματική παρουσία του Χαϊδαρίου. Νομίζω έχει διατελέσει και ως πρόεδρος. Έχουμε γενικό αρχηγό τον Νικόλα τον Καραβίτη, τον γιο του, και σπουδαίο ανερχόμενο ταλέντο, και τον εγγονό του τον Πέτρο Καραβίτη ως τερματοφύλακα. Τον έχουμε από πέρσι που έκανε και συμμετοχές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, είναι η οικογένεια Καραβίτη, νομίζω συνεχίζει την ιστορία, να γράφει ιστορία στον ΑΟ Χαϊδαρίου.
0: Σας ακούμε, σας ακούμε. Ανάση.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα θέλω ακόμα να κάνει μια αναφορά σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιράνθρωπο και σπουδαίο παράγοντα, ο οποίος είναι από τους λίγους που προσφέρουν τόσο πολλά στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα του. Αναφέρομαι στον Μιχάλη Θεοδωσιάδη.
1: Ναι, αυτό που έχω να πω, εντάξει, γιατί τα λόγια κάποιες φορές είναι περιττά. Ο κ. Θεοδωσιάδης είναι ο στυλοβάτης τα τελευταία χρόνια σε αυτή την ομάδα. Είναι Το λέω χωρίς να κάνω καμία κολλαγή, είναι πραγματικά ένα κόσμημα το ότι αυτός ο άνθρωπος τόσο άφθαρτος και τόσο πετυχημένος ως επιχειρηματίας να βρίσκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ και με βάση λίγο, με αφορμή λιγάκι κάποια γεγονότα που γίνονται στο ποδόσφαιρο αναδιαστήματα και βλέπουμε πραγματικά ανθρώπους με μεράκι να θέλουν να βοηθήσουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλίμονο και αν αυτούς τους ανθρώπους τους απογοητεύσουμε και αποχωρήσουν το ποδόσφαιρο. Έχουν πραγματικά μεράκι, διαθέτουν πάρα πολύ χρόνο ξέχωρα από τις επιχειρήσεις τους, χρόνο και μεράκι, γιατί αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που, που κάνουν. Είναι ποδοσφαιρικός άνθρωπος, γιατί έχει διατελέσει εκτός από πρόεδρος του ΝΑΟ Χαϊδαρίου και στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου αλλά και στη Θύελλα Καμαρίου, και ο ίδιος από ό,τι γνωρίζω υπήρξε πάρα πολύ καλός προσφαιριστής και καλός προπονητής. Οπότε νομίζω είναι ένα κόσμημα για την ηγεσία του ΑΟΥ Χαϊδαρίου αλλά κυρίως και για ολόκληρο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
2: Προσυπογράφω απόλυτα αυτά που λέει, που είπε ο Βαγγέλης για τον Μιχάλη Θεοδωσιάδη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι παράγοντες σαν αυτόν στον χώρο.
0: Είναι από τους ρομαντικούς και εκείνος, έτσι, από τους τελευταίους ρομαντικούς, όχι. Νομίζω ότι ξεπετιώνται κι άλλοι όμως. Θανάση, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα.
2: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τη διάθεση, το θέμα είναι να αντέξουν.
0: Το θέμα είναι να αντέξουν.
2: Έχουμε ξαναπεί αυτό, το θέμα είναι να αντέξουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα αυτού του χώρου.
1: Έχει μεγάλη ανάγκη το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν λέω ακόμα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ανθρώπους που να διαθέτουν χρόνο, χρήμα και πολύ μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν. Δεν το συναντάς. Δηλαδή είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν το συναντάς εύκολα. Και άνθρωποι όπως ο κ. Θεοδωσιάδης, οι οποίοι, ειλικρινά το λέω, στο λίγο χρόνο συνεργασίας που έχουμε, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι έχει εντελώς διακριτό το ρόλο του Προέδρου, χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου στη δουλειά των προπονητών, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό για εμάς τους προπονητές αλλά και για τους αθλητές οι οποίοι έχουν να πούνε μόνο τα καλύτερα λόγια εκείνων.
0: Πολύ πολύ βασικό αυτό που λέτε, πολύ βασικό. Λοιπόν, Θανάση, άκου τώρα, διαβάζω το εξής, γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτό που είπε στην άλλη φάση. Στις 9 Νοεμβρίου του 2006 ο ΑΟ Χαϊδαρίου πέτυχε τη σπουδαιότερη νίκη της ιστορίας του, καθώς επικράτησε τη ΣΑΕΚ στο γήπεδο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης για την φάση των 32 του κυπέλλου Ελλάδος, το Γάλλο, έτσι, με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι.
2: Ακριβώς.
0: Στην επόμενη φάση του κυπέλλου, την ίδια χρονιά, στην επόμενη φάση απλώς, το Χαϊδάρι αναμετρήθηκε με τον κάτοχο τροπέου Ολυμπιακό και γνώρισε την ήττα με 3-1. Σε εκείνο τον αγώνα εκεί οι ανέρυθροι είχαν προηγηθεί με τον Νικήτα Τουρνά στο 5ο λεπτό, όμως στη συνέχεια δέχτηκαν 3 γκολ από τους Κάρι Παπά, Φέλιξ Μπόρχα και Γιάννη Οκά.
2: Στο μάτσο κυπέλου με την ΑΕΚ ήμουν παρόν στο γήπεδο, στο Θαλασσίτης. Για να είμαι ειλικρινής, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν το θυμόμουν. Θυμόμουν ένα προηγούμενο παιχνίδι πριν πιο πίσω προφανώς. Ήταν αρκετά πιο πίσω. Που ήρθε το σκορ που είπα προηγουμένως.
0: Ναι. Όχι, ήταν την ίδια χρονιά, στην επόμενη φάση του κυπέλλου έπεσε ξανά με τον Ολυμπιακό. Μετά την ΑΕΚ, δηλαδή, έπεσε με τον Ολυμπιακό. Θα γινόταν ο φωνέας των γιγάντων, όπως καταλαβαίνεις. Ο καινούριος. Λοιπόν, δεν ξέρω εν κατακλείδη τι να πούμε με τον κύριο Σταυρακόπουλο.
2: Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ωραία, επειδή ο κύριο Σταυρακόπουλο, εκτός από πολύ σημαντικό προπονητή, έχει κάνει και μια αξιόλογη πορεία και σαν ποδοσφαιριστής. Θα ήθελα να μας πει κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Ή να μας κάνει και μια αναδρομή, μια αναδρομή στην πορεία του και σαν προπονητής, ομάδες που έχει δουλέψει και όλα τα σχετικά. Γιατί αξίζει νομίζω να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Και να μας πει και το άλλο, κύριε Σταυρακόπουλε. Οι καλοί ποδοσφαιριστές γίνονται καλοί προπονητές ή το ανάποδο? Γιατί υπάρχουν απόψεις που διήστανται σε αυτό το κομμάτι.
2: Εδώ πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής έγινε
0: και
2: πολύ
0: καλός προπονητής.
1: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια του Θανάση. Είναι φίλος μου προφανώς.
0: Όχι, δεν έχει τέτοια ο Θανάσης.
2: Φίλος σου είμαι, coach, αλλά δεν σου χρωστάω χάρη. Λέω πάντα 100% αυτό που πιστεύω για αυτό που βλέπω.
0: Ναι, αυτό το προσυπογράφω, κύριε Σταυρακόπουλε.
1: Να είστε καλά. Όσο αφορά την προπονητική μου υπηρεσία, έχω περάσει πραγματικά από καλές και ιστορικές ομάδες στη Γαμαρική και από τον Πανιόνιο, από όλων Σμύρνης έχω περάσει, από την Καλυθέα, από το Φωστήρα έχω θητεύσει δύο φορές στον Ιστορικό Σύλλογο του Φωστήρα, τον Άρη Πετρούπολης, από τον Άγιο Ερώθεο πάλι δύο φορές στη Γάμα Εθνική έχουμε συνεργαστεί, τη Δόξα Βήρνος που, που είχαμε ανέβει παρέα από την ΑΕ μετά από πάρα πολλά χρόνια και μπόρεσα και συνεργάστηκα πάλι στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος στη Γάμα Εθνική, το Κερατσίνη και το Χαϊδάρι, φέτος που συνεργάστηκα με το Χαϊδάρι στη Γάμα Εθνική. Και ως προσφερειστής, όπως είπε και ο Θανάσης, έχω περάσει από ομάδες από τον Πανιόνιο, από τα τμήματα υποδομής του Πανιόνιου, από το Εγάλεο που έχουμε ζήσει σπουδαίες στιγμές και ανόδους στη Β' Εθνική, από τον Ατρόμητο Περιστερίου, από τον Εθνικό Αστέρα στην Α' Εθνική, ένα σύντομο πέρασμα είχα εκεί, από τον Ιστορικό Εθνικό, ο οποίο πέρασα 3 χρόνια καταπληκτικά. Έχω να θυμάμαι, έχω μόνο καλές αναμνήσεις, έχω κρατήσει καλές φιλίες και καλές παρέες. Και όσον αφορά το ερώτημά σου, αν οι καλοί ποδοσφαιριστές γίνονται καλοί προπονητές ή το αντίστροφο, νομίζω ότι πλέον έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, επειδή εξελίσσεται συνέχεια, είναι πραγματικά θεαματική η εξέλιξη και η βελτίωση του ποδοσφαίρου. Και αν κάποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, πραγματικά πρέπει να είναι σε εισαγωγικά ανόητος, μαθαίνει συνεχώς κάθε μέρα. Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο πλέον παίζει η επιμόρφωση ως προπονητής. Πρέπει μονίμως να επιμορφώνεσαι, δεν πρέπει, η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Αλλάζουν πάντοτε και οι τάσεις του ποδοσφαίρου και τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Οπότε αυτός που έχει πραγματικά μεράκι, ασχολείται πάρα πολύ, δουλεύει πολύ επαγγελματικά, είτε δουλεύει σε χαμηλές κατηγορίες είτε δουλεύει σε πιο ψηλές κατηγορίες και επιμορφώνεται συνεχώς, σίγουρα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθεί ως προπονητές. Είναι αλήθεια βέβαια ότι στατιστικά σπουδαίοι προπονητές έχουν γίνει ποδοσφαιριστές που υπήρχαν, που ήταν κυρίως μέση σαν θέσεις, δηλαδή παίζανε σαν στα χαφ ή και αμυντική. Συνήθως έχουμε δει πολύ σπουδαίους προπονητές τερματοφύλακες που είχαν αγωνιστεί.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο.
2: Έχει λογική εξήγηση.
0: Σωστό, και
2: έχει λογική εξήγηση αυτό.
0: Σωστό, και εγώ συμφωνώ και εγώ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Σωστό.
2: Έτσι είναι και νομίζω ότι έχει λογική εξήγηση αυτό που λέει ο Βαγγέλης.
0: Έχει.
2: Η οποία ο τερματοφύλακας και ο αμυντικός ειδικότερα βλέπουν όλο το γήπεδο. Έχουν όλο το γήπεδο μπροστά τους και μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα.
0: Βεβαίως.
2: Για το επιθετικό είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Και συνήθως, Θανάση, να μην σε διακόψω, συνήθως και οι προπονητές ζητάμε, το ζητάμε. Δηλαδή το βλέπω και εγώ από τη θέση που κατέχω πλέον ως προπονητής. Θέλουμε έναν παίχτη, ηγέτη και εισαγωγικά προπονητή μες στο γήπεδο. Και συνήθως το απαιτούμε κιόλας, είτε είναι κάποιος που παίζει στα χαφ, είτε είναι κάποιος αμυντικός ο οποίος έχει την προσωπικότητα και την ηγετικότητα να διευθύνει, να κατευθύνει όλη την ομάδα. Το ζητάμε και εμείς να υπάρχουν κάποιοι ως προπονητές και μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δώσεις οδηγίες όταν υπάρχει πολύς κόσμος στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Να και μια έτσι οπτική που ομολογώ ότι δεν την είχα σκεφτεί.
1: Λοιπόν, αυτό που λέμε, ότι μαθαίνουμε.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι
1: οι πάντες, οι ποδοσφαιριστές,
0: πρέπει
1: οι γεωγράφοι που ασχολούνται τόσα χρόνια με το άθλημα αυτό, μαθαίνεις
0: συνέχεια.
1: Σωστά. Δεν σταματάει αυτή η γνώση.
0: Και πρέπει να επιδιώκεις
2: κάθε μέρα, και κάθε ώρα.
0: Βέβαια, έτσι, πρέπει να επιδιώκεις τη μάθηση μέχρι το τέλος της ζωής σου, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς,
0: Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
1: Και κάτι τελευταίο που θα μπορούσα
0: παρακαλώ, να παρακαλώ.
1: Είναι τουλάχιστον πλέον στα μεγάλα κλαμπ κοιτάμε ότι ξέχωρα από το αν είναι καλός προπονητής, είναι σημαντικό να είναι και καλός μάνατζερ, να είναι καλός διαχειριστής, να είναι καλός επικοινωνιακά, στο να μπορέσει να διαχειρίζεται τα μέσα, τους δημοσιογράφους, τον κόσμο. Είναι σημαντικό, δηλαδή πλέον το επάγγελμα του προπονητή έχει γίνει και σαν μάνατζερ και παίζει καθοριστικό ρόλο τουλάχιστον σε πολύ σε top επίπεδο και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν αρκεί δηλαδή να είσαι καλός προπονητής, να κάνεις καλή προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν άλλωστε και τα επιτελεία τους οι προπονητές, τους συνεργάτες τους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Παίζει πάρα πολύ καλό, μεγάλο ρόλο και η διαχείριση του ρόστερ που έχεις, τα μεγάλα ονόματα όταν είσαι σε πιο ψηλό επίπεδο ομάδας, τα μέσα, το πώς τα διαχειρίζεσαι, πώς μιλάς με τους δημοσιογράφους και σίγουρα και ο κόσμος ο οποίος ζητάει το προφίλ ενός προπονητή το οποίο να είναι αποδεκτό και να μπορέσουν να υποστηρίξουν με θέρμη την ομάδα τους.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, από μένα και Σταυρακόπουλε είστε ελεύθερος που λένε. Δεν ξέρω από το Θανάση αν θέλει κάτι να συμπληρώσει.
2: Εγώ το μόνο που θέλω να κάνω, ναι, που το κάνουμε σε όλους τους προπονητές που έχουμε μαζί μας, θα ήθελα να κάνει και μια αναφορά στους συνεργάτες του Βαγγέλου Σταυρακόπουλου.
1: Ναι, έχω την ευλογία θα έλεγα και την χαρά, ειδικά φέτος το team που συνεργάστηκαν να είναι εξαιρετικό, παρόλο που δεν είχαμε συνεργαστεί σε προηγούμενες ομάδες. Έχω βοηθό προπονητή, άμεσο συνεργάτη, αλλά και γυμναστή τον Παναγιώτη τον Ζίζηλα. Προπονητή τερματοφυλάκων.
2: Το Ζιζού, όπως τον λέμε εμείς στον χώρο, έτσι.
1: Ο οποίος υπήρξε και ποδοσφαιριστής του Χαϊδαρίου, νομίζω έχει κλείσει ήδη μια πενταετία στην ομάδα, είναι εμβληματική μορφή του συλλόγου. Έχω τον συνεργάτη άμεσο, τον Κώστα τον Ανδριόλα, προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Θανάση τον Αρβανίτη, ο οποίος είναι ο γυμναστής αποκατάστασης, και τον Γιάννη του Χατζικυριάκου, αναλυτή και συνεργάτη άμεσο της ομάδας. Όπως καταλαβαίνετε, η διοίκηση, ο πρόεδρος, αλλά και όλα τα μέλη του συμβολίου μας παρέχουν ένα ολοκληρωμένο staff για τα επίπεδα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, και νιώθω τυχερός που έχω τόσους σπουδαίους συνεργάτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επιτυχία ενός προπονητή δεν είναι ατομική του προπονητή, είναι συνισταμένη των συνεργατών και της προσπάθειας όλης που γίνεται. Και ευτυχώς είναι πραγματικά ευλογία το να έχεις σπουδαίους συνεργάτες δίπλα σου.
0: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω, εκεί στα Ραγκόπουλε ασχολείστε με τον μπάσκετ καθόλου?
1: Ναι, ασχολούμαι, ναι. Υπήρχε ο αδελφός μου, ήταν παλέμαχος, καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, οπότε...
0: Συγγνώμη, ο Τζανής.
1: Ο Τζανής ο Σταυρακόπουλος.
0: Α, μάλιστα. Θανάση, δεν μας τα λες αυτά. Δεν μας τα λες αυτά. Ο Τζανής σκόρερε, τρομερός και φοβερός. Τρομερός και φοβερός.
2: Αμπελόκηπη πολλά χρόνια από ό,τι το μάθαμε, και στέγε Παναθηναϊκό.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Τρομερός και φοβερός σκόρερ. Θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Ήταν και τα χρόνια βέβαια τέτοια. Λοιπόν, να σας πω μια είδηση για στους δύο. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να τη δείτε. Φαντάζομαι πως όχι, γιατί βγήκε τώρα κάτι τη διάρκεια της συνέντευξης που κάναμε. Ο Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ το διάβασα την ώρα που
0: βγαίναμε
2: στο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι παίχτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος είναι και ελληνοποιημένος, Θανάση, πλέον.
2: Όχι. Δεν έχει, είχε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν προχώρησαν. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν στην πορεία.
0: Φαντάζομαι θα το.
2: Νομίζω, ναι, αλλά τώρα να γίνω λίγο κακούλης. Ο Παναθηναϊκός κατηγορούσε.
0: Ναι, ναι, καλά.
2: Τον Ολυμπιακό, τώρα αν το κάνει ο ίδιος, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα αφού ξέρεις τώρα τι γίνονται. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός.
2: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό βέβαια,
0: ναι,
2: σε σχέση με πέρσι, αλλά θα το δούμε. Αλλά δεν θέλω να μιλάω για μπάσκετ, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις,
2: Απλά δεν θέλω. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια τοξικότητα στον χώρο και δεν θέλω.
0: Ναι, ειδικά τέτοιες εποχές, ναι, που παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ωραία.
2: Μπορεί να ρίχνω περισσότερες ευθύνες στον έναν ή στον άλλον, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, καλά, όχι, και οι δύο έχουν νομίζω.
2: Για εμάς δηλαδή, που εμένα προσωπικά που πιο πιτσιρικά πήγα και έβλεπα μπάσκετ στο Παπαστράτιο, στο Μέτσε, στο Sporting, το αγαπημένο μου Sporting, ναι, και σε δε είπε.

0: ποδοσφαιρικό και στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικώς, γιατί έχουμε πραγματικά σπουδαίους Έλληνες αθλητές, όπως και σπουδαίους Έλληνες προπονητές. Και στο ποδοσφαιρικό και στο μπάσκετ.
1: Σωστό, σωστό. Καλά, στο μπάσκετ νομίζω ότι τώρα πιάσαμε μπασκετοκουβέντα και ο Θανάσης δεν θέλει.
2: Μπορώ να πω όμως κάτι πάνω αυτό. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τον κόουτς Αυρακόπουλο. Θα συμφωνήσω στο θέμα ότι έχουμε πολύ καλούς προπονητές Έλληνες, αλλά νομίζω ότι το επίπεδο των Ελλήνων παιχτών του μπάσκετ έχει πέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα των
1: παιχτών. Για τους Έλληνες παίχτες θα έλεγα και εγώ ότι εκεί μάλλον έχουμε πρόβλημα.
2: Έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα των μικρών εθνικών ομάδων. Αλλά εντάξει, βέβαια σε αυτό με πολύ μεγάλη ευθύνη θα είναι οι ίδιες ομάδες. Έτσι, όταν στο ρόστερ, στη 12η, οι 9 είναι ξένοι και οι περισσότεροι Έλληνες έχουν διακοσμητικό ρόλο.
1: Έτσι,
2: πώς θα βγουν οι Έλληνες παίκτες.
0: Η πιο εύστοχη παρατήρηση αυτή. Έτσι ακριβώς. Όταν 9 στους 12 είναι ξένοι, είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν και οι Έλληνες και στις μικρές εθνικές ομάδες. Όλα αυτά. Γιατί δεν έχουν χρόνο συμμετοχή στις ομάδες.
1: Καλά, αυτό βέβαια το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε, ένα Άρης, λέω τώρα, μου ήρθε ο Άρης. Είχε το 95% ότι ήταν ξένοι φέτος στο ρόστερ του. Δηλαδή, ήμαρτον πια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Να ζητήσω συγγνώμη για τα έτσι κάποια τεχνικά προβληματάκια που είχαμε στην πορεία. Νομίζω τα λύσαμε βέβαια μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες εδώ των τεχνικών μας. Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρήσαμε πολύ, κύριε Σταυρακόπουλε και κύριε Ζαχάκη. Και θα δώσουμε ραντεβού πάλι όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Εκεί, πότε αρχίζει, Θανάση μου?
2: Το πρωτάθλημα της Αλφα κατηγορίας Αθήνας αρχίζει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.
1: 12-13 Σεπτεμβρίου. Εκεί τέλος Σεπτεμβρίου που θα έχουν γίνει και πρώτες αγωνιστικές, δεσμεύεστε κύριε Σταυρακόπουλο ότι θα είστε πάλι στον αέρα εδώ μαζί μας.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Πρώτο ο Θεός που λένε. Πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά, καλή πορεία. Εύχομαι και να έχετε υγεία σας και επαγγελματικές επιτυχίες, αλλά και υγεία σας και στην οικογένειά σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία παρέα συζήτηση που κάναμε.
1: Με Θανάση πάντα να ξέρεις ότι γίνεται αυτό. Λοιπόν, Θανάση, σε χαιρετώ και εσένα. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια στον coach, σε εσένα και στους ακροατές μας.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να επαναλάβω την είδηση, η οποία βγήκε εδώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον κύριο Σταυρακόπουλο, τον προπονητή του ΑΟ Χαϊδαρίου. Παίχτης του Παναθηναϊκού Άκτορο για τα επόμενα 2+1 χρόνια είναι ο Μουστάφα Φαλ. 2,18 ύψος, έτσι, γεννημένος το 1992. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν το deal λίγο πριν. Ο Φαλ, να πούμε ότι αποχώρησε από τον Ολυμπιακό πριν από μερικά 24 ώρα. Στη θητεία του στον Πειραιά, ο Γάλλος σέντερ έπαιξε 150 παιχνίδια στην EuroLeague, μετρώντας 7 πόντους μέσω όρο και 4,4 rebound επίσης μέσω όρο. Είναι η πρώτη μεταγραφή, να σημειώσουμε, μετά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το γνωρίζετε, μετά την αποχώρησή του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram σήμερα το απόγευμα. Ο 35 ετών forward, να πούμε ότι είχε πιάσει λιμάνι το Φεβρουάριο του 2020 και με τα κόκκινα κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup και τη EuroLeague, τη φετινή EuroLeague. Λοιπόν, για να διαβάσουμε την ανάρτηση που έκανε ο αγαπητός μπασκετμπολίστας των φίλων του Ολυμπιακού. 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι. Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα, μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη μέρα και κάνατε την Ελλάδα το σπίτι μου και της οικογένειάς μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή με τα κόκκινα και λευκά θα με συνοδεύουν για πάντα. Για 7 σεζόν φόρεσα με υπερηφάνεια το νούμερο 77 και έδωσα

τα πάντα για το σύλλογο, την πόλη και τους οπαδούς. Ό,τι και αν φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, Ολυμπιακός για πάντα. Τα αδέφη Σακίλ Μακίση, ανάρτηση στο Instagram.

Ελβετία, Καναδάς σε λίγο ξεκινά, όπως ξεκινά και ο αγώνας Βοσνία-Ζεγοβίνη Κατάρ. Ο Βασίλης Γερασίμου, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει μικρόφωνο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα, θα σας ενημερώνει, εννοείται. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 9.43 Inter Veteran Sports. Να θυμίσω, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία ακολουθεί στο πρόγραμμα στη μία τα ξημερώματα.

Λοιπόν, εγώ να σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας, τα ωραία σήμερα, και για την ακρόαση που κάνατε εδώ στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στις 8. Να έχετε ένα πολύ πολύ ευχάριστο βράδυ. Καλή ξεκούραση σε όλους, διότι αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η ξεκούραση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου τέος σέντερ του Ολυμπιακού Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Το μήνυμα του 23χρονου μεσοπαθητικού. Με ψήφους 14-0, ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανελλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε Σοφιάν Άμραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο 25χρονος Κολομβιανός Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ινιάκη Πένια διατήρησε η Μπαρτσελώνα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Αρίτς Ελουστόντο για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Παρέλθον από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στη Λευκάδα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Έπειτα από 7 χρόνια κοινής πορείας, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μου έδωσε κάτι παραπάνω από μια οικογένεια. Μια ομάδα μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ολυμπιακός για πάντα. Το μήνυμα του 35χρονου γκάρντ. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026, αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστήμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είπαμε βραδάκι Τετάρτης 24 Ιουνίου. Με δύο παιχνίδια για το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Τα δύο παιχνίδια είπαμε το Μουντιάλ. Τώρα τα τελευταία μάτς των ομίλων θα ξεκινάνε όλα την ίδια ώρα. Άρα έχουμε δύο μάτς την ίδια ώρα. Είναι το Βοσνία με το Κατάρ. Βοσνία Ζωβοβένη Κατάρ 0-0. Και ο Καναδάς με την Ελβετία και αυτό στο 0-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 1ο λεπτό. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γερασίμου. Είσαι πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. sports943.gr. Και από 1η Ιουλίου ξεκινάει το κανάλι μας tvelada.gr, το spot κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. It's always a matter of time. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη και αυτά και τα αυτά που είναι πιο αργά, τουλάχιστον μέχρι τις 3 που θα είμαστε εδώ παρεούλα. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος, διπλή χαμένη ευκαιρία. Σε λίγο θα έχουμε και παρέα εδώ το Δημήτρη Στρατάκη, όπως κάνουμε καθημερινά τα βράδια μέχρι τις 12 τουλάχιστον, θα τον έχουμε εδώ παρεούλα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και αύριο Πέμπτη είναι η μεγάλη μέρα για τις δύο κληρώσεις, για τα δύο δώρα για τους φίλους και τις φίλες εδώ του σταθμού. Πρώτα έχουμε το δώρο για την Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Το νησί του Σελεμεντέ, θα έχετε δηλαδή και πολύ καλό φαγητό και ένα δείπνο και ένα γεύμα μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο που είναι εδώ στο Ήλιον, στη γειτονιά μας Αγίου Νικολάου 67. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι δείπνο ή γεύμα για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα, και τα δύο αυτά συμμετοχές στο Viper του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο, το στέλνετε στο 6939 943 943, επιλέγετε Κοράλι ή Σύφνος ή και τα δύο. Κληρώσεις θα γίνουν αύριο το πρωί στις 9 το πρωί, 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μηνύματα με παραγγελίες για τα παιχνιδάκια. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, θα έχω παίξει τα δύο γκολ. Γκολ, ο φίλος ο Γιώργος, έχω παίξει Ελβετία άσο και Βοσνία Ζεγοβίνη άσο από το ημίχρονο. Ο φίλος ο Στέλιος έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα και τα δύο τα θέλω ημίχρονο χ. Παιδιά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Κάποιοι θα κερδίσετε, κάποιοι θα χάσετε. Λοιπόν, δεν έχει κάποια μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά που λογικά όχι, το πιάσε. Οπότε έχασε ο Καναδάς τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά. Τελικά κόρνερ η μπάλα, δύο χαμένες ευκαιρίες, πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μία για την Ελβετία και μία για τον Καναδά. Σε καλή τερματοφύλακα και σε καλή μέρα και οι δύο τα πιάσαν, τεδατέδ και τα δύο, πιάστηκαν και τα δύο τα οι ευκαιρίες και της Ελβετίας και του Καναδά. Στο άλλο μάτς δεν έχουμε κάτι, 13 λεπτά, Βοσνία Ζεγοβίνη με το Κατάρ 0-0, έχουμε δύο τηλεοράσεις μπροστά μας, τώρα το ένα μάτι πάει εκεί, το άλλο μάτι πάει εδώ. Δεν έχουμε και τον Τζίτζι να μας κάνει περιγραφή και από τα δύο μάτς ταυτόχρονα. Αν τον έχουμε αργότερα τον Τζίτζι μετά τις 12 από ό,τι μου είπε.

Έχουμε και ένα μάτς, είμαστε στην τρίτη περίοδο, 2 και 40 να τελειώσει η τρίτη περίοδο, στην Μπαρσελόνα με τη Βαλένθια, είναι η σειρά 2-1 για τη Βαλένθια, που είναι μπροστά και με 9 πόντους τώρα, 58-67, είναι πολύ κοντά στο να πάρει το φετινό πρωτάθλημα η ομάδα της Βαλένθια. Αλλά ακόμα έχει δρόμο, έχει ακόμα 2:30 για την τρίτη δεκάλεπτο, έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Το μάτς τώρα είναι 58-69, 11 πόντους μπροστά είναι η Βαλένθια. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Να πούμε και την είδηση που βγήκε πριν από περίπου μισή ωρίτσα. Την ακούσετε και εδώ από τον Ιντερβέτεν Sports. Μετέφερε ο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Μουσταφά Φαλ τη νέα περίοδο θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ανακοινώθηκε για τον μπάσκετ. Μιλάμε για 2+1 χρόνια από τον Ολυμπιακό στον μεγάλο αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αναμένεται να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο, που είναι πολύ κοντά, μάλλον τυπικά μένουν από ό,τι λένε. Να πούμε για τον Sky, ο οποίος πήρε το μπάσκετ. Το πήρε από την ΕΡΤ, το βλέπαμε πέρυσι, το μπάσκετ, το ελληνικό πρωτάθλημα, το πήρε η ΕΡΤ. Για 2+1 χρόνια, από ό,τι διαβάζω, γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ελβετία έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι, έχει μεγάλη κατοχή, 73 από 77-23 κατοχή για τους Ελβετούς. Είναι καλύτερα, έχουν κάνει πιο πολλές, όχι φάσεις, ευκαιρίες, αλλά είναι καλύτερη σαν ομάδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Κορυδαλό. Και ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, εδώ θα είμαστε. Βλέπουμε τα παιχνιδάκια. Θανάσης από την Πετρούπολη.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι, μιλάει από στην μεταγραφή του Μουσταφά Φάλταξ, ένας ψηλός ο οποίος Παναθηναϊκός δεν είχε ψηλό βέβαια, έχει περάσει ένα σοβαρό τραυματισμό ο Μουσταφά Φάλ, θα δούμε, είναι και το μεγάλο μεγάλη διάρκεια συμβολέου που ανακοινώθηκε, 2+1 χρόνια, δηλαδή 2 χρόνια σίγουρα συν 1, βέβαια θα παίζει σαν Έλληνας γιατί είναι, τα τυπικά μένουν για να γίνει, να πάρει το ελληνικό διαβατήριο μάλλον. Εντάξει, μια καλή προσθήκη. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν θα μείνει εκεί. Λογικά θα πάρει κι άλλο ψηλό. Θα ψάξει την αγορά και για να πάρει κι άλλο ψηλό. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Είπαμε, παιδιά, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να βγείτε να μιλήσετε στον αέρα. Να πείτε ό,τι θέλετε για μουντιάλ, για μεταγραφικά, για τις ομάδες σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε. Τα τηλέφωνα είναι δύο οι γραμμές. 210-220-5943 215-215-5943. Και όσοι ντρέπεστε, υπάρχει και το Viper 6939-943-943. Καμία αλλαγή. 19 λεπτό και στα δύο μάτς. Το ένα το έχει έρθει 1, το Βοσνία Κατάρ, το 2 έχει το παιχνίδι Ελβετία με τον Καναδά και τα 2 στο 0-0 στα πρώτα 20 λεπτά περίπου.

Να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό. Αργότερα, μετά τα δύο μάτς αυτά που τελειώνουν γύρω στις 12, έχουμε μία η ώρα δύο μάτς σε δύο: Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Και στις 4 το ξημέρωμα, Νότια Αφρική με την Νότια Κορέα και Τσεχία με το Μεξικό. Ο φίλος ο Σταμάτσι.

Ναι, πιο ωραίο μάτς. Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, έχω το κινητό και την τηλεόραση. Κάνω, βλέπω κινητό τη Βοσνία με το Κατάρ και την Ελβετία με τον Καναδά στην τηλεόραση. Νομίζω ότι του Καναδά το παιχνίδι είναι πιο ωραίο με την Ελβετία. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι είναι πιο ωραίο παιχνιδάκι, μπαλά πάνω κάτω. Το άλλο είναι λίγο πιο έτσι. Δεν είναι τόσο καλό μάτς, πολλές μονομαχίες, πολλά φάουλ και αυτά. Και εγώ πιο πολύ παρακολουθώ, αυτή είναι η αλήθεια, το παιχνίδι του Καναδά με την Ελβετία.

Ναι, ο λαός, ο πλανήτης αύριο περιμένει το μεγάλο μάτς. Η ομάδα μας Fan Club Κουρασάο παίζει με την Ακτή Ελεφαντοστού. Με νίκη περνάμε. Έχουμε ένα πόντο, τσιμπήσαμε ένα πόντο. Μετά την εφτάρα που φάγαμε, το είδαμε καλύτερα και πήραμε το βαθμό της οπαλίας. Και αύριο παίζουμε τα πάντα με την Ακτή Ελεφαντοστού. Την κερδίζουμε και πάμε στην επόμενη φάση εμείς του Κουρασάο. Κύριε Στρατάκη, Δημήτρη. Στο παιχνίδι Βοσνία με το Κατάρ έχουμε ένα καλό, ένα φάουλ έξω από την περιοχή σε ένα πολύ καλό σημείο για τους παίκτες της Βοσνίας, για να δούμε τι θα γίνει, αν θα ανοίξει το σκορ σε κάποια από τα δύο μάτς. Πάντως και τα δύο δεν έχουμε μέχρι τώρα 0-0. Ένας φίλος θα περιμένει 0-0 στο ημίχρονο, δηλαδή μάλλον 0-0. Περιμένει ισοπαλίες στο ημίχρονο, για να δούμε αν είναι τυχερός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη, μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Cool break έχουμε στο παιχνίδι της Ελβετίας με τον Καναδά. Και λογικά θα έχουμε και διάλειμμα όταν εκτελεστεί το φάουλ για την Βοσνία, που είναι έτοιμοι οι παίχτες να το εκτελέσουν. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά Μπιλάρα. Τίποτα, το φάουλ περνάει ανεκμετάλλευτο. Και τι γίνεται τώρα? Όχι, δεν έχουμε κάτι. Τη βρήκε δυνατά. Την έφαγε γερά ο παίκτης από το Κατάρ στο κεφάλι. Έχει πέσει κάτω. Λογικά πάμε τώρα σε cool break και εκεί.

Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Να πούμε και πολλά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από τον καρκίνο. Πάλευε με τον καρκίνο. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Να πούμε πολλά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους φίλους του. Κρίμα, άδικο, νέος άνθρωπος.

σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο, στο τελικό στάδιο η συμφωνία Παναθηναϊκού με τον Ντεφράη. Για να το λέει ο Ρωμάνο, κάτι τέτοιο θα ισχύει. Ένα και η Στρατάκη θα έρθει στο στούντιο, δεν θα έρθει στο στούντιο. Τι δουλειά κάνεις τώρα.

0: για την ΑΕΚ του Μπαρίνοφ παίζει πολύ γερά, από ό,τι γράφουν τα site βέβαια. Από ό,τι διαβάζουμε, τη ΣΕΣΕΚΑ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Αν ο Μπαρίνοφ φύγει από την ομάδα και καταλήξει την ΑΕΚ, έχει βρει, από ό,τι λένε οι Ρώσοι, έχουν βρει τον αντικαταστάτη τους ήδη. Για να δούμε, παιδιά, υπάρχουν πολλά μέτωπα μεταγραφικά για πολλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την περίπτωση του Άμπραμπα, του αδερφού του παίκτη που ήταν στην ΑΕΚ. 31 ετών είναι, παίζει στη Φενέρμπαξε και στη Γαλατασαράι. Φενέρμπαξε δεν παίζει ο κύριος Άμπραμπατ.
1: Ο κύριος Σόφιαν Άμπραμπατ,
0: ναι.
1: Είναι της Φενέρ, δεν έπαιζε στη Φενέρ.
0: Όχι, ναι, λέω, στη Φενέρ ανήκει όμως.
1: Στην Φενέρ ανήκει, ναι, σωστά.
0: Έπαιζε στην Μπέτις. Δεν έπαιζε.
1: Στην Μπέτις, ναι, στην Μπέτις. Έχω την εντύπωση ότι λύγει το συμβόλαιό του όμως τώρα με τη Φενέρ.
0: Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε, το περάσουμε.
1: Μένει ελεύθερο δηλαδή.
0: Ναι. Πιο εύκολη περίπτωση άμα μείνει ελεύθερο.
1: Ναι,
0: δεν ναι. Χρειάζεται να πληρώσει παίχτες. Να πληρώσει ομάδα.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, βέβαια. Έτσι είναι. Αλλά ακριβά συμβόλαια, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. 20.000, 25, θα παίρνει εσύ.
1: Όχι, καλά.
0: Εντάξει, ναι. Το μήνα.
1: Το μήνα, έτσι.
0: Λίγο,
1: για...
0: λίγο παραπάνω.
1: Μην νομίζει ο κόσμο ότι.
0: Την ημέρα. Όχι την ημέρα, ναι. Ούτε την ημέρα. Το μήνα.
1: Έτσι, το μήνα.
0: Μεροκαματάκι, μεροκαματάκι που λέει ο Χάτζημαν.
1: Το ψωμί να βγαίνει.
0: Τι έγινε, Δημητάκι μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Εσύ, καλά. Είχε
0: σήμερα κουβέντα με το Χαϊδάρι.
1: Ναι, είχα κουβέντα με το Χαϊδάρι, φίλε, και μου έστειλε ένα φίλο για το Χαϊδάρι κάτι ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, ναι, βέβαια για το Χαϊδάρι.
1: Ναι, για πες
0: για
1: το Χαϊδάρι.
0: Για του Χαϊδαρίου δεν έχει κάνει κανένα κουβέντα όμως.
1: Παίξει
0: το πρόεδρο.
1: Παίξει
0: το πρόεδρο με στα πόδια σου.
1: Ναι, για πες μας για τον πρόεδρο, τι θα γίνει σήμερα.
0: Θα έρθει, μου πεθάρθει σήμερα.
1: Αυτό είναι 1000%.
0: Φορτωμένο με χιλιάδε αναμνήσει.
1: Χιλιάδε αναμνήσει ναι. Να έρθει, αλλά να έρθει τουλάχιστον.
0: Έτσι μου είπε τώρα, ρε φίλε πρόεδρο, είναι αυτό που θα κάνει.
1: Γιατί έχει μία ώρα διπλού αγώνε, θα γίνει χαμό.
0: Ναι, δύο αγώνε, θα του βάλω δύο τηλεοράσει.
1: Δύο τηλεοράσει, έτσι όπω είναι αυτή
0: δηλαδή,
1: τη στιγμή τηλεοράσει.
0: Παίζουμε εσύ τώρα ποιο ραδιόφωνο.
1: Κανένα.
0: Παγκοσμίω ραδιόφωνο, όχι ελληνικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Συζητάμε. Παγκοσμίω ραδιόφωνο που έχει πει και μεταδίδει ταυτόχρονα δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια.
0: Θα είναι το μοναδικό.
1: Και με την ικανότητα που έχει ο πρόεδρο.
0: Να βλέπει δύο μάτ. Τώρα, άμα φύγει κανένα φάση, οκ.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Μα φύγει ένα πλάγιο. Γκολ δεν μα φεύγει πάντω.
1: Ποιο γκολ.
0: Και να μεταδίδει τα παιχνίδια και να λέει στοίχημα και να μιλάει με κορίτσια.
1: Τα και πάντα όλα και που έλεγε και ο Άιμνηστο, όλο ο Αλέφαντο.
0: Κατάλαβε
1: τα πάντα όλα.
0: Αυτό θα γίνει σε λίγο.
1: Μια χαρά, φίλε. Μπράβο.
0: Μουσταφά Φάρε, πώ το είδε.
1: Μουσταφά Φάρε στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, καλή κίνηση.
1: Παναθηναϊκό
0: δεν έχει ψηλό.
1: Δεν θα
0: μείνει εκεί από ό,τι λένε και θα είναι και σαν να παίζει και σαν Έλληνα. Γιατί είναι πολύ κοντά το τυπικά μένω για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Άρα θα παίζει σαν Έλληνα. Δεν έχει θέμα.
1: Θα παίζει σαν Έλληνα. Ναι, ναι. Αυτό το παρόν δεν έχει ελληνοποιηθεί.
0: Όχι, αλλά είναι τυπικά λέει.
1: Τυπικά.
0: Με να κάνει υπογραφέ μένουν, θα την πάρει την.
1: Φώναζε ο κύριο Γιανακόπουλο, φώναζε για τι ελληνοποιήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι καλέ ελληνοποιήσει.
0: Ναι, είναι πολύ κοντά. Λέει ότι το έχει κάνει ένα χρόνο εδώ και έχει κάνει ένα χρόνο ήδη ο Μουσταφά Φαλ έτοιμα για να γίνει.
1: Ναι. Μα ήταν στα Σπάργανα να γίνει. Ήταν στα Σπάργανα να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι φώναζε, ρε παιδί μου, ο πρόεδρο φώναζε.
0: Εντάξει, φίλε, φώναζε.
1: Τώρα θα σταματήσει να φωνάζει.
0: Μα είναι θέμα να φωνήσει. Είναι θέμα ότι έχει δικαίωμα κάνει. Παίχτη παίζει που είναι στην Ελλάδα.
1: Κάποια χρόνια.
0: Από κάποια χρόνια να πάρει αφού ο νόμος το λέει.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορεί να του πει όχι.
1: Εντάξει. Απλώς είναι νόμιμο. Δεν
0: είναι παράνομο.
1: Ναι.
0: Απλώς
1: είναι unfair.
0: Ναι,
1: λέει ο πρόεδρος.
0: Οκ, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, φίλε.
1: Ναι. Τώρα βέβαια αν είναι για την ομάδα του είναι καλά.
0: Η νόμη είναι νόμη.
1: Έτσι, η νόμη είναι νόμη. Έχεις δίκιο. Σωστό. Είναι καλή κίνηση.
0: Καλή κίνηση βέβαια.
1: Και επιλογή ο Μπράντοβιτς.
0: Θα πάρει κι άλλον λογικά.
1: Καλά εννοείται.
0: Και σου λέγα χτες ότι ο Μπράντοβιτς από ό,τι βγαίνει. Από τα ρεπορτάζ είπε όχι στον Βαλανσιούνας.
1: Συγγνώμη τώρα. Είπε όχι στον Βαλανσιούνας και είπε όχι. Και είπε ναι στο Φαλ.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Ο Φαλ δεν είναι υγιής, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά το θέμα.
1: Δεν είναι ότι... ο ίδιος Φαλ που ήταν στο
0: θέμα
1: όμως
0: το... Ο Βαλανσιούνας τι θα ήθελε. Θα ήθελε να παίζει βασικός. Πώς το λένε, ο Μουσταφά Φαλ δεν θεωρώ ότι θα είναι ένα παίκτη του βασικού μάλλον βασική πεντάδα. Θα είναι στο rotation. Γιατί θα πάρει κι άλλο ξένο Παναθηναϊκό από ό,τι λένε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Τώρα...
1: Backup δεν το συζητάμε.
0: Έτσι είναι τα ρεπορτάζ ότι είπε ο Γιασίνη.
1: Κοίταξε, αν δεν είναι υγιής και έχει θέματα, ακόμα και backup είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Άμα περάσει η χρονιά που πέρασε τώρα είναι δύσκολο.
1: Βέβαια. Τώρα από εκεί πέρα, όσο περνάει ο καιρό, υποθέτω ότι θα είναι καλύτερα.
0: Ναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Εγώ είπα στον κόσμο πριν ότι περιμένουμε τώρα αυτά τα παιχνίδια τη πλάκα που βλέπουμε τώρα. Ναι. Περιμένουμε αύριο το μάτς Ακτήρε Φαντεστού Κουρασάου. Αυτό είναι το μάτς που μας ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι.
0: Εντάξει, ο Ατάδα υπάρχει.
1: Μόλις έβαλε γκολ η Βοσνία εντωμεταξύ.
0: Βοσνία 1-0.
1: Ναι.
0: Φαβορή ήταν, μεγάλο φαβορή.
1: Ναι.
0: με τον, με ποιον το έβαλε γι' αυτό, με τον
1: με την Κατάρ.
0: Μπέρκοβιτς, πώς λέγεται αυτός.
1: Αυτός,
0: ο Τζίτσι εδώ θα τα έχει δει.
1: Εντάξει, τώρα περιμένουμε τον Τζίτσι να μας πει τα γκολ. Εμείς τώρα τι να πούμε.
0: Θα είναι τα καλά παιχνίδια μετά.
1: Ναι, μωρέ,
0: τα καλά. Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Βέβαια, θα κάνει με. Μου είπε ότι με τη Βραζιλία θα το πάω λίγο, μου λέει περιγραφή, αλλά Βραζιλιάνο σπίκερ. Καταλαβες.
1: Πάμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 10.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνιδάκια. Ελβετία με τον Καναδά 0-0 στο 33 και Βοσνία με το Κατάρ 1-0 στο ίδιο λεπτό, στο 33ο λεπτό.
1: Τα λες πολύ ωραία, έτσι.
0: Τα λέω,
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τα γραφικά λέγει, έχουμε τίποτα, εσύ που είσαι πέρα από νωρίς.
1: Από νωρίς,
0: έχουμε τίποτα. Ακούνε ονόματα, τίποτα. Διάφορα.
1: Ο Ντεφράι πιο κοντά ακόμα στον Παναθηναϊκό.
0: Το λέει ο Ρωμάνο. Το λέει ο Ρωμάνο, κάτι
1: το λέει ο Ρωμάνο, εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι έτοιμος να τον πάρει.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος έχει κινηθεί μέχρι τώρα πολύ πιο δυνατά από τους υπόλοιπους και φαίνεται ότι παίρνει παίχτες για να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Έτσι, είναι. Είναι καλή πρόταση. Παίρνει καλοί παίχτες.
1: Και πέρυσι έχει πήρε καλούς παίχτες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά τώρα έχει άλλα.
1: Αυτά ξέρει στο παρκέ όλα.
0: Ναι, στο καλάτι να βάλει καλά.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι, όλα στο γήπεδο φαίνονται, αλλά φαίνεται ότι οι κινήσεις που κάνει είναι προσεγμένες, παιδί μου. Δηλαδή πάει σε ένα στόχο και τον παίρνει. Δεν κάνει μεγάλο σύριαλ.
1: Αυτό λες, ότι ναι, είναι πιο γρήγορος,
0: ναι, πιο οργανωμένα το πάει. Δεν
1: πιο
0: έχει
1: οργανωμένα, σύριαλ, ξέρει τι θα χτυπήσει. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Τώρα σου λέει, ρε φίλε, ποιο παίρνει ένα 84 δημοφύλακα.
0: Πόσο είναι 4 μέτρα.
1: Ναι, ρε φίλε, τερμοφύλακα τώρα είναι 84, θεωρείται κοντό.
0: Δεν είναι κοντό, ρε φίλε. Αν πειράγει, πειράγει στα 2-10.
1: Δεν νομίζω να πειράγει
0: του,
1: στα 2-10 ο Πένια.
0: Μα ο φύλακα στην Μπαρσελόνα ήταν.
1: Εντάξει, όχι, δεν έπαιξε.
0: Δεν έχει σημασία, τον πήρε η Μπαρσελόνα. Κάτι είδε και τον πήρε. Κάτι είδε και τον είχε στο Ρώσο στην Μπαρσελόνα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
0: Πόσο ύψο έχει, α πούμε, ο μαφυλακά που έχει ο Ολυμπιακό.
1: Ο Τζολάκης,
0: ναι, πόσο
1: είναι. Είναι στον 90, ρε φίλε, ο Τζολάκης.
0: Τι λες, μόλι είναι 4 μέτρα, βέβαια.
1: Είναι 90, ρε φίλε. Και αν δεν είναι 90, είναι 89. 2-0 η Βοσνία.
0: 2-0 καθάρισε η Βοσνία.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι θα περάσει και η Βοσνία, έτσι. Τώρα, βέβαια, εκεί έχουμε τώρα θέματα με τις καλύτερες τρίτες μετά.
0: Ναι, πρέπει να τα ψάξει μετά. Αυτά
1: πρέπει να
0: ψαχτούν αυτά, ναι. Πρέπει να.
1: Το Κατάρ απογοήτευση. Καμία σχέση με το Κατάρ του προηγούμενου μουντιάλ. Θα μου πει γινόταν στην έδρα του. Εντάξει, Κατάρ και.
0: 93 είναι ο Τζολάκης.
1: Τα βλέπει.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχουν μονοφυλάκες που είναι πιο κοντοί και είναι καλύτεροι μονοφυλάκες.
1: Όπως.
0: Υπάρχουν, όχι κοίτα, δεν θα κάνω μονοφυλάκες.
1: Τώρα μιλάς για πιο παλιά. Τώρα, γιατί μην ξεχνάς και οι καινούργιες γενιές είναι πιο ψηλά παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Και είναι
0: ναι.
1: Και πιο ψηλή επιθετική. Okay, ναι, όλο αυτό.
0: Αλλά οι μονοφυλάκες δεν έδωσε τίποτα. Παίζεται λέει, δεν έχει δώσει τίποτα. Θα δούμε αν πάει στο βαρ.
1: Και ο Αρβανίτης, το θυμάσαι τον Αρβανίτη, τον Χρήστο Αρβανίτη που έπαιξε στον Ολυμπιακό Γιάννη. Ήταν κοντούλης. Αλλά είχε τρομερά ρεφλέξ.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο το θέμα το ύψος. Γιατί ύψος είχε και ο πώς το λένε που κυβέρνησε ο Ολυμπιακός από την
1: Ελβετία.
0: Ποιο είχε φέρει ο Ολυμπιακός από την Ελβετία.
1: Ποιο λε τώρα.
0: Κυβέρνησε ένα Ελβετό μονοφύλακα, ο Ολυμπιακός ψηλό 2 μέτρα.
1: Καλά. Και ο πολύ ψηλό πάλι είναι.
0: Εντάξει, αυτό λέω.
1: Τελικά από εκεί, στο 90 τέλο πάντων. Μιλάμε για μπασκετμπολίστε τώρα, ναι, γιατί δεν μπορούν να σκύψουν, η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάστε και ο Βάντσικ ήταν ένα πολύ καλό τερμοφύλακα, αλλά επειδή είχε ένα ιδιαίτερο ύψο. Στα χαμηλά ήταν χάλια μάτια.
0: Κάτι κάνει και κάτι κερδίζει, φίλε.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Σωστό. Τώρα φίλε μου,
0: πες το.
1: Για Χρήστο Αρβανίτη. Τον είχα δει από κοντά, ήταν ένα τερμοφυλακάρα πλακά-πλακά, έτσι. Τερματοφυλακάρα.
0: Ναι, είχε πολύ καλά ρεφλέξ.
1: Ρε παιδί ρεφλέξη. Μου έκανε κτηνάξη και κτηνάζονταν στα 4 μέτρα. Ήταν απίστευτος. Τέλος πάντων. Άλλες εποχές βέβαια.
0: Τα υπόλοιπα για τον Ολυμπιακό, Δημήτρη μου, για πες τίποτα, ακούγονται ονόματα.
1: Ακούγονται ονόματα, αλλά είμαστε στα ονόματα. Να ξέρεις, ο Άμραμπατ είναι το.
0: Αυτό που βγήκε
1: τελευταίο. Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ο Ρόκα είναι πολύ κοντά. Ο
0: Παπαδόπουλος γύρισε πίσω να παίξει κανένα τεταρτάκι.
1: Ποιο ο Αβραμής.
0: Ναι, γύρισε στο Ρόστερ.
1: Εντάξει, γύρισε.
0: Στο τεχνικό επιτελείο.
1: Στο ενδιάμεσο, ναι, χρειάζεται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται κάποιο ενδιάμεσο. Μάλλον για αυτό το φέρανε. Σμαϊλούβιτς μάλλον δεν θα. Διότι ζητάνε πάρα πολλά.
0: 5 εκατομμύρια πήγανε.
1: 5 εκατομμύρια. Η Σάντια Φόρτ.
0: Ναι, γιατί λένε ότι έχουν. Μάλλον. Λένε οι Νορβηγοί ότι έχουμε εκεί στα 5 εκατομμύρια έχουμε και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ανεβάζουν τον πύχη. Σου λέει ναι. Κατάλαβες.
1: Ναι. Τι να σου πω.

0: Κάτι άλλο δεν έχουμε από τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι,
0: για τον Ντουάρτε που λένε.
1: Ο Ντουάρτε είναι στη θέση του Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, σε καλό δρόμο διαβάζω.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο πιο. Ναι. Θα δούμε, φίλε, είναι ονόματα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να εξαφανιστούν εντελώς και να βγουν στην
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν γίνεται στις μεταγραφές.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Εκεί που δεν υπάρχει καθόλου καπνός είναι η ΑΕΚ, από ό,τι βλέπω. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθήρα. Τον ναι, τρόπαιο. Ναι. Τον τρόπαιο γύρω.
0: Εντάξει, υπάρχει.
1: Θα μου πεις είναι νωρίς, δεν είναι.
0: Υπάρχει κινητοποίηση. Μάλλον ο Ριμπάτα και αποκλείεται να είναι.
1: Όχι, ναι, μπράβο.
0: Αν και αποπέ. Λοιπόν, δοκάρι για την Βοσνία, πήγε να καθαρίσει το μάσα από το ημίχρονο. 3-0, το κάνει και over.
1: Γιατί θεωρήσω δεν έχει. Α, να το κάνει over.
0: Ναι, το κάνει από το ημίχρονο.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Αν πάρει τον Μπαρίνοφ που λένε. Εντάξει, βέβαια, ακόμα δεν ξέρω.
1: Είναι καλό.
0: Εντάξει, είναι μεταγραφή ακριβή, 7 εκατομμύρια. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλό παίκτη.
1: Α, λέει που υπάρχει και μια αίσθηση σε κάθε να τον ξεφορτωθεί.
0: Φυσικά λένε ότι έχει βρει αντικαταστάτη. Γιατί αυτό ναι, από ό,τι είναι θέλει να φύγει, θέλει να πάει στον Νίκολη, το ξέρει. Ναι. Θέλει να παίξει στην προοπτική του Champions League.
1: Είναι βασικό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, και τσεκά λένε ότι έχει βρει αντικαταστάτη. Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν πουλήσει τσάμπα. 7 εκατομμύρια.
1: Καλά, σωστά. Εντάξει,
0: είναι
1: σωστά.
0: Αρκετά τα χρήματα.
1: Θέλω να σου πω και μια ειδησάρα, ρε φίλε.
0: Για πες.
1: Για το Ράιλι Ακρόπολης, ασχολείσαι καθόλου με αυτά τα θέματα, με το Ράιλι Ακρόπολης κτλ.
0: Υπάρχει στο στοίχημα? Αν υπάρχει, θα ασχολούμαι.
1: Όχι, νομίζω όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Το Grand Prix υπάρχει, τη Φόρμουλα 1, υπάρχει. Αλλά Ράιλι Ακρόπολης αποκλείεται.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι. Αύριο λοιπόν εκεί στο Ελληνικό, έχει πάει ποτέ εκεί να δει τι γίνεται?
0: Έχω πάει σε αφετηρίες. Ναι. Όταν ήμουν στο Μέγκα με την κάμερα, έχω πάει σε τρεις.
1: Άρα έχεις δει.
0: Στο κέντρο της Αθήνας αυτά, ναι.
1: Τώρα στο Ελληνικό λοιπόν, εκεί στα καινούργια κόλπα που φτιάχνουν, ξεκινάει από εκεί αύριο το.
0: Ναι, θα πας εκεί.
1: Όχι, γιατί είναι η ώρα τέτοια που δεν είναι απαγορευτική, έχω εκπομπή αύριο, αλλά θα μπορούσα να πάω γιατί είμαι και κοντά. Μια χαρά. Πήγε ο Μητσοτάκης σήμερα, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Επισκέφθηκε το απόγευμα το Ελληνικό Sports Park, όπου είναι χαραγμένη η περιδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης και όπως καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει αύριο. Θα ξεκινήσει.
0: Γιατί να μην ξεκινήσει.
1: Από πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πάει και ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί στο Ακρόπολης. Όχι, δεν πάει εκεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Πηγαίνει.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος πρέπει.
0: Ναι, νομίζω ότι πάει σε δικές.
1: Πάει σε δικές. Γιατί δεν πάει. Δεν είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος αύριο στα πράγματα.
0: Λογικά άμα είναι θα πάει. Θα τρέξει αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν τρέξει τώρα Ακρόπολης μόνο σε ειδικές διαδρομές. Είναι κάτι διαφορετικό το Ράλι Ακρόπολης, δεν το ξέρω.
1: Κοίταξε, αν λάβεις μέρος στο Ράλι Ακρόπολης, πρέπει να πας σε όλες. Αύριο, ας πούμε, ξεκινάει η ειδική εκεί στο.
0: Όχι, αυτά που κερδίζει, ρε παιδί μου, τι είναι. Αγώνες για να πας στο Ράλι Ακρόπολης, αυτά που τρέχει ο Μάριος Ηλιόπουλος που κερδίζει. Τι είναι αυτοί οι αγώνες, ας πούμε, τι είναι αυτοί οι αγώνες.
1: Τι εννοείς είναι, δεν καταλαβαίνω το λες.
0: Πάει, πριν έκανα 20 ημέρες, κέρδισε ένα αγώνα.
1: Ανάβαση της Ριτσόνας.
0: Τι κέρδισε.
1: Ναι.
0: Αυτό τι είναι.
1: Κερδίζεις.
0: Όχι, λέω, κέρδισε. Αυτό είναι σκαλοπάτι για να πας στο Ράλι Ακρόπολης. Κάποιες νίκες ή όχι.
1: Όχι, μωρέ, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Κάποιοι
1: που πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Όχι, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι ομάδα, να έχεις team, να έχεις το αυτοκίνητο.
0: Ναι, παιδί μου, το ιδιαίτερο. Έχω ένα
1: σκαλαμπέ. Όχι, ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει αυτοκινητάρα.
0: Εργαλείο, άστο, δεν υπάρχει. Τα ακούσαμε στο κήπεδο και έτριζε.
1: Δυναμικό πολύ. Δηλαδή για Ράλι Ακρόπολης είμαι σίγουρος ότι κάνει. Είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Έχει ένα σκαραβέρο, παιδί μου, να πας.
1: Όχι.
0: Χρηματοδοτεί ο Τζίτζης.
1: Άλλο, άμα είναι ο Τζίτζης, δεν ξέρω. Μπορεί να πάει. Ω, ωραίο. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να πας με ένα σκαραβέο.
1: Τζίτζης και ποιος ήταν δίπλα.
0: Κατσάτσος.
1: Κατσάτσος
0: συνοδηγός. Ναι. Να πάνε στη Σπάρτη να φτάσουν.
1: Ωραίο, φίλε. Φωνικό δίδυμο.
0: Ναι.
1: Από το Ελληνικό στη Σπάρτη.
0: Ναι, κατευθείαν να φτάσουν. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Μπέκη. Παιδιά, τα μηνυματάκια τα παίρνουμε που στέλνετε για τις κληροσούλες μας. Είπαμε αύριο το πρωί θα γίνουν 9 με 10. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, Ελλάδα σήμερα. Δύο κληρώσεις, Ύφνος και Κοράλι.
1: Βέβαια.
0: Επιλέξτε ή και τα δύο.
1: Αύριο
0: και
1: το
0: καλή
1: πρωί.
0: Επιτυχία.
1: Αύριο το πρωί. Σπεύσατε.
0: Και ο Πάουκ είναι στάσιμος, φίλε.
1: Και
0: είναι
1: Πάουκ,
0: εκεί
1: καλά,
0: που
1: Πάουκ,
0: είναι, υπάρχει
1: αυτό.
0: Μεγάλη στασιμότητα σε σχέση με το μπάσκετ που κινούνται.
1: Ο Άρης, φίλο, πάνω στο Σαλονίκη, μου λέει,
0: ο Άρης πήρε τον Μπίρσιτς από την Φενέρ Μπαθσέ.
1: Ναι, έτσι λέγεται. Ήταν να τον πάρει, δεν ξέρω αν.
0: Παίρνει
1: έχει
0: και τον Λαρετζάκη, λένε.
1: Ναι.
0: Δυναμώνουν πολύ οι θεσσαλονικές ομάδες.
1: Εντάξει.
0: Και ο Πάουκ και ο Άρης. Παίρνουν καλούς παίκτες.
1: Ναι, τον ανακοίνωσε, φίλε, τον Μπίρσιτς.
0: Α, το ανακοίνωσε. Άρα είναι σπουδαία μεταγραφή.
1: Και πάει και ο Λαρετζάκης, μάλλον.
0: Είναι ο οποίος.
1: Όχι μόνο ο Λαρετζάκης, και ο Θανάσου, αντί το κούμπο.
0: Ναι, ένα χρόνο πριν πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ο
1: Μπέτς.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι καλός. Θα δυναμώσουν και δύο, θα δυναμώσουν.
0: Συνοδηγός ο Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Μάικ. Για τον Τζίτζι.
1: Α, συνοδηγός ο Χάτζημαν.
0: Ναι.
1: Όπω, να κάνουν το σταυρό του, βέβαια.
0: Γιατί, ρε φίλε, κατάλαβα. Άσμα έχει κάνει και την εχείριση τώρα στο μάτι 5 με την βγαλοκαταράκτη και βλέπει μακριά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αετόπουλο.
1: Αετόπουλο. Τι έγινε, 2-1. Κατάρ, 2-1.
0: Κατάρ, 2-1, γκολ γκολ.
1: Γκολ γκολ, over όλα.
0: Ωραία, Καταριανή. Πανηγύρια, χαρέ στο Κατάρ. Τώρα βγήκαν οι κελεμπίες.
1: Γέμισαν οι κελεμπίες. Λεφτά πολλά στο μπάσκετ ο Λαφούζος.
0: 9 εκατομμύρια.
1: Πόσα?
0: 9 εκατομμύρια.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. 2 στην 1 χρόνια.
1: Ναι, είναι κοντά στα 30-26-25. Πολλά λεφτά.
0: Πολύ περισσότερο από ό,τι την ΕΡΤ. Δεν θα σε πάνω από 6,5-7, όχι, από ό,τι ξέρω. Όχι.
1: Βέβαια, τώρα προσδοκά σε τηλεθεάσεις τρελές, διότι υπάρχει Θεσσαλονίκη στη μέση.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τώρα. Τα παιχνίδια αυτά θα δείχνονται από το Sky ή από την πλατφόρμα που ετοιμάζει.
1: Τώρα αυτό θα γιατί ανακοινωθεί στην πορεία.
0: Γιατί είναι, μπορεί να είναι δύο παιχνίδια μαζί την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν έχει πάρει την Basket League πρέπει να έχει κανάλια.
1: Όταν λέμε πλατφόρμα Λαφούζου σημαίνει πληρωμή, έτσι δεν είναι.
0: Λέω, αυτό πήγα να σου πω. Θα είναι πληρωμή. Γιατί ετοιμάζει πλατφόρμα και από, ο Μαρινάκης με τον Κυριακού, από ό,τι λέγανε.
1: Ναι. Μαρινάκης Κυριακού, Βαρδινογιάννης
0: Μαρινάκης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά βέβαια αυτό έχει μείνει λίγο στάσιμο. Το Λαφούζου τώρα πρέπει να την κάνει. Γιατί α πούμε η ΕΡΤ. Είχε τα παιχνίδια, είχε την είχε Earth Sport, είχε τα Earthflix, είχε διάφορα μπορούσε να δείξει παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο Λαφούζος τώρα δεν μπορεί να δείχνει ένα παιχνίδι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μπορεί να έχει δει, ας πούμε, να έχει πάω Ολυμπιακός και να έχει Άρισα Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια στον όμιλο Λαφούζο είναι ο Sky. Έτσι. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ποιο έδινε τα κανάλια, το μόνο μπάλα, ποιο έδινε το μόνο μπάλα.gr. Το οποίο.
0: Αυτό είναι site όμως. Δεν μπορεί
1: είναι
0: να,
1: site, το οποίο
0: δεν μπορεί να πει.
1: Έδινε αγώνες Β' Εθνικής.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως η συμφωνία με την, με την Basket League, με την Σάκη που είναι.
1: Νομίζω,
0: δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να είναι ότι θα δείξει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο, στο Ελλάδα.
1: Στο Sky.
0: Με μπάλα.
1: Στο Sky ή στο.
0: Μόνο μπάλα δεν γίνεται, θα δείξει ελεύθερο κανάλι.
1: Θα δείξει ελεύθερο κανάλι.
0: Λέω, πρέπει να δίνει, λέω, σε κανάλι. Δεν μπορεί να δείξει στο ίντερνετ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν το ξέρεις. Καλά. Και τα Netflix που, μέσω ίντερνετ μπορούσε να τα δει ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι ελεύθερα τα κανάλια.
0: Ναι, αλλά είναι, είναι μέσα στην τηλεόραση.
1: Είναι μέσα στην πλατφόρμα, ναι. Εντάξει, οκ.
0: Okay.
1: Ναι, δεν πλήρωνε, θες να πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Φίλε, πολλά και διάφορα θα δούμε, αλλά νομίζω ότι έρχεται η εποχή που για να δούμε αγώνα θα πληρώνουμε. Οποιοδήποτε, να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, έτσι, έτσι φαίνεται.
1: Και τα Μουντιάλ και τα Euro και τα λοιπά λένε για Netflix, λένε για πολλά και διάφορα. Έτσι.
0: Ναι, ετοιμάζεται να μπει το Netflix όχι μόνο σε Μουντιάλ, ετοιμάζεται να μπει και σε Champions League και αυτά το Netflix.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, λοιπόν, η συνδρομή είναι πολύ φθηνή. Αν είναι πως είναι
1: σε
0: τώρα.
1: Σε σχέση με τα δικά μας τα δεδομένα, ναι, αλλά.
0: Αν νομίζω ότι αν πάρει Champions League θα κρυβίνει και το Netflix.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν πάρει το Champions League, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Για σκέψη να έχεις να πληρώνεις καμιά 3-4 πλατφόρμες στο.
0: Γιατί να πληρώνεις μία, φίλε, και, μία που, και καμία να πληρώνεις. Βλέπεις τον αγώνα σπίτι σου.
1: Και αυτό το πράγμα που γίνεται
0: να πεις. Να πεις έναν καφέ.
1: Καλά, ναι.
0: Παρέστηκα όπως κάναμε παλιά, παρεούλες.
1: Εντάξει, αλλάζει αυτό. Αλλάζει.
0: Εγίπεδο. Εγίπεδο.
1: Εγίπεδο. Εντάξει. Και αυτό μαζί σου.
0: Το παιχνίδι Ελβετία-Καναδά πάει στο πλησιάρι στο ημίχρονο του. Θέλει ακόμα 3 λεπτά καθυστερήσεις. Είναι. Πολλοί κόσμοι το έχει γκολ-γκολ.
1: Το πολλοί κόσμοι το έχει χει από ό,τι ξέρω εγώ.
0: Έχει, ένα αυτό. Γιατί βολεύει, αλλά το έχουν βολεύει, και γκολ.
1: Και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει και φάση.
0: Έχουν γίνει δύο καλές φάσεις.
1: Έχουν
0: πολύ
1: γίνει.
0: Καλές.
1: Ποιος, Ελβετία ή Καναδί.
0: Και Καναδί και Ελβετία από μία.
1: Από μία.
0: Τα χάσανε.
1: Τα χάσανε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έχει δείξει ο διαιτητής για, για τη λήξη του πρώτου παιχνιδιού. Ο Ρώμας πρέπει να γίνει στο άλλο. Μου είναι κατά.
0: Ναι, εκεί που ξεκίνησε το μάτς ψιλομάπα, τώρα έχουν πει 3 γκολ.
1: 2-1. Μια χαρά. Και λεμπίες, χαμός, να μας διαψεύσουν.
0: Καταργιανή, φίλε. Καταργιανή, α πούμε.
1: Καταργιανή, γιατί όχι.
0: Α πούμε τώρα στο μπάσκετ που λένε ομάδες από την, το Ντουμπάι, ας πούμε. Έχουν ακαδημίες τώρα στο Ντουμπάι. Παίζει κανένας παίξει από το Ντουμπάι μπάσκετ.
1: Ρε φίλε, και να έχουν, κάποιοι θα έχουν σίγουρα, αλλά δεν νομίζω να ξεπεταχθεί και κανένας.
0: Ναι, το Ντουμπάι.
1: Άντε να ξεπεταχθεί επόμενα 10 χρόνια κάποιος. Ο Ντουμπαϊστάν.
0: Ναι, γιατί σαν ομάδες έχουν ακριβούς προσφέστες.
1: Αχ, σαν ομάδες.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς
1: το Γιώργη. Γεια σου, ρε Γιώργη.
2: Δεν άκουσα προηγούμενος τις σύντσες που κάνατε, γιατί πήγα μέσα αφού ήταν ο Στρατάκης εκεί. Θα λέω γιατί με το κατσίκι εκεί θα μας λέει να πούμε παίξτε εκεί, θα μας εγκριτάσεις, παίξτε όπερ τρακετά.
0: Εγώ δεν έχω παίξει τίποτα σήμερα, φίλε, γι' αυτό δεν λέω. Δεν έχω παίξει τίποτα. Εγώ είχα παίξει άσενα πρωτάθλημα, το πήρα. Μετά από εκεί πέρα κάποια κατσίκια λέγανε θα το χάσει άσενα από το Γενάρη. Μου το λέγανε τελικά, φάγανε το παγωτό κάποιοι φίλοι μας.
2: Ναι, ναι.
0: Τι ναι, ναι. Τι ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι έγινε. Τι μας έλεγες όλο το χειμώνα. Βρε, μας έλεγες όλο το χειμώνα να το χάσει Arsenal και βάζεις και στοιχήματα. Τα ξέχασες. Τα ξέχασες τα χάλια σου. Μας έφαγες όλο το χειμώνα να το χάσει Arsenal, θυμάσαι. ή κάνει που ξεχνιέσαι.
2: Πάμε.
0: Πάρε. Ω, δοκάρι το Κατάρ.
1: Με το Κατάρ.
0: Δοκάρι.
1: Διόνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια λογική σε αυτό που λέτε για τα τηλεοπτικά και για τα που θα πληρώνετε Netflix.
1: Ναι, πλατφόρμες.
2: Θέλετε να ακούσετε τη λογική.
0: Για πες.
2: Θα σας την πω. Αλλά θέλει ψυχή για να το κάνεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λαός. Δηλαδή για την Ελλάδα ισχύει και για τους Άγγλους. Δηλαδή μπορεί να το κάνουν. Γιατί το έχουν κάνει για τον Κωτόπουλο και ήμουνα στην αρχή όταν το κάνανε.
0: Και Ολλανδί για το Γάλα.
2: Κάποια στιγμή ανέβηκε το Κωτόπουλο, το θυμάμαι σαν τώρα, και ανέβηκε 27 cents, 27 πέντες. Και σταμάτησε αυτόματα όλη η Αγγλία, που είναι το βασικό, τη βασική στροφή, από το βορρά μέχρι το Ελλάδα, το Κωτόπουλο.
0: Το έκαναν και οι Ολλανδοί αυτοί με το Γάλα πριν πολλά χρόνια.
2: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, μποϊκοτάζ.
2: Θα σταματήσουν αύριο το πρωί ως διαμαγείας, Θα δώσουν ένα σύνδημα μέσω του ίντερνετ που το έχουν για να βρει ένα τον άλλον. Ας κάνουν λοιπόν μια οργάνωση και να πει, ξέρετε κάτι. Ναι. Δεν παίζουμε στοίχημα καθόλου κανένας. Για ένα μήνα. Μηδέν δίστραξη, όλο ο σοπά μηδέν. Ούτε online, ούτε τίποτα, μηδέν. Αλλά οργανωμένα σου λέω. Να δεις πως να είναι το πρωί. Δίνουν τις πλατφόρμες τσάμπα. Κατάλαβες τι λέει.
0: Δεν έχει ρε καμιά σχέση όμως πλατφόρμα ρε Γιώργο με το, με το στοίχημα.
2: Απόλυτη σχέση έχει. Τα χρήματα από το στοίχημα πέφτουνε.
0: Δεν τάξει, δεν είναι τα χρήματα τόσα. Ναι, τόσα πολλά χρήματα το στοίχημα δεν δίνει στις ομάδες για να μπορούν να, να δίνουν 9 εκατομμύρια.
2: Δίνονται σε χορηγίες. Δίνονται σε πολλά πράγματα, λέω. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Βρε χορηγίες, εντάξει, άλλο χορηγία και άλλο δίνω χρήμα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, στο Sky. Δεν το σίγμα τι να δώσεις στο μπάσκετ τώρα. 9 εκατομμύρια που έδωσε.
2: Ας κάνουν μια έτσι, αυτοί που έχουν τώρα πληρώσει τις πλατφόρμες Nova και Cosmote, και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, πόσα μηχανήματα υπάρχουν στην Ελλάδα. 500.000, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο πάλι. Αύριο το πρωί θα σταματάμε τις συνδέσεις. 700.000 μονοκόμματα γιατί σε πάω πάλι. Να δεις πόσο θέλω να σου πω ότι όταν υπάρχει θέληση και ψυχή να κάνεις κάτι, να ξέρεις ότι αυτή, επειδή όσο υπάρχει το κέρδος, όσο βλέπουν ότι το πουλάνε, γιατί να μην το κάνει. Κατάλαβες τον λαμπόρι, παιδιά, είναι πολύ απλό.
0: Ναι, παιδί μου, καταλαβαίνω τι λες, αλλά και τα, αυτά τα Nova και Cosmote που λες, σου λέει ότι όσο προσφέρω ένα προϊόν το οποίο το πληρώνω ακριβά. Εντάξει, για να βλέπεις τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ.
2: Εγώ μα το πληρώνω τώρα. Εγώ δεν λέω για την Νόβα και την ΠΑΟΚ.
0: Όχι, γιατί άκουσα που είπες, Κοσμοτέ και Νόβα. Εντάξει, και ο Αλαφούζος τώρα.
2: Οι ΠΑΟΚ θα το πάρουν ακόμα πιο πριβέ.
0: Ναι, γιατί και ο Αλαφούζος τώρα.
2: Θα το κάνουν σε πλατφόρμες Netflix και ούτω καθεξής.
0: Γιατί ο Αλαφούζος τώρα για να δώσει 9 εκατομμύρια το χρόνο για τριετές συμβόλαιο 2 και 1, 30 εκατομμύρια περίπου. Σου λέει ότι κοίτασε να δεις, θα αποσκοπώ και στο κέρδος. Ότι θα δώσω μια πλατφόρμα με λίγα. Εντάξει, να μου πεις πόσα μηχανήματα θα πάρουν για τον μπάσκετ τώρα στην Ελλάδα. Όταν τον μπάσκετ στην Ελλάδα είναι τρεις ομάδες, τώρα τέσσερις θα είναι φέτος. Δεν θα είναι παραπάνω. Δηλαδή για δύο παιχνίδια να δώσει λεφτά, πιθανόν να μην είναι πουλήσει.
1: Όμως σου λέει, υπάρχει κόσμος για την Ευρωλίγα στην Νόβα.
0: Α, δεν είναι Ευρωλίγα φέτος. Δεν θα είναι παραπάνω. Δηλαδή για δύο παιχνίδια να δώσει λεφτά, πιθανόν να μην είναι πουλήσει.
1: Όμως σου λέει, υπάρχει κόσμος για την Ευρωλίγα στην

0: μετά για να δείτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον ΑΕΚ, ξέρω εγώ ποια άλλη ομάδα, θα πληρώνει τα άλλα 50. Σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να υπάρχει άκυρο από την αρχή. Δεν αγοράζουμε τίποτα, δεν βλέπουμε.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως, αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Εντάξει, να γίνει μαζικά ένα μποϊκοτάζ, αλλά ούτως ή άλλως η επιλογή είναι δικιά σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει, να γίνει ένα κίνημα, δεν αγοράζω, δεν πληρώνω. Μπορεί να πει ο Γιώργος, εγώ δεν παίρνω. Ο Βασίλης δεν παίρνω.
0: Ο Γιώργος μπορεί να το κάνει και ο Γιώργος. Εγώ μιλάω ότι αν γίνει οργανωμένο και αν δουν αυτοί ότι την άλλη μέρα το πρωί του θα πρέπει να δώσουν 50.000 αιτήσεις, 100.000 αιτήσεις για να πάρουν την κυρία πλατφόρμα, δεν υπάρχει καμιά αίτηση και κρατήσει ένα μήνα χωρίς δεν υπάρχει καμιά αίτηση. Τότε βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, ξέρεις, θα γίνει όμως. Τι θα γίνει αν οργανωμένα πετάξουν αποδικοποιητές και δεν αγοράζουν. Δεν θα ξαναδείς ποτέ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στην τηλεόραση. Δεν θα δίνει κανένα κανάλι, ρε φίλε. Ποιος το πάρει. Ποιος θα αγοράσει τα δικαιώματα αν δεν έχει κέρδος.
2: Κανείς να μην τα αγοράσει.
1: Και ποιος θα βλέπει τον αγώνα.
2: Τι Ερτένα. Αυτό.
1: Και Ερτένα πληρώνει.
2: Συγγνώμη τώρα, αυτά 30 εκατομμύρια που θα δώσει ο Λαμπρός.
1: Μα και Ερτένα πληρώνει.
2: Ναι, πλήρωνε. Αλλά όχι αυτά λεφτά. Μιλάμε τώρα για υπερδιπλάσιο το ποσό.
1: Εντάξει.
2: Δεν νομίζω τώρα ότι στέκει τώρα αυτό. Άρα πάμε προς πλατφόρμα και μάλιστα ακριβή.
1: Θέλω να πω του Γιώργου και του Δημητρίου ότι η Ερτένα που λες, αν κόψει η Κοσμοτέ το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το Champions League, το πρωτάθλημα, ότι είναι όλα τα ίδια, θα πληρώσει νομίζει η τόσα λεφτά για να πάρει τα δικαιώματα. Δεν τα βλέπουμε την ώρα καθόλου. Δεν βλέπουμε του αγώνε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι αν είναι να πληρώνω 50 ευρώ το μήνα, στο λέω έτσι απλά. Για να βλέπω την Κοσμοτέ και η Κοσμοτέ, όπως είπες, δεν τα πάρει τα παιδιά και έχει μια άλλη πλατφόρμα και τα πάρει. Εγώ θέλω να πληρώνω πάλι 50.
1: Ναι.
0: Να πληρώνω 50 συν 50, αυτό λέω εγώ, το δεύτερο 50.
1: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Μα
1: εγώ διαφωνώ και με το 50 που έχει τώρα. Είναι ακριβό.
0: Εντάξει, εσύ το πας ακόμα πιο.
1: Για το προϊόν που βλέπουμε, εντάξει, ξέχωρα που έχει και άλλα προαθλήματα μέσα.
2: 50 δεν έχει.
1: Πόσο είναι η Νόβα?
2: 25.
1: Κόρα. Που έγινε μία πλατφόρμα. Όταν ήταν ξεχωριστά ήταν 62. Για να βλέπεις το πακέτο.
2: Επινόβα τώρα.
1: Ναι. Άρα είναι ακριβό για το προϊόν που παρέχει.
2: Καλά, ναι, ακριβό είναι έτσι κι αλλιώς. Διότι,
1: ο Γιώργος στην Αγγλία βλέπουμε πολύ πιο λίγα λεφτά.
2: Πολύ πιθανό.
1: Premier League, μην τρελαθούμε.
0: Εγώ φίλε στην Αγγλία, θα σου πω το πακέτο όλο. Εγώ με 160 λίρες
1: το χρόνο
0: έχω. Το Sky, έχω το Bet, έχω την Cosmote, έχω την Nova, έχω όλα τα ιταλικά, όλα τα ισπανικά, όλα τα γαλλικά.
2: Εδώ πέρα, να σου πω,
1: νόμιμα,
0: 160 λίρες.
2: Μέσω δορυφόρου, όλα αυτά, μέσω δορυφόρου υποθέτω.
0: Τι μέσω δορυφόρου, μου δίνει το κουτί
1: το κουτί, το αποδικοποιητή, ρε.
0: Το πλήρωσα 65 λίρες.
1: Αποδικοποιητή, όπως είναι και στην Ελλάδα. Ένα αποδικοποιητή που ήταν πιο παλιά.
0: Αυτός ο αποδικοποιητής έχει μέσα πάνω από 6.500 κανάλια,
1: ναι,
0: από Αμερική, έχει όλα τα ελληνικά. Όλα τα
1: ελληνικά.
2: Ρε παιδί μου, Γιώργο, να σου πω, και εδώ τα έχει, Γιώργο. Αλλά δεν είναι νόμιμα αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εμείς δεν είναι για τα νόμιμα. Εμείς δεν είναι για τα νόμιμα. Το παράνομο, εντάξει.
0: Εγώ παράνομα δεν μ' αρέσει, δεν κάνω.
1: Μπορεί να σε πιάσουν και να έχει πάρει.
2: Καλά, εδώ γίνεται μεγάλο πόλεμο. Τώρα ξυλώνουν τα πάντα. Επίτηδε τα ξυλώνουν. Γιατί βλέπει τώρα και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε βούληση. Θα τα είχαν ξυλώσει.
1: Τώρα
2: ξαφνικά γιατί τα ξυλώνουν και κάνουν τα πάντα. Το τελευταίο ένα χρόνο έχουν πιάσει 10 οργανώσει.
1: Όλοι να πιάσουν γιατί μπορεί ο κόσμο να λέει. Ο κόσμο λέει μπορεί να πληρώνω λίγα λεφτά, βλέπω τα παιχνίδια, αλλά όμω οι εταιρείε αυτέ είναι διαφυγόντα κέρδη.
0: Τα παράνομα γιατί υπάρχουν, φίλε Δημήτρη?
1: Γιατί είναι ακριβά τα νόμιμα.
2: Αυτό.
0: Όχι, φίλε, γιατί τα δίνουν νόμιμα. Α βγει ένα πακέτο όπω έχει στην Αγγλία, κάνει μάκε 160 και τα έχετε όλα.
2: Ναι, ναι, σα το έχει δίκιο. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό που είπε.
1: Ναι, ρε, παιδί μου,
2: αυτό είναι ακριβώ τάλε κουάλε αυτό που είναι στο παράνομο.
1: Ναι, ρε, αλλά οι πειρατέ όμω, παράνομο, δεν μπορούν να πληρώσουν τόσα λεφτά για να πάρουν τα πρωταθλήματα.
2: Όχι,
1: και κλέβουν πρόγραμμα από την Κοσμοτέ, από τον Νόβα, που είναι παράνομο γιατί είναι για φυγόντα κέρδη. Όταν η Νόβα πληρώνει λεφτά για να πάρει.
2: Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Δεν είμαστε υπέρ τη παρανομία.
1: Άστα που πολλοί κόσμος δεν έχει λεφτά και παίρνει ένα πρόγραμμα δωρεάν με 20 ευρώ το μήνα που λέει 30 ευρώ.
2: Μα ξέρει τώρα να είναι 20 ευρώ το χρόνο το μήνα. Εντάξει. Και να βλέπει όλα αυτά που είπε ο Γιώργος.
1: Ναι, όλα αυτά βλέπει.
2: Μιλάμε αλλά τώρα και για υπερπαραγωγές που κάνουν.
1: Δεν έχουν άδικο τα κανάλια που φωνάζουν.
0: Εγώ δεν μιλάω για παράνομα.

0: ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Πας κανονικά στο μαγαζί, όχι σε μαγαζί, όχι φέρ το σπίτι μου.
0: 160 λίρες στο χρόνο, τρομερό.
1: Το μέσω ίντερνετ, να το φτιάξουμε, λέω μάγκες, να το φτιάξουμε. Αφού το πακέτο, πήγα λέω, το πακέτο, θέλω να βλέπω Ελλάδα, που δίνει Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία,
0: άκου, ναι, ναι.
1: Και Ελλάδα.
2: Εδώ
1: Γιώργο. Μου δίνει τα μπάσκετμπολ, όλα τα μπάσκετμπολ του NBA, μου δίνει το ράγμπι, μου δίνει το τένις, μου δίνει το γκολφ που δεν τα βλέπω.
2: Και είσαι και γκολφ, εσύ βλέπεις γκολφ πολύ, είσαι αυτής του γκολφ.
1: Δεν βλέπω ρε φίλε.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ότι εδώ σε ένα καφέ αν πας, και ένας που έχει ένα καφέ, πληρώνει αναλόγω στα καθίδια τα καθίσματα. Δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά που έχουν βάλει.
1: Στην Αγγλία το κάνανε 3 χρόνια αυτό πολύ ακριβό.
2: Ακριβό είναι.
1: Σταμάτησαν πολλά μαγαζιά και το William Hill σταμάτησε να δίνει και το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, γιατί α πούμε σε ένα φίλο που έχει ένα μαγαζί. Έχει ένα μαγαζί, ένα φίλο στο Περιστέρι μεγάλο με 250 καθίσματα. Έχει να περάσει το ποσό που πρέπει να πληρώσει για να δει τη συνεισφία τι να δει. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Α, Ολυμπιακό, δύο παιχνίδια.
1: 26.000 το χρόνο, 200-300 το μήνα για να μπορέσει να το δείξει σε καφετέρια. Το
2: αυτό,
1: μήνα.
2: Αυτό λέμε. Είναι πολύ ακριβά. Λοιπόν, σ' αφήνω Γιώργο μου. Σου λέω από τώρα πήγαινε, παίξε. Αν βρει κανένα στοιχηματικό γραφείο εταιρεία, παίξε τα λεφτά σου όλα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Του χρόνου στην Arsenal. Στο λέω από τώρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Άκουγα τώρα τι να σου πω. Του χρόνου, αφού δεν θα το πει έτσι για πρωτάθλημα, γράψε Liverpool από τώρα.
2: Repeat η Arsenal Αρτέτα. Ο άνθρωπός μας. Γεια σου αδερφέ μου, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 11, πάμε διαλυματάκι. Παιδιά, γραμμές ανοιχτές είναι, κουβεντιάζουμε για ό,τι θέλετε. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με τον Δημήτρη Στατάκη, ο οποίος θα πει τώρα το δελτίο ειδήσεων.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου τέος σέντερ του Ολυμπιακού Μουσταφά Φάλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Με ψήφους 14-0 ο Sky θα είναι τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Χτυπημένος από τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 η ώρα το απόγευμα. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσε Σόφιαν Άμραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Ρήτρα επαναγοράς ύψους 5,5 εκατομμύριων ευρώ για τον Ινάκη Πένια, διατήρηση Μπαρσελόνα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κροάτης στόπερ Ντέιαν Λόβρεν. Στην διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Στη Λευκάδα βρίσκεται το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Έπειτα από 7 χρόνια κοινής πορείας, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μου έδωσε κάτι παραπάνω από μια ομάδα, μου έδωσε μια οικογένεια. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Στο σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο ημίχρονο, Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ 2-1, Ελβετία Καναδάς 0-0. Στη μία Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή και στις 4 τα ξημερώματα Νότια Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Τα παιχνίδια του δεύτερου ημίχρονου ξεκίνησε στο Ελβετία Καναδάς 0-0. Βοσνία Κατάρ έχουμε ημίχρονο. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 2-1, χτες το ξημέρωμα, μάλλον το ξημέρωμα, είχαμε Παναμάς Κροατία 0-1 και Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1-0. Γκολ για την Ελβετία με το ξεκίνημα του πρώτου του δεύτερου ημιχρόνου. Γκολ για την Ελβετία στο 46 στα πρώτα δευτερόλεπτα. 1-0. Ανοίγουν το σκορ οι Ελβετοί με τους Καναδούς. Κάποιοι το ήθελαν γκολ-γκολ, κοντά είναι. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον Δημήτρη το συνονόματο Στρατάκη, ο οποίος μπαίνει στο στούντιο τώρα σιγά σιγά και πάλι. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η Βαλένθια, φίλε. Το πήρε η Βαλένθια με MVP των τελικών, ποιον άλλον, τον Μοντέρο. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μεγάλο κατόρθωμα, με πολύ μεγάλη, πολύ καλή πορεία στην Ευρωλίγκα και πρωταθλήτρια Ισπανίας η ομάδα της Βαλένθια. 23 πόντους, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 rebound. Ο Μοντέρο έκανε σειρά φοβερή.
0: Όντως. Ο νυν πάνω πρώην της Βαλένθια και νυν του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Παίξε του Ολυμπιακού, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ναι. Είπαμε για τον Καναδά, η Ελβετία έβαλε γκολ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 1-0 προηγείται του με τον Καναδά.
0: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, το έχει παίξει, πολύ ωραία.
0: Όχι, δεν έχω παίξει τίποτα.
2: Πώς λες, πολύ ωραία. Ο Ρούμπεν, Βάργκας Ρούμπεν, έβαλε τον γκολ στο 46. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη.
0: 108-84 μέσα στο Παλάου Μπλαουγράνα.
2: Μεγάλη νίκη, ρε φίλε.
0: Μεγάλη νίκη, πραγματικά μεγάλη νίκη. Τόσο, βέβαια η Μπαρσελόνα παραπέει, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά...
2: Εντάξει, όσο να είναι, φίλε, Μπαρσελόνα.
0: Ναι, Μπαρσελόνα είναι.
2: Λοιπόν, να πούμε και το δωράκι μας που έχουμε για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, μία ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία, τότε τέσσερις δηλαδή, όχι γίνει για δύο, αλλά μεγάλη. Yeah. Και δύο παγωμένες μπύρες τώρα καλοκαιράκι, τραβιέται πολύ μπυρίτσα.
0: Μια χαρά, φίλε.
2: Κύριε Στρατάκη, εσύ που είσαι πότης,
0: ναι.
2: Ξέρεις από αυτά.
0: Ναι. Δεν πίνω μπυρίτσα, φίλε, δεν πίνω.
2: Δεν πίνεις μπύρα.
0: Όχι, όχι.
2: Τι πίνεις, τηλίο.
0: Πίνω ουσκάκι άμα κάτσει.
2: Με παϊδάκια ουσκάκι. Έχω πάει
0: ουσκάκι,
2: παλιά σε ένα χωριό, ναι, έξω από τη Φίβα,
0: ναι,
2: σε ένα πανηγύρι με Γιάννη Βασιλείου τον κουμπάρο μου.
0: Οπα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και...
0: ο Γιάννης ο Βασιλείου είναι κουμπάρος.
2: Έχει βαθύ, έχει, είναι...
0: Μέσα στον καμπριολέ.
2: Είναι κουμπάρος, έχει με την Άννα μου, την μεγάλη.
0: Ναι.
2: Να έχει βαφτίσει ο Γιάννης και η κουμπάρα μου. Δηλαδή δύο κουμπάροι. Και ο Γιάννης.
0: Α, είναι συγκούμπαρι.
2: Συγκούμπαρι.
0: Πάει ένα... Δεν μου τα πες αυτά γιατί ήμασταν μαζί με τον Γιάννη το Σάββατο το βράδυ.
2: Το Βασιλείο, πού ήσασταν το μαγαζί που τραγουδούσε.
0: Να,
2: έχεις πάει εκεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στο Κούρος εκεί ήταν. Όχι στο
0: Κούρος. Κούρο, έχει φύγει το Κούρος, ναι, έχει πάει σε ένα άλλο.
2: Λοιπόν, λοιπόν, και...
0: Καλυθέα,
2: ναι, και, λοιπόν, και είχαν πάει σε ένα πανηγύρι στη Φίβα, πάνε πολλά χρόνια όμως.
0: Mm-hmm.
2: 25 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Και βλέπω ένα τραπέζι μπροστά, Ballantines, δίπλ μάλλον και προβατίνα. Έτσι και ο Στρατάκης, παιδιά.
0: Γιατί δεν πάει, δεν πάει.
2: Νομίζω δεν πάει.
0: Σοβαρά που δεν πάει.
2: Δεν πάει το παϊδάκι με το δίπλ.
0: Γιατί δεν πάει.
2: Δεν πάει με ξηροκάρπι.
0: Με ξηροκάρπι.
2: Δεν πάει με.
0: Το έχει δοκιμάσει.
2: Δεν πάει με 40 χωριά.
0: Το έχει δοκιμάσει.
2: Να φάω 40 χωριά και πίνω τα σουρισκάκι. Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει. Μανόμαλος δεν μιλάω. Πίσω το κρασάκι, μια πυρίτσα, να το καταλάβω. Φαγητό είναι.
0: Τι τραβά. Μα ακούτε όλα πάνε, φίλε.
2: Λοιπόν, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, σπέσια και δύο παγωμένε μπύρε. Για ένα φίλο ή μία φίλη, για δύο άτομα είναι.
0: Mm-hmm.
2: Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού. Κύριος θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής. Λίγο πριν τις 3. Mm-hmm. Και στον περιπατή τον Παναγιώτη το φίλο.
0: Πολύ ωραίο μαγαζί να πάτε, είναι και καλό παιδί ο Παναγιώτης. Θα σας εξυπηρετήσει, ναι, και θα σας περιποιηθεί.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα. Μιλάω, έχω κολλήσει με το καλημέρα, δεν πειράζει. Καλή να είναι, καλημέρα, καλησπέρα, καλή να είναι.
0: Λοιπόν, μας άκουσε ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος
2: και
0: της Παναθηναϊκός, για τις υλοποιήσεις που λέγαμε πριν,
2: ναι.
0: Τα πήρε λίγο στην κράνα, αλλά ξέρεις, εμάς δεν ξέρεις ότι εμείς,
2: τι είπε?
0: Εμείς πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Είπε το εξής: όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΦΑΛ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες της υλοποίησης του εδώ και ένα χρόνο.
2: Ναι, αυτό που είπα πριν.
0: Ή 1,5, μπράβο. Το ουσιαστικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό είναι, ναι, να εκδοθεί η ταυτότητά του.
2: Αυτό σου είπα και εγώ.
0: Μένοντας πιστοί στις αρχές μας, πως εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι μέρος της πράσινης οικογένειας ο ΦΑΛ και συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις.
2: Το λέει, δεν
0: και
2: είναι.
0: Και τις τιμητικές πολιτικογραφήσεις.
2: Τίμιο, ναι, είναι αυτό. Το λέει.
0: Γιατί πάνω από όλους, λέει, είναι η επίσημη αγαπημένη Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, ανέφερε ο διοκτήτης.
2: Εντάξει, τι είναι αυτό που λέει. Δεν κάνει κολοτούμπα.
0: Εντάξει, δεν κάνει κολοτούμπα.
2: Δεν λέει ότι
0: είμαι κολοτούμπα.
2: Δεν λέει είμαι κατά των ελληνοποιήσεων.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: των εύκολων ελληνοποιήσεων.
2: Ναι, και λέει ότι είναι.
0: Αυτή δεν ήταν εύκολη.
2: Η ελληνοποίηση έγινε, λέει, όταν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Α, ενώ τώρα, ας πούμε, δεν τον έπαιρνε. Αν ήταν να κάνει ελληνοποίηση, δεν τον έπαιρνε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι δεν έκανε κολοτούμπα. Δεν είπε ότι τώρα είμαι υπέρ.
0: Καλά, ναι,
2: στο τέλος της.
0: Δεν μπορεί να το πει αυτό.
2: Έχουν πει κατά καιρό
0: το πάρει ελληνοποιημένο, θα τον πάρει.
2: Ναι, θα πάρει, ναι, παίξει σαν Έλληνα. Δεν θα πάρει ξένο.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω.
0: Οκ. Μαζί. Να είναι καλά το παιδί ο Φάλε, γιατί είναι πάνω απ' όλα το θέμα υγείας του και από εκεί πέρα, εντάξει, θα τα βρούμε.
2: Δεν είδαμε το. Πέρα διαβάζω γκολάρα του Αλάι Μπέκοβιτς, αλλά δεν το είδαμε.
0: Το πρώτο, δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Ναι, ναι, γκολάρα, λέει, είναι έκλειπε στην παράσταση.
0: Γκολάρα,
2: ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Θα το ξαναδεί.
0: Αλάι Μπέκοβιτς.
2: Σοσιάτη παίζουν, οι Βόσνοι με του Καταριανού.
0: Κλειστό είναι, θα αρχίσει να βρέχει τίποτα για να έχουμε άλλα.
2: Α, δεν ξέρω, μέχρι στιγμή μια χαρά είναι πάντως.
0: Μια χαρά είναι, ο καιρό είναι καλό. Μόνο εκεί με τη Γαλλία μα τράβουσε.
2: Ναι, και έκανε κανένα τρίωρο.
0: Ναι, ήταν να μην έρθει ο Τζίτζης.
2: Δεν ήρθε ο Τζίτζη και η μέρα το ήξερε. Είχε μιλήσει με την Έμι. Με την Έμι τη Αμερική.
0: Έτσι.
2: Ναι, το είπαμε, παιδιά, το είπαμε την κακή είδηση του Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Το καρκίνο, πάλι με τον καρκίνο. Ο άνθρωπο από την κόλλα.
0: Είχε τα 4 χρόνια στο κεφάλι, είχε πρόβλημα. Δυστυχώ.
2: Και δεν τα κατάφερε. Νέο. Και ο
0: λοιπόν, όταν
2: τι έχει γίνει, τι έχει γίνει, ρε φίλε.
0: Χαμό.
2: Οικονόμου, Γκόνια.
0: Καλά, ο οικονόμου ήταν ατύχημα.
2: Εντάξει, όχι, λέω, έφυγε από τη ζωή και ένα νέο παιδί, νέα παιδιά, ρε φίλε.
0: Ο Άτζα πάλι ανέβηκε. Ασθένεια. Δηλαδή έχουν βγει κάτι ασθένεια.
2: Ο Μαραγκό ο Σπύρο το παλεύει τώρα και αυτό άκουσε τον αγώνα του δίνει και μάχη του.
0: Ποιο λε.
2: Ο Σπύρο ο Μαραγκό και αυτό.
0: Μαραγκό και άλλοι.
2: Δηλαδή. Και νέοι ναι, ναι. άνθρωποι, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν άκουσες που έλεγα μαζί με τον Κωνσταντινίδη που είχα βγάλει τον Κώστα Κωνσταντινίδη, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, δεν άκουγα εκείνη την ώρα.
0: Του είπα το εξής.
2: Και λίγο, Σατάκη.
0: Ναι, καλά, καλά κάνεις, ναι.
2: Σ' ακούω μετά, on demand.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. On demand σκίζουμε, να ξέρεις.
2: Ναι,
0: και
2: σ' ακούω,
0: εκπομπή
2: σ'
0: εδώ.
2: Ακούω.
0: Και η εκπομπή εδώ σκίζει.
2: Ναι. Άκουγα τον Γιώργο που, που έβγαινε και έλεγε Αρτέτα είναι κανίβαλος. Κανίβαλος λέω. Πώς τον έλεγε.
0: Κλόουν.
2: Κλόουν, έλεγε clone, ναι. ναι.
0: Clone, clone,
2: clone. Και ότι θα χάσει το πρωτάθλημα από το Γενάρη έλεγε. Αν το χάσει, το χάσει, το χάσει. Δεν το πει ο Αρτέτα.
0: Εντάξει,
2: μεγάλος
0: έτσι το λέγει αγούρι, αφού είναι άρσενα.
2: Ναι. Και διαρκεία αυτό.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Λοιπόν, για πες τι έλεγες.
0: Όταν έκανε τα πρώτα του ξεκινήματα στην Γλυφάδα, εκεί στην Κεραυνό τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι.
0: Λέγαμε τώρα λέγεται ο Γλυφάδας. Καλά,
2: τέλος. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί έγινε ο Γκόνιας προπονητής. Λοιπόν, και είχαμε πιάσει μια κουβέντα. Μιλάμε τώρα, αν τον έπιανες, δεν σταμάταγε την κουβέντα. Για το ποδόσφαιρο μόνο.
2: Ναι, ναι.
0: Και ήταν και γκόλφερ, να ξέρεις. Έφευγε από την προπόνηση και πήγε και παίζε γκολφ δίπλα.
2: Και ήταν καλό παιδί, όσοι τον έχουν γνωρίσει από κοντά.
0: Εντάξει, εγώ
2: ιστορίες,
0: ναι.
2: Ήταν πολύ, πολύ καλό παιδί και ήταν άλλη πάστα, ρε παιδί με ανθρώπου. Ήταν διαφορετικό.
0: Ναι, ήταν περίεργο, ήταν μυστήριο.
2: Και το είχε με ένα σοβαρό ατύχημα, ένα τροχαίο, όταν ήταν ακόμα ποδοσφαιριστής.
0: Αλλά... γι' αυτό έχει και τα σημάδια
2: στο ναι, που έχει τα σημάδια.
0: Τα θυμάται ο κόσμος, τα θυμάται.
2: Λοιπόν, ο φίλος μας, καλησπέρα, φίλε Μπίρ και φίλο Στρατάκη, βάλαμε κλήρωση για τον Μπιστρό από τον Τζιοβάνι. Το στείλε μου το μικρό όνομα. Γιωβάνι, στείλε μου όνομα επώνυμο. Να σε βάλω κανονικά. Η φίλη μας η Πέγγε στείλε μηνυματάκι.
0: Η Πέγγε έχει στείλει πολλά μηνύματα.
2: Ναι, έχει βάλει σε όλε τι κυρώσει η φίλη μας η Πέγγε.
0: Έτσι, έτσι. Του κυνηγάει του διαγωνισμού.
2: Ναι, έτσι.
0: Εντάξει, ρε Πέγγε.
2: Καλά κάνει.
0: Καλά κάνει, βεβαίως. Να στείλουν φίλοι γιατί αύριο το πρωί γίνεται κλήρωση. Έτσι και για σύμφωνα και για κοράλι.
2: Ναι, από 9 με 10 για συντονισμένοι. Και όσοι δεν είστε συντονισμένοι θα ενημερωθείτε από την γραμματεία του σταθμού. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει τα δωράκια μας θα ενημερωθεί για να κανονίσει πότε θα πάει ή στη σύμφωνα ή στο κοράλι.
0: Ή στο κοράλι για φαγητό. Σωστά.
2: Γεύμα ή δείπνο.
0: Αύριο 9 με 10 το πρωί γίνεται κλήρωση. Αύριο το πρωί στην εκπομπή του Πουρναρά Ελλάδα σήμερα.
2: Γεωργιάδη.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, στο 55 μπήκαμε 1-0 Ελβετία με τον Καναδά, 2-1. Η Βοσνία Ζεγοβίνη με το Κατάρ. Mm-hmm. Βοσνία Ζεγοβίνη, η οποία θυμίζουμε πέταξε έξω την Ιταλία. Φίλε, Στρατάκη, στα παράζ.
0: Έτσι είναι. Έχει πάρει χαμπάρι και με το World Cup έχει.
2: Κοίτα, θέμα, με το World Cup, από ό,τι διάβασα, ο Ολυμπιακός, παιδί μου, προτίθεται, θέλει να του κάνει αναπροσαρμογή συμβολέου, γιατί θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός τα λεφτά που δίνει είναι λίγα, το 1%. Και θέλει να του κάνει μια αύξηση, σημαντική αύξηση. Βέβαια. Έκανε μια συνέντευξη
0: σε ένα site ναι.
2: Το οποίο θα να δούμε τη φάση. Μπορείς να σοφαρίσει. Σοφάρισε ο Καναδάς.
0: Ποιος, Καναδάς. Τι.
2: Όχι, 2-0
0: Ελβετία. Η Ελβετία έκανε το 2-0.
2: Ναι, ναι, 2-0 Ελβετία στο 56. Ελβετία είναι καλή, δυνατή η Ελβετία φέτος. Λοιπόν, και έκανε κάποιες δηλώσεις ο Γουόκαπ. Στο τέλος έκανε ένα σχόλιο το οποίο έχει πειράξει τους, από ό,τι άκουσα.
0: Και διάβασα. Και στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα άστοχο σχόλιο όταν δεν έχει μιλήσει με την ομάδα για να σου πει ακριβώς τι θα σου κάνει.
0: Δεν ξέρω βέβαια και κατά πόσον τώρα ξέρει εκεί τώρα... με τις μεταφράσεις μπορεί
2: ναι,
0: να γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ακούγοντα μια κάτι ομάδα από το Ισραήλ, η Μακάμπη ακούστηκε ότι του δίνει μεγάλο συμβόλαιο. Τέλος πάντων έκανε μια δήλωση που πείραξε, ρε παιδί μου, του ανθρώπου του Ολυμπιακού, γιατί σου λέει ακόμα δεν σου έχουμε πει κάτι. Γιατί να είμαστε
0: εμείς. Σωστά, σωστά. Αυτό. Γιατί μας δίνεις έτσι.
2: Ναι.
0: Και από ό,τι ξέρω, ο Ολυμπιακός είχε σκοπό να του κάνει ένα προσαρμογή.
2: Αυτό. Και να μεγαλώσει από ένα 100 να το πάει αρκετά ψηλά.
0: Έτσι, είναι ορισμένοι πραγματικά που νομίζω ότι είναι κακομαθημένοι.
2: Δεν είναι
0: αμερικάνοι.
2: Είναι
0: παιδιά, βέβαια.
2: Είναι Αμερικάνοι.
0: Αμερικάνοι.
2: Οι Αμερικάνοι το είχαν με το χρήμα.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Λες και είναι φτωχαδάκι, πάει εκεί στην εκκλησία και παίρνει συσίτιο.
2: Ναι.
0: Τι να πω. Αφού ξέρεις ότι θα στο.
2: Μα είναι, ήταν σίγουρο ότι θα του κάνει Ολυμπιακός πρόταση για να το
0: άνοιξει. Και τον αγαπάει τόσο ο κόσμος. Δηλαδή ξενερώνει και τον κόσμο.
2: Ήταν λάθος, ήταν λάθος. Εντάξει. Να πεις. Να δούμε και τι έχει γίνει στην. Πώς λένε.
0: Αλλά αυτό που λες ισχύει, φίλε. Μπροστά στα λεφτά τα Αμερικανάκια.
2: Είναι Αμερικάνοι.
0: Ούτε ένα δολάριο. Ούτε ένα δολάριο να λείπει. Ούτε ένα δολάριο να λείπει. Δεν πα να του λες τα καλύτερα. Δεν πα στο σπίτι να τον παρακαλά. Δεν, τίποτα εκεί.
2: Μόνο ο Βρέινς την πάτησε.
0: Ποιος?
2: Ο Βρέινς, το θυμάσαι το Βρέινς.
0: Είναι κάτι
2: μεγάλο. Πεθαρά που ήταν στην ΑΕΚ, ένα πεθαρά.
0: Ναι, για πες τι.
2: Μάκη Ψωμιάδη.
0: Ναι,
2: που του πήρε το παιδί, ρε. Και του δώσε τα λεφτά και έφυγε ο Βρέινς. Λέει εντάξει, πρόεδρε, φεύγω. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θυμάσαι την ιστορία.
0: Δεν τη θυμάμαι, έχω ακούσει πολλέ τώρα και με τον Μάκη.
2: Με το Βρέινς, ένα πεθαρά και δεν τον πλήρωνε. Και ήθελε τα λεφτά του. Και του πήρε απαγωγή το παιδί. Ο Μάκη. Τι να κάνει ο Βρέινς, πήρε το παιδί και έφυγε. Λέει, εντάξει, πρόεδρε. Δεν θέλω τίποτα.
0: Άστο, πρόεδρε, εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, ήταν πεθαράς ο Βρέινς. Ξέρω να το θυμάσαι.
0: Όχι.
2: Λευκός ήταν.
0: Σαν όνομα μου λέει.
2: Ναι, Λευκός ήταν πεθαράς. Ναι. Μεγάλος παίκτης.
0: Αμερικανός.
2: Ναι, Αμερικανός.
0: Και ήθελε τα λεφτά του,
2: Ναι, ήθελε τα λεφτά του και του πήρε το παιδί ο άλλος.
0: Και του λέει ο Μάκης. Αγόρι μου, έχουμε πρόβλημα.
2: Μπράβο, τάσε τα λεφτά.
0: Έχουμε πρόβλημα. Τι θα δες τα λεφτά. Σωστά.
2: Τάσο, είσαι οκ. Τώρα το όνομά σου, το επώνυμό σου, το πήραμε και πες στο φίλο Στρατάκη να κάνει το Μαρόκο 2-0 για τον Τζιοβάνι. Το Μαρόκο παίζει μετά και είναι
0: ώρα. Παίζει μια ώρα.
2: Και είναι ώρα. Ο Στρατάκη θα είναι στο δρόμο ή θα πηγαίνει για περπάτημα.
0: Ναι, ένα από τα δύο.
2: Ένα από τα δύο.
0: Αναλόγω και τι ώρα θα έρθει το Τζίτζι. Θα έρθει 12.30.
2: Μου είπε, θα έρθει 12.30 ώρα.
0: Θα έρθει, έτσι.
2: Αν δεν έρθει, θα φάρει κόκκινη κάρτα.
0: Αν δεν έρχεσαι σήμερα, μετά, παιδιά, έχουμε πρόβλημα.
2: Μετά θα
0: αρχίσει θα τρίζει και η καρέκλα.
2: Θα φωνάω σε παλιάρι μετά. Χάμε τις περιγραφές, χάμε τα
0: κόμματα. Θα χάσουμε όλο το. Θα χάσουμε και το τελικό κατά. Χάσουμε τι.
2: Βέβαια.
0: Μα αν δεν έρθει τώρα αυτές τις μέρες που είναι διπλή αγώνα.
2: Ναι, που είναι δύο παιχνίδια.
0: Κρίνονται τα πάντα.
2: Σωστά. Το κόλλο για τον Καναδά το δεύτερο το πέτυχε ο Μαντζάμπι. Γιώχαν Μαντζάμπι.
0: Για τους
2: Ελβετούς. Αυτός δεν είναι Ελβετός που μιλάγαμε τώρα για ενοποίηση.
0: Καλά, ναι. Εγώ καλά Ελβετή είναι. Εντάξει, άστο.
2: Γιώχαν Μαντζάμπι. Μαυρούλης είναι.
0: Εντάξει, φίλε. Τώρα Ελβετή είναι. Άστο. Κράμα. Μοσαϊκό. Μοσαϊκό πολιτισμών.
2: Για τον φίλο μου που λέμε κανένα φορά που λέει και ο Δημήτρης έχει πει. Παιδιά, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι μαύρο. Δηλαδή το μαύρο που ακούμε κανένα φορά δεν είναι. Αν το πεις ότι αυτός ο παίκτης είναι μαύρος, δεν το πεις κοροϊδευτικά, δεν είναι ρατσιστικό.
0: Όχι βέβαια, γιατί να το πεις.
2: Γιατί εγώ, παιδί μου τρελαίνομαι όταν ακούω ποδοσφαιριστής έχρωμος. Τι είναι, πάνε να πει έχρωμος, τι είναι τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά μου τι.
2: Είναι μαύρος, λευκός, κίτρινος. Το χρώμα του δεν είναι κακό να πεις κάποιον μαύρο. Εκτός, αν το πεις περιπαικτικά, εντάξει, και αλλάζει.
0: Όχι, αυτό είναι
2: αν πεις ο Μοχάμεντ, ο Χάμπι Γιώχαν είναι μαύρος,
0: ναι.
2: Δεν είναι κακό. Να τον πω έχρωμο. Τι είναι τηλεόραση, ρε φίλε.
0: Έχρωμο, μωρέ, ναι.
2: Είναι πολλά χρώματα έχει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, έχει βγει και έχει, το νεύρο συνευρεσιά στην Αμερική.
2: Έχουμε ξεφύγει, λέει, λιγάκι.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει υπερβολές τώρα.
2: Ναι.
0: Τι να πούμε, ρε παιδιά, πώς να μιλάμε, δηλαδή.
2: Ναι. Έχουμε ξεφύγει, δηλαδή, πώς να πούμε το να, που δεν είναι λευκός. Είναι σκούρο. Σκούρο.
0: Χειρότερο το σκούρο. Όχι, είναι χειρότερο. Σκούρο.
2: Ούτε τον νεύρο μ' αρέσει.
0: Ούτε τον νεύρο είναι ωραίο, ναι.
2: Το μαύρο, παιδί. Μαύρο χρώμα είναι ο άνθρωπο. Γεννήθηκε μαύρο.
0: Εντάξει, ναι.
2: Γιατί ξέρεις, το ακούμε, είναι έχρωμος.
0: Ναι, βέβαια, και ακόμα το λένε.
2: Τι πάει να πει έχρωμος, ρε φίλε.
0: Και ακόμα το λένε, και ακόμα το λένε.
2: Καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από Αρτέμιδα Λούτσα. Ωραία βραδιά, ωραία θάλασσα. Μπιλάρα λάδι, λέει. Δεν πάμε, θα λαγοπόδαρος.
0: Λαγοπόδαρος. Μπλέξαμε να πούμε εκεί πέρα. Κάτσε και διάβασα χθες για τους λαγοπόδαρους.
2: Φίλε, βγάζουν κάποια βιντεάκια τώρα.
0: Ναι.
2: Κάποια παιδιά που πιάνουν κάτι λαγοπόδαρο. Λαγοκέφαλος.
0: Λαγοκέφαλος.
2: Όχι λαγοπόδαρος.
0: Λαγοπόδαρος είναι ο Γρήγορος.
2: Αυτός ήταν στην ταινία. Δεν έχεις την ταινία. Το λαγοπόδαρο, φοβερή ταινία. Λοιπόν, πώς το λένε, έχουν κάτι. Κάτι κουτάκια αμυστικά. Φίλε, κόβουν κομμάτι, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε, είναι απίστευτη. Έχουν τα δύο δοντάκια αυτά τα μπροστινά.
2: Ναι, σαν του λαγού.
0: Είναι άστο.
2: Μια που λέγαμε για ταινία, χθες το βράδυ χάζευα εδώ πέρα. Βέβαια δεν το είδα όλο γιατί έφυγα από τη 3 ώρα. Είχε τη φοβερή ταινία Ματωμένο Διαμάντι.
0: Μα δεν έχω δει, τι είναι αυτό.
2: Άστο, δεν υπάρχει. Ματωμένο Διαμάντι, δεν το έχει δει αυτή την ταινία.
0: Μπορεί να το έχω δει,
2: δεν το έχει δει σίγουρα. Θα το έχεις ζήσει
12: παλιά, ε.
2: Παλιά ταινία. Αν δεν στείλω εγώ για όλα που σας ακούω όλη μέρα και Σάββατο, ποιος θα στείλει, λέει η φίλη μας.
12: Κάνεις εκπομπή, ποιος θα στείλει. Σωστά, μπράβο.
2: Δεν κάνω. Βέβαια, αυτό Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα είμαστε βραδάκι, αλλά όχι από τις 10 την Κυριακή. Θα είμαστε από τις 8.
12: Κατά πάσα πιθανότητα.
2: Ναι, 8, αλλά θα πάμε μέχρι τις 3. Θα πάμε μέχρι τη 1.
12: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
2: 8-1. Τώρα καλοκαιράκι, τώρα με τις αδειούλες και αυτά. Υπάρχει το πρόγραμμα λίγο ανακατεμένο το πρόγραμμα. Βοηθάει ένα τον άλλον να πάρουμε όλες τις αδειές μας. Ο Σατάκης δεν θα πάρει άδεια, γιατί θα λείπει πολύ καιρό ο Σάκης ο Μπουσδούνης.
12: Θα λείπει ο Σάκης.
2: Ναι, και πρέπει να τον αναπληρώσει.
12: Βέβαια. Άμα δεν αναπληρώσω εγώ το Σάκη, ποιος θα αναπληρώσει.
2: Γιατί φέτος θα κάνει άδεια από ό,τι άκουσα.
12: Διμηνή.
2: Μου είπε ο Δήμος, όχι, γιατί.
12: Τι.
2: 45 μέρες.
12: 45 ο Σάκης,
2: ναι, ναι, 45 μέρες.
12: Είναι καινούργια αυτή η τροποποίηση που γίνονται με το Σάκη. Δηλαδή είναι...
2: Εντάξει, ο Σάκης παίρνει όποτε θέλει.
12: Καλά, ναι. Πρώτο, είναι
2: γιατί είναι ο Σάκης.
12: Μπράβο, σωστό.
2: Δεύτερο, φέτος έχει να κάνει τουρ από τη Μούπε.
12: Α, ναι.
2: Έχει κλείσει. Πρώτα θα πάει η Μούπε Ναβαρίνο. Κόσα Ναβαρίνο, 10 μέρες.
12: Ναβαρίνο. Άμα δεν πάει ο Σάκης, ποιος θα πάει, εμείς ρε φίλε.
2: 10 μέρες. Μετά θα πάει λίγο Σαντορίνη.
12: Υπέγραψε το καινούργιο συμβόλαιο του. Τώρα μην λέμε μόνο.
2: Τη σπιτιού, το ρεύμα, τι.
12: Όχι, δεν σου Σάκης, εδώ με το σταθμό.
2: Δεν έχει.
12: Δεν θέλω να λέω.
2: Ο Σάκης δεν έχει συμβόλαια.
12: Ναι, ρε παιδί μου, το καινούριο ποσό.
2: Δίνει με το Δήμο τα χέρια. Του λέει ο Δήμος, γράψε νούμερο. Το χαρτί και τελείωσε.
12: Δεν είναι λευκή επιταγή.
2: Αυτό, νούμερο.
12: Γράφει ο Σάκης το νούμερο.
2: Γράφει το Α4.
12: Ναι.
2: Σε επιταγή γράφει. Γράφει το τραπουλόχαρτο. Γράφει το νούμερο Σάκης, βέβαια δεν είναι και ακριβώς. Εντάξει, θέλω και πολλά. Φίλο είσαι. Εντάξει, να βγάλω, α πούμε, 10 μέρες το Κωνσταναβαρίνο. 1000 ευρώ βραδιά.
12: Ναι, καλά. Αυτό είναι bonus νομίζω.
2: Αυτό είναι bonus track.
12: Όπως
2: σας δείχνω, έχουμε ένα bonus track ακόμα.
12: Bonus track.
2: Ο Σάκης είναι Σάκης τώρα.
12: Εντάξει, ναι, ναι.
2: Και αν θέλει να φύγει 45 μέρες, δεν μπορεί να του πει όχι.
12: 45 μέρες μόνο. Άμα 45 μέρες είναι καλά, εγώ το κόβω για πάνω από 60.
2: Να φάει και τον Αύγουστο.
12: Ναι, φίλε, ναι.
2: Δεν ξέρω, μα ακούει, μα στείλει να μην μα πει.
12: Για πε μα, Σάκη.
2: Ο Σάκης πόση μέρα θα λείπει.
12: Όχι, να κανονίσουμε και εμείς δηλαδή. Καταλαβες.
2: Ναι, εσύ να ξέρει ότι όταν.
12: Να φέρω το ράτσο μου, αυτό που είχα και πιο παλιά. Είχα και εδώ ράτσο.
2: Ωραίο ήταν.
12: Ήταν ωραίο, δεν ήταν. Το μαξιλαράκι μου την έπεφτα, εντάξει. Μου λέγανε τι κάνει εδώ,
2: καλά.
12: Του Σάκη την άδεια. Να ξέρω δηλαδή.
2: Να πληρώνω το Σάκη.
12: Ναι, να πληρώνω το Σάκη.
2: Καλό ταξίδι στο Υπερπέραν και στο Μεγάλο Φως, τα Κυγκόνια. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Πέστε μηνυματάκι, ο γνωστός
12: Βασίλης
2: σαν Ναυάγιο. Έχουμε τραυματισμό στο παιχνίδι Βοσνία-Ζεγοβίνη με το Κατάρ. Έχουμε μπει στο 62, 2-1 παραμένει. 2-0 Ελβετία-Καναδά. Στο λαό ζητάει ένα γκολ του Καναδά να πάει ταμείο. Το έχει παίξει γκολ και over, 2-3 φιλαράκια.
12: Θα γίνει μάλλον.
2: Καναδάς δεν γίνει η ομάδα που είχαμε τα δύο τελευταία μάτς, βέβαια.
12: Όχι,
2: παίζει και μεγαλύτερη ομάδα. Εντάξει. Παίζει και μεγαλύτερη ομάδα.
12: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο user, δεν λέει ονομάτα, λέει user.
2: Ναι.
12: Τέλος πάντων, λέει καλησπέρα, το νέγρο σημαίνει μαύρος. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι κάτι κακό.
2: Ναι, το λέω στην Αμερική, το έχουν για βρισιά.
12: Ναι, όντως.
2: Αυτό,
12: ναι.
2: Αυτό λέω. Όχι, γιατί
12: βέβαια, μεταξύ τους, άμα τους ακούσεις, μεταξύ τους και μιλάνε, το νέγρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
2: Ναι.
12: Δηλαδή είναι άσε τι λένε μεταξύ τους. Το Monte Negro σημαίνει Μαυροβούνιο. Καλά, αυτό το ξέρουμε από την Εθνική Μαυροβούνιο. Ο Αλέξανδρος μας το έχει στείλει.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε. Περιστέρη, ο οποίος είναι φαν του Τζίτζι αυτός.
12: Ναι, είναι δικός μας.
2: Ναι.
12: Άντε Τζίτζι, έλα σε φίλοι
2: ολάς. Θα έχει βάλει τα σουβλάκια στο δίσκο τώρα. Να τα πηγαίνει ακόμα νωρίς.
12: Τι ώρα κλείνει το μαγαζί, τι ώρα κλείνει.
2: 12 η ώρα κλείνει το μαγαζί.
12: 12 κλείνει.
2: Θα έρθει σήμερα, θα έρθει.
12: Θα έρθει,
2: εντάξει. Καλησπέρα, παιδιά. Στρατάκι, κάτσε μέχρι τις 3.
12: Ναι.
2: Για να το παρακαλώ, αλλά μόνο τις χάρες του Σάκη του Μπουζούνη κάνει εμένα. Εντάξει, να μου πεις, δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Σωστό και
12: εντάξει,
2: αυτό.
12: Εντάξει, ρε φιλόγη, δεν είναι θέμα αν είστε το ίδιο ή όχι, αλλά ο Σάκη είναι πιο νωρίς, καταλάβες. Πιο ανθρώπινες οι ώρες. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Ναι. Εντάξει, φιλέ.
12: Άσε που με πληρώνει και πιο πολύ, δεν θέλω να τα λέω αυτά. Σάκη, πες τα. Δεν θέλω να τα λέω εγώ. Είναι γαλαντόμος, ρε φίλε. Ωραίος ο Σάκης. Πόσο είναι.
2: Τόσο, πάρε παραπάνω.
12: Ό,τι του κάνει
2: ο Δήμος, κάνει
12: ο Δήμος κάνει αυτό σε μένα.
2: Ναι.
12: Να τα λέμε αυτά, έτσι.
2: Εντάξει,
12: αφού δεν είμαι αχάριστος.
2: Έχει κάτι παραπάνω, εντάξει.
12: Ναι, αλλά... κάτι παραπάνω μου δίνει, ρε φίλε.
2: Εντάξει. Ο Βασίλης, εγώ δύο τόσ κονσέρβα ντορμαντάκια και ένα. Τι λέει εδώ.
12: Σβάν.
2: Και ένα σβάν, το θυμάσαι το σβάν.
12: Ναι, πώς το θυμάμαι. Χάλαγε, ακόμα κυκλοφορεί.
2: Που χάλαγε το κλειδί και.
12: Το άνοιγμα.
2: Το σπαστικό, ρε φίλε. Μετά βάζαμε.
12: Και τρέχαμε τα μαχαίρια.
2: Μαχαίρια, κάτι κατσαβίλια βάζαμε μέσα να ανοίξει το κλειδί.
12: Τι θυμίδι και τρέχαμε.
2: Και ένα σβάν. Γιατί 20 ευρώ για πίτσα.
12: Τώρα αυτό άσχετο τώρα.
2: Όχι, γιατί να παραγγείλει πίτσα 20 ευρώ, λέει, αφού μπορεί να φάει πολύ πιο λίγα, δύο τοστάκια, ένα, μια κοσέβα το μαντάκι και ένα σβάν.
12: Καλά, έχει πάει.
2: Αν το ανοίξει το σβάν.
12: Αν ανοίξει το σβάν. Γιατί αυτό αν φάει. Αν φάει.
2: Δεν ανοίγει μετά εύκολο το αλουμίνιο.
12: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Και θέλει...
12: Καλά, το στάκι ξέρει πόσο κάνει.
2: Και θέλει, και θέλει για το, πώς λένε, το κέφαλο να δαγκώσει.
12: 2,5 ευρώ έχει το τόστ έξω, έτσι. Νομίζω ότι είναι και τζάμπα και το τόστ.
2: Ευκαιρία,
12: μεγάλη ευκαιρία ο Καναδάς.
2: Ναι, δεν είναι. Γενικά δεν είναι φθηνά.
12: Όχι, ρε, τίποτα δεν είναι φθηνό.
2: Γενικά δεν είναι φθηνά. Εντάξει, βέβαια, 2,5 ευρώ το έξω. Με σπίτι πρέπει να πάρει με,
12: εντάξει,
2: με 4 ευρώ, 5, παίρνει ψωμάκι, παίρνει ζαμπό. Ναι, παίρνει ψωμί και ζαμπό και τυρί, το φτιάνει σπίτι.
12: Έτσι.
2: Τώρα να πα έξω να φάσει το ζεφιλό όμω. Δηλαδή είναι.
12: Το στακί.
2: Α, δεν είναι ωραίο τώρα. Όχι, δεν είναι το τόστ. Άκυρο ρε φίλε να φας το έξω.
12: Όχι ρε παιδί, αλλά βλέπω κάτι εκεί στο μπιτ καμιά φορά που σταματάω για άλλο πράγμα. Και βλέπω
2: πάρε
12: κάποιους ταξιτζίδες που θέλουν να φάνε κάτι, ας πούμε,
2: ένα
12: εύκολο, απλό.
2: Πάρε ένα σανδουιτσάκι ρε φίλε, τώρα τόστ.
12: Κάποιοι θέλουν τόστ, είναι πιο light.
2: Ναι, πιο light, ναι.
12: Μην κοιτάς τώρα εμείς που...
2: Ναι, εμείς ναι. Πάμε μια κρέπα, ας πούμε, γεμάτη. Σήμερα έφαγα καγιανά, φίλε.
12: Ω, καγιανά, καλοκαιρινό, ε.
2: Ναι. Την έβγαξα μόνο μου.
12: Ρόπα, αυγουλάκια.
2: Ε. Πήρα 4 αυγά.
12: Βάζει και ντοματίτσα, ε.
2: Από κότα λανιάρα.
12: Ωπα, πα, πα.
2: Έβαλα, πήρα ντομάτες, τέτριψα.
12: Ναι.
2: Έβαλα μετά πάνω φέτα.
12: Ωπα, εσύ το κάνεις προπαραγωγή, ρε φίλε.
2: Και με ψωμάκι έγινε μπεργκέτι.
12: Ωπα, πα.
2: Είναι ωραίο φαγητό, καλοκαιρινό. Καγιανά.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σε χορταίνει, φιλέ. Να χάρη το αυγό γιατί είναι...
2: Χορταίνει ρε φίλε,
12: χορταίνει.
2: Γεια σας λεβέντες, καλή εκπομπή. Θα σας πω κάτι, το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει από ανθρώπους της φλουράς του. Ο Κωνστάς Καραμαλής, όταν έτρωγε οτιδήποτε, είχε το μενού, έπινε ένα διπλό ουίσκι. Εντάξει, ο καθένας με την τρέλα.
12: Βλέπεις. Ποιος, ο Κωνστάς Καραμαλής.
2: Ναι, το ακούσει εγώ.
12: Ο Εθναρχής.
2: Το ακούσει την ιστορία. Όμως, όταν έτρωγε το φαγητό, όταν τελείωνε το φαγητό.
12: Α,
2: όχι τα
12: αυτοκίνητα. Όχι κατά τη διάρκεια.
2: Ναι, να πάρεις να κάνεις, να βουτήξεις, ας πούμε, μια παπάρα στο σαλάτα.
12: Ναι,
2: και μετά
12: ναι.
2: Να πιεις ντύπη.
12: Μπαλαντάινς.
2: Ναι, δεν γίνεται.
12: Μπαλαντάινς για όλους. Όταν σου λέγανε μπαλαντάινς για όλους, τραφείλε.
2: Κυκλοφορεί το μπαλαντάινς ακόμα. Κυκλοφορεί ακόμα το μπαλαντάινς.
12: Πώς είναι, τι πλάκα κάνεις, γιατί να μην κυκλοφορεί.
2: Μπαλαντάινς.
12: Δεν τελειώσει ποτέ κατά.
2: Λοιπόν, πάμε κύριε Στατάκη διαλυματάκι. Θέλετε να πάμε διαλυματάκι ή δεν θέλετε,
12: πάμε,
2: κύριε Στατάκη.
12: Πάμε,
2: πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια. Ναι, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
13: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Super Sport 104.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Βελβίδα.
13: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
18: Η ώρα είναι 11.30.

Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς, 25 λεπτά πριν τις 12 και το Καναδάς σημειώνει γκολ, γίνεται 2-1 και στο παιχνίδι Ελβετία με τον Καναδά και τα δύο μάτς είναι 2-1, γκολ γκολ και over, κάποιοι φίλοι το έχουν παίξει γκολ γκολ και τα δύο και πληρωθήκατε. Σε καλή μεριά, καλοφάγωτα. Αν δεν έχετε παίξει κάτι άλλο, ακόμα έχουμε στο 77 είναι το Ελβετία-Καναδάς. Στο 73, λίγο πιο πίσω, είναι το παιχνίδι Βοσνία-Ερζεγοβίνη με το Κατάρ. Εγώ να θυμίσω από 1η Ιουλίου ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Μας φάγανε τα κουνούπια. Ο Λευθέρης έστειλε μηνυματάκι, τι λέει εδώ, ένα βιντεάκι. Λευθέρη μου, δεν μπορώ να το δω, το έχω δει βέβαια, δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα τώρα γιατί είναι από το Viper. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για τις κληρώσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι, Βασίλη και Δημήτρη, ταιριάζετε ραδιοφωνικά και είστε πολύ δυνατοί. Με Τζίτζι το απογειώνεται το θέμα για μετά, θέλω Βραζιλία και Βινίσιους για ταμείο. Με την αλλαγή του μήνα θα σας βλέπουμε και από την τηλεόραση, χαμός θα γίνει, ναι, θα είμαστε και τηλεοπτικά. tvelada.gr από 1η Ιουλίου, ακριβώς πώς και τι, παιδιά, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες, πόσα είναι το κόλπο.

Μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά να ισοφαρίσει. Με κεφαλιά χάνει την ευκαιρία η ομάδα από τον Καναδά. 2-1 παραμένει στο 79. Μπήκαμε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943.

Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Φίλοι μου, Πανίκος από Λεμεσό. Γεια σου φίλε μου, και στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport 104.

Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε την καλησπέρα του από την Καλυθέα στο φίλο μας τον Κώστα. Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Τον έκανε συνέξω. Ετοιμάζει το δελτίο, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων. Τον 12 το ετοιμάζει. Σε λίγο θα έρθει και ο Δημήτρης εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, στο 85 μπήκαμε στο μάτς της Ελβετίας με τον Καναδά. Παραμένει το 2-1. Με δύο γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Βοσνία καθαρίζει το μάτς, το κάνει 3-1 στο 82. Λοιπόν, είπαμε Καναδάς στο δεύτερο ημίχρονο, 46 ο Ρούμπεν Βάργκας έκανε το 1-0. Ο Μαντζάμπι, Γιώχαν Μαντζάμπι έκανε το 2-0 στο 57. Και ο Πρόμις, ο Ντέιβιντ Πρόμις έκανε στο 76 το 2-1. Μείωσε ο Καναδάς, 3-1 η Βοσνία με το Κατάρ. Ο Αζαμπέργκοβιτς έκανε το 1-0 στο 29. Αυτό γκολ ο Σουλτάν Μπράκε το 2-0 για τους Βόσνιους. Μείωσε με το Χασάν Χάιντος το Κατάρ στο 42, 2-1. Στο 81 ο Μάχμιτς, ο Ερμίν Μάχμιτς έκανε το 3-1. Μέχρι τώρα είμαστε στο 82. Καθαρίζει το μάτς από ό,τι φαίνεται η Βοσνία. Παίρνει την νίκη, τις βαθμούς. Ο φίλος ο Σταύρος, μια καλησπέρα παιδιά και από εμένα. Καλή εκπομπή στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα να πούμε μια καλησπέρα από τον Πειραιά. Πάντα εδώ στην τροφιά μας η φίλη μας η Ελένη.

Ναι, στο παιχνίδι Καναδάς Ελβετία παίζεται η πρωτιά του ομίλου. Εντάξει, αυτό είναι. Το... Έχει μείωση ο Καναδάς 76, είπαμε τον πρόμις. Είναι η πρωτιά του ομίλου εδώ. Αν ο Καναδάς, αν κερδίσει η Ελβετία, βγαίνει πρώτη στον όμιλο. Και έχουμε μπει ήδη στο 87, 3 λεπτά πριν το τέλος. Είναι της καθυστερήσης, κάνα 8 λεπτά λογικά. Θα έχουμε ακόμα παιχνίδι. Το άλλο μάτς είναι λίγο πιο νωρίς. Το 84 μπήκαμε τώρα. 3-1 μπροστά η Βόσνη με το Κατάρ. Και είπαμε αργότερα, έχουμε σε μία ώρα από τώρα, όχι σε μία ώρα, μία ώρα και ένα τέταρτο από τώρα, άλλα δύο μάτς, Μαρόκο-Αϊτή, ένα θεωρητικά εύκολο μάτς για το Μαρόκο, και το άλλο μάτς είναι την ίδια ώρα, μία Σκωτία-Βραζιλία, και 4 το πρωί, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Μέχικο.

0: σε λίγο μπαίνουμε στις καθυστερήσεις στο παιχνίδι Ελβετία-Καναδάς. 8 λεπτά. 6 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Μπαίνουμε τώρα. Πιέζει ο Καναδάς να ισοφαρίσει το παιχνίδι με πλάγια, με κάποια φάουλ μέσα στην περιοχή. Με βαθιές μπαλιές. Δεν έχει όμως γίνει κάτι. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παραμένει το 2-1. Το άλλο μάτς παραμένει το 3-1. Εδώ είμαστε στο 87. Μιλάμε για το Βοσνία-Ζεγοβίνη με το Κατάρ. Να πούμε για το φίλο που ρωτάει και το αυριανό πρόγραμμα της Πέμπτης. Βέβαια, κάποια μάτς είπαμε ξεκινάνε μετά τις 1 η ώρα. Μάλλον ξεκινάνε, άρα είναι Πέμπτη. Αλλά λέει ο φίλος, εννοείται τα βραδινά μάτς. Έχουμε στις 11 η ώρα το μάτς που πρέπει να το δούμε όλοι, να στηθούμε στη τηλεόραση μας. Είναι η ομάδα μας. Το Κουρασάου παίζει με την Ακτή Ελεφαντοστού. Βέβαια, ντροπή των στοιχηματικών εταιριών. Και Στρατάκη, θα έρθει μέσα να σχολιάσουμε το πράγμα αυτό τώρα. Ντροπή των στοιχηματικών εταιριών να δίνουν το Κουρασάου 17 απόδοση. Μάλλον μοιράζουν χρήμα. 17 απόδοση ο Κουρασάου να κερδίσει. 6,90 το Χ και το διπλό στο 1,18. Λοιπόν, Εκουαδόρ Γερμανία, ωραίο μάτς αυτό. 3,75, 4,05 το διπλό της Γερμανίας στο 1,86. Η Ιαπωνία-Σουηδία, και αυτό πολύ ωραίο μάτς. 2 η ώρα αυτό. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1,88, 3,45 το διπλό 4,40. Την Ισία-Ολλανδία, φαβορεί Ολλανδοί με 1,11. 25 την Ίση, 8,90 το Χ. Παραγουάη-Αυστραλία 2,85, 2,30, 3,75. Τουρκία-Αμερική, Τουρκία η οποία δεν πάει για τίποτα, 3,45, 4 και 1,95. Φίλε Στατάκη, κατήγγυλα τις σχηματικές εταιρείες. Ντροπή,
1: γιατί?
0: Ντροπή, ντροπή. Εκτός αν μοιράζονται χρήμα.
1: Για
0: το Κουρασάου, Ακτή Ελεφαντοστού 17 ο Άσος. Να πρέπει να ντρέπονται.
1: Ακτή Ελεφαντοστού 17 ο Άσος.
0: Ναι.
1: Και γιατί το καταγγέλνεις και γιατί δεν το αφήνεις έτσι.
0: Να παίξουμε ασάρα.
1: Από
0: το ημίχρονο.
1: Από το ημίχρονο. Πόσο θα μας δεις το ημίχρονο?
0: 600. 17, εντάξει, δεν 17. Κάτσε, μια ομάδα πάει για πρόκριση με νίκη. Δεν είναι 17 απόδοση. Δηλαδή, ποια είναι Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία έπαιρνε μια ισοπαλία.
1: Έπαιρνε
0: μια ισοπαλία με τη.
1: Να μην πω τώρα, ναι, ναι.
0: Μάλλον μας έχει, πως το λένε, οπ, τι έγινε, παραλίγο να μπει τον γκολ, να σοβαρίσει ο
1: Καναδί,
0: παλεύει να σοβαρίσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή, δηλαδή, μια κακή βραδιά, δηλαδή, έτυχε το Κουρασάου, φάει 7 γκολ και νομίζω ότι είναι σάκος του μπόξ.
1: Και να σου πω και κάτι από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν καν κακή βραδιά, ήταν σκηνοθεσία,
0: ναι.
1: Φίλε.
0: Cool break, yeah. Τώρα, στο 1-1, γιατί.
1: Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό.
0: Μας κόβεις ότι... το ρυθμό.
1: Δεν ήταν καν κακή βραδιά, ήταν σκηνοθεσία,
0: ναι.
1: Φίλε.
0: Cool break, yeah. Τώρα στο 1-1, γιατί.
1: Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό.
0: Μας κόβεις ότι... το ρυθμό.

0: Να είναι καλά οι
1: άνθρωποι. Στρατιές, βεγγαλικά και αυτά.
0: Έτσι, έτσι. Ήδη έχουν.
1: Είμαστε από το Κουρασάο. Έχουμε
0: το τραγούδι. Το τραγούδι. Το γνωστό.
1: Κουρασάο με τρέλα, τι γίνεται εδώ πέρα. Με τρέλα, τίποτα. Ένα φίλο έχει παίξει μπιλάρα κράτα το Διάσο, λέει: είναι πολλά τα λεφτά που παίρνω με, το με την Ελβετία. Ναι. Και μου στείλει και το νούμερο στο Facebook. Οπα. Είναι τετραψήφιο.
0: Εντάξει, να το κρατήσουμε όμω κάτι, να πάρουμε και εμεί το κατητή μα. Να μα στείλει κανένα
1: λεφτά. Τετραψήφιο και μπροστά έχει παρα. Πλάκα. Όχι άσο.
0: Να το κρατήσουμε.
1: Ούτε δύο.
0: Να το κρατήσουμε.
1: Ούτε τρία.
0: Να το κρατήσουμε.
1: Το κρατήσουμε, να μα φέρει και γλυκά.
0: Βέβαια. Είναι κοντά ο φίλο.
1: Δεν μου έχει στείλει μια που διεύθυνση, αλλά όπου και να είναι, μπορεί να στείλει και με τηλέφωνο.
0: Τώρα βέβαια ο Καναδά φουφουφουρε. Ο Καναδάς πιέζει τώρα.
1: Δεν ξέρω, λέμε,
0: ναι. Άντε, μπράβο.
1: Θα δώσει καλά.
0: Τώρα είμαστε με τον φίλο, με ποιον είμαστε, πώς το λένε τώρα.
1: Εντάξει, γκολ έχει γίνει.
0: Ναι, εντάξει, άλλο. Τα υπόλοιπα είναι.
1: Άστο να πάει έξω.
0: Όχι, να την πιάσει.
1: Πέσε κάτω λίγο, αγόρι. Μπα τη με βιάζει, δεξιά, ναι.
0: Γιατί βιάζεσαι.
1: Με δύο να περνάμε. 4,2 θέλει.
0: Είναι. Αλλά και με το 2-2 περνάνε, αλλά τέλο πάντων.
1: Το 5 έχει μπροστά το νούμερο.
0: 5?
1: Ναι. Είναι 6 παιχνιδάκια από διήμερο.
0: Τι λε. Δυνατό.
1: Α, τώρα το γκολ.
0: Και κλείνει με αυτό δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Το γκολ γκολ έχει περάσει. Το over έχει περάσει. Το γκολ γκολ και over έχει περάσει. Δεν βλέπω μήνυμα να έχουν παίξει κάποιο Καναδά διπλό να παρακαλάει.
0: Όχι, όχι, άρα είμαστε μαζί του.
1: Ναι. Φίλε μου, ο Θανάση, ο φίλο από την Πετρούπολη. Θανάση, Πετρούπολη, Πετρούπολη ο Θανάση.
0: Ο δίπλα μα, ναι.
1: Θανάση και ξεκινά, ξεκινά.
0: Μήπω να κατεβαίνει σιγά σιγά. Τι είναι, σε 10 λεπτά είναι εδώ.
1: Αν και εκπομπή τώρα που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται τώρα άνθρωπο του Προέδρου. Τώρα πρέπει να από τώρα και σε πράγμα. Η εκπομπή έχει τίτλο «Περιμένοντας τον Πρόεδρο».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε κάποιο μήνυμα από τον Πρόεδρο.
1: Όχι, τίποτα.
0: Άρα είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Κάνει πάλι.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
1: Περίμενε. Έλα, βγάλει την παραμονή σου. Εντάξει. Διώξε τον θεματοφύλακα. Μπράβο. Μπράβο. Ήταν μια κεφαλιά, ήταν εύκολη.
0: Εντάξει, έχω καθυστέρηση εγώ εδώ πέρα σε αυτό εδώ που βλέπω.
1: Ναι, είναι 5 και 18. Σε λιτάκι τελειώνει το. Έχει μια φάση ακόμα να κρατήσει την παραλυβετία, να πάρει και την πρόξη πρωτιά, ε. Είναι πρωτιά το μήλο.
0: Βέβαια.
1: Το μήλο. Δεν ξέρω τώρα.
0: Σωστά. Τι πάλι. Θα σταυρώνετε. Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
1: Ναι, θα τα δούμε μετά. Θα δούμε μετά.
0: Προσπαθούμε να κρατήσουμε την Ελβετία στον Άσο.
1: Ναι, αυτό λέμε πολλά. Κατά την Ελβετία στον Άσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δευτερόλεπτα. Τώρα τι έχουμε.
1: Πλάγιο, πλάγιο. Αράουτ, ρε φίλε. Μα πού το θυμήθηκε.
0: Αράουτ.
1: Το αράουτ το θυμήθηκε.
0: Άντε, αγόρι μου. Διώξα, αγόρι μου. Όπα, φάουλ επιθετικό τώρα και πάντω φόξε.
1: Φάλε επιθετικό.
0: Πριν έπρεπε να το έχεις φύριξει.
1: Πω πω φίλε.
0: Ναι, έγινε εκεί.
1: Αν σύμπαγε την μπάλα.
0: Θέλει εκεί.
1: Αν σύμπαγε την μπάλα, Θανάση Πετρούπολη, θα έρθει να. Θα έχεις πάρει το βουνό της Πετρούπολης.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Θα έχεις
0: πάρει τα
1: βουνά. Θα λιωγά να τελειώσει τώρα. Θα σηκωθεί ο θεματοφύλακα, θα σφυρίξει τη λήξη, νομίζω.
0: Τελείως, τελείως.
1: Είναι φάουλ εδώ. Εδώ είναι offside βασικά.
0: Ναι, μου δεν υπήρχε με το συναμπιγκόλι. Καταρχάς και εδώ είναι φάουλ. Κοίτα, κοίτα από το σώμα στο πόδι. Έλα, ρε φίλε.
1: Λοιπόν. Φόρτσα Κουρασάο, ΟΕ, ΟΕ.
0: Αμέ, μέσα, μαζί του. Έλεξε.
1: Έλεξε, φιλαράκο μου, καλοφάγωτα. Αδερφέ, καλοφάγωτα, είμαστε στο ήλιο. Στην Λαμία, ας πούμε, διεύθυνση. Φέρε κάτι της.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Δεν επιμένουμε.
1: Όχι, αλλά φέρε.
0: Δεν είναι ανάγκη.
1: Φέρε όμως.
0: Δεν είναι ανάγκη.
1: Αγαπητέ Βασίλη, σ' ακούω από τα πρώτα βήματα του Sport FM που έκανες εκπομπή αξιμέρωτα με τα μπουκαλάκια. Συνέχισε έτσι να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Σταμάτησε.
0: Τα μπουκαλάκια έδινες μπουκάλια ο Σκιάκη.
1: Χαμόστο. Πολλά μαζί. Τα μαζάρα ανοιχτά ρε. Κάθε μέρα.
0: Έτσι κάθε μέρα. Ρε, φίλε.
1: Όλοι οι συγκρού ήταν δικιά μας. Και τα πονηρά μαζιά και τα άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από το 96 φίλε.
0: Το 96, Χριστέ σε εποχές του Περικλέους φίλε.
1: Και έχω σταματήσει από το 96 να κάνω εκπομπές μόνο για 2 μήνες. Που ήμουν στο Σπόρ 24 που έκλεισε.
0: Ναι.
1: Λόγω που έκλεισε μετά από τον κορονοϊό και έκλεισε τελείως. Εκτός από ένα μήνα και ένα μήνα, όχι ένα μήνα.
0: Ένα μήνα και μετά έρθες εδώ.
1: Από ένα μήνα έχω σταματήσει από το 96 μέχρι τώρα έχω σταματήσει εκπομπές μόνο ένα μήνα. Και όταν έκανα όταν την αδειά μου. Εντάξει.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι.
1: Μετά πήγα στο θέμα. Στο θέμα Radio.
0: Ναι.
1: Στο Μαρούσι.
0: Πόσο καιρό έκανες εκεί.
1: Και έκανα 6 μήνες. 7.
0: Θέμα Radio, 7.
1: Θέμα. Μετά πουλήθηκε το ραδιόφωνο, πουλήθηκε στο. Έγινε My Radio. Τώρα γίνεται πάλι πολιτικό.
0: Ναι, ναι, ναι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μετά στον Over και μετά εδώ.
0: Το My Radio είναι του Λαφούζου, το Λαφούζου, ε.
1: Όχι, το Λαφούζου, το Μαρινάκι.
0: Του Μαρινάκι, το
1: My Radio. Του Μαρινάκι, το My Radio. Τώρα όμως το κάνει πολιτικό.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τώρα το κάνει πολιτικό και μετά στον Over και μετά εδώ.
0: Θυμάσαι εκπομπές με Ελένη Λουκά.
1: Θυμάμαι, έβγαινα κάποια στιγμή τη σταμάτησα γιατί.
0: Ναι, ήταν.
1: Είχε ξεφύγει.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Ακούστε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων από μια καινούργια φωνή του Δημήτρη Στρατάκη που ακολουθεί. Νέο παλικάρι, νέο παιδί. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
1: Έτσι.
0: Και μετά είναι η εκπομπή που περιμένει τον πρόεδρο. Αν δεν έρθει σήμερα ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, φίλε, αν δεν έρθει σήμερα, πέσουν τα ποσοστά, ήδη έχουν πέσει.
0: Ναι, πρέπει να πάρει μια κίτρινη κάρτα. Αν δεν έρθει σήμερα. Κίτρινη, κόκκινη, τέλος πάντων.
1: Νομίζω θα έρθει ο πρόεδρος.
0: Και νομίζω θα έρθει. Ναι, θα έρθει νομίζω σήμερα. Γιατί ένας είναι ο πρόεδρος. Δεν είναι στοιχείος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Πάμε
0: και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Κάτσε να βρούμε τα κόλπα, κύριε Στρατάκη.
1: Τα βρούμε.
0: Να τα βρούμε γιατί χάσαμε το μέτρημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε εδώ. Έλα. Πάμε.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνια. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανηλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς αύριο στις 5. Πρώτο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφτής Φενέρμπαχτσε Σόφιαν Άμπραμπατ σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε. Βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Μια ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι. Βρίσκονται οι Πράσινοι. Στην διάθεση των φίλων Τσάικ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Η Βαλένθια άλλωσε ξανά το Παλάου Μπλεουγκράνα επικρατώντας με 3-1 στη σειρά των τελικών της Λίγκα Εντένσα και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Τελικό σκορ 108-84. Βοσνία Ζεγοβένη Κατάρ 3-1 και Ελβετία Καναδάς 2-1. Στη μία Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή, ενώ στις 4 Νότια Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Sports, 6 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 25 Ιουλίου. Παιδιά, πλάκα πλάκα. Φάγαμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, έφυγε. Αέρας έφυγε. Πάει ο Ιούνιος. Πάμε για άλλους δύο μήνες. Έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Τώρα διακοπές λίγοι κάνουν τώρα πια. Παλιά ήταν πιο καλά, κάνανε και Σεπτέμβριο. Τώρα. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε σέντρα στα δύο μάτς, είπαμε τα βραδινά. Αυτά τον μία η ώρα, ξεκινάνε σε περίπου μία ωρίτσα, σε 50 λεπτά, 55. Μιλάμε για τα μάτς σε Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Ελβετία, Καναδάς 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα και στο Δημήτρη, νέο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Λοιπόν, οι Βόσνοι είπαμε έκαναν το καθήκον, τους κέρδισαν 3-1 το Κατάρ και περιμένουν και περιμένει το εισιτήριο για τους 32. Υπεκράτησαν, είπαμε, 3-1, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στον δεύτερο όμιλο με 4 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων μείον 1 και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα βρίσκονται στη φάση των 32 ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες του Μουντιάλ. Καλημέρα Μπιλάρα, Κώστας από την Κύπρο. Γεια σου φίλε Κώστα. Καλημέρα. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταματή που έστειλε μήνυμα

Στην Ισπανία η Βαλένθια έκανε τη μεγάλη έκπληξη, πήρε το πρωτάθλημα από την Μπαρσελόνα, την κέρδισε εύκολα 84-108 μέσα στο σπίτι της Μπαρσελόνα. Έκανε το break, μετά το break 108-84 πήρε το πρωτάθλημα η Βαλένθια, η οποία φέτος εντυπωσίασε και στην Ευρωλίγκα που έφτασε πολύ ψηλά και βέβαια στο πρωτάθλημα που το κατέκτησε. Μοντέρο, ο οποίος είναι παίκτης του Ολυμπιακού, θα ανακοινωθεί λογικά τις επόμενες ημέρες. Πήρε φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε 3 σερί τρίποντα και στο τέλος με τις 23 πόντους, με 4 στα 8 τρίποντα, 3 assist, 2 rebound, 3 κλεψίματα και η Βαλένθια το πρωτάθλημα. Ήταν ακόμα εξαιρετικός ο Τέιλορ, διαβάζω, με 21 πόντους και 6 rebound, ενώ 19 είχε ο Μουρ. Μεγάλη νίκη. Μάλλον μεγάλη, ναι, μεγάλη νίκη και πρωτάθλημα για την Βαλένθια, δεύτερο στην ιστορία της. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου φίλε, καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο.

Λοιπόν, να πούμε του διαγωνισμού. Είπαμε κλήρωση, παιδιά. Γίνεται σήμερα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα. Άρα προλαβαίνετε. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα και σήμερα, τώρα την εκπομπή ή μέχρι το πρωί μέχρι τις 9, 9 και 4, τι ώρα κάνουν τα παιδιά την κλήρωση. Έχετε περιθώριο. Είπαμε δύο δωράκια. Το πρώτο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα στο Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Δεύτερο δωράκι θα κληρωθεί και αυτό το πρωί σήμερα. Γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη Βραβρώνα, μάλλον Κοράλι ή Σύφνος ή και τα δύο, και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Το Viber του σταθμού, είπαμε, το στέλνετε 6939-943-943. Εμφανίστηκε μετά από ένα χρόνο που ήταν πέρυσι καλοκαίρι, πάλι εμφανίστηκε ο φίλος μου ο Γαμπρός, ο Γιώργος από τον Άφλιο που τώρα είναι στους Παξούς, είναι εκεί Γαμπρός στους Παξούς. Καλώς το να. Πού είσαι, Γιωργάκη μου? Καλημέρα. Ναύπλιο, Ναύπλιο. Είσαι ο Μαδάρα. Ναύπλιο, Ναύπλιο. Παναυπλιακάρα. Τώρα εσύ όμως είσαι εκεί στους Παξούς. Και άμα η γυναίκα υποστηρίζει Παξούς, εσύ άστα Ναύπλιο και τα Ναύπλια. Παλιά που πόντζε στο λαό. Τώρα. Καλημέρα στην παρέα. Η Κάρα Μόνο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα μου. Καματερό και στο φούρνο.

που ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Βέβαια θα πάρει κι άλλον από ό,τι λένε, δεν θα μείνει εκεί. Βέβαια υπάρχει ένα ρίσκο για, για τον τραυματισμό, το σοβαρό που πέρασε όλη τη χρονιά ο Μουσταφά Φάλα. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο παρκέ. Αν είναι όλα καλά, μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος και να παίξει τον μπάσκετ εκεί στον Παναθηναϊκό. Μεγάλο συμβόλαιο, 2-1 χρόνια, γύρω στα 6 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Απλά το ρίσκο είναι μόνο εκεί το τραυματισμό. Καλημέρα Μπιλάρα, διάβασα ο Φαλ πήγαινε αυτό, το είπα στο Μαναθηναϊκό. Ξέρεις να μην παίζει μπάσκετ και να τον πληρώνουν οι Αγγελόπουλοι. Τελικά υπάρχουν και αχάριστοι μπασκετμπολίστες. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει παιδιά, επαγγελματίας είναι. Ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο. Δεν τον χρειάστηκε άλλο Μπαρτζόκας. Θεωρεί ότι δεν μπορούσε να προσφέρει άλλα στον Ολυμπιακό και αποφάσισε ο άνθρωπος να πάει να πάει στο Μαναθηναϊκό. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Λεφτά είναι 6 εκατομμύρια. Μπορεί να μην είχε άλλη πρόταση τόσο καλή. 6 εκατομμύρια και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Γιατί να λέμε ότι είναι αχάριστο, ας πούμε. Να σταματήσει τον μπάσκετ να μην πάει να παίξει πουθενά. Και αν υπήρχε πρόταση μόνο τον Παναθηναϊκό και από καμιά άλλη ομάδα,

Εντάξει, μην το φτάσουμε τώρα στο άλλο άκρο για τον Φάλ, ότι έφυγε τώρα είναι άμπαλο και τα υπόλοιπα. Δεν πρόσφερε, πρόσφερε ο Φάλ. Οκ, okay, υπάρχουν τραυματισμοί στον αθλητισμό. Έμεινε πολύ καιρό έξω, αλλά τα χρόνια που έπαιξε πρόσφερε. Ήταν από του καλύτερου ξένου ψηλού στην Ελλάδα. Τώρα πήγε στον Παναθηναϊκό. Οκ, okay, μην τον βγάλουμε τώρα, ότι είναι κακός παίκτης. Παναθηναϊκός, είπαμε, παίρνει ένα ρίσκο μόνο για τον τραυματισμό του. Γι' αυτό πέρασε ένα χρόνο. Κατά τα άλλα, είναι ένας πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Ένας πολύ καλός ψηλός. Τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε στο γήπεδο.

Ο Δημήτρης λέει: ωραία λογική ο φίλος. Άμα βγει με αναρωτική στη δουλειά του και τον πληρώνουν, και μετά του πούνε δεν σε θέλουμε, να μην πάει να δουλέψει αλλού. Για ευχαριστώ που τον πλήρωσαν όσο ήταν με αναρωτική. Εντάξει, είπα εγώ, διαφωνώ με το Mike Pestley, μήνυμα νωρίτερα. Δεν είναι ο πρώτος παίκτης που πάει από μια ομάδα σε άλλη ομάδα, και όχι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Γενικά σε ομάδες αλλάζουν ομάδες πολλοί παίκτες. Εντάξει, αν είναι μια ομάδα δεν τον θέλει, μπορεί να πάει αλλού. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κάτι που γίνεται παντού, σε όλο τον κόσμο γίνεται. Δεν μας πειράζει στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι τον Αλεξάνδρη, κάποτε πλήρωνε για να πάει στην ΑΕΚ. Εγώ πάω στην ΑΕΚ πουθενά αλλού. Πλήρωνε λεφτά από την τσέπη του για να πάει. Και μερικά πήγε στον Ολυμπιακό μετά. Επαγγελματίες είναι. Πήρα περισσότερα χρήματα, δεν του ήθελε η ομάδα. Φάλ δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός άλλο. Θεωρεί ο Μπαρτζόκας, και καλός ο Μπαρτζόκας θεωρεί, ότι δεν μπορεί να προσφέρει κάτι άλλο στον Ολυμπιακό, και τον άφησε ελεύθερο. Και ο Φάλ, Παναθηναϊκός βρέθηκε ο Μπράντοβιτς, τον ήθελε, ο Γιανακόπουλος τα βάλε και τον πήρε. Απλά πράγματα, παιδιά, δεν είναι να το κάνουμε τώρα ανατολικό ζήτημα που πήγε ο Φάλ στον Παναθηναϊκό. Ένας πολύ καλός παίκτης, πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό, τώρα θα πάει στον Παναθηναϊκό.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα έχω γενέθλια. Βάλαμε για το μπιστρό να πάω με την κοπέλα την Παρασκευή να το γιορτάσω. Φίλε Γιάννη, σε έβαλα χρόνια πολλά. Βασικά είπαμε, έχουμε και ένα δωράκι για το μπιστρό εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι. Βεάκι Κέκνο Σου προσφέρει αυτή η εβδομάδα μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special, και δύο παγωμένες μπύρες. Για ένα φίλο ή μια φίλη, για δύο άτομα είναι το δωράκι. Ο κύριος θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 3, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα επιθυμείτε. Είπαμε ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μεγάλες μπύρες. Μεγάλες, μην βαρέλει, μεγάλες μπύρες. Πηγαίνετε και λιάρδα, έχουμε και αλκοτέστ.

Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Γιώργος από το Περίπτερο στο Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα. Και από εμένα ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Και η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολωνό. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Γεωργία μου, επίσης καλή ακρόαση. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Να ήρθε και ο κύριος Στρατάκης που λέτε που είναι ο Στρατάκης. Κάτι δεν έτρωγε, δεν έχουμε φαγητό. Αν δεν έτρωγε, τζίτσι δεν τρώμε. Δεν τρώμε σήμερα. Αν μείνουμε νηστικοί, κύριε Στρατάκη.
1: Τελειώσαμε τις δουλειές μας, φίλε. Τα δελτία μας, τα social.
0: Σκούπι σου βγάζει, εντάξει, κομπλέ. Σκούπι μα βγάζει, έγινε.
1: Σκούπι μα βγάζει, δεν κάνω.
0: Αν το κάνω, βγάζει, εγώ ένα σκούπι μα.
1: Ναι, ναι, εσύ θα κάνει ένα σκούπι ματάκι μετά και θα φύγει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν μου τα αφήσει έτσι.
0: Καθαρό η πρωινή. Πάντα, πάντα αφήνουμε το στούντιο καθαρό. Έτσι, πάντα έτσι, έτσι. Πρωινούς, πάντα.
1: Τι έχουμε τίποτα νεότερα από Τζίτζι, από πρόεδρο, κάτι.
0: Του έχω στείλει μήνυμα, δεν έχει απαντήσει.
1: Α, αυτό τώρα είναι καλό ή κακό.
0: 50-50.
1: Τέλος πάντων.
0: Μπορεί και στον δρόμο για να μην έχει το κινητό. Μπορεί να έρθει, για να πει, μα παίξω.
1: Σου είχε στείλει ότι θα έρθει, τέλος.
0: Ξέρεις, μου πεθάρτω. Να διαβάσω τα μηνύματα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει.
0: Περίμενε, κύριε, γιατί εδώ πέρα είμαστε τώρα.
1: Ναι.
0: Να τον εκθέσω λίγο. Mm. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν. Φιλαράκι, τελικά άρχισαν να φύγουν. Πήγε η παρέα κατά τη μία και δεν μπορώ να έρθω. Αύριο θα έρθω κανονικά. Και έχει και μήνυμα.
1: Αυτό είναι χθεσινό το μήνυμα.
0: Και μήνυμα έχω γραφμένο. Θα βγάλουμε όλα στον αέρα.
2: Φίλε μου, έχω πάρα πολύ δουλειά.
0: Ορίστε.
2: Πήγα το εργάλειο Β' γύρω στα 15 άτομα που τρώγανε.
1: Ναι.
2: Έχουν φύγει μισή, έχουν μείνει ακόμα και θα τελειώσω αργά. Δεν θα μπορέσω σήμερα. Εκπομπή θα κάνω Τετάρτη βράδυ, Κυριακή βράδυ.
0: Εντάξει.
2: Γιατί έχω πολλή δουλειά.
0: Μήδες.
1: Άρα θα έρθει, δεν είναι εγάλο Β. Εκτός και αν του πάνε τώρα σήμερα εγάλο Α.
0: Γάμα.
1: Εγάλο Γάμα. Έχει εγάλο Γάμα.
0: Έχει και θέλει. Μπορεί να πάει η Ιεράπολη σήμερα. Μπορεί να πάρει το Λίγκ Χαϊδαρίου.
1: Όλοι οι Α Αθηνών από εκεί περνάει.
0: Από το Τζίτζι.
1: Από το Τζίτζι.
0: Τον πρόεδρο. Γιατί θέλουν όλοι να μην προσπάρει την ομάδα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το.
0: Ρε φίλε με τον Κωνσταντέλια, τι φάση τώρα παίχτηκε.
1: Κωνσταντέλια, στη φάση.
0: Είναι αλήθεια αυτό με περί αχοβάδων και αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ. Και δεν είναι απίθανο, γιατί αν ακούγεται, αν υπάρχει φωτιά, υπάρχει κάπνο. Υπάρχει καπνό, υπάρχει φωτιά.
1: Εντάξει, τώρα όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες, αλλά είναι επιβεβαίωτες.
0: Okay, ναι, το λένε πολύ
1: για
0: ναι, αλλά βγαίνει πολύ για από Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα
0: μεριά.
1: Δεν είναι αυτό το οικογενειακό που λέει ότι ένα παιδί και δύο παιδιά κτλ. Εντάξει, ο άνθρωπο.
0: Όλοι έχουν παιδιά.
1: Γιατί με τον Μπάουκ δεν θα κάνει
0: ταξίδια. Και πολύ πιο μακρινά. Και πολύ πιο πολλά.
1: Ή δεν θα παίζει στην Ευρώπη.
0: Γιατί ναι. Πιο πολλά με το εθνική, πόσα παιχνίδια κάνει ρε φίλε, πόσα είναι στον όμιλο.
1: Ναι.
0: Κάποια παιχνίδια, δεν είναι 30 παιχνίδια.
1: Κοίταξε, λέγεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη τι μου πει να μου πει για κάτι που ακούγεται
0: πολύ. Θεσσαλονίκη ακούγεται πολύ για περί αχοβισμού και περί αυτά. Της, όχι με απασχολεί αν είναι αχοβά ο άνθρωπο. Όχι,
1: όχι, όχι, είναι ελεύθερο με το παιδί. Δεν
0: να πιστεύει ότι θέλει ο καθένα. Ναι. Είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Ο καθένα πιστεύει ότι γουστάρει. Άλλο χριστιανό, άλλο μουσουλμάνο. Δεν είναι η θρησκεία, είναι ό,τι γουστάρει ο καθένα. Πιστεύει. Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά λέω ότι αυτό ακούγεται. Ότι έχουν διάφορα θέματα οι αχοβάδε. Με ελληνική σημαία και αυτά είναι λίγο στον τεμί.
1: Ναι. Βέβαια έπεσε το παιδί και στην εθνική ομάδα τόσο καιρό.
0: Αλλά
1: δεν
0: τώρα
1: τόσο
0: λένε
1: καιρό.
0: Ότι διάβασα κάπου ότι έχει πάρει και.
1: Και εγώ το διάβασα.
0: Γιατί έχουν. Επειδή μου πώ έχουμε σε πέρα τον Πατριάρχη, τον Δεσπότη.
1: Έχουν ιεραρχία.
0: Και αυτοί έχουν ιεραρχία κι αυτοί.
1: Ναι, έχουν
0: και είναι ψηλά στην ιεραρχία.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας γι' αυτό και του έχουν πει ότι κοίταξε να δει τώρα που είσαι ψηλά στην ιεραρχία και διάφορα τέτοια. Αν αληθεύουν.
1: Να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάποια πράγματα. Αν τα κάναμε.
0: Αν αληθεύουν. Εντάξει.
1: Αν αληθεύουν, ναι, σωστά. Σίγουρα δεν έγινε πιστευτό το με την οικογένεια που έχει οικογενειακό θέμα εκεί. Με το παιδί και περιμένει και δεύτερο μωρό.
0: Εντάξει.
1: Τώρα είναι τώρα.
0: Και εγώ έχω παιδιά, έχουμε και εγώ να ακούμε πει, δεν φεύγω.
1: Εντάξει, όλο ο κόσμο.
0: Δεν λέω τσαπαλιάρι, δεν έχουμε, εγώ και παιδιά.
1: Ναι. Τέλο πάντων, τώρα τι να σου πω. Πάντως μίλαγα με τον κύριο Κωνσταντινίδη εκεί, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και του Όφη και μέχρι το πριν δύο χρόνια ήταν γενικός σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το ρώτησα, είχε παρουσιάσει πρόβλημα γιατί τον πρόλαβε στα μικρά, στις μικρές εθνικές.
0: Ναι.
1: Μου λέει δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Ποτέ. Ναι. Δηλαδή να έρθει να μας παραπονηθεί ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο λόγω της θρησκείας. Ή ο μπαμπάς του, ή η μαμά του.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Από εκεί πέρα τώρα το άλλο λέγεται ότι έχει θέμα με την εθνική λόγω Γιωβάνοβιτς. Δεν τον βάζει, τον χρησιμοποιεί, δεν του φέρεται
0: τώρα,
1: καλά.
0: Ναι, εντάξει, δεν τρελά.
1: Είναι δυνατόν τώρα αυτό. Δεν μπορεί να
0: δει τώρα. Και αυτό με το. Έχει θέμα και αυτά με τη θρησκεία και το ένα και το άλλο. Μα δεν έκανε γάμο.
1: Έκανε πολιτικό.
0: Πολιτικό έκανε.
1: Όπως και ποιοι δεν κάνουν πολιτικό τώρα.
0: Ναι.
1: Πολιτικό, πολιτικό.
0: Πολιτικό γάμο.
1: Σκεφτικό δεν έκανε. Δεν κάνουν. Δεν κάνουν.
0: Ναι, δεν κάνουν. Γι' αυτό σου ρώτησα.
1: Έκανε πολιτικό.
0: Εντάξει, τώρα είναι μια απώλεια για την εθνική, αλλά εντάξει, η εθνική δεν μπορεί να μείνει και
1: καλά, εννοείται.
0: Ούτε να παρακαλάει κανένα. Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Η εθνική είναι πάνω από όλου. Όποιο θέλει να παίξει εθνική, παίζει. Δεν θέλει. Δεν παίζει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά. Η ανάρτηση που έκανε, τέλος πάντων, η ανακοίνωση που έκανε ήταν ότι για τους προσεχείς αγώνες της εθνικής. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το εννοούσε ή άφηνε κάποιο παράθυρο επιστροφής. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Νάτος.
1: Όπα, πρόεδρος.
0: Όχι, ο Μπιστρό. Άλλος πρόεδρος. Άλλος πρόεδρος. Παναγιώτης γελάει τώρα. Εγώ να πω πρώτα καλημέρα στη Μερούλα.
1: Καλημέρα και εγώ και από μένα στη Μερούλα.
0: Καλημέρα στη Σταυρούλα.
1: Και Σταυρούλα.
0: Αυτό το κορίτσι είναι μεσημεριανό η Σταυρούλα.
1: Και για τα
0: απογευματάκια. Δεν ξέρω αν ακούει το κορίτσι. Η Μερούλα πιθανόν να ακούει. Και τώρα να πω καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη το Μπιστρό που μας ακούει τώρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Είναι, πάει για περπάτημα, πάει για γυμναστική, δεν ξέρω που πάει. Πάντως πρέπει να τελείωσε το κατάστημα. Πρέπει να κλείσανε. Είναι εκεί και τα πίνουνε.
1: Μάλιστα.
0: Τι λέει εδώ. Καλησπέρα στην ομάδα, να του σταυμού με του καλύτερου πεθαράντε. Καλή εκπομπή και στο Γιώργο μα.
1: Ο Γιώργος μας.
0: Κύριε Γιώργο, ο Γιώργος που πάει. Ποιος είναι ο Γιώργος.
1: Μήπως είναι εκεί κάποιο παιδί, γιατί έχει κάποιο παιδί.
0: Α, και στο Γιώργο, εκεί και στο Γιώργο.
1: Α, και στο Γιώργο.
0: Αν είναι το παλικάρι που γνώρισα.
1: Ο Γιώργος ήταν.
0: Κουβάλαγε νερά.
1: Ναι, όχι μόνο στη Σταυρούλα και στη.
0: Ναι, και στο Γιώργο.
1: Και στη Μερούλα.
0: Γιωργάρα, καλημέρα και σε ένα
1: φιλαράκο. Το ξεχνά το Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ο Γιώργος μας. Το καλύτερο παιδί. Α πούμε και καλημέρα στο Γιώργο. Είναι καλό σκάουτ ο.
1: Ο Παναγιώτης.
0: Ναι. Ξέρει μπράβο. Να διαλέγει.
1: Μπράβο, μπράβο. Τον ταλέντο ξέρεις, ε.
0: Ποιος?
1: Τον ταλέντο, λέω.
0: Μεγάλο ταλέντο. Μεγάλος πρώτος
1: φαίστης. Τα λέμε αυτά.
0: Πεχταράς μεγάλος. Παναγιωτάκης. Μήπως όμως η εξήγηση είναι ότι ξενέρωσε να είναι μόνιμα αλλαγή του Μπακασέτα, Μάνταλου και τα λοιπά. Αυτό τι πάνε να πήρε, παιδιά. Άντε, και αν ξενέρωσε.
1: Και τι έγινε.
0: Και εγώ, ας πούμε, δηλαδή, υπάρχει μια δουλειά. Ο Στατάκης, ας πούμε, κάνει παραπάνω εκπομπή από μένα που είναι πιο νέος. Αξενώσα να φύγω από τη δουλειά.
1: Όχι, ρε,
0: μην τρελαθούμε, ρε παιδιά, τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Όποιος δεν θέλει εθνική δεν παίζει, τέλος.
1: Όχι, εγώ ψυχρά. Δεν νομίζω να έχει
0: δεν θέλεις, καμία. Δεν θέλει, κύριε Κωνσταντέλια, όποιος και να είσαι. Κωνσταντέλιας, όποιος και να είσαι. Ο Τζόλης, όποιος και να είσαι. Δεν θέλει μία, δεν θέλει 100 εθνική. Εθνική είναι πάνω απ' όλα.
1: Σωστά.
0: Μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι ο Πάοκ το ήξερε πριν να βγει ανακοίνωση. Εσύ τι λες.
0: Λογικά θα το ήξερα.
1: Ναι.
0: Λογικά θα το ήξερα.
1: Δεν ξέρω. Είναι ακατανόητη βέβαια όλο το σκηνικό, όλη η φάση αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Από εκεί πέρα, ναι, τώρα για μένα να μην ξαναπαίξει κιόλας.
0: Είναι
1: θέματα,
0: οποίος,
1: θέματα τέτοιου είδους.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί με... να προσφέρει στην εθνική, αλλά η εθνική δεν παρακαλάει κανέναν, φίλε.
1: Όχι μόνο.
0: Αυτή λέω. Είναι ψυχρά τώρα, εντάξει.
1: Έτσι
0: δεν έχει συναισθηματισμούς. Δεν θες να παίξει, κύριε, το είπα και πριν. Δεν θες να παίξει μία, δεν θέλει 100 εθνική. Το μοναστήρι είναι καλά.
1: Σωστότατα.
0: Έτσι έγινε.
1: Σωστότατα. Η εθνική και κάθε ομάδα δεν εξαρτάται από ένα παίκτη πλέον.
0: Μπράβο. Ειδικά η εθνική.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, βέβαια. Ότι με όλα αυτά, με όλο αυτό το σούσουρο, έτσι για πλάκα έχασε σήμερα δεν ξέρω και εγώ πόσο από την αξία του. Διότι δεν μπορεί να πάει τώρα σε μια ομάδα. Να ξέρω, δηλαδή, εγώ είμαι της Στουτγκάρδης. Εγώ λέω μια ομάδα που τον ζήταγε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, που μεταξύ μας τώρα, αν θες και τη γνώμη μου, δεν το ζήταγε για καμιά υπερομάδα. Κάποιες ομάδες ή.
0: Η Σάρμπου το ζήτησε.
1: Ναι, τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, ναι, όχι ομάδες πρώτης πλάσης.
1: Μπράβο. Σε σχέση με το ταλέντο και με,
0: ναι,
1: την,
0: ναι.
1: Με την αξία που τουλάχιστον εμείς του προσδίδουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πες λοιπόν εγώ με τη Στουτγκάρδη και τον ζήτα. Όταν ακούω τέτοια πράγματα.
0: Με παίζω στην Κύπρο, ναι.
1: Θα έρθω τώρα να μου λέει ότι εγώ δεν κάνω, ξέρω εγώ, αυτό και δεν κάνω το άλλο γιατί το απαιτεί η θρησκεία
0: μου. Έχω δύο παιδιά, ας πούμε.
1: Έχω δύο παιδιά και...
0: Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε. Είναι, νομίζω ότι δέχτηκε πλήγμα η καριέρα του με αυτό.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Σήμερα θα σε ακούσω ως το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Μαρόκο-Αϊτή και μετά πάω για ύπνο. Ελπίζω και εύχομαι να βάλει κανένα κολάρα ο δικός μας ο Πιερό. Γιάννης από Βόλο. Α, παίζει ο Πιερό, ε.
1: Α, στην Αϊτή. Στην Αϊτή.
0: Στην Αϊτή, ο Πιερό.
1: Ο πρώην, ποιο δικό σα.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Ναι, δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Δεν γίνεται. Πώς τον έχει πάει. Με...
1: Αδανικό τον έχει στείλει.
0: Τον έχει στείλει. Τώρα γυρίζει πίσω. Εντάξει, δεν το κρατήσει.
1: Δεν το κρατάει.
0: Αλλά θα ψάξει να βρει κάποια ομάδα.
1: Δεν το κρατάει.
0: Εντάξει, ο Ριμπάλτα ξέρει τώρα. Ριμπάλτα που είσαι.
1: Ναι, ρε παιδί, πουλάει... αλλά δεν τον κρατάει. Πλέον είναι πρώην τη ΑΕΚ.
0: Ναι, πρώην. Ο Ριμπάλτη αυτά είναι γάτα εδώ πέρα. Ποιον πούλησε. Ένα παίκτη πούλησε, λέει. Ένα μωρέ τώρα. Όχι τον Λιβάη, έναν άλλον πούλησε.
1: Τώρα αυτέ τι μέρε.
0: Όχι, ρε, πέρυσι που λέγαμε πούλησε. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Όχι, πουλάει σερβιέτε σε γοργόνε τώρα. Ο Ριμπάλτη, εύκολα.
1: Τι θε έπαιζε.
0: Ο Πιερό στην τηλεφόρα.
1: Όχι, ο Πιερό, το ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου το. Κόλλησε το μυαλό μου. Κόλλησε το μυαλό μου.
1: Κάτσε, ρε φίλε, σκηνικό. Η Μάρο Κοντού νοσηλεύεται στο Αττικό. Δεν ξέρω αν το διάβασε.
0: Διάβασα, ναι.
1: Διάβασε τι έγινε στο Αττικό.
0: Όχι.
1: Α. Λοιπόν, η οποία είναι και 90 χρονών πλέον. Ναι. Η οποία είναι, φαίνεται σαν 80 και πιο μικρή. Λοιπόν. Ένας άνδρας, λέει, κινήθηκε να μπει στο δωμάτιο της και ακινητοποιήθηκε από security. Ο άντρας, λέει, αυτός κρατούσε μαχαίρι.
0: Άκου το τρελά.
1: Τρελά. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ο Μαρσιάλ, ρε φίλε.
0: Ο Μαρσιάλ, ναι. Πού είσαι το Μαρσιάλ, ρε φίλε. Κάνεις πλάκα τώρα. Κάνεις πλάκα. Άστο το, ναι, ο Μαρσιάλ, σωστό.
1: Ο Μαρσιάλ, ναι. Λοιπόν, ήταν, λέει, άτομο το οποίο αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο ηλικιωμένος άνδρας κρατούσε και λουλούδια στα χέρια του. Και μαχαίρι και λουλούδια.
0: Και, πώς το λένε, και αυτό και τυρί. Και φάγα το άτο είσαι με το πισινικά πέρα για τον μπαλκόνι πράγματα.
1: Όχι, πιο πού έγινε αυτό, δεν το είδα, όχι.
0: Εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα, νομίζω ότι στην Ελλάδα πάω. Ένα πισινικά σε 7 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια, πισινικάζε.
1: Και τι πέταξε. Κοίτα
0: στο μπαλκόνι πάνω.
1: Ναι.
0: Πέταξε τη σκούπα τη μάνα του, πέταξε κάτι γλάστε. Σπέρα. Για παιχνίδι το είχε.
1: Για παιχνίδι το είχε να πάω σκοτώσει άνθρωπο.
0: Ευτυχώ από κάτω πετάγανε παιδιά, δεν τα χτύπησε.
1: Πω, φίλε.
0: Ναι, γίνεται. Έχει τρέλα. Εντάξει, πιτσικά τώρα εντάξει, δεν έχει πέρα. Τρέλα είναι ότι.
1: Εντάξει, το πέρα για παιχνίδι. Άμα είναι ανεξέλεγκτο ο πιτσικά. Ναι,
0: στο μπαλκόνι και.
1: Τα παιδιά πρέπει να ελέγχονται.
0: Κάτι ποτρία, πέταγε κάτι αυτά, κάτι έτσι. Και τη άλλη στιγμή στην Αγγλία, στην Γαλλία την άλλη. Μια κυρία, 50.
1: Τι έκανε αυτή.
0: Είχε παντευθεί τον πύργο του Άιφελ. Τον εχώρισε τώρα. Αυτό δεν το είδε. Τον εχώρισε.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν έχω σταματήσει τέτοια.
0: Τον πήγα του Άιφελ.
1: Τον πήγα του Άιφελ. Το χώρισε. Πήραν επίσημο διαζύγιο τώρα.
0: Ναι, πάει γιατί την απάτησε. Έτσι είπε.
1: Άλλα, ρε.
0: Εκεί, αυτό δεν είναι για τα σίδερα.
1: Καλά, και παλιά την απατούσε, αλλά τώρα μάλλον τον έπιασε τον πύργο του.
0: Ναι, μπορεί. Άλλη μια έχει πατηθεί ένα δέντρο. Δεν γίνεται τώρα αυτή
1: γιατί.
0: Δεν είναι τα κάγκελα.
1: Ναι, είναι και τα κάγκελα.
0: Έκανε κανονικό μυστήριο με το δέντρο.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Από την ώρα που κάνει κανονικό μυστήριο και υπάρχει κάποιο φορέα πάλι ο οποίο τη κάνει το κανονικό μυστήριο και τη βγάζει και κάποιο χαρτί, δεν ξέρω. Δεν πρέπει να την παρακολουθούν ψυχιατρικά αυτή τη γυναίκα.
0: Όχι να την παρακολουθούν,
1: να την κλείσουν. Μέσα,
0: με τα σίδερα. Με
1: εκεί με το σιδονάκι, το άσπρο, ναι, και το γεια.
0: Τα χέρια πίσω. Μιλάρα, καλημέρα. Ο Γιώργος από το Περιστέρι λέει: αν λες την Σταυρούλα που είναι το μεσημέρι στο μπιστρό, όντως είναι το κορίτσι δύναμη. Δεν έχεις πάει μεσημέρι?
1: Όχι, δεν έχω πάει μεσημέρι.
0: Εγώ εννοώ δύναμη και εμφανισιακά είναι μια κούκλα.
1: Ναι. Και
0: καλή όμορφη. Καλό κορίτσι, ευγενέστατο, ομιλητικότατο. Το κινητό της δεν μου έδωσε βέβαια. Με τίποτα.
1: Το κινητό της γιατί να σου το δώσω?
0: Το ζήτησα, να κάνω αφιέρωση. Να σου πω, σου κάνω αφιέρωση. Επειδή μου δεν μου το έδωσε. Μου έδωσε του Γιώργου. Αλλά φτιάχνει φοβερό καφέ, φίλε.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο. Πώς την είπαμε?
0: Σταυρούλα.
1: Μπράβο, Σταυρούλα.
0: Φτιάχνει φοβερό καφέ, φίλε.
1: Μπράβο, κοριτσάκι μου.
0: Βέβαια, είπε Παναγιώτη. Τρελός είναι αυτός για μένα.
1: Ναι.
0: Στο Παναγιώτη λίγο.
1: Λίγο.
0: Ναι, ναι. Αλλά φτιάχνει φοβερό καφέ.
1: Φτιάχνει καλό καφέ.
0: Φοβερό καφέ.
1: Εντάξει, μεσημεράκι λοιπόν, όλοι στο.
0: Μπράβο.
1: Να μας φτιάξει καφεδάκι ή Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Και η Μερούλα.
1: Χωρίς να τη σκηνεί.
0: Και η Μερούλα φτιάχνει το καφέ ωραίο.
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Απόγευμα.
1: Το βράδυ δεν πίνουμε καφέ.
0: 7-8 η ώρα.
1: Α, 7-8
0: δεν πίνουμε. Εσύ πήγες δίπλη με προβατίνα.
1: Εντάξει, καφέ το βράδυ. Ρε, φίλε, δεν πίνουμε. 7-8 δεν είναι βράδυ. Καταρχάς ένα απόγευμα πίνουμε.
0: Ναι. Ο Μπίναρος τι λέει εδώ? 26χρονη παντεύκη το χαλί της.
1: Α, μπράβο. Το χαλί της.
0: Η τελετή και υποσχέσεις αγάπης.
1: Αυτά είναι. Και θα μου λες.
0: Θα μείνουμε για πάντα μια ζωή. Δεν σε βγάλω ποτέ χειμώνα καλοκαίρι.
1: Αυτό θα ρωτάω. Και το χειμώνα.
0: Ναι, αφού είναι μια ζωή.
1: Κάτσε ρε φίλε, το χειμώνα δράμα, τραγωδία. Πρέπει να αγαπάει πολύ.
0: Αγαπάει
1: πολύ.
0: Παντεύτηκε. Αγαπάει.
1: Ναι, αλλά και το χειμώνα. Για, ναι. για σκέψη τι τραβάει αυτό.
0: Χειμώνα γενικά. Καλά, καλοκαίρι λέω. Που βγάζω τα χαλιά.
1: Ναι, το καλοκαίρι, ναι, το καλοκαίρι είναι το
0: χειμώνα. Φίλε, αφού είναι ερώτα ζωή.
1: Είναι ερώτα ζωή.
0: Αποχωριστεί το, να τον πάει σε
1: αμφιτήρια. Αυτό είναι ερώτα, φίλε. Να
0: φορά
1: και το χάλι.
0: Να βάλει χέρι πάνω άλλο.
1: Έτσι,
0: το χαλί. Η άλλη που καθαρίζει.
1: Τώρα που το λες, φίλε, αυτό είναι ερώτα πραγματικά.
0: Βέβαια.
1: Και το χαλί το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιάννης εδώ πέρα μου γράφει ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο, το διαβάσω. Βασίλη, θα σου πω ορισμένα πράγματα για τον Κωνσταντέλια. Είναι εδώ στο Βόλο, τόπο καταγωγής του Κωνσταντέλια. Ήταν γνωστό από χρόνια ότι η γιαγιά του και συνέχεια η μητέρα του είναι, έγινε μάρτυρος του Ιαχωβά.
1: Μάλιστα.
0: Ο πατέρας του διαφώνησε και γι' αυτό λένε ότι χώρισε. Όταν ο Γιαννάκος βρέθηκε στην επίρρεια της γιαγιάς του, αυτή είναι το αφεντικό, με τον καιρό έγινε και αυτός Ιαχωβάς. Εδώ τελείωσε ουσιαστικά και μια καριέρα που φαινόταν λαμπρή, με ακριβές μεταγραφές σε ομάδα του εξωτερικού και τα τιάφτα. Ήμουν από αυτούς που πίστευε ότι θα έπαιζε σε μεγάλη ομάδα της Ιταλίας, της Γερμανίας και γιατί όχι και της Ισπανίας. Ο Γιαννάκος διάλεξε το δρόμο της θυσίας του. Είναι μια θρησκεία που απαγορεύει την ταύτιση με οποιοδήποτε έθνος, σημαία κτλ. Προσωπικά πρέπει να πω ότι, αν και απεχθάνομαι το εν λόγω δόγμα, ότι ο Γιαννάκος είναι συνεπής με τα πιστεύω του. Αυτά και καλά, 40 στην μέγερα η αγιά του και στη μάνα του, λέει.
1: Γιατί τη λες μέγερα, αφού είναι συνεπής ο Γιαννάκης στην...
0: Ναι, σωστό. Παιδιά, είπαμε, ο καθένας διαλέγει τον δρόμο του. Ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αρκεί να μην είναι. Δηλαδή τώρα χαλάει πρώτον την καριέρα του. Χαλάει την οικογενειακή του έτσι κατάσταση και διαμορφώνει και μια οικονομική.
0: Εντάξει, φίλε, τα πιστεύω του. Ακολουθεί τα πιστεύω του. Άξι. Έχει δικαίωμα να ακολουθεί τα πιστεύω του. Αλλά και η εθνική έχει δικαίωμα να του πει μην έχεσαι.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν θέλουμε. Μία θέση για 100 εμείς. Εντάξει.
1: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί.
0: Δεν έχει ο Τζίτζ ακόμα.
1: Καλά, πέρα από αυτό είναι πρόβλημα. Σε ενοχλεί και κοιλιακά, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και πρικυλιακά. Γιατί άμα ήταν έτσι, έλεγα του φίλου μου του Παναγιώτη να μου φέρνει μια ποικιλία κρατικό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δίπλα είναι.
1: Ναι, μπράβο. Τι του παιδιού που κέρδισε, κέρδισε, έτσι.
0: Ναι, να μου
1: δεν,
0: φέρει...
1: δεν ξαναστείλε μήνυμα, έτσι.
0: Θα έχει πάει τώρα, θα μπουζούκι αυτό. Το παλικάρι.
1: Έτσι, για να ασχοληθεί.
0: Θα έλεγα του Παναγιώτη, φέρω μια ποικιλία κρατικό.
1: Μια ποικιλία κρατικό.
0: Φέρω ένα κλαψάντου. Φέρω μια πίτσα.
1: Μπράβο, ρε Παναγιώτακο. Και μα τη φέρει μερούλα, όχι. Μερούλα τη διαβάζω.
0: Α τα φέρει σταυρούλα.
1: Η σταυρούλα δουλεύουμε σήμερα.
0: Α τα φέρω Παναγιώτη, σε φίλε.
1: Α τα φέρω Παναγιώτη, αρκεί να πάμε.
0: Και, ναι, άμα ήξερα ότι δεν θα έρθω Τζίτζη.
1: Ναι. Και δεν μα απαντάει καν ο Τζίτζη.
0: Δεν απάντησε καν.
1: Αυτό τώρα εγώ το θεωρώ καλό σημάδι, φίλε.
0: Ότι δεν ήρθε.
1: Ότι δεν μα απαντάει. Μπορεί να είναι στον δρόμο. Μπορεί. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να μα απαντήσει τώρα.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τώρα είναι δυνατόν. Τέλο πάντων.
0: Παναγιώτη, τώρα να γυρίσει πίσω, πού να γυρίσει πίσω, να ανοίξει το μαγαζί πάλι να φτιάξει.
1: Όχι, έκλεισε το μαγαζί τώρα.
0: Λογικά έχει κλείσει.
1: Εντάξει, την πατήσαμε τώρα.
0: Αλλά είπε ακούει και ο Γιώργος. Ο Γιώργος θα ήταν στο μαγαζί.
1: Ναι, εννοεί ο Γιώργος, αφού είναι ρε παιδιά και ο Γιώργος, είναι ο Γιώργος μας. Εκεί να του λέει και αυτήν ένα γεια.
0: Α, και καλά ότι.
1: Ναι, έτσι
0: τουλάχιστον. Ναι, για να λέμε για να ακούει ο Γιώργος, πάμε να πει στο μαγαζί ακόμα.
1: Έτσι και στο Γιώργο μας, ναι, ο Γιώργος μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ακούει, αλλά καλό είναι να στέλνουμε και στο Γιώργο τα χαιρετήματά μας.
0: Όχι μόνο στον Παναγιώτη.
1: Όχι στον Παναγιώτη, στη Μερούλα και στη Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα.
1: Θα τα κοιτάς. Εγώ σας τα λέω. Ωραίο χαλί πάντως βλέπω παντρεύτηκε αυτή.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει περιουσία.
1: Είναι από την Παυθήνα, πώς λένε την κυρία που πουλάει τα χαλιά κάτω στη Λιφάδα.
0: Κυρία, ναι, πώς τη λένε.
1: Πώς τη λένε. Από Αθήνα. Από αυτό πρέπει να είναι. Είναι μπουχάρα, Μπουχάρα το χαλί.
0: Ναι, ναι, μπουχάρα.
1: Μπουχάρα.
0: Ακριβώ.
1: Ωραίο χαλί, ωραίο.
0: Νομίζω
1: χαλί.
0: Λέει, με αποφεύγει μια κυρία, μια κοπέλα στην άλλη. Γιατί τι σου είπε, δεν μπορεί να βρεθούμε σήμερα γιατί έχει να πάει κομμωτήριο. Έχει πού το κακό, είναι φαλακρός.
1: Καλό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας στο Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από Έγινα. Μπιλάρα, καλημέρα. Πάρε στατά και ελάτε Έγινα να φάμε φρέσκο ψαράκι.
1: Παιδιά, καλά τα λέτε, αλλά τα λέτε στο 90, δεν γίνονται αυτά.
0: Τώρα πού να πάμε στην Έγινα,
1: τώρα να πάμε στην Έγινα. Δεν
0: ώρα.
1: Γίνεται, ωραία. Θα πάμε όμως κάποια στιγμή, μην τα λέτε.
0: Ναι.
1: Μην τα λέτε, γιατί είμαστε καλοί να πάμε εμείς.
0: Ο Μπίλαρος λέει: καλά κάνει σύμφωνα με τα πιστεύω του ο Ντέλιας, αλλά σύμφωνα με τη θρησκεία του, αν πάθει κάτι σοβαρό, δεν θα δεχθεί μετάγγιση αίματος γιατί τα απαγορεύει η θρησκεία. Ναι, είναι και αυτά.
1: Τα γνωστά, ναι, εντάξει.
0: Τα τρελά, τα παλαβά πράγματα.
1: Τα τρελά. Πεθαίνουν άνθρωποι έτσι.
0: Τι παξιούν να πεθαίνει κάποιο.
1: Τι να πω,
0: το παιδί σου, ρε, και να μην μπορεί να δώσει αιμά.
1: Είναι κάποιες αιρέσεις, γιατί περιέρες πρόκειται.
0: Εντάξει, κάποιες.
1: Που έχουν
0: τρελά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα. Είστε απίστευτοι. Σαντάκι, συνέχισε με τον Βασίλη μέχρι τις 3 και κάντε το καθημερινό, παιδιά. Δεν παίζεστε.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτή είναι μια πρόταση που κάνει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, η πρόταση που κάνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε στην πορεία. Έρχονται πολλά πράγματα. Έρχεται και το TV.
0: Εκεί θα βγαίνουμε μαζί στο TV.
1: Καλά. Εκεί θα δείτε ομορφιές.
0: Εκεί θα φάει τιμωρία ο Τζίτζης. Δεν
1: εκεί θα τον τιμωρήσουμε. Ναι. Αν δεν έρθει, λέμε τώρα, έτσι. Ή εάν δεν μας πει μία εξήγηση η οποία να γίνει δεκτή από το ευρύ κοινό, έτσι.
0: Ναι, ναι, να πάμε.
1: Δεν μπορεί να μας πει κάτι το οποίο να μην.
0: Ναι, σωστό.
1: Ότι η Κυγαλά δεν τον άφησε για αυτήν την θρησκεία να έρθει απόψε.
0: Ο Δημήτρης λέει εδώ, ζέστη λέει, Σκωτία, Βραζιλία, στη δροσιά με γερασίμου στα αυτιά.
1: Α, ο Δημήτρης
0: έχει ποιητή.
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Που είναι, παιδιά, θα μας βλέπετε και από το.
1: Ναι.
0: Στι οθόνε σα, από 1η Ιουλίου. Τώρα πώς και τι δεν ξέρω ότι έχει φτιάξει ο Δήμος.
1: Εντάξει.
0: Μας το κρατάει σαν έκπληξη. Λογικά τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε περισσότερα.
1: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να θέλω να δώσω και δεν ξέρω.
0: Θα μπουν κάμερες, λέει, εδώ
1: και
0: αυτά.
1: Θα μπουν κάμερες και ό,τι λέμε τώρα θα το βλέπετε και στην τηλεόραση.
0: Τώρα δεν είναι για τηλεόραση τώρα, εσύ πρέπει να σε ξυριστεί.
1: Εγώ δεν θα ξυριστώ, θα το φτιάξω το μουσάκι μου.
0: Ναι, στο μαλλί και αυτά.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Κάνα κουκαμισιά, κάνα κουστιμάκι.
1: Άμα ξέρουμε, δεν ερχόμαστε με τα σορτσάκια μας και με τα αυτά μας.
0: Φαίνεται κάτω.
1: Καλά, ναι.
0: Με κοντινά πλάνα.
1: Από πάνω κουστούμε.
0: Είμαστε μοντέλα.
1: Να
0: μας έχει με μείνει.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Πάνω θα. Ξέρεις τίποτα. Εγώ δούλευα στα δελτία ειδήσεων, στο Ωμέγκα, στα κανάλια πολλά χρόνια. Κάτω από το. Όταν, εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια σηκώνονται όρθιοι παρουσιαστές, φοράνε κυριλέ ρούχα. Παλιά που ήταν στα γραφεία, μόνο καθώς ήταν στο γραφείο.
1: Ναι. Το σόβρακο από κάτω.
0: Μέσα στο τελειωδί, με κάλτσε σχέτε. Και πάνω κουστούμι.
1: Και πάνω κουστούμι.
0: Αφού δεν φαίνονταν να κάτω.
1: Πουκάμισε για το σακάκι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Εμείς θα είμαστε πιο. Αθλητικά, ρε παιδί μου. Θα είμαστε πιο.
1: Ναι, πιο
0: ελεύθεροι. Πιο σπορά μπουζάκι, α πούμε. Ναι,
1: ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Θα φοράω παντόπλα εντέχει.
1: Θα έχουμε και την κυρία που μα φτιάχνει το. Όπω την τηλεόραση.
0: Μακιγιάζ.
1: Μακιγιάζ, όχι. Θα κάνουμε μόνοι μα. Θα κάνουμε μόνοι μα μακιγιάζ.
0: Βάψου μόνο σου. Θα γράφει, θα τάξει, βάφεται σπίτι του. Βάφεται μόνο του. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε. Πώς το λένε, οίκους που μας δίνουν.
1: Α, βέβαια, αυτά πρέπει να τα δούμε.
0: Ναι, Δήμο, δεν ξέρω αν έχουμε χορηγούς τίποτα. Το κατάστημα Νανινό.
1: Νανινό να μας δίνει. Αλλά αυτό είναι εσόρουχα.
0: Το σατάκι ή το τζίτζι.
1: Το κατάστημα. Να εσόρουχα, δηλαδή μόνο. Γιατί θα είναι λόγω τη χορηγία.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί να πει το σατάκι το δίνει ο Βαλεντίνο.
1: Ναι.
0: Το σατάκι, α πούμε.
1: Ναι, δίνεται, το δίνει τον Ανινό.
0: Ναι, το γερασίμο το δίνεται αυτή στην Καργαλιάνη.
1: Καργαλιάνη, από κάτω. Ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Θα ανήκει ο Σάκη που ζει. Σάκη
0: είναι ναι. Μάριο Κοφίνη.
1: Μάριο Κοφίνη είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Σάκη.
0: Μπράβο και αυτά, κατάλαβε.
1: Ναι, θα είναι ωραία αυτά.
0: Πρέπει να είμαστε κυριλέ.
1: Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Και να προσέχουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Let the music touch. Να τώρα κάθομαι εγώ εδώ και το ένα μου χέρι ακουμπάω στην άλλη καρέκλα που λείπει ο Τζίτζης.
0: Ναι, αυτό
1: τώρα αυτά τώρα
0: μπράβο,
1: δεν είναι.
0: Ναι, θα υπάρχει μια σκηνοθεσία.
1: Βέβαια, ρε φίλε, να είμαστε εμείς.
0: Ναι, μπορεί να έχουν τον Πρισίμ. Τον Πρισίμ,
1: παιχνίδι. Τι θυμάστε τον Πρισίμ, ζει ο Πρισίμ.
0: Νομίζω πως ζει.
1: Ζει, κανονικά δεν
0: είναι. Ζήλε 100.000 ήταν ένα εκατομμύριο.
1: Ωραίο,
0: τρομερό.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε και μια τηλεσκηνοθεσία, δεν θα είναι έτσι.
1: Ναι, πρέπει να μάθουμε πέντε πράγματα.
0: Μπράβο, ναι. Να έχουμε.
1: TV είναι αυτό.
0: Μπράβο.
1: TV.
0: Γυαλί.
1: Γυαλί.
0: Το αδιόφωνο που ακούς για φωνή και.
1: Καλά,
0: φαντάζεσαι.
1: Εγώ νομίζω.
0: Και αν βλέπει ο συνοδίτη.
1: Θα σπάσουν τα κοντέρ.
0: Ναι.
1: Τα κοντέρ.
0: Δεν πει πράγματι γιαούρτια. Μην τρώμε στου δρόμου. Δηλαδή, αν μια γυναίκα πούμε, να φαντάζεσαι τον Τζίτζι τώρα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Και να τον δει.
1: Και να τον ακούμε τώρα με τον Τζίτζι ότι οι γυναίκες και αυτό και
0: ναι.
1: Είναι υπερμπάτης και αυτό και λέει γυναίκα αυτό πρέπει να είναι.
0: Τον Τζίτζι, μήπως του δώσει ο Δήμος, κάτι ναι. Πήρε τα φύ μου, ναι. Μια lifestyle εκπομπή.
1: Αχα, για. Μεσημεριανή εννοείς.
0: Κουσκούς.
1: Κουσκούς.
0: Ναι,
1: ξέρει
0: δηλαδή,
1: πολλά.
0: Ναι,
1: ο πρόεδρος ξέρει πολλά.
0: Πάει και Κορουνάκι, πάει και Κλειφάδα.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Ξέρει, πάει το λεωφορείο.
1: Το μεσημέρι ξέρω ότι. Με το, δεν έχει να, έχει
0: δεν
1: να,
0: έχει να κάνει.
1: Όχι, βέβαια. Και με το μετρό τώρα.
0: Το λεωφορείο βλέπει και πολύ
1: παίρνει
0: κόσμο.
1: Παίρνει τον Σταυρωμένο και φεύγει και πάει Κορουνάκι.
0: Βλέπει και πολύ κόσμο, πολλές τάσεις.
1: Αμέ, αμέ.
0: Αυτό λέω.
1: Ξέρεις πως κόσμος τον επιφυλίγει μέσα στο μετρό.
0: Δηλαδή μπορεί να έχει μια εκπομπή έτσι πιο lifestyle, πιο ελαφρύ, ρε
1: παίρνει
0: προσφαιρικά τελείως.
1: Είδα, ξέρω εγώ την κυρία Μάρο κοντά.
0: Τη Μενεγάκη, α πούμε και μου πεναγιά.
1: Ναι, καλά την
0: ή πια καφέ με την Τζολάκη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, Τζολάκη.
0: Ναι.
1: Πού τη θυμάστε.
0: Ελενάρα, δύναμη.
1: Ελενάρα, ναι. Όντως.
0: Παλιές καλές εποχές, θα γράφει το Βασίλη Γερασίμου, Ντίνιο Πανταζόνας, το Στρατάκι ο Σαράφης στα Τρίκαλα και ο Κλαουδάτος.
1: Σωστά, ρε.
0: Πανταζόνα,
1: ναι.
0: Είχα χορηγό Πανταζόνα κάπου.
1: Ναι, Πανταζόνα.
0: Είχα δώσει και σε 150-200 άτομα ρούχα. Κάμισα, σοτσάκια, παντελόνια, έτοιμο Πανταζόνα.
1: Ο Πανταζόνα.
0: Ναι, αμέ, έτοιμο Πανταζόνα, τότε ρούχα.
1: Τα
0: ήμουν τότε, παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: 5-6 την ημέρα είχα ντύσει το σταθμό.
1: Αυτά είναι.
0: Δύναμη, ο Πανταζόνα, δύναμη.
1: Πανταζόνα, πού ήταν το μαγαζί.
0: Καλυθέα, βρε.
1: Καλυθέα.
0: Στην Δαβάκη.
1: Ένα ακόμα.
0: Αμέ.
1: Αλήθεια.
0: Έχει ο Πανταζόνα ακόμα εκεί.
1: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή θα είναι κάτι, παιδιά.
1: Ο Σαράφης στα Τρίκαλα, όταν λέμε πρέπει να πηγαίνω στα Τρίκαλα, να ντύνομαι.
0: Όχι, θα έχει το Σαράφης εδώ ίδιο. Oh.
1: Όχι, ρε, πάω και στα Τρίκαλα. Εντάξει, και τι έγινε. Πάω, Τρίκαλα. Θα πάρω τζίντζα, πάω Τρίκαλα. Θα φτιάξουμε. Αφού δεν θα πάμε σε Σιάτλ,
0: θα είναι ολόκολπο. Αν φάμε ξύλο, δεν φάμε, θα το δείξει πορεία.
1: Καλά, αυτά τα δείξει.
0: Αλλά φτιάχνουμε κάτι καλό. Δηλαδή, θα προσφέρουμε και γέλιο.
1: Και καλά, εννοείται.
0: Το
1: πάντα.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Ναι. Το μόνο σίγουρο θα προσφέρουμε.
0: Ναι, και,
1: με την εμφάνισή μας.
0: Ναι, βέβαια. Και πώς θα είναι ενημέρωση.
1: Και ενημέρωση εννοείται. Έγκυρη και έγκυρη.
0: Βέβαια. Στούντιο και καινούργιο μέσα. Το έχω δει το στούντιο μέσα εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Αμέσα.
0: Ωραίο. Ναι. Με κάμερες, ναι. Με γραφείο.
1: Αυτό το στούντιο θα είναι για μανιτοσκοπημένες εκπομπές. Φαντάζομαι.
0: Μα βγαίνει και live.
1: Α, και βγαίνει και live και από εκεί.
0: Μέσα δημοσιάξει όλα κόλπα.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Και εδώ πέρα θα βάλει κάμερες, λέει. Δεν έχει κάμερες. Big Brother.
1: Καλά, ναι.
0: Έχει μία τώρα. Μία δεν φτάνει.
1: Μία τι να φτάσει τώρα. Μία κάμερα τώρα κοιτάει μόνο εσένα.
0: Μία εκεί, μία απέναντι θα είναι Big Brother.
1: Big Brother, ωραία, ωραία.
0: Θα γελάς κάθε επικραμμένος, το λέω.
1: Το βλέπω κι εγώ, το βλέπω κι εγώ. Θα ξεκινήσει το πρωί με το Μίχο και θα γελάει και θα σταματήσει το γερασί μου το βράδυ.
0: Όχι, θα ξεκινήσει πρωί, ειδικά από.
1: Από Αργύρι Τινόπουλο.
0: Όχι, είναι σπίτι αυτό, δεν μπορεί.
1: Α, ναι, ναι, ναι, από εκεί. Ναι.
0: Λογικά θα ξεκινήσει με Γεωργιάδη και Πουρναρά.
1: Και Πουρναρά, ναι, ναι. Και θα πει το πρώτο.
0: Εμείς θα δούμε πώς παίζει.
1: Ναι,
0: θα έχουμε πάρει μια ιδέα.
1: Έτσι, έτσι. Ευτυχώς είμαστε πιο αργά εμείς και θα έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται.
0: Ναι, έχουμε και τη νύχτα κιόλα.
1: Εμείς εντάξει, θα είμαστε πιο καλυμμένοι.
0: Ναι.
1: Το πουλό αφού είσαι με κανένα καπέλο, κανένα αλάτο, παίζουμε. Το θυμάσαι τον. Τα παιδιά τη νύχτα.
0: Το Μιλωνά.
1: Το Μιλωνά.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Όταν
0: ήρθα στο σταθμό εδώ,
1: ναι.
0: Εγώ όταν ήρθα πριν 4 χρόνια από το ήρθα.
1: Έκανε εδώ κάποια εκπομπή.
0: Έκανε ο Μιλωνά πριν από μένα. Έκανε εδώ 12-2. Κώστας, εκπομπή.
1: Έκανε εκπομπή μουσική, δεν έκανε.
0: Μιλούσε κανονικά.
1: Ναι, ρε, παιδί, όχι αθλητική.
0: Όχι, μιλούσε με τον κόσμο γενικά, ναι. Αυτά που του Μιλωνά, τα ωραία του.
1: Έκανε 12 με 2.
0: Ναι, και μετά έκανα εγώ.
1: 2 με 5.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Ναι, 2 με 6 έκανα τότε.
1: 2 με 6.
0: Όταν ξεκίνησα εδώ στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πριν από μένα.
1: Άγιο Μιλωνά, το γνώρισε.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Κόστα, ναι.
1: Μεγάλη
0: ναι.
1: Παιδιά. Ναι, καλώς, καλώς.
0: Όχι, τα παιδιά σου. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για ιστορίες τρελές.
1: Είχε και την, πώς τη λέγανε, την Ελεάνα, που θυμάμαι.
0: Ναι, Ελεάνα, τη γυναικάρα αυτή την Ελεάνα. Ωραία τηλεόραση τότε.
1: Ήταν καλή φίλη. Είχε
0: ερωτοδικείο.
1: Ερωτοδικείο. Είχε εκπομπάρες. Την άλλη την κυρία που.
0: Γυναίκα Μαραντόνα.
1: Καλά,
0: εντάξει. Τα πάνια, παρατράγουδα.
1: Τα πάνια, τα παρατράγουδα.
0: Τα μπάκης.
1: Ρε φίλε, ψάχνω ένα τραγούδι από τα παρατράγουδα και δεν μπορώ να το βρω με τίποτα, να ξέρεις.
0: Το νερ.
1: Όχι, όχι. Ψάχνω το διθενιές. Το διθενιές που λέει. Όχι.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου εγώ. Θυμάμαι ταμπάκι, θυμάμαι καρτέλι.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι. Δεν μιλάμε τώρα για τα τραγούδια που άφησαν εποχή, ρε.
0: Φέρνει το πριόνι. Ήταν κουμπάρα. Ερωτοδικείο που λες.
1: Το ερωτοδικείο ήταν πολύ δυνατό.
0: Πέπει, συμβιλή, Πέπει.
1: Με
0: τον δικηγόρο, τον οποίο.
1: Τον δικηγόραγο, ο οποίο.
0: Έχει φύγει από τη ζωή.
1: Ήταν πολύ σοβαρό αυτό.
0: Ναι, και τη δημοσιογράφο που ήταν στην ΕΡΤ παλιά και εκδελφία, πέκανε το ερωτοδικείο μετά. Μιχαλολιάκου, πώς λέγονταν η
1: Μαρία. Μιχαλολιάκου, ναι.
0: Ήταν στην ΕΡΤ.
1: Τι ήταν, ήταν στην ΕΡΤ.
0: Αν μένει η
1: αλήθεια. Αλήθεια λες.
0: Μετά έκανε το ερωτοδικείο.
1: Εντάξει, μια χαρά. Ο Λοτσάκος.
0: Ο Λοτσάκος, ναι.
1: Ο Λοτσάκος, μπράβο.
0: Και μετά η μεγάλη εκπομπή του Φίλιππου Καμπούρ, του φίλου μου.
1: Καλά, εκεί ήταν ο Φίλιππος Καμπούρ.
0: Μίστερ Μπούτιας.
1: Έδινε ρέστα.
0: Μίστερ Μπούτιας, Ευαγγελάτο.
1: Όπω τι ήταν αυτό ο Μίστερ Μπούτιας. Τι πλάκα έφυγε αυτό από τη ζωή.
0: Μίστερ Μπούτιας, ο άλλο ο. Ο Εθνικό Σταρ.
1: Έναν που ήταν ηλιοπολίτη, τον έβλεπα συχνά. Ήταν τρελό πραγματικά.
0: Γιατί δεν έκανε καλά εκεί.
1: Μια άλλη εκπομπή
0: ρε, φίλε, ξέρεις,
1: με μια σοβαρή κυρία
0: ξέρεις,
1: που έφερνε κάτι ναυάγια. Που έμπαινε μέσα όλο στο στούντιο και λέει: Σιγά, φύγε από εδώ. Πώς λεγόταν αυτή η κυρία, τι βλέπει στο YouTube που βγαίνει πολύ. Μια σοβαρή κυρία ήταν και έλεγα:
0: Άλλε στην εκπομπή που έκανα το μεσημέρι, πώ έκανα μικρού του κάποτε. Που τσακωνόταν μεταξύ του.
1: Που τσακωνόταν μεταξύ του. Ήταν μια σοβαρή
0: ναι,
1: κυρία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν σε μεγάλο, σε μεγάλο κανάλι.
1: Ναι. Τι πλάκα κι αυτό.
0: Ναι, το πλακωνόσαμε στούντιο.
1: Δεν σε θέλω και πεθερά
0: ναι,
1: μου
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι. Πήγε με άλλη και αυτά και τώρα. Και το μεταξύ τώρα. Εκείνε που μπε τώρα του.

0: Τον άμα το Βασβάς του Παρασκευά.
1: Ο Βασβάς του Παρασκευά ή έξω από τα δόντια, η κυρία Κουμπίνη και τα δόντια.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω ρε φίλε, ψάχνω να.
0: Και όλη τραγούδια, ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας, αυτό ο Καρβέλας τα έγραφε.
0: Ποιο τα έγραφε, εγώ. Όλα.
1: Τι διθενιέ, που άμα το ξέρει κι ένα φίλο να. Το ψάχνω αυτό το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Το βάζα τότε στα πιτσιρίκια μου και γινόταν χαμό το αυτοκίνητο.
0: Τότε γινόταν χαμό, σου λέω, στι παραλίε τα καλοκαίρια με τα που κάνανε μπάνιο, που λάγανε τα. Που
1: τα συντήτησε. Έτσι το είχα πάρει κι εγώ.
0: Άσε, σου λέω.
1: Έτσι
0: τώρα.
1: Το είχα πάρει κι εγώ, ρε. Ναι. Το χάσα, βέβαια, το έχω χάσει άμα το.
0: Και το δικείο ήταν φοβερή εκπομπή.
1: Ενώ το δικείο ήταν άλλο.
0: Το πήγαινε σοβαρά εκεί, ότι κάνανε δικαστήριο κανονικά.
1: Ήταν ο κύριος Λεωτσάκος, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος
0: νομικός. Πώς λεγόταν, Πέπη.
1: Η Πέπη Τσιμζιστής Μιλή.
0: Μπράβο, πώς λεγόταν η Πέπη. Και από κάτω οι υπόλοιποι.
1: Ωραία πράγματα, ρε φίλε.
0: Ο Σάκης του Πειραιά. Ο Σάκης Ρουβάς του Πειραιά.
1: Αυτό δεν το πολύ θυμάμαι.
0: Ένα γυαλάκια που χόρευε.
1: Α, ναι.
0: Και τραγούδαγε.
1: Τον άλλο το θυμάμαι, τον, πώς τον είπε στον πριν, που τραγούδαγε και αυτός, που δεν είχε φωνή, ρε παιδί μου, δεν έβγαινε.
0: Ποιος είχε φωνή. Από όλους δηλαδή που δεν είχε φωνή.
1: Αυτός που έκραζε. Όχι ο.
0: Ο Κατέλης.
1: Όχι ο Κατέλης. Ο
0: Ταμπάκης.
1: Ο Ταμπάκης. Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι φωνή έτσι.
1: Αλλά τι, δεν έκανε τη φωνή.
0: Βγήκε σε κάποια εκπομπή μετά στη Σπάνια αργότερα. Στα χρυσά κουφέτα που έβγαζε και μίλησε κανονικά.
1: Άλλο στα χρυσά κουφέτα, άλλη εκεί παράσταση. Άλλη παράσταση.
0: Μίλησε κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το έπαιζε έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Και αυτό το πότε τελείωσε το κόλπο αυτό με αυτά τα τρας. Τελείωσε νομίζω με την γυναίκα του Άδωνη. Πέκανε αυτό το παιχνίδι που αλήθεια ψέματα με το μηχάνημα που σου βάζανε. Πώς το έκοναν αυτή την εκπομπή, ρε.
1: Δεν τη θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Με τη
1: Μανολίδου, αλλά δεν θυμάμαι πώς
0: λέγανε. Σε ένα σκαμπό και έλεγε πήγες μάλλον.
1: Αλήθεια τώρα, γιατί τελειώσαν τις εκπομπές απαγορευτικά, ναι, λόγω του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού
0: Συμβουλίου. Δεν ξέρω. Εντάξει, φίλε, τι πρόστιμο να φάει εκπομπή, ας πούμε, του Καμπούρη. Βέβαια, πέθανε και μείνε λύκια.
1: Πέφτανε.
0: Αλλά όχι χοντρά όμως, Βρυσίδια.
1: Όχι, ρε.
0: Ήτανε. Αντρεσούργελο και αυτά. Νούμερο και αυτά. Αυτά λέγανε.
1: Κάποια πρέπει να ήταν και λίγο φτιαχτά, ε.
0: Τα περισσότερα.
1: Ο Μίστερ Μπούτια ήταν όλα τα λεφτά.
0: Και ο Εθνικός Στάρ.
1: Ο Εθνικός Στάρ ήταν επίσης όλα τα λεφτά. Αυτός δεν ξέρω πού. Με τι ασχολείται, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν ξέρω. Είναι κολλητός της Πάρις Χίλτον. Είχε ένα τσιουάου και ήταν η κολλητή.
1: Μπράβο, ναι, ρε φίλε, είχε τσιουάου. Τη Πάρις Χίλτον, ναι.
0: Ναι, κολλητός.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Στατάκη, να ξέρετε ότι ο κύριος δίπλα σας είναι πολύ μπροστά. Όταν οι άλλες εκπομπές κληρώνανε μικροδωράκια, ο Γερασίμου κλήρωνε τραπέζια στα γνωστά ιδρύματα της Λεωφόρου Συγκρού.
1: Αυτά είναι. Άρα εποχές.
0: Τα είχα όλα.
1: Ναι.
0: Όλα σειρά.
1: Ναι.
0: Όλα.
1: Και τι τραπέζι δηλαδή κλήρωνες εκεί στο ίδρυμα.
0: Ένα μπουκαλάκι.
1: Α, μπουκαλάκι.
0: Τι τραπέζι.
1: Ξέρω εγώ έτσι που το λέω.
0: Με καρέκλες.
1: Πηγαίναμε στα μπαρ και τρώγαμε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όχι, τραπεζάκι. Πηγαίναμε στα κορούτσια, κάναμε σκορούς, ποτό κορό. Ένα μπουκαλάκι.
1: Ένα μπουκαλάκι από το μαγαζί.
0: Ξέρω εγώ σαν τέσσερα, γιατί με τους σκορούς πηγαίνανε άδειες σπίτι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Βασίλη, θυμάμαι εποχές γύρω στο 2005 με έξι εκπομπή με. Με Γκότζο να κάνει τρελή ακροματικότητα, ειδικά όταν έχανε ο Παναθηναϊκός. Ναι, τότε είχαμε τον Γκότζο σταθμό, τον Κωστάκη, τον φίλο μου.
1: Ναι.
0: Νούμερα τρελά.
1: Ναι.
0: Και στις εποχές.
1: Άκουγε και ο κόσμος ραδιόφωνο, ρε φίλε. Δηλαδή, άκουγε η τότε νεολαία. Εμείς, ας πούμε, τότε ακούγαμε, ρε φίλε.
0: Εγώ το έχω ζήσει στο ραδιόφωνο το 1996.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Πολλά.
0: Έχουν γίνει, ο κόσμος έχει γίνει πιο κάφρος, πιο οπαδός. Όχι όλος ο κόσμος.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Και τότε υπήρχαν φωνές, κραυγές από κάποιους που τσακωνόντουσαν.
1: Ναι.
0: Ήταν πράγματα πιο ήρεμα όμως.
1: Ναι. Τώρα, φίλε. Για το αθλητικό κομμάτι τώρα.
0: Ναι, εγώ το βράδυ, ρε παιδί μου. Θυμάμαι, βγαίνανε. Εγώ ήμουν δηλωμένο σε αγγλί. Βγαίνανε τότε. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν πιο πορωμένοι και είχαν μια κόντρα. Τώρα είναι πιο πολύ, φίλε όμως. Τώρα δηλαδή να μην πέσει κουβέντα κάτω.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Είναι πιο άρρωστα πράγματα τώρα. Δηλαδή αυτό έχει αλλάξει. Για το ραδιόφωνο παραμένει το ίδιο. Ήλια φωνέ, α πούμε, ο Κώστα Γκο κάνει εκπομπή και τώρα. Ο Γερασίμου κάνει εκπομπή και τώρα. Πολλά παιδιά κάνουν εκπομπές και τώρα.
1: Ναι,
0: πολλά
1: συμφωνώ,
0: χρόνια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά έχουν αλλάξει οι γενιές, φίλε.
1: Έχουν αλλάξει οι γενιές και δεν ακούνε ραδιόφωνο οι γενιές οι καινούργιες.
0: Ναι, τόσο, ή ακούνε αυτό που σπασάρουν. Τώρα με τα social media πολλά. Δηλαδή, ακούς, ας πούμε, ένα πιτσιρικά να βγαίνει στο ράδιο και να σου λέει μου το είπε ο Στατάκης. Ποιο είναι ο Στατάκης, φίλε μου,
1: το είπε.
0: Ξέρει καλύτερα από σένα, α πούμε.
1: Τι σου είπε. Δεν στο σημείο σου.
0: Μπράβο. Διαβάζουν κάτι και
1: δεν το
0: επεξεργάζονται να πούνε αυτό που λέει αυτός. Είναι παιδί μου σωστό ή λάθος, αλλά επειδή είναι της ίδιας ομάδας, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχει δίκιο.

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ας έχει όλα τα άδικα του κόσμου. Αυτό έχει αλλάξει. Έχω αλλάξει γενιές.
0: Δεν
1: πολύ.
0: Το επεξεργάζονται. Δεν το. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το κρίνουν όπως πρέπει να το κρίνουν. Δεν έχουν την κρίση που πρέπει.
1: Ίσως αλλάξανε γενιές. Όχι μόνο. Ίσως και αυτοί που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο να ήθελαν να μας πάνε προς τα εκεί. Να μας κάνουν πιο οπαδούς.
0: Τι σημασία έχει αυτό. Εσύ δεν έχεις κρίση. Λέω, δεν έχεις άποψη. Δεν έχεις
1: αυτό σου είπα πριν. Ότι πολλοί επηρεάζονται και οδηγούνται από ένα site που σου λέει τόπο τάδε. Είμαι Ολυμπιακός, το ποτάδι δεν λέει σωστά.
0: Η αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ, το οποίο έχει 1000 καλά, έχει και 5-10 κακά, τα οποία είναι πολύ πολύ έτσι δυναμικά. Με την κακή την έννοια το λέω. Λοιπόν, δεν ακούνε το ραδιόφωνο τις τρικάδες όπως τα ακούγαμε.
1: Όχι, είπα, αυτό λέω.
0: Social.
1: Όταν έχω ζήσει από
0: αυτό
1: το,
0: που λέει, κανα
1: από το 96 podcast, δηλαδή, κανα, ναι.
0: Αυτό κανα έτσι και ένα αλλιώς. Είναι διαφορετικά. Ήταν χρυσές εποχές.
1: Ο Τζίτζης έστειλε μια φωτογραφία τώρα.
0: Ναι. Όπα.
1: Που είναι, λέει, αγαπάμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έκανε στα βιβλία. Ναι, τώρα εδώ φωτογραφία. Όχι, μου φωτογραφία, έστειλε στο Facebook. Το οποίο συνειδητοποιάω στο Facebook. Τον βλέπω ότι έχει πάει στο Παπακοσταντίνου, στο Εγάλιο.
0: Αλήθεια τώρα λες.
1: Ναι, από εδώ είναι.
0: Α, έχει πάει στην αυλία, τραγουδάει ο.
1: Ναι.
0: Ο Παπακοσταντίνου στο Εγάλιο.
1: Μα πούλησε, Τζίτζη, θα την άψω.
0: Βέβαια. Είναι δυνατόν.
1: Μας πούλησες, Τζίτζι.
0: Ρε, τι γίνεται. Ο Τζίτζι είναι στη συναυλία στον Παπακοσταντίνου και έχει αφήσει την εκπομπή του έτσι. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα.
1: Και δύο παιχνίδια που, έχονται σε ένα λεπτό.
0: Ξεκίνανε σε ένα λεπτό και τα δύο.
1: Έτσι που λες, φίλε, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Γιατί εγώ σου λέω το ραδιόφωνο το έχω ζει από το 96, δηλαδή όταν εγώ ξεκίνησα ραδιόφωνο το 96 υπήρχε ακόμα ένα σταθμό.
0: Ναι.
1: Νομίζω Sprint υπήρχε, νομίζω Sprint είχε κλείσει. Ή υπήρχε, όχι, νομίζω είχε κλείσει ο Sprint.
0: Ένα σπορ, σίγουρα.
1: Είχε φύγει ο Σέμπος, νομίζω, που είχε ξεκινήσει το Sprint FM. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα σπορ.
0: Δηλαδή, και,
1: ναι. Που είναι, ήταν άλλο. Ένα σπορ ήταν διαφορετικό πράγμα.
0: Ρε, παιδί μου,
1: διαφορετικό πράγμα. Δεν είχε γραμμές στον σπορ. Δεν είχε την εποχή. Ο Sprint FM ξεκίνησε να βγάζει γραμμές στον αέρα από τότε. Και μετά υπήρχαν ακομπές μόνο με γραμμές. Αλλά έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος, φίλε.
0: Έχει αλλάξει, βέβαια. Έχει αλλάξει η εποχή εντελώς.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Και δεν είχαμε μια 500 χρόνια πριν, 50 χρόνια.
1: 30 χρόνια πριν.
0: Ούτε καν 30 δεν.
1: 25 χρόνια πριν, φίλε.
0: Είναι διαφορετικά εντελώς τα πράγματα. Δηλαδή, αν κατέβαινε κάποιος από τον Άρη.
1: Θα
0: λέγε
1: τι έγινε,
0: ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν ξύπναγε, είχε πέσει κόμμα τότε και ξύπναγε τώρα.
1: Σωστό.
0: Θα ήταν σε έναν άλλο διαφορετικό κόσμο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τι να πω. Ο Τζίλ δεν έρχεται λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μα την έκανε. Εγώ Παναγιώτη, αν έχει τον πιστό, φέρετε να φάμε.
0: Ναι.
1: Μπες μες στην κουζίνα, φτιάξει την παπικιλία.
0: Θέλω στο Βασίλη, γιατί εγώ θα φύγω. Όπως
1: γιατί άμα πει ότι θα έρθει, θα κάτσει.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Θα φύγω.
1: Με σε πείθω.
0: Δεν με πείθει, γιατί ξέρει γιατί. Πρώτον θα αργήσει ο Παναγιώτης και να
1: έρθει. Άρα είναι γρήγορο, ε.
0: Δεν θα έρθει.
1: Πιστόλι είναι.
0: Αυτή τώρα το έχει κλείσει κατά στη μαγαζί.
1: Θα πάει η αρπάτημα αυτό.
0: Λοιπόν. Ένα αυτό για δεύτερον πρέπει να σκοθώ νωρί αύριο. Όλα αυτά καταλαβαίνει ότι.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι, καταλαβαίνει. Λοιπόν, θα χαιρετήσω λοιπόν από τον κόσμο.
1: Γεια σου Δημητρά, ευχαριστώ για την παρέα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Να είσαι καλά. Yeah.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μόνοι τώρα. Ο Στατάκης, ο φίλος μας, έχει πάει για ξεκούραση. Έχουν παίξει περίπου 7 λεπτά στα δύο μάτς. Σκωτία-Βραζιλία, μόλις γίνεται 1-0 για τους Βραζιλιάνους, με τον Βινίσιους, με το Βίνι. Ναι, το Βινίσιους Junior. 1-0, νωρίς το 7ο λεπτό, γκολ για τους Βραζιλιάνους. Το άλλο ματσάκι παραμένει το 0-0, το Μαρόκο με την Αϊτή στο 0-0. Ο φίλος ο Θάνος, παιδιά, ο Sprint FM ήταν ο πρώτος, ναι. Με γραμμές, ναι, όταν λέω άνοιξε ο άλλος σταθμός που ήμουν παλιά, νομίζω Sprint FM είχε κλείσει, είχε φύγει από τη ζωή ο Σέμπος, που τον είχε ιδρύσει τον σταθμό. Φιλαράκο, έχεις δίκιο. Διάβαζα Πανελλήνιες και μου κρατούσε παρέα. Εμείς ξεκινήσαμε το 96, το σταθμό στο 96 ξεκίνησε, το 92 ήταν ο Sprint. Έχει δίκιο φίλος. Ο φίλος ο Παναγιώτης, πείτε τον νωρίτερα, έφυγα για περπάτημα, είναι η ώρα μου, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Εντάξει Παναγιώτη, πλάκα σου κάνουμε, θα έρθω όμως μια μέρα από αυτές. Είμαι στην εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα θα περάσω, ετοιμάσου. Κύριε Παναγιώτη, Μπιστρό, καλό περπάτημα, καλά να περάσεις, καλή διασκέδαση. Λεβέντη μου εσύ.

σύγχρονο Καμπί που ρωτάει ο φίλος, νομίζω ότι είναι βασικός, κάπου τον είδα, κάτσε να δω κιόλας να μπορούσα να κάνει κάποιο λάθος, μισό λεπτάκι. Το Μαρόκο Μπόνο, Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ, Εντίν, Άμπραμπατ, Σαϊμπαρί, Ελκανούς, Ελνανσουή, Δίαφ και ναι, ο Καμπί είναι βασικός. Βασικός είναι και ο... Όχι, δεν παίζει ο Πιερό, από ό,τι βλέπω, δεν είναι στους βασικούς παίκτες.

Παιδιά και η Αϊτή ανοίγει το σκορ, ε. Μαρόκο Αϊτή 0-1 παρακαλώ. Στο 10-50 το διπλό για την Αϊτή, το 1-26 το Μαρόκο, στο 10 λεπτό 0-1 μπροστά η Αϊτή.

Εδώ είμαστε, καμία αλλαγή. 16 λεπτά μετά τις μετά τη μία. Το έχουμε μπει στα 16 λεπτά στα παιχνίδια. Σκωτία-Βραζιλία 0-1, Μαρόκο-Αϊτή 0-1. Το Μαρόκο αρχίζει και πιέζει τώρα αρκετά. Έχει χάσει και τις καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αλλά κρατάει ακόμα η Αϊτή. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Βάιπεριά μηνύματα 6939-943-943. Το email μας στο nearpapaki943.gr. Ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Γρηγόρη μου, είσαι ok, φιλαράκο. Και για το κοράλι έστειλε και για τη Σύφνο, για όλες τους διαγωνισμούς. Φίλε μου, είσαι ok.

Μιλάνο έχω παίξει άσο μήχρονο τελικό το Μαρόκο και over 2,5. Βάλει τα δυνατά σου να σοβαρήσει και να γυρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Να το πιάσουμε από το πρώτο ημίχρονο. Φιλαράκο μου, να δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο, γύρω στα 32 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο. Αλλά το έχει φάει το Μαρόκο 0-1. Πιέζει βέβαια. Να δούμε αν μπορέσει να σοβαρήσει και να βάλει. Θέλει 2 γκολ τώρα όμως. Θέλει 1. Θέλει 2 γκολ.

Βραζιλία βάζει δεύτερο γκολ 0-2 στο 22ο λεπτό. 0-2 Σκωτία Βραζιλία. Παίρνει σαφές προδάθημα για την νίκη η ομάδα από τη Βραζιλία. Το άλλο μας παραμένει το 0-1. Παίζει καλά το Μαρόκο. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει κάνει κάποιες ευκαιρίες. Αλλά έχει πέσει σε έναν φύλακα, ο οποίος μέχρι στιγμής τα έχει πιάσει. Ό,τι έχει πάει μέσα το έχει πιάσει. Το δεύτερο γκολ πάλι το έβαλε ο Βινίσιος, 2-0 με δύο τέρματα του στάρ της Βραζιλίας, του Βινίσιους. 0-2 στο 22ο λεπτό το δεύτερο γκολ. Τώρα έχουμε cool break. Λοιπόν, να ακούμε τραγουδάκι και εμείς, θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και εμείς cool break και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Κι άλλος φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα, γίνα το Μαρόκο, επιγόντως να πάμε ταμείο. Μισό λεπτό να δούμε τον γκολ της Βραζιλίας, γιατί τσεκάρεται η φάση, να δούμε τελικά αν υπάρχει φάουλ πριν πάρει την μπάλα ο Βινίσιους. Πιθανόν να υπάρχει φάουλ και να τα ακυρώσει. Νομίζω ότι δύσκολη φάση, θα νομίζω τον βρίσκει χαμηλά. Ναι, πρέπει να τον βρίσκει τον παίκτη της Σκωτίας ο Βινίσιους πριν βάλει τον γκολ. Νομίζω ότι τον γκολ θα ακυρωθεί. Θα δούμε τώρα μισό λεπτάκι να το δούμε, να σας πω και μετά να πάμε στο διάλειμμα. Ελβετία, πόσο ήρθε στο πρώτο μήχρον και ήταν 0-0, φιλαράκο μου. Πρώτο μήχρον ήταν 0-0. Το γκολ ακυρώνεται, από ό,τι βλέπω. Ναι, το γκολ ακυρώνεται ή όχι. Μισό λεπτό. Νομίζω το ακύρωσε το γκολ. No goal, ναι. Το ακυρώνει, 0-1 παραμένει στο 25ο λεπτό.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στίχημα. 0-1 παραμένει το Σκωτία Βραζιλία και παραμένει το 0-1 στο Μαρόκο με την Αϊτή. Το Μαρόκο το οποίο προσπαθεί, έχει χάσει ευκαιρίες κλασικές και με τον Εκαμπή και με τον Χακίμη, αλλά έχει πέσει σε Κέρβερο θεματοφύλακα, έχει πιάσει τα πάντα. Και έκανε μια σπουδαία τώρα διπλή πριν από λίγο, διπλή απόκρουση σε δύο σούτ του Ελκαμπή και του Χακίμη. Τα έβγαλε και τα δύο στην ίδια φάση. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, μπίλη μου.
0: Καλώς το να.
1: Έγινε, αδερφούλη μου.
0: Καλά.
1: Μοναχούλη σήμερα.
0: Έφυγε ο Σαρατάκης, ήταν πριν από λίγο, έφυγε τώρα.
1: Α, γιατί τώρα συντονίστηκα. Λοιπόν, κοίτα, σύλλε μου, η μεταγραφή του Φαλ. Αν ο Φάλ είναι καλά στην υγεία του, είναι παιχτούρα. Το ξέρουμε αυτό.
0: Καλώς παίξει. Άμα είναι καλά, πέρασε ένα δραματισμό σοβαρό.
1: Αν μένει στα καλά του και δεν έχει προβλήματα με θέματα με, όσο λένε, τραυματισμών, πιστεύω είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει το Μιλουτίνοφ. Δηλαδή σε ενασμέναν. Είναι για αυτό το θηρίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι παίξει που σου πάρει και το rebound, είναι παίξει που σπάει την μπάλα πολύ ωραία όταν έχει την μπάλα υπό την κατοχή του. Εν τω μεταξύ τα γκάρ του Παναθηναϊκού θα τον τροφοδοτούν και μπορεί να κάνει πολλά καλά πράγματα. Ενώ ρε παιδί μου να παίρνει το ανθρωπικό ρόλο, όπως λέγεται, καλά το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα βάζει πολύ πιο εύκολα καλά για Παναθηναϊκός, όταν το παιδί να είναι καλά στην υγεία του.
0: Ναι, αυτό είναι Παναθηναϊκός, πρέπει να ρίσκω.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Αλλά για να σου πω κάτι, και ο Ζόρτς άμα ήταν δεν τον έπαιρνε, εγώ πιστεύω, άμα δεν... Άμα δεν ήταν καλά στην υγεία του, τι λες εσύ?
0: Κοίτα, καλά στην υγεία του δεν ήταν. Ένα χρόνο δεν έπαιξε.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Τότε τι λες ότι δεν τον έπαιρνε ο Ζόρτς? Είναι ένα ρίσκο που κάνει ο Παναθηναϊκός για 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Δύο στην ένα χρόνια.
1: Πολλά λεφτά.
0: 6 εκατομμύρια στα τρία, γιατί για δύο χρόνια συν ένα. Λοιπόν, αλλά είναι ένα ρίσκο. Αν ο Φάλ είναι καλά, είναι καλά. Είναι ένα πολύ καλό πασκευολίτη. Πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Ναι, και είναι θηρίο κατά τα καλάθια.
0: Ναι, αυτό λέει.
1: Και ριμπάν θα έχουμε και τάπε θα έχουμε και από όλα. Και πιστεύω είναι ο μόνο που μπορεί να σταματήσει το μιλουτίνο. Δεν υπάρχει άλλο στην Ευρώπη που να μπορεί να σταματήσει.
0: Να δούμε, είπαμε. Να δούμε το πώ θα είναι ο άνθρωπο αγωνιστικά. Αν είναι καλά στην υγεία του.
1: Εγώ δεν βγήκα να σου. Σου είχα μιλήσει καθόλου μέσα στην εβδομάδα αυτή, όχι.
0: Δεν θυμάμαι, Παναγιώτη.
1: Νομίζω δεν σου έχω πει ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που ήρθε ο Μπράντοβιτ.
0: Όχι, δεν μου το έχει πει.
1: Δεν σε έχω πει, Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ακόμα και από τότε που είχαμε. Δηλαδή το συγκρίνω με το πρώτο ευρωπαϊκό που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τότε το 96.
0: Ναι.
1: Τόσο χαρά πήρα. Είναι και είναι δικός μας άνθρωπος, παιδί μου, πώς να το κάνουμε τώρα. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Να
0: είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, οι φίλοι ζητάνε γκολ για το Μαρόκο. Οπωσδήποτε να βάλει δύο γκολ στο ημίχρονο. Αρκετοί φίλοι το έχετε παίξει ημίχρονο τελικό και over 1,5. Εντάξει, έχει πέσει θεματοφύλακα τώρα που πιάνει πολλά ο θεματοφύλακας της ΑΕΤΗΣ. Έχει πιάσει 4-5 δυνατά. Πολύ καλές αποκρούσεις. Για να δούμε. Ακόμα έχει βέβαια χρόνο. Έχει το παιχνιδάκι 10 λεπτά στις καθυστερήσεις. Κάνα 20 λεπτό στο σύνολο. Μα βάλει ένα γκολ τώρα, προλαβαίνει να βάλει και ένα δεύτερο. Για να δούμε. Για να δούμε.

Ναι, μόνο δεν μπορούσε να το πιάσει και αυτό. Έπιασε το πρώτο, την κεφαλιά. Τελικά όμως δεν μπόρεσε να αποκρούσει το δεύτερο, τη δεύτερη κεφαλιά. Και ο Χακίμης σοφαρίζει το Μαρόκο 1-1 στο 38ο λεπτό. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι. Καθαρό τον γκολ από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Το ένα είναι, είπαμε, Σκωτία Βραζιλία 0-1, στο 31 το λεπτό μπήκαμε. Το άλλο είναι μόλις τώρα ισοφάρισε το Μαρόκο 1-1. Μισό λεπτά, γιατί κάτι εδώ πέρα γίνεται με τον διαιτητή. Περιμένουμε λιγάκι. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Γκολ, μετράει το γκολ. 1-1 στο 39 και εδώ έχουμε ακόμα περίπου 5 λεπτά για το κανονική διάρκεια του ημιχρόνου και κάνα 5 λεπτό καθυστέρηση λογικά θα κρατήσει εκεί. Καλημέρα Μπιλάρα και με ένα καλό υπόλοιπο, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, ο Βασίλης ο Γρατσίας, ο οποίος ξεκίνησε Τρίπολη, Τολό, Ναύπλιο και Άργος, το δρομολόγιο του καθημερινό.

Πόπο γκολάρα η IT, παιδιά, μια γκολάρα που έβαλε τώρα με τον Ισόρ. Πόπο, μιλάμε μια σουτάρα έξω από την περιοχή, στο γάμα της εστίας. Μαρόκο IT 1-2. Μιλάμε για εκπληκτικό γκολ, όσοι δεν το έχετε δει, να το βάλετε να το δείτε. Μιλάμε για γκολάρα. Και χαμός στο γήπεδο από τους φίλους της IT. Δεν το πιστεύουν οι Μαροκινοί. Το γκολ που έφαγαν ήταν όμως, παιδιά, φοβερό γκολ, βάλτε να το δείτε. Εκπληκτικό γκολ.

Νάτος, ο φίλος μου ο Παναγιώτης συντονισμένος είναι. Τελείωσε το περπάτημα, χαλάρωσε τώρα και σε ακούω. Να είσαι καλά, Παναγιωτάκι μου, τελείωσε το περπάτημα, πας να χαλαρώσεις. Εμείς είπαμε, παιδιά, έχουμε δωράκι, ωραίο δωράκι, το οποίο θα το κληρώσουμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, την Παρασκευή, λίγο πριν τις 3. Μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες κρίσταλ. Που λέμε τώρα καλοκαιράκι, η μπύρα είναι όλα τα λεφτά, μαζί με μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Είναι στο, για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Είπαμε Παρασκευή θα γίνει κλήρωση, μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε να απολαύσετε την ποικιλία και, το, και τις μπυρίτσες σας. 2-2, ισοφαρίζει το Μαρόκο. Ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, 5 λεπτά καθυστερήσεις, 2-2. Αμέσως μετά δεν πρόλαβα να χαρούν οι φίλοι και οι παίκτες της ΑΕΤ στο 1-2. Τελικά ισοφάρισε ο Χακίμη. Έκανε, νομίζω, ο Χακίμη είναι. Θα το δούμε τώρα. Πάντως έγινε το 2-2. Για τους φίλους περιμένουν να σου ημίχρονο. Ακόμα έχουμε, παιδιά, 4 λεπτάκια, 5 λεπτάκια. Για να δούμε αν μπορεί το Μαρόκο να βάλει ακόμα ένα γκολ και να πάνε ταμείο οι φίλοι που το έχουν παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό.

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για το Μαρόκο από τον Ελκαμπή που βρέθηκε μόνος του και μια εστία. Τελικά το σούτ έφυγε αρκετά έξω από τα τοκάρια του τερματοφύλακα της ΑΕΠΗΣ. Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία πάντως, όχι πολύ έξω, ξυστά πέρασε από το γάμα, τα δοκάρια. Μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 3-2 το Μαρόκο. Έχουμε μπει στα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Βραζιλία πετυχαίνει δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο 3ο λεπτό. 0-2, να δούμε ποιος έβαλε τον γκολ.

με κεφάλια το 0-2. Για την Βραζιλία ο Βινίσιους και πάλι έχει ακυρωθεί και ένα γκολ που είχε βάλει λίγο νωρίτερα. Και εδώ έχουμε και μια τελευταία φάση. Λογικά ένα φάουλο έχει κερδίσει έξω περιοχή στα πλάγια το Μαρόκο. Τελικά θα γίνει μια σέντα. Τελευταία φάση λογικά του αγώνα θα είναι. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 κράτησε ο διαιτητής. Να δούμε αν μπει γκολάκι για να πανηγυρίσουν οι φίλοι που το έχουν παίξει άσο μήχρονο, άσο τελικό. Για να δούμε. Τελευταία φάση λογικά θα είναι. Όχι, δεν έγινε κάτι. Το έπιασε ο ομαδοφύλακας. Και το μάτς το ημίχρονο τελειώνει. Ναι, τελείωσε το ημίχρονο. Μαρόκο με την IT 2-2 τελικό πρώτου ημίχρονου.

πολλές χαμένες ευκαιρίες για το Μαρόκο. Νομίζω ότι η Αϊτή δύο φάσεις έκανε, δύο μισή φάσεις, έβαλε δύο γκολ, το ένα φοβερό. Το Μαρόκο έχασε πολλές ευκαιρίες, έπεσε πάνω σε ένα τερματοφύλακα που έχει πιάσει πολλά σήμερα. Κατάφερε, ισοφάρισε, δέχτηκε δεύτερο γκολ. Καπάκι ισοφάρισε, αλλά έμεινε το 2-2. Το λέω για τους φίλους που έχουν παίξει το ημίχρονο τελικό. Κρίμα, παιδιά.

το αυριανό πρόγραμμα που ρωτάει ο φίλος είναι 11 η ώρα το βράδυ. Τα παιχνίδια, είπαμε παιδιά, είναι όλα την ίδια ώρα. Είναι τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Γερμανία στις 11. Ιαπωνία, Σουηδία, την Ινσία, Ολλανδία στις 2. Και το ξημέρωμα, Παραγουάη, Αυστραλία. Και η Τουρκία με την Αμερική. Η Τουρκία που απογοήτευσε στο φετινό Μουντιάλ. Έχει 2 ήττες σε 2 μάτς.

Ένα στην αρχή, στο 7ο λεπτό και ένα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, το 0-2. Πολύ κοντά στην νίκη η Βραζιλία. Θα έχει το απόλυτο, μάλλον το απόλυτο. Θα έχει μια ισοπαλία, δύο νίκες. Η ισοπαλία έχει φέρει με το Μαρόκο.

Λοιπόν, είπαμε ημίχρονα στα παιχνιδάκια. Θα κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 2 και επαναρχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλεμε για τον Μπιστρό που είμαι και γείτονας. Περιστερημένο, έβαλα φιλαράκο μου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Μια πίνακα βλέπω εδώ πέρα για τις ομάδες από την Αφρική. Έτσι, τα πρώτα παιχνίδια. Η Αίγυπτος είναι με 4 βαθμούς, το Μαρόκο με 4, η Γκάνα με 4, Ακτίνε Φαντοστού 3, Αλγερία 3. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει έναν βαθμό. Η Αφρική έχει έναν βαθμό. Η Νότια Αφρική, Σενεγάλη και την Ινσία με 0 βαθμούς. Τα πρώτα μάτς των ομάδων από την Αφρική. Μιλάμε και πάμε στην Γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αρχοντά μου.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε.
1: Πολύ ζέστη, ρε φίλε.
0: Κάνει ζέστη, την αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, είναι δράμα η κατάσταση.
0: Ναι, κάνει ζέστη. Και εκεί υγρασία. Και κολλάς.
1: Τα συλληπιτήριά μου και εγώ για τον Γκόνια, οπωσδήποτε, και να δώσω κουράγιο και δύναμη στους οικείους του εκεί. Δυστυχώς έχουμε ζήσει μαύρες στιγμές για τον Νικό ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, τελευταίο μήνα έχουμε το μάρο τον οικονόμου, έχουμε τον.
1: Μετά ο Άντζας.
0: Ο Άντζας, τώρα ο Γκόνιας.
1: Είναι... Παλεύει και ο Μαρακός, όπως
0: ναι, ξέρω. Και ο Μαρακός παλεύει τώρα, κάνει τον αγώνα του κι αυτός.
1: Δηλαδή, πάει σε αυτές και νέους ανθρώπους πέρα από αυτό.
0: Ναι, είναι νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι.
1: Δυστυχώς δηλαδή χάνουμε ανθρώπους που είναι νέοι άνθρωποι και επειδή ο Γκόνιας έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, χωρίς να σημαίνει τίποτα τώρα αυτό, γιατί έχει παίξει σε πολλές ομάδες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Ναι, έχει παίξει σε πολλές ομάδες, αυτή είναι αλήθεια.
1: Θεός άνθρωπος και όλα πέρα από τους αθλητές. Τι να πω, δηλαδή πάμε πάρα πολύ πραγματικά. Ένας νέος άνθρωπος να χάνεται τόσο από μια μέρα στην άλλη.
0: Το πάλευε μόνο, το πάλευε εδώ και αρκετά χρόνια από ό,τι διαβάσαμε. Το πάλευε με τον καρκίνο στο κεφάλι, ήταν. Είχε τον άρχη να κάνει μεγάλο αγώνα, τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Πες να του κάτσω, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Το κουρασάω, τι ώρα παίζει αύριο με την άκρη?
0: 11 η ώρα.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, στις 11. Αύριο τα παιχνίδια είναι στις 11 το βράδυ. Τα δύο πρώτα μάτς. Τα 11 τα δύο πρώτα μάτς, μετά έχουμε στις 2 και μετά στις 5 το ξημέρωμα. Είναι μαζί τα μάτς. Το κουρασάω να κερδίσει εύκολα. Και να περάσει κιόλα.
1: Περάσουμε κιόλα.
0: 17 απόδοση δεν είναι και της.
1: Και χρωστάμε και κάτι και στους Γερμανούς.
0: Έτσι, στον τελικό τους θέλω.
1: Φαντάζεσαι να πάρει το κουρασάο,
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει ορματικά, δηλαδή. Φαντάζεσαι να το πάρει.
0: Εντάξει, ένα βαθμό πήρε πάντως. Πρώτη φορά στην ιστορία του. Ένα βαθμουλάκι το πήρε, το τσίπησε το βαθμό του.
1: Το πήρε.
0: Μεγάλη επιτυχία τώρα. Γιατί. Στο όνειρό του να το πει. Ούτε στα όνειρά του δεν το πίστευαν τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό που είναι έκπληξη είναι που ακούω την ΑΕΤ με 2-2.
0: 2-2, βέβαια, εντάξει, είναι τώρα. Θα ήταν πολλά με λίγα, γιατί έχει κάνει δύο φάσεις ο Λεσόρ, έχει βάλει δύο γκολ. Το Μαρόκο είναι πολύ καλύτερο, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες το Μαρόκο. Πάρα πολλές ευκαιρίες, νομίζω ότι δεν θα αντέξει η ΑΕΤ.
1: Έπαιζε και σε πολύ καλό τρόπο το Βίλεγα.
0: Ναι, έπιασε 3-4 πολύ καλά. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ήταν πολύ γερά τα τέτοια εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Άσχετο τώρα. Με τις μεταγραφές τι γίνεται γενικώς?
0: Κίνονται οι ομάδες. Πανεκώς έχει πιο μεγάλη κινητικότητα, γιατί ούτως ή άλλως ξεκινάει και νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Οι υπόλοιποι ακόμα το ψάχνουν. Ακούγονται ονόματα διάφορα. Ολυμπιακός για τον Άμπραμπα, το οποίο παίζει βασικό σήμερα από ό,τι βλέπω και είναι και καλός. Η ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ, από τη ΣΚΑ Μόσχας.
1: Επίσης και αυτό τον ξέρω.
0: Ναι, και αυτό. Και ακριβώς παίξει. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι μεγάλη, με ακριβή μεταγραφή. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στασιμότητα με τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Πάκο έχει αργήσει πάρα πολύ.
0: Έχει αργήσει πολύ και έχει προπονηθεί καινούργιο τώρα και είναι πολύ στάσιμο στα μεταγραφικά του. Δεν έχει γίνει κάτι.
1: Σίγουρα και έχει χάσει και κάποιους παίκτες.
0: Ναι, ο Λόβρεν έφυγε. Ναι. Τελείωσε το συμβόλαιό του, έφυγε. Να δούμε. Πάντως και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι μετά τον Παναθηναϊκό. Ακούγονται ονόματα διάφορα για αυτές τις δύο ομάδες. Για τον Πάκο δεν ακούγεται τίποτα. Λίγα πράγματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ που πήρες.
1: Από ό,τι άκουσα ξεκινάω 10 τώρα.
0: 10 τώρα μέχρι τις 3, ναι, το καλοκαιρινό.
1: Ναι,
0: έχουμε από τη Δευτέρα, από την Κυριακή ξεκινήσαμε.
1: Καλή δύναμη και καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα, γεια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Κύπρο Γιαννάκης, ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το όμορφο Ναύπλιο. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Καματερό και στη φίλη μας την Ελένη, όπως πάντα, μηνυματάκι από το Εγάλεο. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στο Μαρόκο IT. Ξεκινάει σε λίγο, μπαίνουν σε περίπου ένα λεπτά. Ξεκινάει και το παιχνίδι Σκωτία με την Βραζιλία 0-2 με δύο γκολ του Βινίσιους.

Ο φίλος ο Μπιλάρας λέει άμα δεν μπει ο Πιερό να αστατώσει την αντίπαλη άμυνα, μην περιμένεις προκοπή στο μάτς, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, το τρελομάκι από το Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής, λέει ο φίλος μας.

Η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία, κέρδισε μέσα στην Βαρκελόνη την Μπαρσελόνα εύκολα, 84-108 νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως εύκολα, με φοβερό τον Μοντέρο, τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού. Και από ό,τι διαβάζω, η Βαλένθια μετά από αυτά που έκανε, τα καταθώματα που έκανε, φεύγουν και άλλοι παίκτες. Το Μπράξτον Κι, και αυτός είναι ένα πολύ καλός παίκτης, του χρόνου θα βρίσκεται από ό,τι λένε στην Φενέρμπαχτσε.

Ναι, μετά έχουμε άλλα δύο μάτς. Θα είμαστε βέβαια εδώ 4 η ώρα τα δύο μάτς που έχουμε. Είναι το Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Ο φίλος μου ρωτάει κάποια στατιστικά των παιχνιδιών. Μισό λεπτό να στα πω, Φιλαράκο, θες και για τα δύο μάτς. Λοιπόν, κάτσε, ζητάς εδώ. Τα κόρνερ 4 για το Μαρόκο, 0 για την IT. Κίτρινες καμία. Ούτε η μία ομάδα, ούτε η άλλη κίτρινη. Πάμε και στο άλλο μάτς της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Η Σκωτία έχει δει 3 κόρνερ. Η Βραζιλία επίσης 3, ούτε εδώ έχουμε καμία κίτρινη κάρτα.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Αν μπορείς να κάνεις ένα γκολ για τη Σκωτία να πάμε ταμιάκι, πιάνουμε γκολ και over το Μαρόκο. Έχουμε παίξει γκολ και over την Βραζιλία και έχουμε πιάσει τα προηγούμενα δύο μάτς και αυτά στο γκολ και over. Έχεις πιάσει δηλαδή Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ 3-1, Ελβετία, Καναδάς 2-1. Περιμένεις ένα γκολ για την Σκωτία για να πληρωθείς. Μακάρι, φιλαράκο. Στο 52 βρισκόμαστε. Δεν παίζει και άσχημα η Σκωτία. Το παλεύει το ματσάκι από ό,τι βλέπω. Εντάξει, δεν έχει κάνει βέβαια πολλές τελικές στην εστία, 2, αλλά εντάξει, κατοχή κοντά είναι, 49-51, έχει κάνει και 3 κόρνερ. Για να δούμε, ένα γκολάκι μπορεί να βάλει και η Σκωτία και να πληρωθεί ο φίλος.

Δεν έχουμε καμία αλλαγή σε κανένα από τα δύο μάτς. Μπήκαμε στο 55 περίπου και στα δύο παιχνίδια. Παραμένει το Σκωτία Βραζιλία 0-2. Παραμένει το 2-2 στο Μαρόκο με την Αϊτή. Φίλε Κώστα, μπήκε στην κλήρωση για, για την ποικιλία κρεατικών και τις δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό. Είσαι ok, φίλε. Είπαμε, κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει. Είκοσι λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ, συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Εγώ θυμίζω, από 1η Ιουλίου ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη.

Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Βραζιλία. Αυτή τη φορά όχι από τον Βινίσιους, στο 60. Να δούμε και τον σκόρ, ποιος έβαλε τον γκολ. Πανηγύρια, κερκίδες στο κήπεδο. 0-3. Καθαρίζει το μάτς η Βραζιλία εύκολα με τη Σκωτία και καθαρίζει την πρωτιά του ομίλου.

τον γκολ ο Ματέους Κούνκα, αν το λέω καλά. Το έβαλε τον γκολ στο 61. Το 0-3 είχαν προηγηθεί δύο γκολ στο 7ο λεπτό με τον Βινίσιους και στο 48 με τον ίδιο παίκτη τον Βινίσιους. Το άλλο ματσάκι παραμένει. Η IP έχει γυρίσει πολύ πίσω. Παίζει πολύ άμυνα. Τώρα βέβαια έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Σε ένα καλό σημείο. Λίγο άμα ήταν πιο μέσα θα ήταν και πέναλτι. Το έκανε ο Ελκαμπί. Μάλλον δεν είναι στην περιοχή του Μαρόκου. Στην περιοχή της Αιτής είναι το φάουλ. Ή όχι, όχι. Ο Ελκαμπί είχε γυρίσει πίσω, τελικά έκανε το φάουλ. Σε καλή θέση για την Αιτή. Σουτάρι, τίποτα. Το Μαρόκο πιέζει πάντως πολύ. Έχει πέσει σε καλό τερματοφύλακα. Πιάνει πολλά σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως πιο κοντά στον γκολ φαίνεται να είναι το Μαρόκο παρά η Αιτή. Και τώρα φεύγει μπροστά στην κόντρα με τρεις παίκτες. Δύο η Αιτή. Τίποτα. Μα παραλίγο αυτό το γκολ. Το πιάσε και αυτό ο τερματοφύλακας. Κόρνερ. Μπήλε ο Νεϊμάρ πάλι την εργασία σήμερα. Λογικά δεν θα παίξει. Λογικά. Για να δούμε.

λεπτάκι μας, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3 το νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Ναι, τον γκολ μετράει κανονικά, 0-3 η Βραζιλία. Και βλέπω την πρώτη κίτρινη κάρτα για τους Βραζιλιάνους. Την έφαγε ο Ντανίλο στο 62 για το φίλο που έχει παίξει στατιστικά. Έχει παίξει και κόρνερ και είναι μια καλή φάση για τη Σκωτία. Ένα αστημένο έξω από την περιοχή, στο πλάι βέβαια, αλλά είναι καλή ευκαιρία για το φίλο που περιμένει τον γκολ. Για να δούμε. Και μετά πάμε στο διάλειμμα.

το οποίο πέρασαν και μετά λεφτό δύο αλλαγές για την IT. Δεν βλέπω τον Πιερό, τον γίγαντα Πιερό να μπαίνει. Άλλοι μπαίνουν, δύο αλλαγές ταυτόχρονα για την ομάδα από την IT. Είπαμε 2-2. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Πάντα εδώ στο Ισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι από την Αγία Παρασκευή. Και πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Χάρης μου από Μαρκόπουλο.
0: Γεια σου, Χάρη μου.
1: Το σουλατζίδικο.
0: Τι κάνεις, φίλε.
1: Είσαι μακριά, ρε φίλε, να σου στείλω.
0: Είμαι μακριά, λίγο μακριά. Αυτή είναι αλήθεια. Μαρκόπουλο, λίγο μακριά.
1: Αλλά έχουμε ένα τρελό ντελιβερά. Μπορεί να σε στείλω κάποια μέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να σου πω.
0: Έλα μου.
1: Μετά από αυτές τις τρελές περιγραφές Τζίτζι.
0: Ναι.
1: Πού είναι ο Τζίτζι, πού είναι.
0: Σήμερα είχε πάει σε συναυλία σήμερα του Παπακοσταντίνου και δεν ήρθε. Α δούμε πως έρθει αύριο το βράδυ.
1: Εγώ περίμενα τώρα.
0: Ναι, και εγώ περίμενα σήμερα να έρθει, αλλά μας την έκανε ο Τζίτζις.
1: Εγώ περίμενα, κάνατε περιγραφές μέχρι τις 7 το πρωί, να άλλο ένα μάτς ακόμα.
0: Τζίτζις, μεγάλη, εσείς, μεγάλη μορφή βέβαια.
1: Εσείς το πήγατε μέχρι τις 3.
0: Ναι, ξεκινάμε 10 γι' αυτό. Ξεκινάμε στις 10 το καλοκαιράκι τώρα.
1: Μας την κάνατε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά, φιλαράκο μου, πώς πάει.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Αλλά,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Μετά τη δουλειά. Ναι, περίμενα Τζίτζι. Οι άλλοι που χαθήκανε, έτσι, ο Μπέλος, ο Χατζημανόλης.
0: Δεν έχουν κάνει τώρα, είναι σε κούρα ομορφιάς τώρα. Κάνουν τα μπάνια τους και κουράζονται.
1: Α, είναι σε τέτοιο μουτ.
0: Ναι, ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: σε τέτοιο μουτ.
0: Πάνε για μπάνια τώρα.
1: Μέσω Μουντιάλ, τίποτα,
0: ναι, ναι.
1: Ούτε προγνωστικά ούτε τίποτα.
0: Ναι, γλιτώσαμε, δεν χαίρεσαι.
1: Κάτι θα πετύχει ο
0: Χάτζημαν. Κάτι θα πετύχει, δεν μπορεί. Κάτι θα πετύχει. Μέσα στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Καλά, ρε μπιλάρε.
0: Να είσαι καλά, Χαρούλη μου. Καλή ξεκούραση, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Για χαρά, για χαρά. Λέω να πάω μια βόλτα το πρωί. Νικολάκη μου, άνοιξε την πόρτα να έρθω το πρωί από εκεί. Σε δω λίγο. Καματερό. Μοσχοβολάνε και τα ψωμιά τώρα, τα έχει βάλει μέσα και μοσχοβολάνε τα ψωμάκια γενικά στους φούρνους. Λοιπόν, 75 λεπτά παίζουν στο παιχνίδι Μαρόκο με την Αϊτή, παραμένει το 2-2. Το Μαρόκο δεν μπορεί, κρατάει η Αϊτή. Το άλλο μάτς είναι λίγο πιο πίσω, είναι στο 73, 0-3 η Βραζιλία, έχει καθαρίσει το μάτς. Μόνο εδώ περιμένουμε μήπως βάλει κανένα γκολ Σκωτία, να πληρωθούν οι φίλοι που έχουν παίξει γκολ. Το άλλο, εντάξει τώρα. Άσο, τώρα ποιος έχει παίξει άσο το Μαρόκο με ένα 0-8. Θα δούμε αν γίνει όμως. Το Μαρόκο είναι πολύ καλύτερο, κάνει πολλές ευκαιρίες. Για να δούμε αν βάλει ένα γκολ. Έγιναν και αλλαγές, ο Ρεκαμπή βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο φίλος ο Χριστάλλας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μιλάρα, καλημέρα. Το παίξει over 4,5 το παιχνιδάκι το Μαρόκο και κόρνερ για το Μαρόκο. Κόρνερ 5 για το Μαρόκο. Νομίζω τα κόρνερ τα έχει πιάσει. Κάτσε να δω κιόλας. Νομίζω τα κόρνερ είσαι μέσα. Έγινε και ένα τώρα. Για το 5,5 να δούμε. Ακόμα έχεις. Ναι, το έχει πιάσει τα κόρνερ εύκολα. Τώρα έχει κερδίσει 8 το Μαρόκο. Κανένα το. Η IT, κάρτες καμία, ούτε μία ομάδα, ούτε η άλλη ομάδα, έχουμε καμία κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, το Μαρόκο πετυχαίνει γκολ, το 3-2 μόλις τώρα. Άρα ο φίλος το πιάσε το παιχνιδάκι με το που το πες, φίλε, είδες, κατευθείαν γκολ σου βάλαμε, over 4,5 και... Κόρνερ τα πιάσες καλοφάγωτα αν έχεις κλείσει δελτίο. Η καλή επιτυχία να συνεχίζεις σε υπόλοιπα στα επόμενα, έχεις και άλλα παιχνίδια.

Και πολύ ωραίο γκολ το Μαρόκο, με γυριστό μέσα από την μεγάλη την περιοχή της Αϊτής. Πολύ ωραίο γκολ, ωραίο γύρισμα και η μπάλα στα δίπια, στο γάμα που λέμε. Αν και κόντραρη μπάλα σε έναν παίχτη από την Αϊτή. Για να το δούμε. Ναι, κοντράρι παραλίγο, αλλάζει πορεία και πάει στα δίχτυα. 3-2 Μαρόκο, Αϊτή, 3-2 στο 80 μπαίνουμε σιγά σιγά.

φιλάρας μου στέλνει εδώ. Αυτό έγινε τώρα, Μπιλάρα, μου στέλνει, είναι παλιό. Μου στέλνει ένα μηνυματάκι από το site, από το θέμα, το πρώτο θέμα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα, 14 προσαγωγές. Είναι Μπιλάρα, τώρα αυτό έγινε, γιατί δεν μου έχει βγάλει τίποτα εμένα εδώ πέρα στο που χαζεύω στο ίντερνετ. Στις 12 το βράδυ έχουν περάσει 3 ώρες. Το είδα και εγώ, λέει ο φίλος που έστειλε μήνυμα. Απόψε έγινε στις 12, στην Καλλιθέα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Τι να πεις, τι να πεις.

μπήκε και ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι για τη Βραζιλία. Παραμένει το 0-3, δεν υπάρχει θέμα για ποιος θα πάρει τη νίκη. Τις 3 βαθμούς θα τους πάρει η Βραζιλία. Καθάρισε από νωρίς, από το ημίχρονο ήταν 0-2. Ακόμα ένα γκολ μετά στο τέλος, 0-3, και πάμε για το τέλος, 10 λεπτά μήνα ακόμα. Εννέα λεπτά έχουν μείνει στο παιχνίδι Μαρόκο με την Αϊτή, 3-2, με 2-2 το πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκαν δύο φορές η ομάδα από την Αϊτή, τελικά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Τώρα είναι 3-2 και μπήκαμε στο 82. Θυμίζουμε αργότερα 4 η ώρα για τους ιανίτες, όσοι αντέξετε να δείτε. Έχει δύο μάτς, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, φαβορεί Νοτιοκορεάτες στο 1.66, και Τσεχία Μεξικό. Εδώ είναι το Μεξικό, έχει βγει, Μεξικό έχει βγει με δύο νίκες. Με την Τσεχία 3.80 ο Άσος, το Χ 3.75 το διπλό για το Μεξικό στο 1.92.

Ναι, με νίκες και οι δύο ομάδες θα ισοβαθμίσουν η Βραζιλία με το, με το Μαρόκο. Νομίζω όμως ότι η Βραζιλία θα βγει πρώτη, γιατί έχει καλύτερη συντελεστή τερμάτων, έχει βάλει περισσότερα γκολ στα παιχνίδια της. Το μεταξύ τους είχε έρθει 1-1. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία χάνεται τώρα να κάνει το 0-4. Πάλι από το Βινίσιους.

η βαθμολογία, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία μάλλον, Βενεζουέλα λέω, σε τρία μάτς έχει 7 βαθμούς. Το Μαρόκο στα ίδια παιχνίδια, πως πάει το παιχνίδι τώρα, είναι, έχει στους 7, αλλά είναι καλύτερη η Βραζιλία στα θέρματα και είναι πρώτη στη βαθμολογία. Σκωτία μένει με 3 πόντους και η Αϊτή με 0 βαθμούς. Τα επόμενα μάτς νομίζω είναι Βραζιλία, Αϊτή και Μαρόκο με την Σκωτία. Αν θέλει να κάνει κάτι Σκωτία, πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσει το από το Μαρόκο και να δούμε αν φτάνουν οι 4 πόντοι. Αν κερδίσει βέβαια θα βγει καλύτερη τρίτη από τις 8 που έχουμε καλύτερους τρίτους.

Μάλλον λάθος. Τελείωσε η σκοτία, αποκλείστηκε. Για το φίλο που με ρωτάει αν μπορεί η σκοτία να βάλει ένα γκολάκι, φιλαράκο μου, στο 82 είναι, να δούμε. Μακάρι να βάλει και να πληρωθείς.

Νότια Αφρική παίζει μετά, είπαμε, με την με την Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική, η οποία πήρε την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον λίγες μέρες πριν, πήρε την ισοπαλία 1-1 με την Τσεχία και της δίνει ελπίδες πρόκρισης για να περάσει πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των ομίλων, από τη φάση των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα χρειαστεί να παρουσιαστεί καλύτερη, να πάρει τη νίκη απέναντι στην Νότια Κορέα. Αν και δεις, θα φτάσει στις 4 βαθμούς και θα είναι σίγουρα μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι πρώτα τα μεταξύ τους παιχνίδια, δεύτερο διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, τρίτον καλύτερη επίδεση στα μεταξύ τους, τέταρτον συνολική διαφορά τερμάτων, πέντε καλύτερη επίδεση, έξι βαθμολογία fair play, ο αριθμός καρτών που έχουν δεχτεί και έβδομη η θέση στην κατάταξη της FIFA. Είναι τελευταίο κριτήριο ισοβαθμίας η κατάταξη στην FIFA,

για την Νότια Κορέα. Έπαιξε το παιχνίδι μέσα στο εκτός έδρας, στο Μεξικό στην ουσία. Έχασε 1-0. Λοιπόν, και όλα αυτά όμως έτσι, παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όλα εξαρτώνται από τα πόδια των παιχτών για την δεύτερη θέση και την πρόκριση, καθώς έχει 3 βαθμούς μετά την νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Τσεχία το 2-1. Τερματίζει δεύτερη με νίκη ή ισοπαλία. Αν όμως χάσει και κερδίσει τη Τσεχία, το Μεξικό θα πέσει στην τρίτη θέση, που σημαίνει ότι θα μπει σε μπελάδες. Μιλάμε για την Νότια Κορέα. Παίζουν στην πόλη του Μεξικό, στο Μοντερέι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Τα παιχνίδια αυτά ξεκινούν στις 4, στα δύο μάτς που είπαμε. Λοιπόν, στο 89 μπήκαμε. Μαρόκο με την Αϊτή παραμένει το 3-2. Και στο 86-87, στο παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Σκωτία, στο 86 μάλλον, 0-3. Λοιπόν, πετυχαίνει τέταρτο γκολ το Μαρόκο, αλλά θα περιμένουμε λίγο να δούμε αν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή πριν το γύρισμα του Χακίμι, νομίζω. Θα δούμε τι θα πει το ΒΑΡ. Αν δεν έχει περάσει, το γκολ μετράει κανονικά. 4-2. Για να δούμε τον κύριο Γερμανός, τον διαιτητής, για να δούμε τη φάση και εμείς αν πέρασε. Ήταν τον γκολ που δεν μέτρησε. Εντάξει, θα δούμε, γιατί είναι δύσκολη φάση. Θα μπουν εκεί οι γραμμές τώρα, τα μυρογρομόνια, για να δούμε αν πέρασε η μπάλα εκατοστά, ακουμπάει η μπάλα πάνω στη γραμμή ή όχι. Μιλάμε όμως για εκατοστά, για χιλιοστά να ακουμπάει η μπάλα. Πάντως, μην βλέπουμε ότι αυτό που ξεκίνησε ο Γκουαρντιόλα με τις πασούλες στα 1,5 μέτρο έχει πάει και σε ομάδες που παραδοσιακά παίζανε την μπάλα πιο καλά, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος, ο γραφίστας. Λοιπόν, υπομονή να δούμε αν μετρήσει τον γκολ για το Μαρόκο. Υπομονή, έχουν τσεκάρουν στο ΒΑΡ.

Κανονικά 4-2 καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Τελειώνει το μάτς εκεί, δεν έχει κάποιες ελπίδες η ΑΕΤ να κάνει κάτι. Το πάλεψε, το έφερε στο 2-2, αλλά τίποτα παραπάνω. Στην βαθμολογία με τα 4 γκολ που έβαλε το Μαρόκο, νομίζω δεν αλλάζει κάτι. Μισό λεπτό να το δω κι εγώ.

ή στη γραμμή την τελική της, του τέρματος, του γηπέδου μάλλον. Εκεί από ό,τι είδα τον διετή, περίμενε κανένα δύο λεπτά μέχρι να πει το OK ο βαρίστας. Το ρολόι το έχουν, το φορούν όταν μπάλα περνάει τη γραμμή ή όχι του τέρματος για να μπει γκολ. Εκεί είναι το ρολόι που έχει δίνει σου γιατί ένα σήμα, ένα καμπανάκι και του λέει μπήκε ή δεν μπήκε. Πέρασε τη γραμμή. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι, 9.43 Inter Veten Sports. Εμείς πάλι ραντεβού σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βραδάκι. Γεια σας.